πυρώθηκαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες εναντίον του Θεού και εναντίον του εκλεκτού του, του λαού του δηλαδή. Για να αντιληφθούμε το περιεχόμενο των δύο πρώτων στίχων, θα πρέπει να δεχθούμε την αντίληψη της Ιουδαϊκής παράδοσης ότι δίπλα στον ένα Θεό υπάρχει ο ένας λαός και απέναντί του υπάρχουν οι πολλοί θεοί και οι πολλοί λαοί που επιβουλεύονται τον ένα Θεό και τον λαό του. Επομένως, ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση της ιστορίας, ανάγοντάς την όμως σε κατάσταση της μεταϊστορίας, όπως θα διευκρινίσει παρακάτω. Και η Ιουδαϊκή παράδοση, κυρίως όμως η Χριστιανική, αντιλαμβάνονταν την κατάσταση που περιγράφουν οι δύο πρώτοι στίχοι ως ένα διαρκή πόλεμο ανάμεσα στον κόσμο του Θεού και στον κόσμο των αντίθεων δυνάμεων, ορατών και νοητών. Ιδιαίτερα στη Χριστιανική παράδοση, ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους, ο Χριστός Κυρίου είναι ο επιφανής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Χαρακτηριστικό είναι το περιεχόμενο της προσευχής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας που αναπέμφθηκε όταν οι μαθητές του Χριστού Πέτρος και Ιωάννης ελευθερώθηκαν μετά τη σύλληψή τους από τους αρχιερείς, ένα περιεχόμενο που κατ' ουσίαν αποτελεί σχολιασμό των δύο πρώτων στίχων του ψαλμού μας. «Δέσποτα, σύ οποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής, ο διαστόματος Δαβίδ παιδός σου υπών, οι νατοί εφρίαξαν έθνη και, και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνήχθησαν γάρ επαληθείας επί των Άγιων πέδαν σου Ιησού ονέχρισας, Ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος, συνέθνεσι και λαείς Ισραήλ, ποιήσε όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε. Και τα νυν Κύριε έπιδε επί τας απειλάς αυτών και δώ στις δούλη σου με τα παρησίας πάσης λαλήν τον λόγο σου, εν το την χείρα σου εκτείνησε ησίασιν και σημεία και τέρατα γίνεστε διά του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού». Είναι απόσπασμα από τις πράξεις των Αποστόλων και είναι φανερή η σύνδεση του Χριστού Κυρίου που αναφέρει ο Δαβίδ με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έχει επιφανεί πλέον και μετά την Πεντηκοστή οδηγεί την Εκκλησία. Ασφαλώς μια ιστορική ερμηνεία είναι να πούμε ότι ο ποιητής αναφέρεται σε κινδύνους που υπάρχουν γύρω από το βασίλειο του Ισραήλ. Οι άλλοι βασιλιάδες και οι άλλοι λαοί θέλουν να καταποντήσουν τον βασιλιά του Ισραήλ. Αυτή είναι μια ιστορική ερμηνεία. Η χριστολογική ερμηνεία είναι ότι οι αντίθεες εξουσίες, οι βασιλείς αυτοί, παρέστησαν για να συντρίψουν τον απεσταλμένο του Θεού, ο οποίος είναι και χρησμένος, Χριστός. Η ερμηνεία αυτή εμφανίζεται και στα Ευαγγέλια, αλλά εμφανίζεται κυρίως στην Αποκάλυψη. «Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε των πόλεμων μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού», μας λέει η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι δομημένη πάνω σε αυτούς τους δύο στίχους. Ο πόλεμος που περιγράφει η Αποκάλυψη είναι ο πόλεμος των βασιλέων της γης και των αρχόντων, οι οποίοι συνάζονται για να συντρίψουν τον απεσταλμένο του Κυρίου. Στην περίπτωση της Αποκάλυψης, απεσταλμένος του Κυρίου πλέον είναι μια γυναίκα, η Εκκλησία, γιατί ο Κύριος έχει ήδη δοξαστεί. Ο απεσταλμένος του Θεού επί της γης έχει έλθει, έχει δοξαστεί, έχει καθίσει στα δεξιά του ουρανίου πατρός και περιμένει τώρα τη γυναίκα Εκκλησία για να τελέσει τον γάμο, την ένωση, να γίνει ο γάμος με την Εκκλησία.
Συνεχίζει τώρα στον τρίτο στίχο, καλώντας το Θεό σε βοήθειά του, ώστε ο άνθρωπος και ο Θεός, κάτι που αποκαλύφθηκε στο έργο του Ιησού, ο άνθρωπος λοιπόν και ο Θεός, διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ας σπάσουμε τα δεσμά τους και ας αποτινάξουμε τις αλυσίδες τους. Ο ποιητής απευθύνεται λοιπόν τώρα στο Θεό. Αφού έχει πιστοποιήσει αυτή τη μεγάλη σύναξη των εχθρών, απευθύνεται στο Θεό και του ζητάει τη βοήθειά του για να αντιμετωπιστεί αυτή η εχθρική απειλή. Πρέπει να ελευθερωθούμε. Η επανάσταση για την απελευθέρωση είναι πρώτον εναντίον της απειλής, δεύτερον εναντίον μιας λανθάνουσας υποτέλειας. Η παρουσία των εχθρών σημαίνει και μια υποτέλεια των ανθρώπων στους εχθρούς. Γι' αυτό ο ποιητής απευθύνεται στο Θεό και του ζητάει τη συνδρομή του για να αντιμετωπίσουν ο Θεός και ο λαός του αυτούς τους πολλούς εχθρούς. Αυτός ο Θεός βρίσκεται εν ουρανής. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς. Ξέρει ο ποιητής ότι ο Θεός παρατηρεί, αλλά παρατηρεί με έναν τρόπο ειρήνης. Βλέπει τα καμώματα των ανθρώπων και γελάει. Ο κατοικών εν ουρανής είναι ασφαλώς ο Κύριος. Μας τον περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ ιστίκησαν κύκλο αυτού εκ πτέργες το ενή και εξ πτέργες το ενή και τες μεν δυσί κατεκάλυπτον το πρόσωπον τες δε δυσί κατεκάλυπτον τους πόδας και τες δυσίν επέταντο και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Ο ουρανός, ως τόπος της παρουσίας του Θεού, ονοματίζεται από τον Χριστό ως η Βασιλεία του Θεού ή η Βασιλεία των Ουρανών. Και μάλιστα, εισάγοντας ο Χριστός μια κέρια ανατροπή στην αντίληψη των συγχρόνων του, μας λέει ότι αυτός ο ουρανός ως Βασιλεία του Θεού δεν βρίσκεται ούτε άνω του στερεώματος, ούτε κάτω του στερεώματος, ούτε στον αισθητό κόσμο, ούτε στον νοητό κόσμο, αλλά βρίσκεται εντός ημών, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Και έτσι γίνεται ένας ο ουρανός και αρχίζουμε να μιλάμε για τον ουρανό ως τόπο της παρουσίας του Θεού. Η νηπτική θεολογία αυτόν τον τρόπο της παρουσίας του Θεού τον αντιλαμβάνεται και ως ένα τρόπο μιας ενεργούς παρουσίας. Ο ουρανός αρχίζει να ταυτίζεται με την παρουσία των θείων δυνάμεων, των θείων ενεργειών, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες. Αυτός λοιπόν, από εκεί που είναι ο πανταχού παρών, ο Θεός, βλέπει τις πράξεις των ανθρώπων, αλλά τις βλέπει σε μία άλλη προοπτική. Δεν τις βλέπει στη στενή προοπτική της ιστορίας. Τις βλέπει στην προοπτική της μεταϊστορίας. Αν ένα στοιχείο της ζωής το μεταθέσει σε μια τέτοια καθολικότητα, σμικρίνεται η σημασία του και μπορείς να καταγελάς για τη σημασία ενός τέτοιου γεγονότος. Ένας πόλεμος λοιπόν απέναντι στο Θεό, στους ανθρώπους του Θεού, στους Αγίους, όπως τον περιγράφει η Αποκάλυψη, ένας πόλεμος εναντίον της γυναίκας Εκκλησίας προκαλεί τον γέλοτα του Θεού, γιατί ο Θεός γνωρίζει ότι όλα τα καμώματα της ιστορίας δεν μπορούν να εμποδίσουν την έλευση της Βασιλείας Του.

Μια άλλη ενεργητική παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία θα διατυπωθεί στον στίχο 5. «Τότε λαλήσει προς αυτούς, εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς». Χρησιμοποιώντας την οργή του και το θυμό του, ο Θεός θα αντιμετωπίσει την εχθρότητα των βασιλέων, των αρχόντων, των δαιμονικών δυνάμεων, ορατών και αοράτων. Η οργή είναι παθητική ενέργεια. Ο θυμός έχει και ενεργητικό στοιχείο. Η οργή είναι εσωτερική. Ο θυμός εξωτερικεύεται, φαίνεται ως θυμός. Η οργή και ο θυμός του Θεού δεν έχουν σχέση με την οργή και τον θυμό των ανθρώπων. Η οργή και ο θυμός του Θεού εκφράζουν το θέλημα του Θεού να περικλείσει στους κόλπους τη δημιουργία του και το πλήρωμά της. Η εκδήλωσή τους μάλιστα, θυμού και οργής, εκφράζεται με την παρέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, όπως δείχνει ο επόμενος στίχος, ο οποίος θεωρείται και ιδιαίτερα προφητικός όσον αφορά την ενανθρώπιση του Χριστού. Στο στίχο 6 ο ποιητής διακηρύττει αυτό που ο Κύριος αποφάσισε. «Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύς υπ' αυτού, επί Σιών όρος το Άγιον, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου, Κύριος είπε πρός με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικά σε». Εκ πρώτης όψεως, οι δύο αυτοί στίχοι, ο 6 και ο 7, αναφέρονται στην πιστοποίηση του Δαβίδ ως βασιλέως, ως επικεφαλής δηλαδή του λαού του Θεού. Οι αναφορές όμως της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, ανάγουν τους στίχους σε περιγραφή του έργου του Χριστού. Η Σιών θεωρήθηκε ως ομφαλός της δημιουργίας, αφού εκεί εναπόκειται η κυβωτός της Διαθήκης. Η κυβωτός της Διαθήκης είναι ένα ορατό αντικείμενο, αλλά υποκρύπτει μία νοητή πραγματικότητα, τη Διαθήκη, τη συμφωνία που κάνει ο Θεός με το λαό του, δηλαδή ο Θεός με τους Αγίους του, με όσους τον εμπιστεύονται και παραδίδονται σε Αυτόν. Ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται μία ατύχιστη Σιών ως πόλη του Κυρίου. «Και τακίσετε η πλήνθος και πεσείτε το τείχος, ότι βασιλεύσει Κύριος εν Σιών και εν Ιερουσαλήμ και ενώπιον των πρεσβυτέρων δοξαστήσετε». Μια τέτοια πόλη του Θεού αναδείχνεται οικουμενική και αιώνια, με αναγωγή στη Βασιλεία του Θεού, όπως την αντιλαμβάνεται ο Απόστολος Παύλος. Τελικά πρόκειται για την πόλη της Εκκλησίας ως επουράνιας πραγματικότητας. «Αλλά προσελιλήθατε Σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων». Αυτή την πόλη του Θεού μας την έχει περιγράψει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θάλασσα ούκα στην έτη, και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ κενήν είδων, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένην ως νύμφην και κοσμημένην το ανδρεί αυτής. Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε». Είναι φανερή η επίδραση του ψαλμού στο περιεχόμενο της Αποκάλυψης, αλλά και στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Η Σιών είναι, πάνω στη Σιών χτίζεται η πόλη του Θεού, η Ιερουσαλήμ. Αλλά αυτή η Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα τύπο μιας άλλης Ιερουσαλήμ που θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και κυρίως με την ημέρα της Πεντηκοστής ως Άνω Ιερουσαλήμ, Ουράνια Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη μας περιγράφει αυτή την Άνω Ιερουσαλήμ. Λέει στο στίχο 7, «Κύριος είπε πρός με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικά σε».
το ημιστήχιο κατ' ουσίαν αναφέρεται στο Μεσσία, ενώ στην Καινή Διαθήκη προσδιορίζει συγκεκριμένα το Χριστό, όπως το εντοπίζουμε στην ομιλία του Αποστόλου Παύλου στη συναγωγή της Αντιόχειας της Πισιδίας, όπου μεταξύ άλλων λέει «Ως και εν το ψαλμό το δευτέρο γέγραπτε, Υιός μου εισή, εγώ σήμερον γεγενικάσαι». Την ίδια θέση θα υποστηρίξει και στην προς Εβραίους επιστολή. «Τίν ηγάρ είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου εισή, εγώ σήμερον γεγενικάσαι, και πάλιν εγώ έσομαι αυτό εις πατέρα, και αυτός έστε μη εις Υιόν». Η πεποίθηση δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο απεσταλμένος για τη σωτηρία του κόσμου, είναι θεμελιακή πεποίθηση και στον Δαβίδ, αλλά και κυρίως στη γενιά των Αποστόλων και μετέπειτα σε όσους αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το ημιστήχιο του 7ου στίχου «Κύριος είπε πρόσμε, Υιός μου εισή, εγώ σήμερον γεγενικάσε», συνδέεται με τους επόμενους δύο στίχους, τον 8 και τον 9. «Έτησε παρεμού και δώσος η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδηρά, ως Κεύη και Ραμαίος συντρίψεις αυτούς». Μας λέει ο ποιητής στον ψαλμό αυτό, «Ο Κύριος είπε προς εμένα». Αυτό είναι το πρόσταγμα του Κυρίου, το διάταγμα, η καταγγελία του Κυρίου προς όλους τους λαούς της γης. «Η δύναμή μου είναι ο Υιός μου εισή». Σε αυτόν τον Υιό ο Πατήρ εμπιστεύεται μια οικουμενική κληρονομία, τα έθνη, τα πέρατα της γης. Όλη η δημιουργία είναι δική του. Η δύναμη των αντίθεων δυνάμεων είναι πρόσκαιρη. Είναι μια χωμάτινη δύναμη, μια κεραμιδένια δύναμη. Και στην Αποκάλυψη επίσης χρησιμοποιείται αυτή η εικόνα όσον αφορά τη δύναμη του Χριστού. «Και ον εικόν και ο τυρών άχρη τέλους τα έργα μου, δώσω αυτό εξουσίαν επί των εθνών και ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσετε, ως καγό ήλιφα παρά του πατρός μου και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών». Αυτούς τους τρεις στίχους, ιδιαίτερα τον 7ο, χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός σε μια συνάντηση με τους Φαρισαίους και με τους γραμματείς. «Πείτε μου», τους λέει, «πείτε μου ποιος είναι ο Χριστός. Τι θέλει να πει ο Δαβίδ όταν λέει «εγώ σήμερον γεγενικάσαι»?» Του απαντούν, «είναι ο Υιός Δαβίδ». «Και γιατί ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριο, αφού είναι ο Υιός του», απαντάει ο Χριστός. Δηλαδή χρησιμοποιεί τον στίχο αυτό του ψαλμού ο Χριστός για να εξαγγείλει προς τα έξω τη σχέση του με τον Πατέρα. Στις αναπτύξεις που κατέθεσαν όσοι από τους πατέρες ερμήνευσαν τους ψαλμούς, επιμένουν ότι εδώ έχουμε ένα καθαρά δογματικό υπόβαθρο, τη σχέση Πατρός και Υιού. Ο Πατήρ γεννά τον Υιό. Το σήμερον δεν μεταφράζεται χρονικά. Το σήμερον σε γέννησα μεταφράζεται αιωνίως σε γεννάω. Και ο Υιός υπάρχει πάντα προς τον Πατέρα και ο Πατήρ υπάρχει πάντα δια του Υιού. Το έργο του Υιού είναι να απλώσει τη διδασκαλία του στα έθνη. Είναι φανερό ότι οι διατυπώσεις του ποιητή εμπεριέχουν θεία αποκάλυψη. Περιγράφουν μια μελλοντική πραγματικότητα η οποία δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα της ιστορίας, αλλά με αυτό που ονόμασα πραγματικότητα μιας μεταϊστορίας. Πρόκειται για μία άλλη οικουμένη, άλλου περιεχομένου επομένως, και για μία κυριαρχία άλλου επίσης περιεχομένου. Από το στίχο 10 μέχρι και τον 13, αφού έχει καταθέσει ο ποιητής την προφητεία του για αυτά που θα συμβούν, απευθύνεται στους ανθρώπους ή στους λαούς ή στους ισχυρούς και τους καλεί να συνετιστούν. «Συνετιστείτε. Τα πράγματα έχουν έτσι. Υπάρχει ένας απεσταλμένος του ίδιου του Θεού και αυτός ο απεσταλμένος είναι ο Υιός του
και αυτός ο Υιός έρχεται εν δυνάμει, ενισχύει. Αυτός θα συντρίψει τους εχθρούς του Θεού, έχει τη δυνατότητα να εξαφανίσει κάθε αντίπαλόν του μέσα στην ιστορία. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε, πάντες συγκρίνονται στην γην. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Όλοι όσοι θα ρείτε πως μπορείτε να είσαστε κριτές της γης, μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει και αποφασίστε να εργαστείτε προς δόξαν του Κυρίου, με φόβο προς τον Κύριο για την παρουσία του Κυρίου. Ο φόβος όμως δεν είναι ένας φόβος παθητικός, αλλά είναι ένας φόβος που γεννάει ενέργεια, γεννάει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι η αγαλίαση. Είναι ένας φόβος χαράς. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξ οδού δικαίας. Αρπάξτε λοιπόν τη γνώση, η παιδεία εδώ με την έννοια της γνώσης. Αρπάξτε τη γνώση γιατί αλλιώς θα χαθείτε. Και εδώ ξαναφέρνει ο ποιητής την έννοια της οδού, που ήταν τόσο σημαντική για τον Ιουδαϊκό λαό και γίνεται επίσης πολύ σημαντική για την οδό προς τον Χριστό, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται ως ο ίδιος να είναι η οδός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Εγώ είμαι η οδός. Ξαναφέρνει λοιπόν την έννοια της οδού, την οποία οδό την προσδιορίζει. Προσδιορίζει το περιεχόμενό της ως οδό δίκαιη. Και ο τελευταίος στίχος, όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό, κλείνει όλο αυτό το όραμα, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε, ως ένα όραμα του ποιητή και προφήτη, με μία μακαριότητα που θα έρθει όταν όλα θα έχουν συντελεστεί. Ο απεσταλμένος Υιός έρχεται για να ενώσει την οικουμένη, να ποιμάνει, να δείξει ότι τώρα που είμαστε όλοι ένα γύρο από το πρόσωπό του, δεν υπάρχει θυμός. Και αν δεν υπάρχει πια θυμός, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε μακαριότητα. Θα είναι μακάριοι όλοι οι άνθρωποι, μακάριοι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Δεν θα είναι βέβαια όλοι οι άνθρωποι με μια γενική αντίληψη, αλλά αυτοί που έχουν εμπιστοσύνη στον Κύριο, που θα έχουν παραδοθεί στον Κύριο.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Εξετάσαμε προηγουμένως τον δεύτερο ψαλμό. Η σημαντική στοιχή, καθαρά χριστολογική, είναι ο 7, 8 και 9, τους οποίους ο Χριστός τους προσγράφει στον εαυτό του. Όπως όμως είπα στην αρχή της εκπομπής, προηγείται ως προς το περιεχόμενο 109 ψαλμός. Και αυτόν τον 109, που είναι μόνο 7 στίχοι, τον χρησιμοποιεί ιδιαίτερα και αναπτύσσει μια ολόκληρη θεολογία ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Τον χρησιμοποιεί και ο Χριστός, και θα έλεγα ότι στα περισσότερα κείμενα που τα αποδίδουμε στη διδασκαλία του Χριστού, όπως είναι εγκατεσπαρμένα μέσα στα Ευαγγέλια, το περιεχόμενο του 109 ψαλμού αποτελεί βάση. Η τελευταία αποστροφή του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, στον λόγο τους Αθηναίους, ακριβώς αναφέρεται, εμπνέεται από αυτούς τους δύο ψαλμούς, όταν λέει ότι δια του παιδός του ο Θεός θα σώσει τον κόσμο, τον οποίο θα στείλει, αλλά χρησιμοποιεί λέξη από αυτούς τους δύο ψαλμούς. Το ίδιο κάνουν σε σχέση με αυτούς τους δύο ψαλμούς ο Πέτρος και ο Ιωάννης στην προσευχή που ανέφερα προηγουμένως μετά την απελευθέρωσή τους από τους αρχιερείς. Η έννοια του παιδός του Θεού, του Υιού που μας λέει ο ψαλμός, είναι αρχαία. Κατατίθεται κυρίως κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα από τον Ισαΐα με δύο έννοιες, την έννοια του παιδός και του δούλου που κάποια στιγμή ταυτίζονται. Όλος λοιπόν ο Ισραήλ αναμένει αυτόν τον Υιό, αυτό το παιδί του Θεού. Και η έννοια της μεσιανικότητας του απεσταλμένου του Θεού υπάρχει και στους Ιουδαίους την εποχή του Χριστού. Περιμένουν ένα σωτήρα, έναν Μεσσία. Η σύγκρουση των επίσημων ερμηνευτών του νόμου και της προφητείας από τη μια μεριά και του Χριστού από την άλλη είναι ως προς το περιεχόμενο του έργου αυτού του παιδός, αυτού του Υιού. Ξέρουμε ότι ο Χριστός έδωσε εντελώς άλλο περιεχόμενο στην αποστολή του και στο έργο που ήρθε να επιτελέσει, το οποίο σιγά σιγά το εκπλήρωσε μέσα σε 3 έτη και το αποκάλυψε ουσιαστικά την ημέρα που πήγαν οι γυναίκες και είδαν έναν άδειο τάφο. Αυτό δεν μπορούσαν να το υποψιαστούν οι Ιουδαίοι ερμηνευτές, ίσως και γιατί ήταν ένα κρυμμένο στοιχείο μέσα στην αποκάλυψη του Θεού, το αποκεκριμένον από αιώνων μυστήριων.

στην κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και την εις ουρανούς άνοδον αυτού προφητεύει. Μας λέει επίσης ο Μέγας Αθανάσιος: «Ράβδον δυνάμεως των ευαγγελικών λόγων ενόησαν τον απεσταλμένον, ο οποίος και πάντων των εθνών κατεκυρίευσε». Μας λέει ο Θεοδόρητος: «Του Σωτηρίου Σταυρού το κράτος δια της Ράβδου δειλή, δι' εκείνου γάρ πάσαν υπέταξε των αντιπάλων την φάλαγγα, εν σιών δε ούτως επάγει». Όμως και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος και τα Ευαγγέλια έχουν αναφορές που συνδέονται με τους δύο αυτούς χριστολογικούς ψαλμούς, ιδιαίτερα με τον ψαλμό 109. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ο οποίος και εστίν εν δεξιά του Θεού, ο οποίος και εν τυχάνει υπέρ ημών». Και στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε: «Αυτός δε μίαν υπέρ αμαρτιών προς ενέγκας θυσίαν, εις το διηνεκές εκάθισεν εν δεξιά του Θεού». Αυτή η ενδεξιά καθέδρα, ενδεξιά του Θεού, καθέδρα του Θεού, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την πρώτη εκκλησία, την Αποστολική Εκκλησία, και χαρακτηρίζει επίσης το περιεχόμενο του έργου του Θεού. Ο Χριστός δεν κάθεται στα δεξιά του Θεού ως Υιός του, αλλά ως ενανθρωπίσας Υιός του. Δηλαδή στα δεξιά του Θεού κάθεται και η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Και δια του δοξασμού αυτής της ανθρώπινης φύσης, εν δυνάμει δοξαζόμαστε όλοι όσοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου: «Όσες στείνεν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που το ανέφερα και προηγουμένως στη συνάντηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. «Συνηγμένον δε των Φαρισαίων επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς, λέγον: Τι ημίν δοκεί περί του Χριστού, τι νοσιώσεστι, λέγουσι αυτό, το του Δαβίδ. Λέγει αυτής: Πόσουν Δαβίδ εμπνεύματι Κύριον αυτόν καλή λέγον, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδό σου. Ήουν Δαβίδ καλή αυτόν Κύριον, πώς Υιός αυτού εστί. Και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθήνε λόγον, ουδέ τόλμησε της απεκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη». Αλλά αυτό το στοιχείο το βλέπουμε και όταν ο Χριστός βρίσκεται ενώπιον του Πιλάτου. «Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον: Σύ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων? Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό: Σύ λέγεις». Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου επίσης διαβάζουμε: «Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκονεν το ιερό: Πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός Υιός Δαβίδεστη? Αυτός γαρ Δαβίδ είπεν εν πνεύμα διαγείο, λέγει ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιον των ποδό σου. Και πόθεν Υιός αυτού εστί». Ας πάμε στο δεύτερο στίχο και θα ξαναέρθουμε πάλι στον πρώτο. «Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξιών και κατακυριεύσει εν μέσω των εχθρών σου». Και στον τρίτο στίχο: «Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Το τελευταίο ημίκολο ας το αφήσουμε να το μεταφράσουμε προς το τέλος αυτών των δύο στίχων. Ας έρθουμε όμως τώρα να ερμηνεύσουμε καθαρά χριστολογικά. Ξεχάστε τους προφήτες, ξεχάστε την Παλαιά Διαθήκη, ξεχάστε τον Παλαιό Ισραήλ και ελάτε να τραγουδήσουμε τους δύο αυτούς στίχους ως νέο

Ισραήλ. Τι έχει συμβεί μέσα στην ιστορία αυτών των 2000 χρόνων? Αυτά που λένε αυτοί οι δύο στίχοι, αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή ο Κύριος από τη Σιών, που τώρα πια αυτή η Σιών γίνεται νοητή Σιών και όχι αισθητή, όχι φανερή, που τώρα πια είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, αυτή τη Σιών που τραγουδάει η Αποκάλυψη και την βλέπει να κατεβαίνει στη δοξασμένη κατάσταση, την βλέπει να κατεβαίνει ως ιερή πόλη από τον ουρανό, την Ιερουσαλήμ, όπου βλέπει επίσης ο ποιητής, ενώ ο Ιωάννης της Αποκάλυψης, και μας περιγράφει την ουράνια λειτουργία με τους 24 πρεσβύτερους. Αυτή λοιπόν η Σιών γίνεται το κέντρο της βασιλείας αυτού του Χριστού, αυτού του απεσταλμένου, αυτού του Κυρίου, και είναι και η δύναμή του συγχρόνως. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότης των Αγίων σου. Πάλι υποχρεωτικά θα πάμε στην Αποκάλυψη. Περνάμε δια των Ευαγγελίων και των Επιστολών του Παύλου για να ξεκλειδώσουμε το μυστικό από το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η οποία βλέπει αυτή τη λαμπρότητα των Αγίων. Επομένως το έργο του, που χαρακτηρίζεται στον ψαλμό με τη λέξη ποιμανή, θα ποιμάνει, το έργο του είναι ότι θα είναι ο ποιμένας ενός ποιμνίου. Ποιου ποιμνίου όμως? Αυτό το ποιμνιό του είναι Άγιον, έχει μέλη Άγια. Οι Άγιοι είναι ο λαός του, είναι τα μέλη του σώματός του. Ο ίδιος ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή του, που κάνει λίγο πριν από τη Σταύρωσή του, προσδιορίζει την ταυτότητα των μαθητών του. Και προσδιορίζοντας την ταυτότητα των μαθητών του, την αγιότητά τους, τους ενώνει με τον εαυτό του ή, αν θέλετε, πηγάζει από τον εαυτό του μία σχέση η οποία αντανακλάται στους μαθητές, όλα τα μέλη δηλαδή του σώματός του, και θα έπρεπε να αντανακλάται αυτή η σχέση που ο ίδιος χαρίζει προς τους μαθητές του σε όλους μας. Έχει τη δύναμη αυτή ο Κύριος λέγοντας εκ των δεξιών του Πατρός όπου υπάρχει, και που δεν είναι ένας τοπικός προσδιορισμός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Χριστός στη σχέση του μαζί μας. Υπάρχει μια υπέροχη εικόνα, την ονομάζουμε εικόνα της Αγίας Τριάδος. Προσπαθούμε σε μια εικόνα να καταγράψουμε τη σχέση του Θεού με τα εξ των τριών προσώπων. Η μόνη δυνατότητα που έχουν να το κάνουμε είναι εικαστικά, και ενοιολογικά αν το προσεγγίσουμε θα αποτύχουμε. Γι' αυτό εικαστικά προσπαθούμε να περιγράψουμε τη σχέση αυτή της Αγίας Τριάδας. Αυτή λοιπόν η εικόνα της Αγίας Τριάδας, που έρχεται από πολύ μακριά ως περιστατικό, από τη φιλοξενία του Αβραάμ, ο οποίος υποδέχεται τους τρεις αγγέλους κάτω από έναν ιερό άξονα που είναι ιδρύς στην τοποθεσία Μαυρή. Αυτή η εικόνα μας παρουσιάζει τη σχέση Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας κύκλος. Δεν είναι τρεις φιγούρες, αλλά είναι ένας κύκλος. Έχουν επιχειρήσει πάρα πολλοί αγιογράφοι να αποτυπώσουν αυτόν τον κύκλο. Νομίζω ότι η μεγαλειοδέστερη προσέγγιση που έχει γίνει είναι του Ρουμπλιόφ, και η ανάλυση που έχει κάνει ο Ουσπένσκι μας αποκαλύπτει όλο αυτό το μυστικό της σύνθεσης, όπου εκεί στη μέση είναι ο Υιός, ο οποίος εκ δεξιών του έχει το Πνεύμα και εκ δεξιών του Πνεύματος υπάρχει ο Πατήρ και εκ δεξιών του Πατρός υπάρχει ο Υιός. Θέλω να πω ότι το εκ δεξιών μου σημαίνει ενισοτιμία. Στα δεξιά του Υιού είναι ο Πατήρ, στα δεξιά του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτό το εκ δεξιών θα το χρησιμοποιήσουν επίσης οι Απόστολοι στις Επιστολές, αλλά και στις Πράξεις των Αποστόλων. Όλη η δόξα του Υιού είναι ότι επιστρέφει στον Πατέρα του, στην ισοτιμία που έχει με τον Πατέρα του, αφού είναι ο προαιώνιος Υιός του. Στο στίχο μας μιλάει για αυτόν το προαιώνιον του Υιού, «Εγγαστρός προεοσφόρου εγέννησάσαι». Ο εοσφόρος είναι το πρωινό άστρο, το άστρο που φέρνει την ημέρα, το άστρο που σημειολογικά υποδεικνύει την παρουσία της δημιουργίας.
Η δημιουργία είναι γεμάτη φως. Αυτό λοιπόν το άστρο κάποτε δημιουργήθηκε. Και πριν δημιουργηθεί αυτό το άστρο, υπήρχε ένας χρόνος ως μη χρόνος. Σε αυτόν τον μη χρόνο, δηλαδή αιωνίως, υπάρχει ο Υιός του Πατρός, αυτός που γεννάται εκ του Πατρός.

Ενδιαφέρον έχουν τα δύο ημιστίχια του στίχου 4. Το πρώτο ημιστίχιο μας λέει «Όμως ε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε». Το δεύτερο ημιστίχιο με μία αυτοτέλεια πρέπει να πούμε «Σι ιερεύσεις τον αιώνα κατ' εν τάξη Μελχισεδέκ». Ας πάμε στο πρώτο ημιστίχιο. Ο πρώτος όρκος του πατρός προς τους ανθρώπους γίνεται όχι στον άνθρωπο, αλλά αφορά τον άνθρωπο. Δίνεται στο σύμβολο του κακού, το φίδι. Στο σύμβολο αυτό του κακού πρωτολέει ότι από τη γυναίκα θα γεννηθεί παιδί που θα συντρίψει τον δράκοντα, τον εχθρό, το θάνατο. «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σι δε τηρήσεις αυτού πτέρναν». Και ο πρώτος λοιπόν αυτός όρκος του πατρός αναφέρεται στη Σταύρωση. «Θα κακοπάθει εξαιτία σου ο υιός μου», λέει στον διάβολο ο Θεός, «θα σταυρωθεί, αλλά δια της σταυρώσεως θα σου συντρίψει το κεφάλι». Αυτός είναι ο πρώτος όρκος. Ουσιαστικά αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται σε όλες τις θεοφάνειες που μας φανερώνουν τα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Νόε μετά από μια τεράστια καταστροφή. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται κυρίως στον Αβραάμ. «Εφόσον με εμπιστευθείς, θα ξεκινήσει από σένα μια γενιά που θα φέρει τη σωτηρία». Αυτός ο όρκος μετά επαναλαμβάνεται στους απογόνους του Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στον Μωυσή και στις δύο θεοφάνειες, και στο Χορίβ και στο Σινά. Αποκαλύπτεται αυτός ο Γιαχβέ, ο Θεός, ότι είναι πιστός στον όρκο του, πιστός στη συμφωνία του, πιστός στην υπόσχεσή του. Και αυτός ο όρκος ολοκληρώνεται με τη γέννηση του Χριστού, με την ανθρώπιση του Υιού. Η φανέρωση αυτής της ολοκλήρωσης γίνεται το ξημέρωμα εκείνης της Κυριακής, όταν οι γυναίκες βλέπουν έναν άδειο τάφο. Η αίσθηση όμως αυτής της σωτηρίας κατατίθεται την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στο Θεό να αντιληφθούν την παρουσία των δυνάμεων του Θεού εντός τους. Η ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίζεται στην ιστορία 10 μέρες μετά την Ανάληψη. Η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του δηλαδή. Τελείωσε αυτό που είχε να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης μας λένε «Και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός». Από εκεί, από τα παλιά, έρχεται αυτή η εικόνα. Στα δεξιά του Πατρός. Πριν καθίσει στα δεξιά του Πατρός, τονίζω, ως θεάνθρωπος πλέον, γιατί ως Υιός του Πατρός πάντα ήταν στα δεξιά του Πατρός, αλλά τώρα με την Ανάληψη ως θεάνθρωπος, πριν καθίσει τον έχει οραματιστεί ο ψαλμωδός στον ψαλμό που διαβάζουμε. Τι σημαίνει στα δεξιά του Πατρός? Ποιος κάθισε? Ο Υιός. Ο Υιός κάθισε, αλλά ο Υιός ήταν στα δεξιά του Πατρός. Αυτός δηλαδή που κάθισε και επιμένουν τα κείμενα να το τονίζουν και το βλέπουμε και στο στίχο του ψαλμού, είναι ο νέος άνθρωπος. Ο Υιός του ανθρώπου, όπως συνηθίζει να μας το λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτός που κάθισε είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, η ενωμένη με τον Ιησού. Αυτός που κάθεται πια μετά την Ανάληψη δεξιά του Πατρός είναι θεάνθρωπος. Να το πω και κάπως αλλιώς. Αυτός που κάθεται στα δεξιά του Πατρός εν δυνάμει είναι ο καθένας μας. Αν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε από μια γυναίκα, μια γυναίκα που δεν διαφέρει σε τίποτα από τον καθένα μας ως προς τη φύση της. Αν λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος έφτασε να νικήσει το θάνατο και να καθίσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός, ασφαλώς επειδή είναι συγχρόνος και ο Υιός του Θεού, τότε μας χαρίζεται η δύναμη να μπορέσει ο καθένας μας να γίνει Υιός του Πατρός.
τότε μπορεί ο καθένας μας να φτάσει να καθίσει στα δεξιά του πατρός. Αρχίζουμε πια και πηγαίνουμε στο άλλο θέμα, το τεράστιο. Ποιος είναι ο δρόμος? Μπορώ και εγώ, ναι, αλλά κάποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Ποιος είναι ο δρόμος? Και έτσι αναπτύσσεται η ερμηνεία, που είναι η βάση της υπαρξιακής ανάπτυξης του ανθρώπου. Όχι της φυσικής του ανάπτυξης, αλλά της εσωτερικής του ανάπτυξης. Διαμορφώνεται λοιπόν ένας δρόμος.

Στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 4 υπάρχει μία αναγωγή του Υιού του Θεού σε μία τάξη που την ονομάζουμε τάξη Μελχισεδέκ. Να ένα όνομα μυστήριο, ο Μελχισεδέκ. Σε όλους τους λαούς που έχουν θρησκευτικές παραδόσεις, η συνοχή τους οφείλεται στην παρουσία τριών εξουσιών: της ιερατικής, της προφητικής, της βασιλικής. Η ιερατική εξουσία συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό του, όποιον Θεό του. Στον Ισραήλ με τον ένα και μοναδικό Θεό. Η προφητική τάξη είναι αυτή που θα καθοδηγήσει το λαό και η βασιλική τάξη είναι αυτή που θα συνενώσει το λαό σε έναν λαό, είναι η τάξη που θα οδηγήσει το λαό σε μια συνεχή ελευθερία. Αυτά υπάρχουν βέβαια σε όλες τις θρησκείες. Ποτέ και σε καμιά θρησκεία, ούτε στον Ισραήλ, αυτές οι τρεις λειτουργίες δεν ενώθηκαν σε μία, παρά μόνο στο Χριστό. Ο Χριστός είναι και ιερεύς και βασιλεύς και προφήτης. Και αυτές τις τρεις λειτουργίες τις δίνει σε όλα τα μέλη του σώματός του. Μόνο ο Χριστός εμφανίστηκε να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες. Ωστόσο, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα περιστατικό, ας το ονομάσουμε μυστικό περιστατικό, ας το ονομάσουμε κρυμμένου νοήματος περιστατικό στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου ένας άνθρωπος από το πουθενά εμφανίζεται να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες εν ταυτό. Τον λένε Μελχισεδέκ. Από πού έρχεται, πού πηγαίνει? Το περιστατικό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Αβραάμ αναγκάζεται να εκστρατεύσει εναντίον του εχθρού του, ο οποίος επιβουλεύεται τον τόπο του. Ο εχθρός του, ξέροντας ότι ο Αβραάμ έχει για αυτόν κάποια μαγική δύναμη που προέρχεται από Θεό, καλεί έναν μάγο να καταραστεί τον Αβραάμ και να αδυνατήσει τα όπλα του. Αυτός ο μάγος λέγεται Μελχισεδέκ. Δεν πάει, δεν εμφανίζεται. Όταν καταφέρνει ο Αβραάμ και ελευθερώνεται από τον κίνδυνο αυτό και επιστρέφει με τους στρατιώτες του, τον συναντάει αυτόν τον άνθρωπο, τον Μελχισεδέκ, ο οποίος του εμφανίζεται ως ιερέας, βασιλέας, προφήτης και του προσφέρει μία ευχαριστία, του προσφέρει μία θυσία. Τα στοιχεία της θυσίας την εποχή εκείνη μοιάζουν παράξενα: ψωμί και κρασί. Του προσφέρει ψωμί και κρασί στον Αβραάμ ως ευχαριστία στο Θεό. Την προσφέρει αλλά την κάνει ως ευχαριστιακή θυσία που ο Αβραάμ νίκησε. Από πού έρχεται αυτός ο άνθρωπος που προσφέρει αυτή τη θυσία με αυτά τα δύο στοιχεία, ψωμί και κρασί? Πατέρα, μητέρα έχει? Όχι. Εμφανίζεται ως απάτορ, ως αμήτορ, ως αγενεαολόγητος. Πάνω σε αυτό το όνομα του Μελχισεδέκ που το βλέπει η προφητεία, ξανάρχεται με τους ψαλμούς, ο Παύλος στείνει ολόκληρη θεολογία. Ο Ιησούς είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτό το περιστατικό, το παράξενο, το μυστικό, το οποίο αρχίζουν να το επεξεργάζονται με άλλους τρόπους οι μεγάλοι δάσκαλοι του Ισραήλ και αργότερα οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, αυτό το περιστατικό εμφανίζεται ως ένα υπόμνημα, μυστικό όμως υπόμνημα, της ελεύσεως του Σωτήρα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Αυτή την ώρα θα ακούσετε την εκπομπή για τα περίκεντρα κτίρια της Ραβένας. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-7298-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα ερωτήματά σας.

Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός η κυρία Παναγιώτα Κατοπόδη, διδάκτορ χριστιανικής αρχαιολογίας, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΚΠΑ, συντηρήτρια έργων τέχνης και εικονογράφη.

0: Χαίρετε κυρία Κατοπόδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόσκλησή σας και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι στην όμορφη παρέα σας για να μιλήσουμε για ένα τέτοιο ενδιαφέρον θέμα.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και μάλιστα ακόμα περισσότερο γιατί προσφάτως έχετε επισκεφθεί για επιστημονικούς λόγους στη Ραβένα, οπότε έχετε πολύ νοπές όλες αυτές τις εικόνες που αφορούν στα μεγαλοπρεπή αυτά κτίρια, τα χριστιανικά μνημεία που υπάρχουν στη Ραβένα. Και σιγά σιγά θα μας δώσετε έτσι αυτές τις πληροφορίες για τις οποίες σας καλέσαμε σήμερα, αλλά και πολύ ωραίες εικόνες.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω πράγματι να σας μεταφέρω την εικόνα την οποία αντίκρισα και εγώ και θαύμασα σε αυτή την υπέροχη επίσκεψη.
0: Και μιας που θα μιλήσουμε για τα περίκεντρα κτίρια, να δώσουμε πρώτα στους ακροατές μας, κυρία Κατοπόδη, την έννοια των περίκεντρων κτιρίων, δηλαδή να δούμε τι ήταν αυτά τα κτίρια και πώς προέκυψαν αρχιτεκτονικά.
1: Βεβαίως. Η παλαιοχριστιανική λοιπόν αρχιτεκτονική έχει να αναδείξει δύο μεγάλους συνήθεις αρχιτεκτονικούς τύπους. Αυτός είναι της βασιλικής, την οποία είδαμε ότι τις, μιλήσατε γι' αυτό στις προηγούμενες συνεδρίες σας. Όμως ο δεύτερος μεγάλος τύπος της αρχιτεκτονικός είναι τα περίκεντρα. Όπως λέει και η ίδια η λέξη, περίκεντρο είναι γύρω από ένα κέντρο, το κτίριο που διαμορφώνεται, που κτίζεται, που δομείται γύρω από ένα κέντρο. Όπως λοιπόν στην βασιλική, στην δρομική τονίζεται ο επιμήκης άξονας του κτιρίου, εδώ έχουμε αντίθετα τονίζεται ο κατακόρυφος άξονας του κτιρίου.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν και αυτόν τον τύπο αρχιτεκτονικής, είναι δηλαδή αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ροτόντα, αυτό είναι το περίκεντρο.
1: Ακριβώς. Δεν είναι καινούργιος αρχιτεκτονικός τύπος, δεν εφευρέθηκε αυτή την εποχή. Τον γνωρίζουμε από την προϊστορική περίοδο. Θα σας θυμίσω τους νοικούς τάφους και τους μικυναϊκούς που είναι στρογγυλοί. Οι Ρωμαίοι επίσης χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο για κυκλικές αίθουσες, τις θέρμες. Έρχομαι να σας θυμίσω το Πάνθεον στη Ρώμη, την Ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούν κυρίως για μαυσολία. Έρχεται όμως και ο χριστιανισμός και παίρνει αυτόν τον υπέροχο τύπο, γιατί έχει ένα πλεονέκτημα να διαθέτει ένα περίοπτο κεντρικό σημείο και το χρησιμοποιεί για μαρτύρια, μαυσολία δηλαδή, τα οποία τα ονομάζει μαρτύρια ή βαπτιστήρια. Μετά το χρησιμοποιεί και για το κτίριο του βαπτιστηρίου. Η διαφοροποίηση είναι στον Τρούλο. Η Βυζαντινή αρχιτεκτονική έχει μια ιδιαίτερη στήριξη του θόλου, δηλαδή από την τετράγωνη βάση ή την κυκλική βάση διαμορφώνει έτσι τον Τρούλο ώστε να κάτσει επάνω ένας θόλος, δηλαδή δημιουργεί σφαιρικά τρίγωνα, τα λεγόμενα λοφεία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι διαφοροποιείται.
0: Είναι δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, μία αρχιτεκτονική, βασιλική, αυτοκρατορική, μιας και μιλήσαμε ότι έτσι ξεκίνησαν, πολλά περίκεντρα κτίρια έχουμε και είναι μαυσολία ή κάποιοι ας πούμε ναοί στην αρχαιότητα, είναι αυτό που επιλέγουν οι αυτοκράτορες?
1: Είναι ένα πολύ ωραίος χώρος για να τοποθετηθεί η σαρκοφάγος στο κέντρο, αρχικά για τα μαυσολεία, η σαρκοφάγος, και να είναι περίοπτη, να φαίνεται δηλαδή από όλα τα σημεία γύρω-γύρω, να μπορεί να περπατήσει κάποιος γύρω από αυτό το, από την σαρκοφάγο. Το ίδιο είναι και για τα μαρτύρια των Αγίων. Τοποθετείται η σαρκοφάγος στο κέντρο του κτιρίου Και γύρω-γύρω μπορεί να περπατήσει κάποιος, γινόταν οι τελετές. Και στο τέλος χρησιμοποιούνται, υπάρχουν περίκεντροι και ναοί, ενωριακοί. Mm-hmm. Είναι μικροί σε χώρο ουσιαστικά σε σχέση με τις βασιλικές, αλλά έχουν αυτό το πλεονέκτημα του περίοπτου κεντρικού σημείου.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν περίκεντρα κτίρια έχουμε στην Ραβένα, έχουν διασωθεί στη Ραβένα και θα θέλατε κυρία Κατοπόδη να μας πείτε ποια είναι αυτά που μπορεί σήμερα ο επισκέπτης να δει.
1: Ναι. Τα περίκεντρα κτίρια θα δούμε ότι υπάρχουν τα κυκλικά, τα σταυρόσχημα, τα οκταγωνικά και άλλα σχήματα και τρίκοχα και τετράκοχα. Το πρώτο που θα δούμε από τα σταυρικά είναι το μαυσολείο της Γκάλα Πλακιτία και θα δούμε και ένα οκταγωνικό που θα είναι ο Άγιος Βιτάλιος ακριβώς δίπλα από της Γκάλα Πλακιτία που είπαμε.
0: Να δούμε ποια ήταν αυτή η Γκάλα Πλακιδία.
1: Μάλιστα, αυτή η Γκάλα Πλακιδία λοιπόν μιλήσατε ήδη στις εκπομπές σας για το χωρισμό του Βυζαντινού κράτους από τον Θεοδόσιο τον Μεγάλο στους δύο γιους του, τον Αρκάδιο και τον Όριο. Εκτός από τους δύο γιους είχε και μία κόρη ο Θεοδόσιος, την Γκάλα Πλακιδία. Η Γκάλα ήταν γεννήθηκε γύρω στον 4ο αιώνα, στο τέλος του 4ου αιώνα. Έλαβε πολύ καλή κλασική παιδεία. Είχε δύο γάμους συμφέροντος θα λέγαμε σήμερα. Ο Νόριος προκειμένου να εδραιώσει τις συμμαχίες τους με τους γύρω λαούς, πάντρεψε δύο φορές, η οποία ατύχησε βέβαια στους γάμους της, στον πρώτο της γάμο, γιατί μέχρι και εχμάλωτη αναγκάστηκε να πιαστεί, την εξαγόρασε ο αδερφός της και λοιπά, να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες της ζωής της. Όμως παντρεύτηκε αργότερα από τον αδερφό της με τον Κωνσταντιο τον Τρίτο, ένα στρατηγό του το 417 και γέννησε την κόρη της Ονορία και τον γιο της τον Ουλεντιανό.
0: Ναι, βλέπουμε ότι βέβαια το έχουμε δει στη Βυζαντινή ιστορία και σε άλλες περιστάσεις ότι συνάπτονται γάμοι για πολιτικούς, για διπλωματικούς λόγους τις περισσότερες φορές. Και αυτό συνέβη και με την Γκάλα Πλακιντία, οπότε δεν θα πέρασε και πολύ καλά.
1: Πέρασε και πολύ καλά, όμως η τύχη της επιφύλασε καλύτερη πορεία στο μέλλον. Ο σύζυγός της λοιπόν, ο Κωνσταντιος, πέθανε κάποια στιγμή από μια αρρώστια, αναγκάστηκε να γίνει στη θέση να στεφτεί Αυγούστα, μετά από περιπέτειες, να στεφτεί Αυγούστα στο Βυζαντινό κράτος, στο Δυτικό. Αυτό τη βοήθησε και η μόρφωσή της. Σας είπα ότι είχε πολύ καλή μόρφωση. Φαίνεται ακόμα να έχει συγγράψει επιστολές σε επισκόπους για την σύγκληση συνόδου. Δηλαδή η μόρφωσή της ήταν πάρα πολύ καλή. Όταν έγινε λοιπόν μοναδική αυτοκράτηρα στην Δύση, φάνηκε άξια. Έκανε πάρα πολλά έργα, έκτισε ναούς, ανακαίνισε ναούς και φαίνεται και η αγάπη που είχε από το λαό της, γιατί και σε μετάλλια την βλέπουμε και σε νομίσματα να τυπώνεται, κάτι καινούριο για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και το Δυτικό κράτος.
0: Οπότε έχει αφήσει το αποτύπωμά της πολύ έντονο.
1: Ναι, βεβαίως. Το μαυσολείο της χτίστηκε γύρω στο 450. Πέθανε τότε που πέθανε και η Πλακιντία, λίγο πριν μπει ο Άτιλας και λαιλατεί στην Ιταλία το 451-453 και ενταφιάζεται μάλλον όχι εκεί αλλά στην παλιά βασιλική του Αγίου Πέτρου, και αργότερα μεταφέρεται η σαρκοφάγος της, όπως και του συζύγου της και του γιού της, στο μαυσολείο αυτό, το λεγόμενο σήμερα της Γκάλα Πλακιντία.
0: Εκεί, σε αυτό τον χώρο, τι έχουμε να δούμε, τι είναι αυτό που τραβάει την προσοχή?
1: Εδώ έχουμε ένα κτίριο που στην κάτωψή του είναι ένας λατινικός σταυρός, δηλαδή η μεριά, η κεραία στην οποία βρίσκεται και η είσοδος είναι λίγο πιο επιμυϊκής από τις άλλες τρεις. Το κτίριο εξωτερικά δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη κόσμημα, είναι λιτό, εκτός από μερικές αβαθείς σκόνχες που περιτρέχουν όλο το κτίριο. Οι κεραίες τώρα του σταυρού εξωτερικά στεγάζονται με κεραμοσκεπής, δικλινείς στέγες και οι τέσσερις κεραίες, και στο κέντρο, εκεί που συμβάλλουν οι δύο κεραίες, ανυψώνεται ένα τετράγωνο κτίριο, ένα σπύργος τα λέγαμε, ο οποίος στεγάζεται με τετρακλινή σκεπή. Λιγοστά είναι τα ανοίγματα, μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα μαυσολείο, τα οποία εσωτερικά κλείνονται με υπέροχα μάρμαρα, διάφανα μάρμαρα χρώματος κίτρινου με καφέ νερά, και δημιουργούν μια υπέροχη ατμόσφαιρα, όπως θα έπρεπε να είναι μια ατμόσφαιρα σε ένα μαυσολείο. Είναι ένα γλυκό φως που δίνουν, γιατί περνάει το φως μέσα από το μάρμαρο.
0: Μάλιστα. Πρόκειται λοιπόν για μία ξεχωριστή κατασκευή που ο επισκέπτης σήμερα νιώθει έτσι αυτή την υψηλή τέχνη.
1: Την υψηλή τέχνη. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, το πρώτο που θα δει είναι ο υψηλός τρούλος στην οροφή του, ο οποίος καταλήγει, όπως είπαμε, σε τέσσερα λοφεία. Στα τέσσερα αυτά λοφεία είναι ιστορημένα τα σύμβολα των Ευαγγελιστών, ο Ταύρος, ο Αετός, ο Άγγελος και ο Μόσχος, οι οποίοι ξεπροβάλλουν μέσα από χρωματιστά σύννεφα. Όλος ο τρούλος είναι με ψηφίδες γαλάζιου χρώματος, είναι ένα αυτοκρατορικό μνημείο, είναι με ένα ακριβώς διάκοσμος. Στο κέντρο λοιπόν αυτού του τρούλου είναι ένας λατινικός σταυρός, σύμβολο στην πολεξινική τέχνη. Να κάνω μια παρένθεση, έχουμε πολλούς συμβολισμούς. Συμβολίζει το Χριστό λοιπόν αυτός ο σταυρός, και όλος ο τρούλος είναι ένα άστρος με χρυσά άστρα. Η ιδιαιτερότητα εδώ και η τέχνη, η υψηλή τέχνη των ψηφιδωτών της Ραβένας θα φανεί πρώτα εδώ, όταν θα δούμε τα άστρα αυτά στα κατώτερα επίπεδα να είναι αραιά τοποθετημένα, και προχωρώντας προς το κέντρο, γλυψώνοντας το μάτι μας στο κέντρο, θα δούμε ότι είναι πιο πυκνά. Επίσης, η τεχνική με την οποία είναι τοποθετημένες οι ψηφίδες, δηλαδή δεν είναι επίπεδες, αλλά έχουν μια μικρή κλίση στην τοποθέτηση, έτσι ώστε το φως να πέφτει επάνω τους και να δημιουργεί ψευδεστήσεις, αντικατοπτρισμούς, και ο θεατής, ο οποίος περπατάει κάτω από τον τρούλο, έχει την αίσθηση ότι αυτό πάλεται, ότι κινείται, ότι περιστρέφεται. Αυτή είναι μια υψηλή τεχνική με την οποία έχουν γίνει τα ψηφιδωτά αυτά.
0: Μάλιστα, οπότε καταλαβαίνουμε και από αυτό ότι η τέχνη αυτή εκείνο το διάστημα είναι στο καλύτερο σημείο της, είναι στο απογειό της ακριβώς. Τι λέτε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο, κυρία Κατοπόδη? Ευχαριστούμε.
1: Βεβαίως.

0: Η κυρία Παναγιώτα Κατοπόδη είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, διδάκτορ της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλάμε για τα περίκεντρα κτίρια της Ραβένας και είμαστε, μας μιλάτε για το μαυσολείο της Γκάλα Πλακιντίας. Οπότε τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το κτίριο που μιλήσατε για την αρχιτεκτονική του, μας δίνετε τώρα τα στοιχεία της διακόσμησης και πραγματικά φαίνεται ότι από όσα μας λέτε ότι πρέπει να είναι εντυπωσιακός ο διάκοσμος.
1: Είναι εντυπωσιακός. Κάτω από τον Τρούλιο τώρα, τα λοφεία, του Τρούλιου τα τέσσερα λοφεία, υπάρχουν ανά δύο οι μαθητές του Χριστού. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι μαθητές. Στέκονται αντοπί απέναντι ο ένας τον άλλον και ανάμεσά τους υπάρχει δύο περιστέρια, είτε που πίνουν μέσα από ένα πίδακα, είτε από ένα στρογγυλό μεγάλο δοχείο. Το υπόλοιπο μέρος κάτω από τον Τρούλο έχει διακοσμηθεί με πάρα πολλά φυτικά σχέδια, με άμπελο η οποία περιπλέκεται σε όλο το μήκος και το πλάτος των κεραιών, ακόμα και στυλοβάτες φυτικοί και που διακοσμούν το χώρο. Στο τύμπανα στις καταλήξεις των δύο της εγκάρσιας κεραίας υπάρχουν τα δύο ελάφια ανά δύο στην κάθε πλευρά, τα οποία ξεπροβάλλουν μέσα από τις κλιματίδες και προσέρχονται σε μια μικρή λιμνούλα για να πιούν νερό. Ένα πολύ κλασικό θέμα της παλαιοχριστιανικής περίοδου. Και πάμε στα δύο βασικά θέματα, τα υπέροχα θέματα που υπάρχουν στα δύο τόξα της οριζόντιας κεραίας.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο πάνω από την ύπηλη εισόδου υπάρχει το ψηφιδωτό του Καλού Ποιμένα. Και αυτό επίσης ένα πολύ γνωστό θέμα στην παλαιοχριστιανική τέχνη. Ο Χριστός Αγένιος κάθεται σε ένα μεγάλο βράχο φορώντας χρυσό ημάτιο και πάνω του ένας χιτώνας, ένα σκούρου χρώματος πέφτει πάνω στα γόνατά του. Η έντονη κίνηση του Χριστού, η οποία είναι κοντραπόστο αντικίνηση όπως λέμε στην τέχνη, δηλαδή το κεφάλι του στρέφεται προς τα δεξιά, το σώμα του αριστερά και τα αντίθετα τα γόνατά του πάλι αριστερά. Αυτό λοιπόν δείχνει μια πολύ καλή γνώση του σχεδίου και της ζωγραφικής από τον μαΐστορα που έφτιανε αυτό το ψηφιδωτό. Ο Χριστός λοιπόν κάθεται στους βράχους, κρατάει ένα μεγάλο σταυρό στο χέρι του και γύρω του έξι πρόβατα τα οποία συμβολίζουν τους μαθητές, άλλα ξαπλωτά πάνω στο χορτάρι και άλλα όρθια στρέφουν όλα το κεφάλι τους προς τον Κύριο.
0: Έχουμε τρισδιάστατο όγκο στις μορφές.
1: Ναι. Έχει καταφέρει λοιπόν ο ψηφιδογράφος να παρουσιάσει έτσι το βάθος με το φυσικό τοπίο, το οποίο ξεκινάει μπροστά με βράχια και εκτείνεται πίσω με μικρούς λόφους, να δώσει ένα υπέροχο βάθος στο ψηφιδωτό του.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι ακόμα να πούμε.
1: Στην απέναντι μεριά από την είσοδο υπάρχει το ψηφιδωτό του μαρτυρίου του Αγίου Λαβρεντίου. Ο Άγιος Λαβρέντιος ξέρουμε ότι ήταν ένας από τους 7 διακόνους. Στο κέντρο της παράστασης είναι μια εσφάρα κάτω από την οποία καίγεται, είναι αναμένη μια τεράστια φωτιά η οποία πυρώνει αυτή την εσκάρα, το οποίο ήταν το όργανο του μαρτυρίου του Αγίου. Ο Άγιος προσέρχεται από τα δεξιά με βηματισμό έντονο, τα ρούχα του έχουν έντονες κολπώσεις και δείχνουν την ένταση της σκηνής. Στους ώμους του έχει στηριγμένο έναν σταυρό. ως μάρτυρας και κρατάει και ένα ανοιχτό βιβλίο. Στην απέναντι μεριά της εικόνας, της παράστασης, υπάρχει μια βιβλιοθήκη όπου διακρίνονται μέσα βιβλία και κυρίως τα τέσσερα Ευαγγέλια. Είναι η αιτία, η χριστιανική του πίστη, η αιτία για την οποία καταδικάζεται και θα πέσει σε λίγο στην
0: φωτιά. Γι' αυτό οδηγείται στο μαρτύριο εξαιτίας δηλαδή της πίστεώς του.
1: Της πίστεώς.
0: Μάλιστα.
1: Όπως σε όλα τα χριστιανικά, τα παλαιοχριστιανικά μνημεία, έχουμε έντονο φυτικό διάκοσμο και γεωμετρικό διάκοσμο, λιμνίσκους, πάρα πολλά σχέδια. Και επίσης θα πω ότι το δάπεδο είναι μαρμαροθετήματα, αλλά δεν είναι σύγχρονα του ναού, του μαυσολείου, είναι του 16ου αιώνα. Τέλος, μέσα, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχουν οι τρεις μεγάλες σαρκοφάγοι στις τρεις κεραίες που είναι της Γκάλα Πλακιντία, του συζύγου του Κωνσταντίου του Τετάρτου και του γιού του.
0: Μάλιστα, κάπου βλέποντας έτσι αυτές τις μέρες, αναζητώντας δηλαδή κάποιες εικόνες από το περίκεντρο αυτό κτίριο, κυρία Κατοπόδη, είδα ότι έχει πάρα πολύ ωραία διακόσμηση, μας μιλήσατε γι' αυτό, αλλά σε κάποια σημεία βλέπουμε από τη μια κλαδιά γεμάτα με φρούτα και συναντάμε και μια οροφή σε κάποιο σημείο με άνθη και διάβαζα ότι αυτό λέγεται κήπος της Εδέμ.
1: Κήπος της Εδέμ, πολύ ωραία. Ναι, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό μοτίβο για ένα μαυσολείο. Προσδοκά είναι ένα θέμα εσχατολογικό που προσδοκάει και κοιμημένος μέσα σε αυτό το μαυσολείο να ζήσει και να μεταχθεί σε αυτόν τον κήπο της Εδέμ.
0: Μάλιστα. Εδώ βλέπω ένας ακροατής μας έχει στείλει αρκετά μηνύματα για αυτό το μαυσολείο, λέγοντάς μας ότι τιμώνται οι Άγιοι, δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά, Νάζαρος και Κέλσος, και μας έχει δώσει και πολλά ακόμα στοιχεία για την ζωή της Πλακιδίας.
1: Οπότε,
0: εσείς θέλετε να μείνετε πολύ περισσότερο στην τέχνη. Άλλωστε γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα, για να μας μιλήσετε. Πείτε μας.
1: Τα περισσότερα από αυτά τα μαυσολεία καθαγιάστηκαν και την εποχή του Ιουστινιανού και αφιερώθηκαν και έγιναν χριστιανικοί ναοί και αφιερώθηκαν σε Αγίους.
0: Μάλιστα. Οπότε ακούμε λίγη μουσική. Μετά θα ακούσουμε την ώρα και το σήμα και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για τα περίκεντρα κτίρια της Ραβένας μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι η κυρία Παναγιώτα Κατοπόδη, διδάκτορ χριστιανικής αρχαιολογίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήδη μας είπατε για το μαυσολείο της Γάλλας Πλακιδίας, κυρία Κατοπόδη, και να περάσουμε τώρα στον Άγιο Βιτάλιο.
2: Ο Άγιος Βιτάλιος, λοιπόν, λίγα μέτρα, ούτε 20 μέτρα από το μαυσολείο της Γάλλα Πλακιδία, περπατάμε και μπαίνουμε σε αυτό το υπέροχο κτίριο, είναι επιβλητικό, του Αγίου Βιτάλιου. Η κατασκευή του παραγγέλθηκε από τον Επίσκοπο Εκκλήσιο το 526 κατά την επιστροφή του από την Κωνσταντινούπολη. Δεν αποκλείεται λοιπόν η ιδέα αυτής της εκκλησίας του περίκεντρου σχήματος να γεννήθηκε ακριβώς από το ταξίδι του στην Ανατολή, όπου εκεί ήταν πολύ διαδεδομένος ο αρχιτεκτονικός αυτός τύπος. Θα σας θυμίσω το Σεργίου και Βάκου, το περίκεντρο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη. Η εκκλησία καθιερώθηκε από τον αγιάστηκε δηλαδή από τον τρίτο διάδοχο του εκκλήσιου, τον Μαξιμιανό, στις 17 Μαΐου του 547 ή του 548. Χρειάστηκαν λοιπόν 22 χρόνια περίπου για τη συμπλήρωση του κτιρίου. Δηλαδή οι εργασίες ξεκίνησαν από τη Βασιλεία των Γόθων και τελείωσαν με την κατάκτηση της Ραβένας από τους Βυζαντινούς.
1: Μάλιστα. Πρόκειται όμως για ένα μνημείο εξαιρετικής τέχνης που νομίζω με τα σημερινά δεδομένα ότι και τα 22 χρόνια ήταν ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Βεβαίως, για τον πλούτο που έχει και για την εργασία. Η εργασία αυτή η οποία κόστησε, γιατί όπως ξέρουμε τα ψηφιδωτά είναι μια πολύ ακριβή διακόσμηση, μόνο σε αυτοκρατορικά μνημεία θα δούμε διακόσμηση με ψηφιδωτό και μάλιστα τα ψηλότερα σημεία τους. Έτσι λοιπόν ένας τραπεζίτης θα λέγαμε σήμερα, δεν ξέρουμε ακριβώς σίγουρα, χρηματοδότησε αυτή την κατασκευή, ο Ιουλιανός Αρτζεντάριο. Από τη λέξη Αρτζεντάριο σκεφτόμαστε ότι μπορεί να ήταν τραπεζίτης, και αυτό το ίδιο πρόσωπο λοιπόν ξόδεψε λέγεται 26.000 χρυσά σολδία για την κατασκευή. Το ίδιο πρόσωπο χρηματοδότησε και άλλα ραβενικά κτίρια, όπως τον Άγιο Πολυνάριο Συγκλάστε, τον Άγιο Μιχαήλ στο Αφριφίσκο, και νομίζω και την Σάντα Μαρία Ματζόρε. Το κτίριο λοιπόν είναι ένα περίκεντρο. Εδώ έχουμε ένα οκταγωνικό κτίριο. Η είσοδο στο κτίριο γίνεται περίπου σήμερα από την βόρειο-ανατολική, μια πλαϊνή πόρτα στα βόρειο-ανατολικά, ενώ το κτίριο έχει έναν άρθικα στο δυτικό μέρος, έναν άρθικα ο οποίος πιθανόν ήταν το τετράπυλο από το οποίο γινόταν η είσοδος στο ναό. Μέσα στο κτίριο, το κτίριο είναι ένας ενιαίος χώρος που διαχωρίζεται, γύρω-γύρω υπάρχει ένας περίπατος, ένας διάδρομος στον οποίο μπορεί να περπατήσει κάποιος και να φτάσει μέχρι το πρεσβυτέριο.
1: Είναι πραγματικά, από φωτογραφίες μιλώντας πάντα, η εμπειρία μου είναι μέσω φωτογραφιών, κυρία Κατοπόδη, όταν βλέπει κανείς εξωτερικά το κτίριο δεν φαντάζεται τι θα συναντήσει στο εσωτερικό του.
2: Ακριβώς. Γιατί απ' έξω δείχνει όπως όλα τα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι χτισμένα με αυτό τα τούβλα, τους οπτούς λίθους, και δείχνουν απλά, ενώ μέσα υπάρχει αυτός ο πλούτος. Είναι σαν να βλέπουμε, είναι σαν κέλυφος, σαν να βλέπουμε ένα κτίριο μέσα σε ένα άλλο κτίριο. Η ψηφιδωτή του διακόσμηση. να σας πω ότι η ψηφιδοτήτου διακόσμηση περιορίζεται στο πρεσβυτέριο. Το πρεσβυτέριο είναι το ιερό βήμα, θα λέγαμε, το ιερό βήμα του ναού. Το λέμε πρεσβυτέριο γιατί εκεί ήταν εκεί η θέση των, που καθόταν οι πρεσβύτεροι, ήταν η Αγία Τράπεζα και εκεί γινόταν όλο το τελετουργικό της λειτουργίας. Ξεκινώντας από τον Τρούλο. Όπως είπαμε, στην παλαιοχριστιανική τέχνη έχουμε πολύ μεγάλο συμβολισμό. Τα περισσότερα από τα θέματα είναι συμβολικά. Και εδώ έχουμε το κέντρο του Τρούλου, έναν αμνό. Έναν αμνό με φωτοστέφανο που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Γύρω από τον αμνό υπάρχει μια δόξα, ένα δάφνη, ένα στεφάνι και πάρα πολύ φυτικός διάκοσμος, ο οποίος περιβάλλει τα λοφεία, τα τέσσερα λοφεία στα οποία στηρίζεται αυτός ο Τρούλος. Τη δάφνη και αυτή η δόξα ενέχουν, κρατούν δηλαδή ψηλά στα χέρια τους τέσσερι άγγελοι όρθιοι με λευκά ενδύματα που πατούν πάνω σε μια γαλάζια σφαίρα. Θα σας πω εδώ ότι μέσα στις φιλοσιές θα δείτε από την πανίδα και ό,τι ζώο μπορείτε να διανοηθείτε, από τίγρης, από λιοντάρια, από ελάφια, ό,τι είδος πτηνού μπορεί να περάσει από το μυαλό σας, πέρδικες, εροδιούς, φασιανούς, και ό,τι ακόμα μπορεί να δείτε στη φύση, θα το δείτε μέσα σε αυτά τα

0: γίνεται, να θέλουμε πάρα πολύ όσο γίνεται πιο σύντομα να δούμε αυτά τα καλλιτεχνήματα.
1: Ναι, είναι πραγματικά μεγάλη, να δούμε το Βυζάντιο όπως ήταν. Εδώ διατηρούνται πάρα πολύ καλά τα μνημεία και θα δούμε σε όλο του το μεγαλείο. Ας περάσουμε στην αψίδα, να περιγράψουμε λίγο το διάκοσμο. Στην αψίδα λοιπόν, το τεταρτοσφαίριο της αψίδας, έχουμε μια θεοφάνεια όπως συνηθίζεται στην παλαιοχριστιανική τέχνη. Ο Χριστός αγένιος, καθέμενος πάνω σε μια δόξα, γαλάζια δόξα, έχει στηριγμένο στο γόνατό του ένα κλειστό υλιτό και με το δεξί του χέρι προτείνει ένα χρυσό στεφάνι, διάλυθο χρυσό στεφάνι, που στον Άγιο Βιτάλιο που στέκεται δίπλα του. Ένας άγγελος οδηγεί τον Άγιο Βιτάλιο προς τον Χριστό από τη μία μεριά, από τα δεξιά του Χριστού, αριστερά όπως βλέπει ο θεατής, και από την άλλη μεριά ένας άγγελος οδηγεί τον Εκκλήσιο, όπως είπαμε, που ήταν ο ιδρυτής του μνημείου και ο οποίος με τα αρχιερατικά του άμφια κρατάει και ένα ομοίωμα, περίκεντρο ομοίωμα του ναού και το έδωσε για να το προσφέρει στον Χριστό. Κάτω από τη δόξα του Χριστού θα δούμε να βγαίνουν οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου, ο Φυσόν, ο Γιών, ο Τίγρης και ο Εφράτης, και μέσα σε ένα υπέροχο κήπο που φυτρώνουν κρίνα και άλλα φυτά και άνθη. Έχουμε λοιπόν μια αποκαλυπτική παράσταση, μια σχατολογική παράσταση, όπως θα δούμε πολλές στην παλαιοχριστιανική τέχνη. Θα σας θυμίσω το ίδιο μοτίβο, την ίδια παράσταση θα τη δούμε και στον Όσιο Δαβίδ στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς το Χριστό με τους τέσσερις ποταμούς.
0: Είναι λοιπόν, πολλές φορές συναντάμε αυτή την συγγένεια μεταξύ Ανατολής και Δύσης αυτή την περίοδο, τη συγγένεια στην τέχνη, ναι, τις κοινές επιρροές.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Τώρα σε αυτό το ναό... Ναι, πείτε μας.
1: Πιθανόν να διακινούνται, να υπάρχουν και οι ίδιοι ψηφιδογράφοι και να διακινούνται και σε όλες τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δηλαδή η ψηφιδογράφη εδώ θα μπορούσε να είναι Κωνσταντινοπολίτικης προέλευσης.
0: Μάλιστα. Στον Άγιο Βιτάλιο συναντάμε και κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τα μοσαϊκά, τα ψηφιδωτά του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας. Και μάλιστα διάβαζα ότι ο Αυτοκράτορας δεν είχε πάει ποτέ στη Ραβένα.
1: Ακριβώς. Στα πλαίσια λοιπόν της πολιτικής για την ενοποίηση της αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού, χορηγεί και αυτά τα μεγάλα μνημεία, και για να φανεί η ευμένεια και η προστασία του αυτοκράτορα, στους ναούς αυτούς δημιουργούνται και ιστορούνται αυτές οι δύο υπομπές αυτές του αυτοκράτορα. Έχουμε λοιπόν κάτω από την αψίδα, κάτω από το κεντρικό θέμα, σε δύο μέρη, την ακολουθία του Ιουστινιανού, ο οποίος ιστορείται στο κέντρο φορώντας τα αυτοκρατορικά του ενδύματα, έναν πορφυρό μανδύα πορπωμένο με ένα υπέροχο κόσμημα με διαμάντια στον ώμο, με την κορώνα του να κρατάει στα χέρια του ένα μεγάλο αγγείο, χρυσό αγγείο που θα προσφέρει στα ιερά σκεύη του ναού. Στα αριστερά του, δεξιά όπως κοιτάει ο θεατής, ο Μαξιμιανός, ο επίσκοπος, ο οποίος εγγενίασε το ναό, και δύο διάκονοι που κρατούν το Ευαγγέλιο και το θυμιατό στην μία άκρη. Στην άλλη άκρη έχουμε δύο επισκόπους και πίσω υπάρχει στρατιώτες που κρατούν μια μεγάλη ασπίδα με το Χριστόγραμμα. Στην άλλη μεριά τώρα, ακριβώς απέναντι, βλέπουμε την Θεοδόρα, η οποία προσέρχεται με την ακολουθία της, μία εκ των οποίων είναι και η γυναίκα του Βελισάριου, του στρατηγού του, με πολυτελή ενδύματα και η ακολουθία του, αλλά και η ίδια η Θεοδόρα, με την πάνω στον μανδύα της, τον πορφυρό μανδύα της, να έχουν με χρυσό και ντυθεί, να ιστορηθεί η προσκύνηση των μάγων. Το τονίζω γιατί η προσκύνηση των μάγων θα το δείτε πολύ συχνά στα μνημεία της Ραβένας, θα τη δείτε στο μουσείο.

0: της Ραβένας σε γλυπτό, στον Άγιο Πολυνάριο σε ψηφιδωτό, σε μεγάλη διάσταση. Ένα πολύ θέμα που επαναλαμβάνεται πολύ στα μνημεία της Ραβένας. Η Αυτοκράτηρα λοιπόν προχωρεί κρατώντας και αυτή ένα χρυσό ποτήριο για να προσφέρει στον ναό, και ένας συγκλητικός, ένας υπηρέτης σηκώνει ένα μεγάλο παραπέτασμα από πίσω φαίνεται ένα συντριβάν. Η πομπή είναι πιθανόν να απεικονίζει την μικρή είσοδο κατά την λειτουργία. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη το θυμοτυπικό ακούσε αυτή την στάση, την πορεία, δηλαδή ο Αυτοκράτορας, συνοδεία του Πατριάρχη και των Επισκόπων μετέφεραν τα ιερά αντικείμενα όπως το Ευαγγέλιο, το Ποτήριον από το εξωτερικό χώρο που ήταν το Ιερό Σκευοφυλάκιο στο ναό για να ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανόν να απεικονίζεται η μικρά είσοδος.
1: Και δεν ξέρω, στη διάθεσή μας έχουμε 13 λεπτά. Θα θέλατε να συνεχίσουμε με τα δύο βαπτιστήρια?
0: Να συνεχίσουμε με τα δύο βαπτιστήρια, γιατί ακόμα είναι πολύ μεγάλος ο διάκοσμος ο οποίος έχει ο Άγιος Βιτάλιος. Είναι θέματα από την Παλαιά Διαθήκη και προφήτες.
1: Θα θέλατε έστω θα θέλατε ίσως συνοπτικά να πείτε κάτι?
0: Συνοπτικά. Θα σας πω ότι στη μία πλευρά είναι ευχαριστηριακά τα θέματα. Είναι η φιλοξενία του Αβραάμ και η ενωμένη στον ίδιο χώρο με την θυσία του Αβραάμ. Και στην απέναντι μεριά είναι ο Μελχισεδέχ που προσφέρει τον Άρτον και τον Ίνον σε μια τεράστια Αγία Τράπεζα. Και την άλλη ο Άβελ, ο οποίος προσφέρει έναν αμνό στην ίδια τράπεζα. Καθαρά λοιπόν ευχαριστιακά τα θέματα, τα υπόλοιπα θέματα στο πρεσβυτέριο.
1: Μάλιστα, και περνάμε στα δύο βαπτιστήρια. Το ένα είναι το βαπτιστήριο του Νέωνος, που θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο παλιά μνημεία, ίσως το αρχαιότερο.
0: Είναι το αρχαιότερο, γιατί το επόμενο των Αριανών γίνεται 50 χρόνια περίπου αργότερα. Εδώ έχουμε επίσης ένα περίκεντρο κτίριο, κλασικό είδος αρχιτεκτονικής για ένα βαπτιστήριο. Να θυμίσω ότι η βάπτιση στα χρόνια εκείνα γινόταν σε ενήλικες. Ο νηπιοβαπτισμός ξεκινάει από τον 6ο αιώνα, οπότε χρειάζεται ένα ξεχωριστό κτίριο όπου να γίνει οι εξορκισμοί, η κατήχηση, εξορκισμοί και όλο το τελετουργικό της βάπτισης. Συνήθως τα κτίρια αυτά είναι περίκεντρα, στο κέντρο έχουν μια μεγάλη φιάλη, κολυμπήθρα θα τη λέγαμε σήμερα, μια μεγάλη φιάλη λοιπόν στην οποία γίνεται ο βαπτισμός. Εξωτερικά δεν είναι ιδιαίτερο το κτίριο, είναι λιτό, χτισμένο, η τοιχοποιία του είναι με μικρά τούβλα όπως ως όλα τα μνημεία της Ραβένας. Ιδρύθηκε το συγκεκριμένο από τον επίσκοπο Ούρσο τον 5ο αιώνα. Το όνομά του ως Νεωνιανό το πήρε από τον επίσκοπο Νέωνα, ο οποίος επέφερε ουσιαστικές ανανεώσεις στο μνημείο. Να πούμε λίγο για τον ψηφιδωτό του διάκοσμο. Και εδώ λοιπόν μια θεοφάνεια στον τρούλο του βαπτιστηρίου, όπου είναι ιστορείται η βάπτιση του Χριστού. Ο Ιωάννης στέκει σε ένα βραχώδες τοπίο, μειώδης, υψηλός, σηκώνει το δεξί του χέρι όπου κρατάει ένα δοχείο και με το οποίο ρίχνει νερό στην κεφαλή του Χριστού, και πάνω στέκεται το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Ο Χριστός στέκει μέσα στα νερά του Ιορδάνη. Εδώ θα δούμε επίσης την υψηλή τέχνη των ψηφιδωτών αυτών, όπου είναι καλυμμένος από τα νερά μέχρι την οσφή, είναι γυμνός και τα νερά, η ψηφίδα θα σας πω, είναι διάφανη ώστε να φαίνεται από μέσα το σώμα του Χριστού.
1: Εξαιρετική τέχνη και αυτό.
0: Ένα εξαιρετική τέχνη. Μέσα στα νερά φαίνεται και ο Ιορδάνης ποταμός, ο οποίος να κρατάει μια πετσέτα να σφουγγίσει το σώμα του Χριστού. Γύρω από το μετάλλιο αυτό της βάφτισης κρέμονται οι υφάσματα, δημιουργούν κολπώσεις και στο επόμενο κύκλο, τη ζώνη αυτή, την επόμενη ζώνη, είναι οι 12 μαθητές του Χριστού όρθιοι, με σε διασκελισμό, έχουν μια κίνηση, μια πορεία και χωρίζονται μεταξύ τους με άνθινους στυλοβάτες. Από αυτούς ξεχωρίζουμε τον Πέτρο και τον Παύλο από τα χαρακτηριστικά, το κλειδί που κρατούν και το Ευαγγέλιο. Όλοι οι μαθητές κρατούν ένα στεφάνι, διάλειπτο χρυσό στεφάνι στα χέρια τους.
1: Μάλιστα. Τώρα έλαβα ένα μήνυμα από ακροάτριά μας, η οποία μας λέει ότι προφανώς αυτό το είπε για τον ναό του Αγίου Βιταλίου, ότι είναι αντίγραφο του ναού των Αγίων Αποστόλων της Κωνσταντινούπολης.
0: Ναι. Πολύ πιθανόν να είναι, ναι. Πολύ πιθανόν.
1: Μάλιστα.
0: Είπαμε ότι αντιγράφονται ο Αρζενάριος ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί έφερε την αρχιτεκτονική, είδε την αρχιτεκτονική, του άρεσε και την μετέφερε στη Ραβένα. Δεν ξέρουμε τον αρχιτέκτονα δυστυχώς, για κανένα από τα μνημεία της Ραβένας δεν ξέρουμε τον αρχιτέκτονα.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα, για να πούμε έτσι δύο λόγια ακόμα για το βαπτιστήριο του Νέωνος, τι άλλο θα μπορούσατε να μας πείτε
0: πριν? Η επόμενη ζώνη κοσμείται με θρόνους οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στην ετοιμασία του θρόνου στην Βυζαντινή ζωγραφική. Είναι κενή θρόνη με μαξιλάρια που φέρουν επάνω ένα σταυρό ή ένα ανοιχτό ευαγγέλιο, με πάρα πολύ φυτική διακόσμηση γύρω. Προφανώς είναι ένα σχατολογικό θέμα. Είπαμε ότι στο κέντρο υπάρχει μεγάλη φιάλη, στην οποία προσαρμόζεται ένας άμβωνας όπου στεκόταν ο επίσκοπος και τελούσε την βάφτιση.
1: Μάλιστα. Έχουμε 6 λεπτά στη διάθεσή μας. Συγγνώμη που το λέω συνέχεια, απλώς για την οικονομία του χρόνου.
0: Το ξέρω, είναι πλούσιο, τόσο πολλά τα στοιχεία και ο πλούτος της Ραβένας που πραγματικά δεν θα μας έφτανε ο χρόνος.
1: Οπότε,
0: το βαπτιστήριο των Αριανών. Να πω δύο λόγια και για το βαπτιστήριο των Αριανών.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Θεωρούμε ότι ο Θεοδόρηχος που υπήρξε ο τελευταίος ισχυρός υποστηρικτής της αριανικής αίρεσης, ότι ίδρυσε αυτό το βαπτιστήριο, γιατί ο οριανισμός είχε διαδοθεί πολύ στους Βυσιγόρθους και σε αυτούς τους λαούς μέχρι τον Ιστινιανό. Και αυτό είναι ένα απλό περίκεντρο κτίριο, και θα πούμε ότι και αυτό στην οροφή, στον Τρούλιο, έχει μια βάπτιση, μια θεοφάνεια, μια βάπτιση, και από κάτω στην επόμενη ζώνη είναι επίσης οι μαθητές.
1: Μάλιστα, και αυτό το βαπτιστήριο είναι οκταγωνικό.
0: Είναι οκταγωνικό βεβαίως, και είναι μεταγενέστερο. Είναι χαμηλή η στάθμη του, έχει πάθει καθίζηση ή έχει ανυψωθεί ίσως το έδαφος στη Ραβένα. Κατεβαίνεις κάποια σκαλάκια για να το δεις. Να σας πω γενικά ότι όλα τα μνημεία της Ραβένας είναι σε πολύ κοντινή απόσταση, δηλαδή τα περιδιαβαίνει ένας άνθρωπος, ένας επισκέπτης, με τα πόδια του γύρω γύρω περπατώντας σε πολύ μικρές αποστάσεις.
1: Και τώρα αυτό που μπορούμε να πούμε για αυτά τα μνημεία της Ραβένας, που είναι ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, οι επιρροές είναι έντονες και μας είπατε και από την αρχή ότι όποιος επισκεφθεί τη Ραβένα μπορεί να έχει μια πολύ καθαρή εικόνα για το πώς ήταν τα βυζαντινά μνημεία, δηλαδή η αρχιτεκτονική τους, η τέχνη τους, ο πλούσιος διάκοσμος. Αν κάποιος θέλει να τα δει με τα μάτια του, μπορεί να επισκεφθεί τα μνημεία της Ραβένας. Είναι έτσι δηλαδή?
0: Έτσι ακριβώς. Είναι καλοδιατηρημένα, συντηρημένα πολύ καλά. Η επίσκεψη είναι, η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. Δηλαδή, κάποιος, ξέρουμε τη θέση της Ραβένας, δηλαδή την Πολώνια είναι ένας κοντινός, μια κοντινή απόσταση, μια ώρα από τη Ραβένα. Μπορεί να τα δει και να τα θαυμάσει από κοντά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτό το μεγαλείο του Βυζαντίου, της παλαιοχριστιανικής τέχνης.
1: Πόσο αυτά τα μνημεία σήμερα εμπνέουν όλους εσάς, τους επιστήμονες δηλαδή της χριστιανικής αρχαιολογίας, κυρία Κατοπόδη, τι παίρνετε εσείς που είστε ειδικοί? Εμείς μπορεί πηγαίνοντας να δούμε, να θαυμάσουμε αυτή την τέχνη, να μείνουν ανεξίτηλες οι εικόνες αυτές στα μάτια μας. Για σας όλους και μάλιστα εσείς που είστε και συντηρήτρια έργων τέχνης και εικονογράφος, πώς νιώσατε βλέποντας αυτή την ομορφιά?
0: Γενικά για έναν συντηρητή, έναν άνθρωπο της τέχνης, δεν μπορεί να μη θαυμάσει την τεχνική, τον τρόπο της δημιουργίας αυτών των ψηφιδωτών και τον τρόπο που λάμπουν σήμερα, που έχουν να μας δώσουν πάρα πολλά. Δεν υπάρχουν σήμερα ανάλογα έργα. Όμως δογματικά θα πω, ως και θεολόγος, θα πω ότι εδώ βλέπουμε το θρίαμβο του Χριστού κατά του θανάτου, βλέπουμε θέματα εμπνευσμένα από την δεύτερη έλευση του Χριστού, εσχατολογικά, ευχαριστιακά, μέσα από την και από σύμβολα, από τους συμβολισμούς και μέσα από αποκαλυπτικά, προφητικά οράματα, με θεοφάνειες. Βλέπουμε λοιπόν όλη την πίστη και το πώς σιγά σιγά δημιουργείται ένα εικονογραφικό πρόγραμμα σε ένα ναό. Κάτι που πήραμε και εμείς αργότερα, η μεταγενέστρια, και δημιουργούμε ένα εικονογραφικό πρόγραμμα έτσι που να μιλάει στον πιστό που εισέρχεται στην Εκκλησία.
1: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Πραγματικά ήταν όλα τα στοιχεία εξαιρετικά. Να είστε καλά, κυρία Κατοπόδη.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην κούρασταν πάρα πολλά τα μνημεία και το έργο αυτό, και ελπίζω να μην σας κούρασα.
1: Δεν μας κουράσατε καθόλου. Καταλάβαμε εμείς ότι έτσι κάνατε μεγάλη προσπάθεια για να πείτε όσο γίνεται πιο συνοπτικά όλα αυτά τα στοιχεία. Μας το είπατε άλλωστε από την αρχή ότι είναι πάρα πολλά όσα κανείς μπορεί να πει και να διηγηθεί γύρω από τα εξαιρετικά αυτά χριστιανικά βυζαντινά μνημεία. Να είστε καλά, κυρία Κατοπό.
0: Καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε επίσης. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Παναγιώτα Κατοπόδη, διδάκτρο χριστιανικής αρχαιολογίας, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συντηρήτρια έργων τέχνης και εικονογράφος.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα μιλήσαμε για τα περίκεντρα κτίρια της Ραβένας. Ο Θανάσης Παντελιός ήταν στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

συνεχίζοντας την περιοδία του Κοσμάς, από τη Μακεδονία περνάει για λίγο στο Άγιο Όρος και στη συνέχεια με καράβι πάει στην Σκιάθο και την Σκόπελο. Μένει εκεί κάμποσο καιρό και δασκαλεύει τους καλοκάγαθους νησιώτες. Τους λέει τα ίδια πράγματα. Τους εμψυχώνει, τους μαθαίνει να έχουν υπομονή. Και από την Σκόπελο στην Θεσσαλία. Ξεκινάει από την περιοχή του Κύσαβου και του Ολύμπου, που γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από τους βλάχους κατοίκους και τους κλεφτομαρτωλούς. Ο Κοσμάς γνώριζε καλά τους βλάχους, τόσο από την πατρίδα του την Αιτωλία, όπου υπήρχαν διάσπαρτα πολλά βλαχοχώρια, όσο και από τους μετσοβίτες δασκάλους του και συνοδοιπόρους του, αλλά και από ιστορίες παλιότερων από την Ήπειρο, την γη των γονιών και των προγόνων του. Μια παράξενη χημεία υπήρχε με αυτόν τον πληθυσμό από την πρώτη στιγμή που συναντήθηκαν. Μια χημεία που βασιζόταν στην διέστηση ότι οι βλάχοι θα γίνουν οι καλύτεροι και πιο πιστοί μαθητές του, ο περιούσιος λαός του δασκάλου. Το αντάμωμά τους θύμιζε τον Χριστό στη συνάντησή του με τους Έλληνες. «Ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Οι βλάχοι ήταν αυτοί στους οποίους ο Κοσμάς αναγνώρισε ότι τους ήταν γραμμένο να γίνουν οι αναγεννητές του έθνους. «Να μιλάτε μόνο ελληνικά», του συμβούλευε. «Να μαθαίνετε τα γράμματα τα ελληνικά και στα παιδιά σας. Να βοηθάτε τον φτωχό και τον άπορο, τον κατατρεγμένο, γιατί σε εσάς, εδώ πάνω στα απάτητα βουνά, έλαχε να γίνετε οι φορείς της νέας ρωμιοσύνης, του ξυπνήματος του γένους». «Είμαστε περήφανοι για το ρωμαϊκό αίμα μας, γέροντά μου», το απαντούσαν οι βλάχοι. «Και αν λέμε και καμιά κουβέντα στα βλάχικα, στην χώρα μας, τη λέμε μόνο μέσα στο σπίτι ή καμιά φορά στην αγορά, για να μην καταλαβαίνουν οι Τούρκοι και οι Ουβροί τι λέμε». «Στα αλήθεια, γέροντα, γιατί μιλάμε αυτά τα βλάχικα, από πού τα μάθαμε?» τον ρώτησε ένας γεροβλάχος. «Κάποτε, παιδιά μου, όταν ο τόπος έπεσε για πρώτη φορά σε ξένο ριγάτο και ήρθαν οι κατακτητές από τη Δύση, πήραν στρατιώτες τα παιδιά της Ηπείρου και της Μακεδονίας και έφτιαξαν με αυτά κάποιες λεγιώνες βοηθητικές. Και ήταν βοηθητικές, γιατί δεν πήγαιναν σε πόλεμο μακρινό, αλλά κάθονταν εδώ στον τόπο όπου τους είχαν δώσει τα χωράφια οι Ρωμαίοι και φύλαγαν τον δρόμο που έκτισαν αυτοί και τον έλεγαν Εγνατία, από πατέρα σε γιο. Η φύλαξη πήγαινε κληρονομικά, όπως και τα χωράφια, για περισσότερα από 1000 χρόνια. «Τον ξέρω αυτόν τον δρόμο», φώναξε κάποιος νεότερος. «Είδα τα καλτερίμια του πιο κάτω, έξω από τη Βέρεια και μια ακόμη φορά κοντά στην Κοριτσά». «Ναι, παιδιά μου, αυτός ο δρόμος είναι. Και αυτός ο δρόμος έγινε πολλά χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού μας. Και οι πρόγονοί σας τον φύλαγαν μέχρι πριν έρθουν οι Τούρκοι». «Και η γλώσσα, γέροντα, πες μας για τη γλώσσα μας». «Όταν σπούδαζα λοιπόν στο Άγιο Όρος, άκουσα από τον δάσκαλό μου τον Τζαρτζούλη, που ήταν βλάχος και του λόγου του, από το Μέτσοβο, πως στις λεγεώνες αυτές επίσημη γλώσσα ήταν η λατινική και συνέχισε να είναι επίσημη μέχρι 1000 χρόνια μετά. Ακόμα και ο ρήγας μας, ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, που έζησε πριν 900 χρόνια, τα βιβλία του σε αυτή την γλώσσα τα έγραψε. Έτσι οι βλάχοι έμαθαν αυτή τη στρατιωτική και δημοτική διάλεκτο της λατινικής και την έχουμε έως σήμερα. Ποτέ όμως δεν έπαψαν να είναι το στήριγμα της Ρωμιοσύνης και του Σεπτού μας Πατριαρχείου μέχρι σήμερα». Και πράγματι, έτσι ήταν η ιστορία της διγλωσίας των βλάχων. Και τα βλάχοι καταμίλαγαν μόνο στα σπίτια τους και σε στενό κύκλο έξω από αυτό. Δημόσια μίλαγαν μόνο ελληνικά και έγραφαν μόνο ελληνικά. Και πενεύονταν για την μακεδονική και την υπηρεθεσσαλική καταγωγή τους. Στις βλάχικες περιοχές ο Κοσμάς ίδρυσε τα περισσότερα σχολεία του. Οι βλάχοι έγιναν οι μεγαλύτεροι έμποροι, βιομήχανοι και τραπεζίτες της Ευρώπης και οι μεγαλύτεροι εθνικοί ευεργέτες. Ίδρυσαν τα μεγαλύτερα και περισσότερα σχολεία του ελληνισμού.
Έτσι ο Κοσμάς έκανε μεγάλες επιτυχίες και η φήμη της δράσης του στα βλαχοχώρια του Ολύμπου έφτασε γρήγορα και στη Λάρισα. Από μαγαζί σε μαγαζί και από σπίτι σε σπίτι ειδοποιούνταν με κάποιον κρυφό και συνωμοτικό τρόπο οι προύχοντες της πόλης. «Πώς θα τον αντιμετωπίσουμε αν κάνει κατά δω Δαβίδ? Λες να τον σταματήσουμε έξω από την πόλη και να τον διώξουμε? Μπα, ήδη έχει μαθευτεί ο ρε Ισάκ πως έρχεται κατά δω. Και αν βγουν οι ξεβράκωτοι να τον υποδεχτούν, πώς θα τον σταματήσουμε? Θα γίνει χαλασμός. Εγώ λέω να στείλουμε καμιά δεκαριά μπράβους να τον πιάσουν παραόξου, να του ρίξουν ένα χοντρό μπερντέ και να τον φοβήσουν να μην μπει στην πόλη», απάντησε ο γέρο Ελεάζαρ, ο μεγαλύτερος τοκογλύφος της Θεσσαλίας και ουσιαστικό αφεντικό του κάμπου. «Θα συμφωνήσω με τον Ελεάζαρ», απάντησε ο εξωμότης Κοντζαμπάσης Μοχμέτ, πρώην γεωργαλής και ανυψιός του αποθανόντος δεσπότης. «Λέω να πάμε κιόλας κατά το κονάκι του παπά να του πούμε να στείλει καμιά δεκαριά στρατιώτες». Ο Τούρκος διοικητής τους δέχτηκε ψυχρά μα ανυπόμονα. Η φιλαργυρία του ήταν ξακουστή και κρεμόταν από τα χείλη των Εβραίων να ακούσει τι είναι αυτό που θέλουν και να καστολογήσει τον παξίση του. Αυτός ο καλόγερος πολυχρονεμένε, αργά ή γρήγορα, είναι εχθρός τόσο των Τούρκων όσο και δικός μας. Και γιατί ωραία είναι τόσο κακός? Εγώ μόνο καλά λόγια έχω ακούσει γι' αυτόν, απαντάει ο αγάς διακόπτοντας τον Δαβίδ. «Γιατί, αγά μου, βάζει τους ραγιάδες να συνωμοτούν? Γιατί θα φέρει, λέει, τους Ρώσους να πάρουν την πόλη και όλη την Οθωμανία? Και τι σας κόφτει η ώρα εσάς? Από πότε άρχισε να σας νοιάζει κάτι περισσότερο από το πουγγί σας, που θα μου πείτε πως νοιάζεστε και για τους Τούρκους τώρα?» Σκλήρινε τη φωνή του ο Χασάν αγάς. «Πασά μου, το δικό μας καλό είναι και δικό σας. Η μηχανή της εξουσίας λαδώνεται με χρήμα, έτσι δεν είναι? Και εμείς δεν είμαστε και χάριστοι?» «Δεν λέω, αλλά δεν μου είπατε ακόμα τι είναι αυτό που θέλετε», συνέχισε ο αγάς. Να βγάλεις από τη μέση αυτόν τον καλόγερο με όποιον τρόπο θες εσύ». «Και γιατί, ωραία, τι είναι αυτό που σας έφτεξε?» ξαναρώτησε ο αγάς. «Μας κατέστρεψε, αγά μου. Χάσαμε τα παζάρια. Φτωχήναμε. Έμειναν όλα τα εμπορεύματά μας απούλυτα». «Δε φτωχαίνετε, μωρέ, εσείς. Η πονηριά σας είναι τέτοια που ποτέ δεν θα φτωχύνετε. Έχετε την τοκογλυφία, το εμπόριο σκλάβων. Και τι έγινε που χάσατε κάποια παζάρια? Και από την άλλη, δεν είναι λόγος αυτός να βγάλω από τη μέση έναν άνθρωπο που δεν το σέβεται μόνο ο ραγιάς, αλλά και η τουρκολογιά ολόκληρη», συνέχισε ο αγάς, θέλοντας να σηκώσει την τιμή των όσων είχαν διάθεση να προσφέρουν οι προύχοντες. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν λίγα λεπτά ακόμα και ο Χασάν, αφού πήρε τον παξίση του, αποφάσισε να κάνει το χατήρ των τοκογλύφων και των κοτσαμπάσιδων. Όμως ο φόβος και η βία δεν ήταν αρκετά για να σταματήσουν τον Κοσμά. Μπήκε στην πόλη παρά την βία και την τρομοκρατία, συνοδευόμενος από εκατοντάδες πιστούς. Βρήκε τα πάντα κλειστά. Τον Λαουτζίκο φοβισμένο, κρυμμένο πίσω από τα παράθυρα. Έμεινε εκεί με τους μαθητές του και τους γυρολόγους που τον έπαιρναν από πίσω και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Και πέτυχε τον στόχο του. Μάζεψε τον κόσμο και είπε το κήρυγμά του. Και το επανέλαβε. Και στο τέλος έφυγε και από εκεί δαρμένος από πληρωμένο όχλο. Όχλο που τον έβαλαν οι έμποροι και οι τοκογλύφοι μαζί με τους εξωμώτες κοτσαμπάσιδες και τον αγά. Και προφήτευσε πως εκεί στον κάμπο οι χωριάτες θα πάθουν μεγάλο χαλασμό, αλλά τα χωριά του Κίσαβου θα κοιμηθούν σκλαβωμένα και θα ξυπνήσουν ελεύθερα. Και πράγματι, μόλις ο Κοσμάς έφυγε από το Βελεστίνο, οι αγάδες και οι κοντσαμπάσιδες ξέσπασαν με μανία στους χριστιανούς που πήγαν στις ομιλίες και άκουσαν και πίστευσαν τον Κοσμά. Και η καταπίεση στα τσιφλίκια έγινε πιο σκληρή,
για να δείξουν στο Ραγιά πως τα λόγια του καλόγερου είναι μόνο όνειρα. Κατόπιν πήγε στο Βελεστίνο, τις αρχαίες Φερές. Το Βελεστίνο, βλαχόφωνο κατά το ίμιση, κατοικούμενο από βλάχους που κατέβαιναν από την Πίνδο για να ξεχειμονιάσουν και τελικά το έκαμαν μόνιμη κατοικία τους πριν από πάρα πολλά χρόνια, τη γνωστή πατρίδα του εθνομάρτυρα Ρήγα, θα την χρησιμοποιήσει ως βάση για να κηρύξει και να φωτίσει τα γύρω χωριά. Ο κόσμος τον δέχτηκε και εκεί με πολύ ενθουσιασμό και έπινε τα λόγια του σαν το ζωογόνο νέκταρ. Δεν είχαν ξανακούσει ποτέ στην ζωή τους ούτε οι πατεράδες τους και πιθανόν ούτε οι προπαπούδες τους άλλον να τους μιλά για τον Χριστό και για την πατρίδα.

Ο αγώνας για τη γλώσσα και τα σχολιά. Αφού πέρασε τον χειμώνα στον κάμπο, ανηφόρησε ξανά προς τη Μακεδονία με τις πρώτες ακτίνες της άνοιξης. Πέρασε από την Ελασσόνα, κήρυξε στα Σέρβια της Κοζάνης, προφύτευσε στην Σιάτιστα. Κατόπιν πήγε στα Γρεβενά και από εκεί ξανά στην μεγαλύτερη πόλη των Ελλήνων της Μακεδονίας, στο Μοναστήρι. Φτάνοντας στις πύλες της πόλεως, μια τουρκική φρουρά τον σταμάτησε και τον εμπόδισε να μπει. Ο Κοσμάς έδειξε τότε την άδεια του ιεροκήρυκα που είχε πάρει από τον Πατριάρχη, επικυρωμένη από τον Σουλτάνο, και μπήκε. Έμεινε και δίδαξε στην πόλη χωρίς πολλά εμπόδια. Εδώ οι αγάδες και οι τοκογλύφοι είχαν μικρότερο λόγο. Εδώ βρισκόταν η καρδιά της Μακεδονίας με πάρα πολλούς ελληνόφωνους και βλαχόφωνους Μακεδόνες κατοίκους. Εδώ ο Κοσμάς αποθεώνεται. Πίνουν νερό στο όνομά του και τον έχουν στην προσευχή τους μετά τον Χριστό και την Παναγία. Βοήθα Χριστέ και Παναγιά και εσύ Πατρο Κοσμά. Πρέπει να κάμετε σχολεία, αδελφοί μου. Έχετε εδώ σχολείο για ελληνικά? Δεν έχουμε, Άγιε του Θεού. Τότε τι παιδιά μου χαρίσατε? Αγράμματα? Τι τα θέλω? Χαρισμά σας. Παιδιά όσαν γουρουνόπουλα να έχω δεν το καταδέχομαι, διότι είμαι υπερήφανος. Χαρισμά σας. Σαν όμως θέλετε, χαρίστε μου και ένα σχολείο εδώ στην χώρα σας, να μανθάνουν τα παιδιά μας γράμματα, να ξέρουν που περπατούνε, και τότε να τα εύχομαι να ζήσουν και να προκόψουν. Και πώς να το κτίσουμε, πατέρα μας, το σχολείο που θέλει λεφτά? Πώς να βάλουμε δάσκαλο? Πού να τον βρούμε κιόλας? Να βάλετε όλοι εσείς λεφτά. Να κάνετε ρεφενέ, να βάλετε επίτροπους να το κυβερνούν, να βάλουν δάσκαλο, να μανθάνουν όλα τα παιδιά, και πλούσια και πτωχά, χωρίς να πληρώνουν. Μα νομίζεις ότι έχουμε λεφτά, γέροντα? Και οι εκκλησίες γιατί υπάρχουν? Έχουν έσοδα, έχουν περιουσία. Μόλις εκκλησιάστηκα στην περικαλή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της πόλης σας, και είδα πως οι ευσεβείς ρίχνουν τον όβολό τους στο παγκάρι. Θα το συντηρήσουν εκκλησίες στο σχολείο? Μόνο για τα Ελληνόπουλα, Άγιε Πατέρα, γιατί εδώ έχουμε και Βουλγάρους χριστιανούς. Και για τα Σερβόπουλα και για τα Βουλγαρόπουλα, αδελφοί μου, γιατί και αυτά Ρωμιόπουλα είναι και ραγιάδες συνάμα. Γιατί από το σχολείο θα μαθαίνουν τι είναι ο Θεός, τι είναι η Αγία Τριάδα, τι είναι οι Άγγελοι, τι είναι αμαρτία και τι αρετή. Από το σχολείο μανθάνουμε τι είναι Αγία Κοινωνία, τι είναι το Ευαγγέλιο, ο τίμιος γάμος, η ψυχή και το κορμί. Το σχολείο σε μαθαίνει τα πάντα, διότι χωρίς το σχολείο περιπατούμε στο σκότος. Και πώς είναι αυτό το σκότος, γέροντα? Τον διέκοψε κάποιος από τους συγκεντρωμένους. Θα σας πω, χριστιανοί μου. Εγώ έφθυρα την ζωή μου 50 χρόνους εις την σπουδήν. Εδιάβασα περί ιερέων και περί ασεβών. Διάβασα και περί Εβραίων και περί Ελλήνων και περί Λατίνων και περί πολλών ασεβών και αιρετικών. Ερεύνησα τις σοφίες στα βάθη και έμαθα τούτο. Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες κάλπικες. Μόνο των ευσεβών ορθοδόξων χριστιανών είναι καλή και αγία. Και μόνο η γλώσσα η ελληνική είναι αυτή που μας μαθαίνει την σοφία αυτή. Ο οποίος δεν γνωρίζει λοιπόν την Αγία Ορθοδοξία, περιπατεί σε βαθύ σκοτάδι, αδερφοί μου, σαν το σκοτάδι της κόλασης. Ο Κοσμάς δίδασκε μεν την ελληνική γλώσσα, αλλά απέρριπτε κάθε εθνική αναφορά σε Έλληνες, θεωρώντας τον όρο ως κάτι που σχετίζεται με ειδωλολάτρες και φυσικά εχθρό των Ρωμιών και της πίστης. Η παρακάτω διδασκαλία του για τον Ιουλιανό, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ τόσο φιλέλληνας, ούτε και τόσο μεγάλος διώκτης του χριστιανισμού όσο κατηγορήθηκε,
παρά μόνο ένας ήπιος και ειρηνιστής φιλόσοφος, με κάπως μπερδεμένη φιλοσοφία βέβαια, σαφώς αντίπαλος του χριστιανισμού, λόγω του ότι από την συκοφαντία του επισκόπου Νικομιδίας Ευσεβίου σφαγιάστηκε η οικογένειά του από τον ξάδελφό του Κωνστάντιο, ένας ανεξίθρησκος οπαδός του Απόλλωνα, δείχνει την ιδέα που είχε ο Κοσμάς για τον όρο Έλληνες, τους οποίους θεωρούσε κάτι χειρότερο από ειδωλολάτρες.

Περί παπάδων του Σατανά και τίμιων παπάδων. Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ιουλιανός, χριστιανή μου. Αυτός εσπούδασαν με τον Μέγα Βασίλειον στην Αθήνα, αλλά είχε επιθυμία να γίνει βασιλεύς ή στην βασιλεύουσον. Αυτή του επιθυμία τον οδήγησε σε έναν Εβραίο μάγο, τον οποίο και παρακάλεσε να κάνει μαγικά ώστε να τον κάνει βασιλέα. «Είσαι καλός να με κάνεις βασιλέα και να σε κάνω βεζίρι μου?» τον ρωτάει. «Αρνήσου τον Χριστό και εγώ ευθύς θα σε κάνω βασιλέα», του απάντησε ο μάγος. «Τον αρνούμε», το απαντάει ευθύς ο Ιουλιανός. Τότε ο μάγος κάνει ένα γράμμα και του λέγει: «Πάρε τούτο το χαρτί και πήγαινε και ρίψ' το υψηλά σε ένα μνήμα ελληνικό και θα έρθουν οι δαίμονες και ό,τι σου κάμνουν μη φοβηθείς και μην κάμνεις το σαυρό σου, διότι θα φύγουν». Επήγαινε ο Ιουλιανός εις το μνήμα και ρίχνοντας το χαρτί ψηλά ήρθαν οι δαίμονες. Αυτός φοβήθηκε πολύ μόλις τους είδε και έκανε αμέσως τον σαυρό του. Τότε ευθύς οι δαίμονες εξαφανίστηκαν. Ξαναπηγαίνει λοιπόν αμέσως τον μάγο και του λέει τα γενόμενα: «Πήγαινε τώρα σφάξε ένα παιδί και να μου φέρεις την καρδιά του», τον πρόσταξε τότε ο μάγος. Πήγε λοιπόν ο Ιουλιανός, έσφαξε ένα παιδί και έφερε την καρδιά του στο μάγο. Τότε ο μάγος έκραξε τους δαίμονες. Μόλις όμως τους ξαναείδε, ο Ιουλιανός έκανε πάλι τον σταυρό του από φόβο. Αλλά τώρα οι δαίμονες δεν εξαφανίστηκαν, γιατί ήταν μολυσμένος από τον φόνο. Έτσι, ο Ιουλιανός, χριστιανή μου, κατάφερε μεν και έγινε βασιλιάς και βασίλευσε μόνο 2 χρόνους. Αλλά κατάφερε να πάει στην κόλαση και να καίγεται διαπάντοτε. Καλόγερε, εγώ διάβασα κάποια συγγράμματα που έγραφαν πράγματα από αυτά που πίστευε ο Ιουλιανός και είδα ότι ήθελε να έχει ναούς εις τον Απόλλωνα για να προσεύχεται, αλλά είδα ότι πιο πολύ ηγάπα τους Εβραίους παρά εμάς τους Έλληνες», ακούστηκε μια φωνή από το πλήθος. «Θα σας είπω, αδερφοί μου, Έλληνες ήταν μόνο οι ειδωλολάτρες και σήμερα εμείς είμαστε Ρωμιοί, δεν είμαστε Έλληνες, και μεταξύ των Εβραίων όμως τον παλιό εκείνο καιρό εγίνονται καλοί άνθρωποι. Μεταξύ εκείνων των Εβραίων έχουμε και έναν ονομαζόμενον Μωυσήν. Ο Μωυσής, αδελφοί μου, από μικρών παιδίων έλαβε 2 πράγματα εις την καρδία του: αγάπην δια των Θεών και τους αδελφούς του. 40 χρόνια λοιπόν εσπούδαζε ο προφήτης Μωυσής να μάθει γράμματα, να καταλάβει πού περιπατεί. 40 χρόνους παρεκάλει ο Μωυσής των Θεών για να ξεσκλαβώσει τους αδελφούς του από την Αίγυπτον που ήταν σκλαβωμένοι. 40 ημέρες και 40 νύκτας ενίσευσε ο Μωυσής ως αν εκαθαρίστη ψυχικός και σωματικός από πάσαν αμαρτία και ο Θεός του εχάρισεν μέγα αγαθών. Τον εχειροτώνησε βασιλέα και βασίλευσε 40 χρόνους. Τον έκαμε και προφήτην εις όλο τον κόσμον να ξεύρει τα μέλλοντα και τα παρελθόντα. Τον έκαμε ο Θεός ως αν τον εαυτόν του. Έζησεν ο προφήτης Μωυσής 128 χρόνους και πέρασε και εδώ καλά και πήγε στον παράδεισον να χαίρεται πάντοτε. Και με τη φώτισή του Θεού μας άφησε ο προφήτης Μωυσής πολλά και διάφορα νοήματα για να μας διδάσκουν. Σαν ετούτα που είπαμε σήμερα και σαν εκείνα που είπαμε εψές, αδελφοί μου, πως ο Πανάγαθος Θεός είναι ο ακατάληπτος, ανερμήνευτος, παντοδύναμος, πως έκαμε 11 τάγματα αγγέλων, πως το πρώτον τάγμα έγιναν δαίμονες. Και οι Εβραίοι τότες ήταν καλοί και τίμοι και υπάκουοι άνθρωποι και ηγάπουν των αδελφών τους και ετοίμουν την σύζυγόν τους. Να, όπως ήταν εκείνος ο παλαιός που ονομαζόταν Ιωακήμ
και είχε για σύζυγο την Άννα, άνθρωποι ευλαβείς, σόφρονες, ενάρετοι, ταπεινοί. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Θεός τις αρετές των, διέταξε και γεννήθη εξ αυτών η Δέσποινα Θεοτόκος και Βασίλισσα Παναγία.

Χθες σας μίλησα για τον Νόε και προχθές σας είπα για την φιλοξενία και την πίστη του Αβραάμ και την αγάπη που έτρεφε δια τους αδελφούς του και δια των θεών. Οι Εβραίοι εκείνοι ήταν άνθρωποι πιστοί και τίμοι, δια τούτο και εφανερώθη το πρώτον εις αυτούς ο Θεός. Αφού έμεινε στο μοναστήρι αρκετό καιρό, στρέφεται το 1767 προς τα δυτικά. Περνάει και διδάσκει στην ιστορική πόλη της Αχρίδας, έδρα αρχιεπισκοπής από τον καιρό του Βουλγαροκτόνου. Μια πόλη που ήταν επίσης σπουδαίο κέντρο των Ελλήνων και πατρίδα του Άγιου Προστάτη των Βλάχων, του Αγίου Ναούμ. Γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό. Ο λαός και εδώ πίνει νερό στο όνομά του. Έλληνες, Βούλγαροι, Τούρκοι και Αλβανοί που ζούσαν στην πόλη. Μένει κάμποσες μέρες και τους μιλάει για τα σχολεία, για την Κυριακή Αργία και για το ένδοξο παρελθόν της πόλης. Ο καιρός ήταν Χριστούγεννα. Το κρύο τσουχτερό και οι λιγοστές νυφάδες χιονιού πάγωναν πριν πέσουν στο χώμα. Ο Κοσμάς επισκέφτηκε τον τοπικό αγά και τον επίσκοπο και πήρε την άδειά τους. Κατόπιν κατέβηκε στα πλακόστορτα σοκάκια δίπλα στα μακεδονίτικα αρχοντικά, ακολουθούμενος από πολύ κόσμο. Και από Έλληνες και από Βούλγαρους Χριστιανούς, γιατί τότε στην Οχρίδα ζούσαν και οι δύο λαοί αδελφωμένοι. Και ήταν καλοί άνθρωποι οι Βούλγαροι, ραγιάδες, αδελφωμένοι με τους Έλληνες. Πολλοί Βούλγαροι δεν γνώριζαν λέξη ελληνικά, κι όμως η φήμη του Πατροκοσμά τους έκανε να κατεβούν στην πλατεία να δουν από κοντά και να θαυμάσουν τον Άγιο. Αφού ο Κοσμάς πήγε πρώτα στην Αγία Σοφία με τον εφημέριο της Εκκλησίας και λειτουργήσαν και έψαλαν την γέννησή του Θεανθρώπου, βγήκαν κατόπιν στην πλατεία όπου τεράστιες θυμονιές από κλαδιά βελανιδιών έκυγαν για να ζεστάνουν το θείο βρέφος κατά το έθιμο των χριστιανών όλης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μα πιο πολύ εδώ στην Πελαγωνία, όπου το κρύο είναι τσιχτερότερο από κάθε άλλη περιοχή της Ευρώπης ολόκληρης. Ο Κοσμάς στάθηκε δίπλα από την μεγάλη φωτιά και ανάμεσα στους ήχους των ξερόκλαδων που έσπαγαν από την φωτιά ξεπίδησε και η φωτιά των λόγων του, που θα ζέστενε και την ψυχή σαν συμπλήρωμα της σωματικής ζέστης που έδινε η βελανιδιά.

Εδώ η πόλη όπου ζείτε ήταν λαμπρό κέντρο της Ορθοδοξίας μας. Εδώ, αδερφοί μου, πριν από πολλά χρόνια ήρθε ένας Άγιος, μαθητής των Αγίων Αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου, των φωτιστών των Σλάβων που ονομάζονταν Κλήμης. Αυτός λοιπόν ο Κλήμης ήταν από την πόλη Καβάλα της Μακεδονίας και ήρθε ακριβώς εδώ για να γράψει το αλφάβητο των Σλάβων αδελφών μας, αυτό που λέμε κυριλικό, με το οποίο γράφουν οι Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Ρώσοι και άλλοι. Πρέπει να είσαστε περήφανοι για την λαμπρή σας πόλη. «Περασμένα μεγαλεία, γέροντα», φώναξε το πλήθος. «Για δες μας τώρα που καταντήσαμε». «Βλέπω. Πώς δεν βλέπω, αδελφοί μου? Έχετε ακόμα πολύ από την μαγιά της παλιάς σας δόξας. Έχετε την ευλογία της λαμπρής αρχιεπισκοπής της Αχρίδας, που ίδρυσε ο ευσεβής βασιλιάς μας Βασίλειος Βουλγαροκτόνος, όταν νίκησε τον Βούλγαρο τσάρο Σαμουήλ. Έχετε και την Αγία Σοφιά, την δεύτερη εκκλησία της Σοφίας του Θεού μετά την πόλη, που την έκτισαν ένας άλλος βασιλιάς μας, ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, και ο αδερφός του ο Λέων, που έγινε εδώ αρχιεπίσκοπος προς δόξαν της Σοφίας του Θεού. Όμως, είναι αυτό αρκετό για να είστε περήφανοι χριστιανοί μου? Τι άλλο χρειάζεται, γέροντα? Εσύ λίγο πριν μας είπες πως φτάνει να είμαστε περήφανοι για την λαμπρή ιστορία της πόλης. Τι άλλο θες να μας πεις? Περήφανοι να είστε για ταύτα που θα σας πω, χριστιανοί μου. Την Κυριακή Αργία την κρατάτε? Πηγαίνετε στην εκκλησία? Μην τυχόν πάτε στα παζάρια και κάνετε αγοραπολισίες? Αδερφοί μου, τα παζάρια πρέπει να γίνονται το Σάββατο. Την Κυριακή την έδωσε ο Θεός μόνο για να τον δοξάζομαι. Αν κρατάτε λοιπόν την Κυριακή, να είστε περήφανοι. Να είστε περήφανοι μόνον όταν εφαρμόζετε τους κανόνες της πίστης μας. Να μην περηφανεύεστε για υλικά αγαθά. Να μην κάνετε αδικίες. Να μην φωνεύετε. Να μην πορνεύετε. Να προσέχετε να μην συκοφαντείτε ο ένας τον άλλον, αλλά να δείχνετε αγάπη και συμπόνια. Να κάνετε ελεημοσύνη και να μην το ξέρει κανένας πόσους φτωχούς βοηθήσατε και πόσα τους δώσατε. Και τέλος, να φτιάξετε, αδελφοί μου, και σχολεία ελληνικά. Εδώ, σε τούτη την πόλη, το διαμάντι της Ορθοδοξίας μας, εδώ που αισθάνεσαι σε κάθε σου βήμα τους βασιλιάδες και τους αρχιερείς μας που πέρασαν από τα αρχοντικά και τις εκκλησίες της, είναι κρίμα να έχετε πέσει στην αμάθεια. Είναι κρίμα να μην έχετε και σχολείο για γράμματα ελληνικά. Και ποιος θα βρει λεφτά να το κτίσει?

αδερφέ μου, όπου έχεις να γίνεις παπάς, 18 χρόνων πρέπει να γίνεις αναγνώστης, 20 υποδιάκονος, 25 ιεροδιάκονος και 30 ιερεύς, και να μανθάνεις ελληνικά γράμματα, δια να ξέβρεις να εξηγείς το Ευαγγέλιο, να το κλείνεις και έπειτα να το εξηγείς στους χριστιανούς απ' έξω, και τότε να γίνεις αδερφέ μου παπάς. Χωρίς ελληνικά όμως είναι αδύνατο να γίνεις παπάς. Ή και γίνεσαι λοιπόν παπάς δια την δόξαν και δια ανάπαυσιν και αποφυγήν της εργασίας, τότε και την ζωήν σου κόβει ο Θεός παράκαιρα και εις την κόλαση πηγαίνεις. Και να σε παρακαλέσουν αδελφέ μου οι κοσπικοί να γίνεις παπάς χωρίς χρήματα, τότε είσαι μακάριος και τρισμακάριος, τότε είσαι ανώτερος από τους αγγέλους. Η συζήτηση βοηθούσε και τις ζέστης από τις βελανιδιές που άπλωναν φλόγες τεράστιες και σχεδόν άγγιζαν τον ουρανό, κράτησε μέχρι αργά. Οι καρδιές των Ελλήνων γέμισαν με θάρρος. Ο Κοσμάς έγινε δεκτός σαν προφήτης του γένους, σαν λυτρωτής, σαν απεσταλμένος από τον Θεό, που ήρθε για να λυτρώσει τον πιστό μα βασανισμένο λαό του. Στην ραχοκοκαλιά των Βαλκανίων. Αφού ο Κοσμάς άνοιξε το σχολείο στην πανάρχια αυτή ελληνική πόλη, την Λιχνιδό, κατεβαίνει σε συνέχεια στην Πίνδο και την Οργόνη. Περνάει από την δοξασμένη Μοσχόπολη Κοριτσάς, τις Νέες Αθήνες, όπως θα αποκληθούν σύντομα μετά το πέρασμα του Κοσμά, και θα γίνουν το κέντρο του νεοελληνικού διαφωτισμού μαζί με τα Γιάννενα. Εδώ, σε αυτή την ραχοκοκαλιά των Βαλκανίων, ο κόσμος ήταν δίγλωσσος, ενίοτε και τρίγλωσσος, και ο αγώνας του επικεντρώνεται στην ενοποίηση της γλώσσας. Μαθαίνει στους βλάχους την ιστορία που άκουσε από τον δάσκαλό του τον Τζαρτζούλη και τους συμβολεύει για τη γλώσσα. Θα μιλάτε ελληνικά, μόνον ελληνικά. Να μαθαίνετε και να σπουδάζετε τα παιδιά σας ελληνικά, διότι και η εκκλησία μας είναι στην ελληνική και το γένος μας είναι ελληνικό. Καλύτερα, αδερφέ μου, να έχεις ελληνικών σχολείων εις την χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες. Όποιος χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, υπόσχεται μέσα στο σπίτι του να μην κουβεντιάζει αρβανίτικα, ας σηκωθεί απάνω να μου το πει, και εγώ να πάρω τα αμαρτήματά του εις τον λαιμό μου και να βάλω και όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρήσουν και να λάβει μίαν συγχώρηση, όπου αν έδινε χιλιάδες πουγκιά δεν θα την αιματάβρισκε. Και του συμβουλεύει να μην είναι μόνο φιλάνθρωποι προς τους αδελφούς, αλλά και προς το γένος. Και όταν πολύ σύντομα από τότε φτάσει η ώρα της παντοδυναμίας τους, να διαθέσουν ακόμα και την περιουσία τους για το γένος και να γίνουν έτσι οι περίφημοι εθνικοί ευεργέτες. Και οι χριστιανοί τον υπάκουαν και μίλαγαν μόνο τα ελληνικά, και μαζί με τον Λαουντζίκο και τους Ποιμένες και οι κλέφτες, οι αρματολοί και οι ληστές ακόμα, που τον άκουγαν με δίψα, και πολλοί από αυτούς έπαυαν αμέσως την κακή συνήθεια της ληστείας. Και από το μοναστήρι και την Αχρίδα φτάνει στα Γιάννενα, που ήταν τότε η μεγαλύτερη πόλη του ελληνισμού και το σημαντικότερο κέντρο ανάπτυξης της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων, μαζί με την Μοσχόπολη. Στο δρόμο του στάθηκε στο Μέτσοβο, ένα ακόμη κέντρο των βλάχων στην Πίνδο, και κατέβηκε στο Πέραμα, στην αντίπερα πλευρά της λίμνης των Γιαννίνων. Μαθαίνοντας οι Εβραίοι της πόλης τον ερχομό του, έτρεξαν αμέσως στον Πασά και τους ζήτησαν να τον συλλάβει. Δεν μπόρεσαν όμως να τον σταματήσουν. Ο Κοσμάς μπήκε στην πόλη και άρχισε το κήρυγμά του.

Ο Κοσμάς, αφού μπήκε στην πόλη, άρχισε το κήρυγμα. Και πρώτον μεν εκατάπησε τους χριστιανούς να μεταβάλουν το κοινόν παζάρι από την Κυριακή εις ο Σάββατον, το οποίον και προξένησε εις τους Εβραίους μέγιστην φθοράν, κατά πως μας μεταφέρει ο μαθητής του Κοσμά, ο Σάπφυρος Χριστοδουλίδης. Δεύτερον, τους εκήρυξε διαφανερούς εχθρούς και ότι είναι έτοιμοι κάθε καιρόν να κάμουν κάθε κακόν εις τους χριστιανούς. Και τρίτον, θέλοντας να βγάλει από τους χριστιανούς τας μακράς φούντας και τα τιάφτα, τα οποία αγόραζαν από τους Εβραίους, τους εδίδασκε πως είναι ακάθαρτα, ότι επί ταυτού δια τους χριστιανούς τα μολύνουσι και να μην τα αγοράζουν ολότελα. Και στα Γιάννενα, στην περικαλή και εξακουστή πρωτεύουσα του νέου ελληνισμού, συνετελέστη η μεγάλη κοσμογονική, οικονομική και ιδεολογική ανατροπή. Οι στρατιώτες του Πασά όμως δεν τον άφησαν. Ήρθαν και τον συνέλαβαν. Η κατηγορία πράκτορας της Ρωσίας. Τον έριξαν στον Μπουντρούμι και οι Εβραίοι ξαναπήγαν στον Πασά υποσχόμενοι το διπλό μπαξίσι για να τον κρεμάσει. Το έμαθαν όμως οι χριστιανοί της πόλης και έκαναν έρανο, στον οποίο ανταποκρίθηκαν όλοι με συγκίνηση και μάζεψαν χρήματα περισσότερα από εκείνα που έδιναν οι Εβραίοι και εξαγόρισαν την λευτεριά του Πατροκοσμά και τον έβγαλαν από την πόλη λεύτερο. Όμως εκείνος δεν το έβαλε κάτω. Τώρα θα έφευγε προς τα βόρεια, αλλά σύντομα θα ξαναπερνούσε από την πόλη με μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα. Πήρε τον δρόμο προς τα βόρεια, φτάνοντας στα χωριά της Κόνιτσας και του Δέλβινου. Δεν ήταν όμως μερικοί από τον ανώτερο κλήρο που τον έβλεπαν ως εμπόδιο στην εξουσία τους, αλλά και αρκετοί από τον κατώτερο, όπως και οι παπάδες της ιστορίας μας, που φαίνεται πως έγιναν παπάδες δια τον πλουτισμό και την καλοπέρασή τους, τους οποίους παντού και πάντοτε στυλίτευε ο Κοσμάς και τους δασκάλευε να είναι αληθινοί παπάδες και χριστιανοί. «Τι είναι αυτό το ζαγάρ που ήρθε στα μέρη μας να μας μάθει, λέει, για τον Χριστό?» ρώτησε ένας παπάς με μια μάζοξη σε ένα χωριό της Δρόπολης. «Είναι ανεπίτρεπτο, αδερφοί μου, να τον αφήσουμε να ανακατεύεται στα πόδια μας. Εδώ είναι τα δικά μας χωράφια. Ας πάει από εκεί που ήρθε. Εγώ λέω, αδέρφια μου, να τον πάρουμε στο κυνήγι. Να πούμε στους χριστιανούς πως είναι αγύρτης και απατεώνας και μάγος και να τον πάρουν στα ποδάρια. Έχει δίκιο, παπά Χρήστος, αδερφή. Αυτός ο καλόγερος είναι επικίνδυνος. Σπέρνει κενά δαιμόνια. Πρέπει εμείς οι παπάδες από την οικογένεια των Παπαδαίων και εσείς από την οικογένεια των Λαζαίων να συνεργαστούμε. Και τι λέει ωραί Παπανίκο που μας πειράζει τόσο? Περαστικός είναι. Θα έρθει αύριο, θα φύγει μεθαύριο. Τι μας πειράζει?» ρωτάει ο Παπακώστας, ο μικρότερος από τους τέσσερις παπάδες της οικογένειας των Παπαδαίων του Γραζονίου. «Πώς δεν μας πειράζει, βρε ευλογημένε? Εύκολο είναι, θαρρείς, να αφήσουμε να διαλέγει η κληρικολαϊκή σύναξη τους επίτροπους, κατά πως λέει αυτός ο δαίμονας τους χριστιανούς. Και αν μπουν ωραία επίτροποι, τίποτα αντίπαλοι μας, τι και πως θα προσποριζόμαστε από το παγκάρι που θα πρέπει να δίνουμε σε αυτούς λόγο για όλα? Και αν ζητήσουν ωραίοι χωριάτες χωλιό, ποιος θα το κτίσει και ποιος θα πληρώσει δάσκαλο που θέλει, λέει, να του πληρώνουν τα μοναστήρια και οι εκκλησίες με την περιουσία τους?» «Δεν ξέρω, Παπανίκο. Οι παπαλαζέοι τι λένε?» απάντησε ο Παπακώστας, ρωτώντας τους τρεις παπάδες λαζαίους. «Θα συμφωνήσουμε με τον Παπανίκο πως είναι αγύρτης και πως καλό θα ήταν να τον διώξουμε από τα μέρη μας. Ας πάει αλλού να πει τις ξυπνάδες του», απάντησε ο Παπαλάζος. «Οι εκκλησίες είναι δικές μας και όχι της κληρικολαϊκής. Και ο κόσμος είναι επίμνιο, πρόβατα δηλαδή, και εμείς θα του δείξουμε τι πρέπει να κάνει και όχι να κάνουμε εμείς κατά πως θέλει το κοπάδι, όπως λέει αυτός ο καλόγερος». «Θα συμφωνήσω», ξαναλέει ο Παπανίκος,
Εμείς θα ακούμε μόνο τις εντολές του δεσπότη μας και θα καθοδηγούμε το κοπάδι μας κατά πως ο δεσπότης προστάζει. Στο κάτω-κάτω, τι είναι αυτό το σκολιό? Τι το θέλουμε για να πληρώνουμε δασκάλους με τα λεφτά της εκκλησίας? Καλά δεν είμαστε και έτσι? Για έξοδα είμαστε τώρα. Να σας πω εγώ, παπάδες μου, πετάχτηκε ο Παπαγιάννης, που έχω γυρίσει πριν 2 μήνες από τα Γιάννενα. Αμαρτία και δαιμόνια, αδερφοί μου. Εκεί έχει 4 σκολιά. Εκεί άρχισαν να μιλάνε για την Ελλάδα και για τους ειδωλολάτρες τους Έλληνες που χάθηκαν πριν πολλά χρόνια. Και να δεις που είναι ζωγραφισμένοι μέσα στις εκκλησίες στο νησί της Λίμνης κάποιοι ειδωλολάτρες, κάποιους Ξενοφών ο Έλληνας και κάποιους Πλάτωνας. Μα αυτοί ήταν παπάδες του Σατανά, κατά πως έλεγε ο δεσπότης. Ήταν Έλληνες. Ποιος εξ από εδώ τους ζωγράφισε μέσα στις εκκλησίες? Άκουσα κι εγώ, Παπαγιάννη, πως είναι ζωγραφισμένοι κάτι παπάδες που κανένας δεν ξέρει που κρατάει σκούφια τους. Ειδωλολάτρες που πίστευαν, λέει, τον Σατανά πριν πολλά χρόνια. Και δεν είναι μόνο τα Γιάννενα. Είναι, λέει, και στην Σιάτιστα και στην Καστοριά και στο Άγιο Όρος. Εκεί έχουν στη Μονή του Πατοκράτορας με φωτοστέφανο δίπλα στους Αγίους μέχρι και κάποιον Ορφέα που θεωρούσε τον εαυτό του Θεό και έφτιαξε ξεχωριστή θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα. Πάμε στα αλήθεια κατά διαόλου με αυτά τα σκολιά και τους άθεους δασκάλους. Ωχ, δεν μας έφταναν τα βάσανά μας, ήρθε τώρα και ο καλόγερος, αναστέναξε ο Παπαχρήστος. Ο Κοσμάς πέρασε από το γραζόνι 2 μέρες μετά. Συνάντησε τους παπάδες και τους ρώτησε γιατί τον αποκάλεσαν αγύρτη και μάγο. Και εκείνοι έπεσαν γονατιστοί μόλις άκουσαν τα λόγια που εκείνοι ξεστόμιζαν να τα λέει ο Άγιος με το νι και με το σίγμα, και του ζήτησαν συγχώρηση και αυτός τους την έδωσε. Όμως όλα ήταν επιφανειακά. Ακόμα και η πίστη σε πολλούς παπάδες είχε το βάθος που είχαν οι γνώσεις τους για τον παπά του Σατανά, τον Πλάτωνα. Και όταν τον επόμενο χρόνο διορίστηκε παπάς στο γραζόνι κάποιος από τους Λαζαίους, οι 2 οικογένειες ξέσπασαν σε πόλεμο και βεντέτα και αλληλοφωνεύτηκαν οι περισσότεροι παπάδες και 25 συγγενείς τους. Οι παπάδες ήταν η κατώτερη σκάλα της ιεροσύνης. Πολλοί από αυτούς γίνονταν παπάδες για τα χρήματα και για την καλοπέραση. Ο Κοσμάς θα στυλιτεύσει και αυτό το φαινόμενο και θα προβλέψει πώς θα διωγγωθεί. Αυτά που αντιμετώπισε ο Κοσμάς με κάποιους από αυτούς τους παπάδες δεν ήταν τίποτα μπροστά σε εκείνα που θα αντιμετώπιζε όταν θα ερχόταν αντιμέτωπος με κάποιους συνανότεροι, τους δεσποτάδες, τους συμμάχους των αγάδων, των αποικιοκρατών και των τοκογλύφων, και περνώντας πάλι στην Αιτωλία, την πατρίδα του, φτάνει στην Κεφαλονιά για να τερματίσει την περιοδία του.

Ο διωγμός του από το Άγιο Όρος. Μέσα στο 1775, σε ένα χειμώνα που έμοιαζε με εκείνο που ξεκίνησε από το χωριό του για το πρώτο ταξίδι του στον Άθωνα, ο Κοσμάς ξαναπήγε στην Κωνσταντινούπολη να ανανεώσει την άδεια του κηρύγματός του από τον Πατριάρχη. Με βροχερό καιρό, φουρτουνιασμένη θάλασσα και το χαρτί της ευλογίας και της άδειας από τον Πατριάρχη, ξεκίνησε γεμάτος δύναμη και πίστη για τα νησιά του Αιγαίου. Πήγε στην Πάρο, κατόπιν στην Άξο, όπου συναντήθηκε με τον αδερφό του τον Χρύσανθο, πέρασε από την Μύκονο, την Σέριφο, την Μήλο, την Αμοργό, την Κάρπαθο, την Ρόδο. Πήγε σχεδόν σε όλα τα Δωδεκάνησα. Από εκεί ξαναγύρισε με καράβι στο Άγιο Όρος και πέρασε από την Μονή που κουρεύτηκε μοναχός, την Φιλοθέου. «Ποιος άνεμος έφερε κατά δω, αδερφέ?» τον ρώτησε παγερά ο καλόγερος που του άνοιξε το παραπόρτι της Μονής. «Να, πέρασα, αδερφέ μου, να προσκυνήσω τον τόπο που σπούδασα και έγινα κι εγώ καλόγερος και άνθρωπος του Θεού. Πάμε στον Άγιο Καθηγούμενο να σε παρουσιάσω». Μόλις ο ηγούμενος είδε τον Κοσμά, τον γνώρισε αμέσως και τα μούτρα του ξύνησαν. «Όχι πως έχω τίποτα, γέροντά μου, αλλά να, το μοναστήρι μας είναι φτωχό, δεν έχει έσοδα, δεν μπορεί να κρατήσει κόσμο για πολύ καιρό. Να το έχεις στο νου σου αυτό». «Θα το έχω, Άγιε ηγούμενε, δεν ήρθα να σας γίνω βάρος. Να προσευχηθώ, να πάρω δύναμη για το δρόμο μου ήρθα. Θα δουλέψω για να βιοποριστώ όσο θα μείνω», του απάντησε ο Κοσμάς. Την ίδια στιγμή, στον περίβολο του μοναστηριού, οι καλόγεροι συζητούσαν σκυθροπά, με σκυμμένα πρόσωπα, σχεδόν συνωμοτικά, για τον νεοφερμένο που τον γνώριζαν οι παλιότεροι, αλλά όχι και οι νεότεροι. «Αυτός δεν είναι ο φίλος του Βούλγαρη που ήρθε εδώ να μας διδάξει την αθεία?» «Αυτός είναι, αδερφοί μου. Περνάει, λένε, και φτιάχνει σχολιά για γράμματα ελληνικά, γυμνάσια όπου διδάσκονται και οι θετικές επιστήμες. Και αυτά που μαθαίνουν εκεί είναι ο προθάλαμος της αθείας και της ειδωλολατρίας. Θέλει να μας κάνει Έλληνες ο Σατανάς, δηλαδή ειδωλολάτρες». Το είπε αυτό ο μέγας ομολογητής της πίστης μας, ο μέγας δάσκαλος Αθανάσιος Σοπάριος. «Και να ήταν μόνο αυτό. Λέει πως πρέπει εμείς στα μοναστήρια να πληρώνουμε τα έξοδα για αυτά τα σχολεία και τους δασκάλους τους. Και όχι μόνο. Λέει πως η γυναίκα έχει την ίδια αξία με τον άντρα και βάζει ιδέες στα μυαλά των γυναικών να μην υπακούνε τα αφεντικά τους. Να φύγει, γεροντές μου, από το μοναστήρι μας. Είναι ντροπή. Να πάμε στον Άγιο Ηγούμενο να του πούμε να τον διώξει». Ο σοφός μας γέροντας, ο Θανάσιος Σοπάριος, λέει πως η Ρωμιοσύνη κινδυνεύει περισσότερο από ό,τι έρχεται από την Δύση και από τα σχολεία που φέρνει να φτιάξει αυτός ο καλόγερος, ο φίλος του αιρετικού του Βούλγαρη, παρά από τους Τούρκους. Αυτό που το λένε διαφωτισμό διδάσκει το ακρότατο των κακών, την αθεία και την ειδωλολατρία των Ελλήνων. Γι' αυτό και είναι καλύτερα να κάτσουμε φρόνημα και να μην προκαλούμε τους Τούρκους. Με αυτούς τουλάχιστον θα κρατήσουμε την πίστη μας. Δεν θα τους ενοχλούμε και έτσι δεν θα μας πειράζουν κι αυτοί. Να τον διώξουμε τον Κοσμά. Να τον διώξουμε. «Ησυχάστε, αδερφοί μου», φωνάζει ένας υπέργυρος καλόγερος από μια γωνία. Ο Κοσμάς δεν ήταν φίλος του Βούλγαρη όπως το εννοείτε και το λέτε, και ο διαφωτισμός του Βούλγαρη δεν ήταν αντιεκκλησιαστικός όπως οι ιδέες κάποιων άλλων. Εγώ βλέπω ότι ο γέροντας Κοσμάς δεν είναι ούτε αιρετικός ούτε φιλοδυτικός, ούτε τις οραγιάδες ξεσηκώνει σε εθνική βάση κατά των Τούρκων. Η διδασκαλία του είναι ξεκάθαρα μία ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του Ισλάμ και του Χριστιανισμού και προσπαθεί να πείσει τον κόσμο για το ποιο είναι το σωστό, για να μην αλλαξοπιστήσει.
Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Έφαρνον εν τη δυνάμει στου πιστού Βασιλεί Σιμών. Νίκα χορηγών αυτή κάτω των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει, τη σύνοπλων ειρήνη αίτων τρόπεων. Και νύν και αίκιο σε όλα στον αιώνα μην. Προστασία από βεράκια κατέσχει, δε μη παρήδησα καθίδεση. Και εσύ, Σιμών, πανίμητε Θεοδόκε. Στήριξο δόξων πολιτείαν. Σώζε ου σε κέλε βασιλεύειν και χορήγευτη σε ορανόδη την νίκη. Διότι έδεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ονόματι Κύριε.

Αμήν. Δόξα εν υψίσθε Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψίσθε Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψίσθε Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τι επληθύνει σαν οι θλίποντε με. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύντε, κύριε, τη λύπτρο μου, δόξω μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επίκουσε με ξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω από μιλάδων λαό των κύκλων σε οδηθημένων μη. Ανάστα, κύριε, σου ο Θεό μου, ότι εσύ επάνταξ πάντω εχθρένοντα ματέω ο δοσαματολόν συνέτριψα. Του κυρίου σωτηρία και με το λαό σε ευλογίε σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, ούτε την οργή σου παιδεύσει με. Ο Ιταβέλη σου ενεπάγει σάμι και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ούκ εστιν ίεση εν σαρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ούκ εστιν ειρήνη εν τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανώμη με την κεφαλή μου, ω υφορτίον βαρύ βαρύντη ενέπεμε. Προσώρισαν και σάψαν οι μολοβέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφθη νέο τέλου όλη την ημέρα σκητροπάζουν επορευόμενοι. Ότι υψώ εμπλήσε με δεγμάτων και ούκ εστιν ίεση εν σαρκή μου. Εκακόδρη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν και γκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο, ζω τη ψυχή μου και ζω το κακά μια ελάνη σαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός ούκ εικών και ως άλλος κονίγω το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπη σας εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε με χαρώσουν οι εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδος μου επ' εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστηκας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιον μου στη διαπαντός. Ότι την ανώ εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατιώνται περ εμέ και επληνθήν τις ανεμισούντες με αδίκως. Η ανταποδιδότη μου κακάτι αγαθών εν διαβαλών με επίκατε εδίγων από το σύνυμ. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσα πε μου, πρόσκες στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσα πε μου, πρόσκες στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσέω θρίζω. Εδίψει έσαι ψυχή μου, πω απλώσει σάρξ μου, γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω συνταγή όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι Κρίστον το έλεος σου περιζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιόντο εμπληστή ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε μέση στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου εν στρονή μου τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ότι έγινε τη βοηθό μου και εν σκέπη των δωρήκων σου αγαλιάσουμε. Εκολλεί τη ψυχή μου πίσω σου, εμοδελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Είσαι ελεύθερο στα κατώ τη γη. Παραδοθεί στου ρομφέ με τι ελοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε, εμφραντίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πα, ο όμνο του νεφράκι στο μαλλί τον άδικα. Εν τη όρδισα με λέτον Ισέο, το γίνεται βοηθό μου και τη σκέψη του τερίκων σου αγαλιάσου. Με πολύ την ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν λάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίκο σε όλε τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έγκες σε όλα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Είσαι λέδε να ποιώ σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην λέησή μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά των κατεβαίνων των Ισλάκων, έγινε ο άνθρωπο αβοήτω σε νεκρή ελεύθερο. Ο σύντρα πραγματεία καθά τη εντάφων που εμνήστη η αίτη και αυτή τη χειρό σου απόστησαν. Έδεν το μελάκο γαοτά του σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ επιστρίχθω θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγε τη επεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απεμού θα το μευδέλιγμα η αυτή. Παρεδόθηκε και ξοπορευόμενη ο θαλμή μου σένσαν οδοχεία σε και έκραξα προ ο κύριο όλη την ημέρα διεπέδασε προ έντα χείρα μου. Μη τη νεκρή πει θαυμάσει οι ιατροί αν α τη ομολογήσω δέση. Μη διοίκησε το τάφον το ελέγχο σου και η διαλυδία σου και η απολία. Μη γνωστή με σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Καγόμπρο ο κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει ο πρόσωπό μου σου απ' εμού. Το χώσου είμαι εγώ και εν κόψει εκ νεότητό μου.
ύψοταπεινώθηνη και ξυπορήθηνη. Επεμέδι ήλθον η οργέ σου, την κουβερισμή σου εξετάραξαν με. Εκεί κλωσάνω σου, είδον όλη την ημέρα πειρέσχον με άμα. Εμάκρυσα μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από την εμπορία. Κύριο Θεό, σωτηρία μου μέρεσε και έκραξε και νυχτήν αντίον σου. Είσαι δε τον όποιο σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνουν πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα στα σαλωμίων σου, τον ιόμενων πάσα στα γλώσσα σου. Το λυτρούμενον εκφορά την ζωή σου, στο φανόντα σε ελεύθερη και εκτριμή. Τον επιπλέοντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινήσει το σαϊδούνιό τη σου. Ποιόν ελιμοσύνε ο Κύριο, σου κρίμα πάσα αντικουμένη. Εγνώρισε το σωτού σου το Μωυσή, τη Ισραήλ θελήματα αυτού. Ικτήριμον και λέιμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ουκ ει τέλο οργιστή του δε στον ιό να μηνύει. Ουκ κατά τα νομία σημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα αμαρτία σημών τα πέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο Κύριο το έλαιο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ σου να πέφτουν από τελεία αποδεσμών, εμάκρυν αφημών τα νομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήρι ου, οκτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό σε έργο το πλάσμα ημών, ευνή το κούσε μεν. Άνθρωπο ω εχόρτο σε ημέρα αυτού, ω ή ο άνθρωπο το γρούντο εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθρεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσει επί τον τόπον αυτού. Το δέλεο του Κυρίου από του αιώνο και έω του αιώνου επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάσσου διαθήκη αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν τον ουρανό τιμα στον χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγο αυτού, του ακούστε σχολή στον λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη το από τι δεσποτείε αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη το από τι δεσποτείε αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσοχή μου, ενώ σου τη δέησή μου εν τελειθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με τον δούλου σου, ότι ούτε κοθίστε ενώπιό σου πα ζών. Ότι κατηδίωξε ο νεκρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγύν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και εκηδίασε επέ με το πνεύμα με εν μια ταράχθη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαιών εμελέτησε εν πάστη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου η ψυχή μου για ανηγρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και νιωθήσω με καταβαίνουν τη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεος του επισή, ήλπισα. Γνώρισον μου, κύριε, οδόν εμπορεύσω με ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξέλιμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίνει το θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με λυγή ευθεία. Ένικε εν το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψου την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου θλίβοντε την ψυχή μου, το γοδούλου σου ημί. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με λυγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγε σου αιώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια.

0: άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλέον των οδηπών των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου σου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Θεός Κύριος και Πεπανελήνη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήσει το Κύριο και αγαθός ότι στον Ιωρά το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και Πεπανελήνη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τέτοιοι γλωσσάμε εν ονόματι Κυρίου μην άμυνα αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Παρακυρίω γίνεται ο αύτη και εις θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως εφημίσεσαι ου και ευχορούμεν ημείς όθο τιμώντεσαι. Στήρωσης γαρτεκούσης και πατρός αφωνία, λέλητε τι ενδώσω και σε πτήσου γεννήσει. Και σάρκωσης Υιού του Θεού κόσμου κηρύτεται.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως της ασκήσεως ρόδων ειδίπνευστον, ως μην αθλήσεως τον κόσμο έμπνευσας, ίσως μην μύρον του Χριστού δραμούσα ασχετος πόθο, όθεν ως παρθέ.

0: γένεσαι μνήωση ο μάρτης.
1: Και νίκαια η Κέσους αιώνας των αιώνων να μην. Τράφτω δυνάμεως.
2: Όχι.
1: Ναι, προφήτε προεκήρυξαν, αποστολή εδίδαξαν. Μάρτυρες ομολόγησαν και εμείς εμπιστέψαμε.

0: Faith Omen.
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας,
1: με τα πάντων
0: των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο σοφίσας υπερήτωρας στους αλείς και εκπέμψας ως περκήρυκας πάση τη γη. Δι' αφάτω φιλανθρωπία σου, Χριστέ ο Θεός, δι' αυτό κρατέωσον την Εκκλησία σου και της πιστής κατάπεψον την ευλογία σου, ο μόνος ελεήμων και φιλάνθρωπος. Σ' αγινεύσαντες τα έθνη αλλής και διδάξαντες τα πέραντα σε προσκυνή, συμπατρί και πνεύματι Χριστέ ο Θεός, δι' αυτό στερέωσον πίστη γυναι Θεό και της λαής κατάπεψον είναι τα έλεη σου, ο μόνος είναι Αγίης αναπαυόμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θείας γεγόνα με κοινωνηθήσεως, δια σου Θεά υπάρθενε. Θεόν γαριμίσες αρκωμένων έτεκες, διό καταχρέωσε πάντες, ψεύος μεγαλύνομαι. Εσπλαχνία από το χεύσας ο Θεός πλουτιστάς, σ' απέστειλεν ημάς εν το κόσμο φαίνοντας το χία του κηρύγματος, πλούτων των ουράνιων της πέραση, διόν και πλουτίσαντε στην πίστη την ευθεών, ανυμνούμεν ευσεβώς τη Θεία νημονήμη, Απόστολη.
1: Τη σοφίας υπάρχοντες Θεού μαθητέ και αυτόπτε, των σοφών και ρητόρων άσοφων σοφίαν εξε φαύλησαν τη ιδιωτεία του κηρύσματος τα έθνη σοφίσαντες οι Θείοι Απόστολοι Ορθοδόξους αλλημνήν των Δημιούργων και μόνων Κύριων.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
1: και νυν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Βοηθός της ευλήψη Θεομήτων και προστάτης υπάρχει στις ενανάγκες απεγνωσμένης ελπίδα παρέχουσα και ανιάτοντας γνώσους καθέρουσα Θεωτό και πανημνητέ, Υιώ υπέρ ημών της όπι των Κύριων.
3: Εις των θαυμάτων ακτήσει Νικόλαε, καταφεδρύνης οι φίλοι ονάπασαν και λύης των ζώφων των θλίψαν.

0: νεώσει και δίκαιοι. Οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστη τηρήσαντες, παρησί ανέχοντες προς το σωτήρα, υπέρ ημών αυτών ως αγαθόν οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ημών η Θεώνας προσκυνήσασα και με τα φρικτήν λοχεία να αγνέχουσα. Συ προσπίπτω άχρονται με τα φόβου κράζων και πίστεως, εκ παθών και νόσων γινών και πάσης ανάγκης με διάσωσουν.
2: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλειό σου και το πληθυντή και θυμό σου ξάλληψε το νομιμά μου. Επιπλείω πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ό,τι το ενωμί μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιν μου στη διαβαδό σου. Συ μόνο ήμαρτη και του πονήρων μου ενώπιον σου ποιήσα από σαν δικαιωθή εν τη λόγη του και νικήσει με κρίνε θέση. Ιδού καρά να νομίζει μια στην κοινά μάρτη τη οικία σε μύτη μου. Ιδού καρά λίθινη κάψη στα άδειλα και τα και τα άδειλα και κρύφια τη οφείλω σε δήλωσά με. Ραντίζει με ισόπου και καθαριστή με πλύνει με και υπέρχει όνομα και καρτίσω με. Ακουτίζει μια αγαλία σε και εφροσύνη αγαλιά σου τα στέλνει τα πενωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τα μαρτιά μου και πάστα στι ανομίε με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κτίσω ένα ενεμία θεό και πνεύμα αυτή εγγενήσω είναι τη εγκάτη μου. Μία απορρίψει με από του προσώπου και το πνεύμα σου του Άγιον, μία αντανέλησε από μου. Απόδοση με την εργαλείωση του σωτηρίου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμω το σωτό σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα του δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανήκει και το στόμα να κρύβει την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να το κάνουν καυτό με το οίκιο ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα στην τριμμένο καρδί, στην τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, όπου εξουδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, την ευδοκία σου, την ζωή και παντομηθείτε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνδεση και ο σύνδεση αναφορά και λοκαυτώματα, τότε αν ίσω είναι πλησιαστήριο σου μόσχο. Εν βυθό κατέστρωσε ποτέ την φαραωνίτιδα, παστρατιάνη, υπερόπλο, δύναμη στα σαρκωθή ο λόγο δε, την παμόκτηρα να μαρτιάν εξήλυψε, ο δοξασμένο κύριο εν δόξο γαρδεδόξαστε. Δόξασε Θεό, μου δόξασε, του φωτός του Θείου αστραπέ πίστη χρηματίσαντες φωτοειδείς του Σωτήρους Απόστολη όλων με φωτίσατε σκοτιζόμενον ειδωνών αμαυρώτηση και να αμελία πάντα μου των βίων διανύοντα. Απόστολη του Χριστού πεζεύστη περιμών, μαθητέ και φίλοι του Χριστού φίλων με γενόμενον του δυσμενούς διακακών οικείων τούτου εκλυτρώσαστε συγκινούντας μου την ψυχήν εις αγάπησιν του πεφιλικότος γένους των πρωτών διακαθότητα. Απόστολη του Χριστού πεζεύεστε περιμόν, ταπεινή ψυχή μου προσφθανής, σπεύσουν μετανόησον και σε αυτήν νενεκρωμένη υπένθησον όπως ο τον Λάζαρον, τετραήμερον αναστήσας ως έσπλαχνος και σε αναστήσει τες των Αποστόλων παρακλήσεση. Υπεραγία Θεοτοκίσος εν μας, αγαθών και ίσες αθεών, πάντες αγαθήνοντα, τους στη φθορά και κρατημένους πάναγναν, τούτον καθηκέτευε επαναμόμητε, συν προφήτες και μάρτυση και της Αποστόλης πάντας λυτρωθήνε παραβάσεως. Άγιοι του Θεού πρέσβε περιμόν, στεφιφόρος βήματε Χριστού πάνσου φενικόλα, παρεστικός είναι αγγέλων, στρατεύμαση φωτισμών, μηδόρισε καταβγάζοντα την ψυχή μου την ζώφωση, όπως εφημίσω χαίρον σου παμάκαρ το μνημόσυνον. Άγιοι του Θεού πρέσβε περιμόν. Ο δοξάζομαι πάντα στους τους αυτών Κύριος δοξάζοντας σε τις πιστής καταφύγιον δέτα και πειρασμών εριόμενων τους προστρέχοντας τη σύ σκέπη Νικόλαε και προσκαλούμενους πίστησε και πόθου Παναίδημε. Υπεραγία θα το γεσούσον μας. Ισοθήν επόθων μοιευθείς όφης ο παμπώνυρος το πλαστοργό ως εχμάλωτον ήλεμε. Δια σου δε πάναγνε ανακέκλυμε θεωρηθείς, θεωθείς αληθέστατα, σίγαρ θεομήτων τον εμέ Θεός ονταγικέννικας. Οσία του Θεού πρέσβε περιμόν, υπέρμαχε δόξης της του Χριστού παράσκουμη χάριν φευρονία και φωτισμόν της η εφημίσε φωτοφόρων και σεβασμίαν πανήγυριν άσμασιν. Αγία του Θεού πρέσβε περιμόν, μελέτη θανάτου διηνική, λαμπρίνα αμάρτης φευρονίας σου την ψυχή, έδραμες προς ύψος μαρτυρίου διαβασάνων πολλών παρασχθήσα Χριστό. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Νέος ως απόνης ασκητική στην άρουραν μάρτης της καρδίας σου, τη λαφγός μαρτύρων εδρέψω τους στεφάνους αθλητικών στο Θεό ημών άντωσα. Και νύν και έγκυς ο σώνος την αιώνα μην. Ω νεύματι πάντα δημιουργών, εξού Θεομήτωρ εσαρκώθη. Ων ευσεβώς ποθήσας ακόρη φευρονία, μαρτυρικός εν αυτό προσενήνεκτε. Εξήλθης εν ιέρημος οσύ, κρίνων Κύριε ή των εθνών στη ρεύουσα, εκκλησία ή την παρουσία σου, ενία στερεώθη καρδία μου. Απόστολοι του Χριστού προδότησε περιμόν, διδάσκαλον κτισάμενη, την σοφία εν δεξή, την του Πατρός εν πνεύματι των Ελλήνων, απεμοράνεται την σοφία Θεόπτε εξιάγαστη. Απόστολοι του Χριστού προδότησε περιμόν, την στήρωση πανέφημη της ψυχής μου λύσατε, την και αυθονία πράξεων, εν αρέτων φέρουν ποιήσατε, ως του λόγου αυτόπτε πανσεβάσμιο. Απόστολοι του Χριστού προσβέστη περιμόν, δεινός με φαρμακθέντα νυν, το ιωβόλο δείγματι του δυσμενού στεράπαυσιν οικησίας των Αποστόλων σου, ευεργέτα των όλων πολυέλεα, υπεραγία Θεοτό και σωσον μας. Χριστόν των υπεράγαθων, εκδυσόπη πάναγνε συν Αποστόλης άπαση, πάσης βλάβης και περιστάσεως, και κινδύνε οριστήνε τους υμνούντασε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, Νικόλαε μακάρι του Δεσπότου Κνήσιος, Συ μαθητής γεννόμενος διασώζεις τους συ προστρέχοντας χαλεπών και εκ κινδύνων και θανάτου πικρού. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, η λάστητη της δούλης σου των τεσμάτων άφεσιν ως αγαθός δωρούμενος, Νικολάου του σου θεράποντος, τες προσέ μεσητείες πολυέλεα. Κατέβην υπεραγία Θεοτό και σωσον ημάς, κατέβνωσον τον τάραχο των παθών μου δέσποινα, και την ζωή κυβέρνησον Παναγία Θεών η τέξασα, ενώ εστερεώθη η καρδία μου. Αγία του Θεού πρέσβη περιμόν, ίσχυσα στο πνεύμα την καταβαλήν, οφρήν ένδοξε τυραννικήν και πολυθεΐας φευρονία το άθεον. Αγία του Θεού πρέσβη περιμόν, συ νυν εστερέωσα στη κρατεά χειρή δέσποτα, μαρτυρικός αγωνιζομένη φευρονία την ένδοξον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Σώμα σου πτευνόμενον υπέρ Χριστού αγνή πάντσοφε μαρτυρικός, σύ του Παραδείσου Γεώργης απόλαυση. Και νυν και έγκυσου σώνος τον αιώνα μην έβρεσε βοήθειαν την Θεομήτωρα Πάναγνε η ευκλεής μάρτης Φευρονία και τυράννους κατήσχυνα.

σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού.

μαθητρί σου. Επέγνωθη αχάρετη και πιστός προσεκίνησεν. Αλλά δέοντα συν την προδρόμου Παρθένα καθηκέτευσον. Όλε σωμάτω σα λόγων σωθεί με τον δούλων σου. Ελίλη τη Παρθένου, που πρέσβη σου κάγκελο, αλλά αυτό ο κύριο εισαρκωμένο και έθεσε όλο με τον άνθρωπο. Διοκραυγάζω σου, δόξα τη δυνάμει σου, κύριε. Δόξα σου, δόξα μου, δόξα σου. Κοινώνοντα με και λοιμό, καθεκάστην δικόμενων, σωτηρίου γρόσο, έμπλησον μόνο αθάνατε θείε παρακλήσει, το ένα στο σύμπαντα κόσμο κηρυξάντων σε. Δόξα σου, δόξα μου, δόξα σου. Η στάλασσα κοσμική είναι επεβίβαση άπαντα ω ύπου φιλάνθρωπε, του ευκλαεί αποστόλου σου. Ταύτη δε συνταράσσοντα τη αλμυρά απιστία πικράγεται. Δόξα σου, δόξα μου, δόξα σου. Τον ήλιο τη εν σκότη Χριστών αναντίλαντε, εν σκότη με κείμενο τη αμαρτία φωτίσατε, ήρκοντε πανέθυμητε που μοιράσαν τιμή στι καρδίε μου. Υπεραγίστε εξ όσου μημά, πανίμητε, η Θεόν υπερήμουν τον τέξασα, υπέρ των ημνούντων σε, στην αποστόλη συγκέτευε όπω λυτρωθεί με ένα μαρτυρό για κινδύνων και κολάσεω. Η Άρχα του Θεού πρέσβευε περίμον, να μιλήσει καθαρό, την αρχή του πνεύμα, το φωτοφόρο γέγονα κόσμου φωτίζοντα πτέρατε. Πάση προϊστάμενο και πάντα όσων του πίστη εδοξάζοντα. Απόστολο Άγιο Χριστό πρέσβευε περίμον, λυτρούμενο εκ θανάτου, όφτα στο πρώτο, νεανία σώση, ούτε και είναι διάσωση, πάση περιστάσεω και πειρασμό και κινδύνων που μακάρι στην Νικόλα. Η Ράχα του Θεού πρέσβευε περίμον, απίστρεψα σε αρετών, λαμπιδόνα πανόλου, Νικόλα, μιμητή πανάριστο, του ζούδε πόδου γενόμενο, σώζει δε καλούμενο, του ευλαβία και πόδο εδοξάζοντα. Περιγέφθη και πρέσβευε περίμον, λήλθαν επισίωδε πόδε τη κτήσεω, σωματοθυσόμενο και διασώζοντα του εύκολου αγνώ όλων των άνθρωπων, διότι σε πάντα θεοτόπων πίστη σέβομεν. Αγία του Θεού πρέσβευε περίμον, μόμου εν σύ όλο σου και στην πανέφημη φευρονία. Σίγαρα φωτέρωθεν το λυτρωτή σου και αιρεστή, το λοποθυμένο ευαρεστή σε σπούδε σα ασκήσεω εν πόνη σου και μαρτύρι και μαρτύρων άθλη, κοσμουμένη θεόφρον πανόλυδη. Ο Σύγχρονο Θεό πρέσβευε περίμον, εξαπαλών μάρτη ομίχων επεπόθησα τη αγάπη πηγήν των Ιάρτων, την Αένεων, την εθετήν πάση λογική, ίσω ρεγωμένη και μελών στερουμένη φευρονία παρθένων το κάφιν. Ο ξεπατρική και ο γη πνεύμα τη λόγη Θεού, εντεθραμένη Θεό ω το έργο. Τη ποθού η λόγων των σωτήριων, τη ιερά βίβλου ιερό, εγχειριζόμενη εν Θεό μάρτη φευρονία εξύπρωσα και τη διδασκαλία του μισθού ζεκομίσου των μαρτύρων την δόξα αντλουτίζεσαι. Και νυν και η αίτη στου ένα στον αμήν. Ήλιο φωτό, πάση να δείχνει πανάμομη, τη εν σκότη, φω του απερίγραπτον, περιγραπτό σώμα τη Χριστών τη δικαιοσύνη των ήλιων, να παστράψασε. Ου νυν τε φρικτορίε ευρωνία αρρωστήσα των μαρτύρων το κλέο εκτίσατε. Ένα βίσο πτεσμάτων κυκλούμενο στην ανσυχνήσεων σα πληγνή, όσο επικαλούμε άδεισον, τη φθαρά ο Θεό με ανάγκαγε. Δόξα σου, Θεό μου, δόξα σου. Η το είδωρ το ζώνουν ευπορίσαντε, στην κατακαΐσαν ψυχή μου, το καύσουν τη μαρτία δέων, μαθητέ του σωτήρο, ποτίσατε. Δόξα σου, Θεό μου, δόξα σου. Ουρανίνο, η τι χρηματίσαντε, δόξα του Θεού, διηγήστε την άρη των ανθρωπικής Απόστολη, ή στη χήνη μα πάντα πρεσβεύσατε. Δόξα σου, Θεό μου, δόξα σου. Με πελάγι δεινών κυματούμενο, σύτο του παντό κυβερνήτη προσέρχομαι. Για τον Αποστόλων σου σωτηρία προσόρμων με ήθυνο. Υπεραγεύτου εξ όσων εμά, με τα πασών των άνω δυνάμεων μεταπορευτών Αποστόλων μαρτύρων σου. Η συλλασμόν προσάγωση του μητέρων σου, ήκτηρων, σώσον με. Άγιο του Θεού πρέσβευε περιμόν, ο τη νίκη Νικόλα Στέφανο, τη η κορυφή αξίω επιτίθεται. Ω νικητή σου άριστο, του έπροσκαλουμένου διάσωσον. Ιεράρχο του Θεού πρέσβευε περιμόν, εκροθέντα με μάκαρ Νικόλε, τη πτέσμαση και τα στον παθών τρικυμίε ποντούμενων, επιφανή διάσωσον προσβλημένο του Θείου Δαλήματο. Επεραγέθω και πρέσβευε περιμόν, τη ήττα ελπίδα ανέθηκα μήτερα υπάρθανε τη σωτηρία μου. Και σε μπροστά την τίθιμη τη ζωή ασφαλείται και άσυστον. Ο Σύρο του Θεού πρέσβευε περί μου. Σελήνη του δισεβού η άθεο και θερασία κατεβλήθη η ομότη τη του Θεού περί πάντων προνοία για ξητησάση στο αίμα σου ένδοξη θαυρονία και σε σωστέ δια τη καρτερία ο Θείο λυσίμων. Ο Σύρο του Θεού πρέσβευε περί μου. Πυρωθήσα το πόθο μάρτη του νυμφίου σου, του νοητού την ψυχή και τελχθήσα τούτο. Τούτου καλονέ ακράτη, ακυράτη επέμενα, τεμνωμένη χείρα και των πληγών τη Αλγιδόνα Βρονία μαρτύρων το κάφινο. Δόξα πατρί και ιού και γυμνεύμα την φωστήρα θεολαμπή σε έδειξε τη σοφή και θεοφόρο Βριέννη, τι διδαχέ επιβάσα ακόρη και τη ελπίδα σου δόλο διήμαρτε. Παρέστησε γάρ το Χριστό Φεβρονία σε νυν την αμόλυντα. Και νυν και αι και ει του αιώνα των ενωμένων. Ο έμψυχο του δεσπότου θάλαμο, ο λαμπρέ τη Παρθενία ακτήση, φωτοειδό ω περκρίνων εκλάμπων. Τη ακαθόδου εν μέσω συγκύσεω, η παράγνωση και ευπρεπή θεοτόπο αξίω δοξάζεται. Αμήν.
Δεήσιν και ο προσκύριον και αυτό απαγγελώ μου τας θλίψης, ότι κακόν η ψυχή μου εκλείστη και η ζωή μου το άδει προσύγγισε και δε

0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Η πρίστηρα σήμερα ο Χριστού τον πρόδρομο τύχτη και αυτός το πλήρωμα πάσης της προφητείας

0: Κυρνίνος, Κυριακός και Λουγκίνος. Εκτής θαλάσσης ζών, ορέντιος βάθους, εν γη τελευτά και προς ουρανόν τρέχει. Άρας ο Φαρνάκιος εγγύης πυλήνης, ανήλθεν εις έδαφος οίκου Κυρίου. Ερών υπήρχεν ουρανών κάλους έρους, προς ους μεταστάς ως περίρα χαιρέτω. Θρόνινο η τύφη μήνος τε και φύρμος, εις εγκάθητε βασιλεύς των αγγέλων. Κυριακών ογκίνων ως εις αγγέλους, Θεός δίδησε εις οτίμος αγγέλης. Και αυτή η μέρα γενάμεσης, εις υπερλόγων και πάσα ελπίδα το χείς σημείν, βοηθείας παρά του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δια των πρεσβειών της ασπόρος αυτών τεχούσης, κατά τον διαγείστε και θελάσσης, κυκλουσάντων την καθημάς βασιλίδα των πόλεων και πανωλευθρία παρά των θέντων και τελείου αφανισμό. Και αυτή η μέρα μνήμητος του Πατρός ημών Διονυσίου του Μικροαθωνίτου, και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Προκοπίου του Εσμύρνη Αθλήσαντος. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εξαταλίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Μεθοδίου του Ενιβρίτου. Τέσσερις Θεοτόκου και πάντως των Αγίων πρεσβείες της Θεό Θεός. Ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Νοούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν των γυρίων, επταπλασίως κάμινων των χαλβεραίων ο τύραννος, εις Θεός ευαίσθην εμπάνω σε ξέκαψε, δυνάμει εκρήτων υπερισωθέντας τούτους ειδών, των δημιουργών και λυτρωτήν ανεβών.

0: αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το του προδρόμου σήμερο χαροποιών και νέφλιων το σκυθροπών διαλύτης του Πατρός Αφωνίας και της τεκούσης τήρωσιν μην είδε την μέλουσαν χαράν και αγαλίασιν διό και πάσα η κτήσης αυτοφ

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν της υψίστης, ή πρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού, ή πρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάδωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έτσι του κυβού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πύρ χάλας αχιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος θα ποιούνταν το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη ξύλα. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κρυπτέ γης. Νεανίσχυοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάδωσαν το όνομα Κυρίου. Ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσωσίης αυτού της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα κενών η έννοιες αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εφραντή το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτών και εις Ιών αγαλιάουσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάδωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραήσει σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάζονται επί το κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάρι και αυτών και ροφέ δίστομε τε χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνηση ελεγμούσε τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και τη εν δόξη αυτών εν χειροπέδε ιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση τη σωσή αυτού. Εν είτε το Θεό τη Αγία αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυβάλης ελίγης, εν είτε αυτόν εν κυβάλης ελαγμού. Πάσα πνοή είναι σαν τον Κύριο.
1: Σε δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομε του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εις το δείξατε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αίμων, ο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, αγνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση είναι μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέναν ευλογήσου σε κενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σου με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατεύθυνον, δίδαξο με του πίντο θέλημά σου τη ο Θεό μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φω. Παράτινο το έλαιό σου γνώ που σύσει. Καταξίωσε, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρε σου λαχθήν ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου σε όλα σαμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλαιό σου θυμά καθά περιπίσαμε νεπισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου του αιώνα τα έργα του χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε την αιωθινή δέηση ημών το Κυρίο.
3: Κύριε Ρέσου.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαθύλαξον ημάς.

0: Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άσκω Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άσκω Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άσκω Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άσκω Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Άσκω Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει.

0: Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήση, Συ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Αγία Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον και εξ Αγίου σου κατοικητηρίου και ευλόγησον πάντα ημάς, και ήτι μάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή το λέει και σωζν ημάς ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων σου.
1: Αμήν.

0: έδωκαν τη επιγή στα ιάματα. Και σκιέ αυτών μόνο τα πάθη εθεράπευον. Ο εξαλιεύνε θαυματούργη και ο εξιουδαίωνε θεολόγη τη χάριτο στα δόγματα. Διόν εύσπλαχνε δόση μην το μεγάλο.
1: Οι ουρανοί δείχνονται δόξα Θεού, πίεση δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα. Η εξαντίκο πράξεων πάντοθεν πολεμούμενη και προσέτα τα φεύγοντες των όντων σώτα Θεών. Τη φωνή των σών μαθητών προσφέρω με συλλέγοντες, σώσον ημάς επιστά τα απολύμεθα. Δείξον γενή της εθρήσιμων δεόμεθα, ότι σκέπης λαών και σώζει σε κινδύνων την πρεσβεία των Αποστόλων, παρορών αμαρτίας δια πολλήν αγαθότητα Κύριε.
0: Της Αγίης της εν τη γη αυτού ο θαυμάστος εν ο Κύριος.
1: Πάσα πόλης και χώρα τιμώ ημών, τιμά ημών τα λείψανα. Ο αθλοφόροι μάρτυρες, ημείς δαρνομήμος αθλήσαντες, στέφανον ουράνιον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και σώ ας τον άνθρωπο. Παναγία Τριάς ελέησον μας και ελάς Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις ώρας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, Θεέ του βασιλείου σου. Γεννήσει το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άστο ημών των επιούς θα δώσει το σήμερο. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήε με τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν εξ ημάς πειρασμόν αλλά εις ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Προφήτα και πρόσεσαι ο Θεός ο Ιησούς του
3: βασιλεύου ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας κοντά που πάρουν και τα πάντα πλέον ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός
2: στήρωσης γαρτεκούσης και θάλισσον ημάς αφανή αλέλυντα διόν δόξου και σε πτήσου γεννήσει και σάρθος εις Υιού του Θεού κοσμοκηρύτεται
0: όσα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι ως της ασκήσεως ρόδων ειδίπνευσον ως μην αθλήσεως του κόσμου έπνευσας ίσως μην μύρον του Χριστού τραμούσας και το πόθο ο Θεός παρθένωσε και οσία και μάρτυρα θαύμαστος εδόξασε.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριε και ψάλλουν το όνομα της σου ίσιστε, εδες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Τον Αγέρνη το προέτειο λεός σου την καρδιά σου με τα νύχτα, εδες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον τον λαό της και ευλόγης
0: της κοινωνίας. Διαφρόνας με Κύριε της ποίημας
1: σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας
0: σου, και της έξω στον χειρόν σου, αγαλιάς σου,
1: εδες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
2: Και μη εγκαταλείψεις μας,
1: ελπίζοντας επί σε.
2: Και ο και στην αδικία είναι αυτό.

0: Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Και δώρε στερέωσε την οικουμένη, γιατί σου αδελφίσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
0: Θαυμαστή με θεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Ο Κύριος πισώθησα σφόδρα, το ήγος σου πρέπει αγίασμα Κύριε, εις μακρότητα ημερών, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.

ξεχνάς τα αυτά και συμφωνούς με χαρισά μου. Σε ευχαριστώ που κηρύξεις και την συμφωνούσαν το όνομα του Ιησούς Χριστός αυτός και Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος στο Πατρί,

0: Χριστού.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Ότι πρέπει συμπάσχοντα
1: το πρόσωπο αυτών εξομολογήσει.

Προφήτε και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως εφημίσεσαι, που και ευπορούμεν ημείς υποθωτιμώντεσαι. Στήρος εις γαρτεκούς εις και πατρός αφωνία λέλυντε τη εν δόξω και σε πτήσου γεννήσει και σάρκος εις Υιού του Θεού κόσμου κηρύτεται. Ως της ασκήσεως ρόδων ειδείπνευστον, ως μην αθλήσεως το κόσμο έπνευσας,

0: το άθο, Διονύσιε σαφώ σε ανέδειξε. Σιγάρκο δρόμο τον δύο μιγούμενο, μονή αυτό ανεγύρι περίβλεπτο. Πατερόσιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγά έλεος.
1: Τον ουρανίων στρατιών αχιστράτηγη, εσωπούμενη.

Εν τη υπομονή σου εκτίσω το μισθό σου, Πάτερ όσιε, τις προσευχές αδιαλείπτος εγκαρτερίσας, τους τόπους αγαπήσας και τούτης επαρκέσας, αλλά πρέπει

σου Άγιο, ένα γύρι σαν τα παπαγόνου, και σε αγίο φωνή, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον ασχέτουμε, που τον

Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και έξωμα το σημόν των αμαρτωλών των τρισάγγινων και επισκέψε εμάς τους τορτής, συγχώρησε όλοι μην πάμε και μένει μάρκο στην οικιά τους. Αγία σου με τα στράση τα σώματα και δώσουν το σιό του λαρτέμι της φάσης μεραζίσμων. Πρεσβείες Αγίας Θεοτόπου και πάνω των Αγίων των Αμπαίων ως

βρίσκονται των Ευαγγελικών Συγκεκριμάτων κατανόηση ένταση μη και των Παναθηναϊκών να πάσουν με την αστυνομία σκαρπατήσαντε πνευματική πολιτεία μετέλθουμε πάνω το προσβαρέστη στην τιμησύνη και προνούντε και πράττονται εξ ουτησίου αγιασμό των ψυχών

και φύσατο, μήπως ουδέ σου φύσιτε. Ιδεούν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού, επιμεν τους πεσόντας αποτομίαν, επιδεσέντες.

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου και ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός,

0: Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ ελεέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής.

0: και αειδημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ψευοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δέομεθα υπέρ των διακονών.

Θεός ημών, την εκτενή ταύτην και εσύ αν πρόσδεξε παρά των σων δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους και τους εκτιρημούς σου κατάπεμψον εφ' ημάς και επί πάντα των λαών σου, των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος.

Ευξάστε οι κατοικουμένοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθώμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε. Κύριε Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας, των μονογενής σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατοικουμένους, τους υποκεκλικότας ή τον εαυτόν αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πείμνη. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πάτρος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη σοφία. Ευχαριστούμεν Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε καινήν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, πίσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν Συ δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου. Και ικάνωσον ημάς σου έθου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμη του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ίνα εις ακούον ημών, ήλεος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το

πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσα της πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτος μετέχειν των Αγίων Σου Μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνε. Όπως

πολύς άξιος ως συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και ειδονεύσεων. Προσέρχεστε η προσεγγική ζενή λειτουργή. Βασιλεύτης νόξης, το γάρτι ακολύει τη μέρα και φοβερών διαφθές σε κουρανίες δυνάμεις. Αλλού όμως δια την άθοδο και αμυντικτών στην ανθρωπία να τρέπει στην αδιώξη και γόνας άνθρωπος και πήρε τις μονεκτημάτησεις της λειτουργικής τάφης και νεμάχου θυσίας την ερουγία παρέντοντας ημί ως δεσπότης των απάντων. Σιγάρ μόνος κύριο Θεός ημών δεσπότης των επουρανίων και των επιγείων που επί χρόνου και εγώ πεδοκούμενος ο τον Σεραφείμ κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ ο μόνος άγιος και μεγγύης αναπαγόμενος σε την πίσω πόρτα των αγαθοκεντρικών επίβλεψουν επεμέτων αμαρτωλών και αφιερωμένους και καθαριστών του η καρδία να αποσυνδύσει ως πονηράς και η γάνος όμεν δυνάμει το ίδιος πνεύμας ενδεδημένων την της ερατίας χάρη παραστείνεται η Αγία στο άρθραπέζ και ρουγή στο Άγιο και αθνατών σώμα και κειμένα σιγά τόσο έχουμε κλίνα στον αυτό αρχένα και δεωμέσου μη αποστρέφει το πρόσωπό του σε ετοιμάσου με εκπαίδος, αλλά αξίωσου πως να εκτείνεσαι και μου το άμαρτο και να ξεσουλούν τα πρώτα, ξέρει ο προσπέρον και προσπέρον

Ειρηνικέ οράσει που είναι αυτά, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Και τα χερουβίμ μυστικώ σκονίζονται και τη ζώπη, ο τριάδο, το τρισάκι, να προσάσουν, θε πα, αλληλούια, την αποδομηθαμένη, ω το βασιλέα του Ορθόδοξου με τι ειρηνικέ οράσει που είναι αυτά, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Και τα χερουβίμ μυστικώ σκονίζονται και τη ζώπη, ο τριάδο, το τρισάκι, να προσάσουν, θε πα, αλληλούια, την αποδομηθαμένη.

Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγκίνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου. Του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου.

πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανών και γης φορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα δε τρίτη ημέρα κατά στραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας του γέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εις πορευόμενον, το συμπατρί και Υιός εις προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αγία Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εξάφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

Σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και των αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών, δέξαστε κατηξίω σα και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

Εις των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν Άγιος Ή και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος Ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμον Σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, ή να πας, ο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

Ημένη την ειν τη σωτηρίου ταύτη εντολή και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, τη Τριημέρου Αναστάσεω, τη Ισουρανού Αναβάσεω, τη Εκδεξιών Καθέδρα, τη Δευτέρα και ενδόξου πάλιν παρουσία.

Αγίου Σου Πνεύματος, εις Βασιλείας Ουρανών πλήρωμα, εις Παρισίαν την προσε, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, ετι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τε τελειωμένου.

Μνήστητη Κύριε της μονής ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστητη Κύριε πλεόν των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξαπόστειλων.

και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και κατά

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν του ουρανού και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμιν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά

Ευχαριστούμεν σοι, βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικώτας ήτασε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρε κλίναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισουν κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το Αγιάσε ημάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου, Κύριε, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.
1: Υψώσωσε ο Θεός ο βασιλεύς μου.

Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν. Πλήρωμα Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Ζέση Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ, αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ενθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς σώσεων,

παρουσίας εν δες λαμπρότης των Αγίων σκορσελεύσμα ανάξιος εν κατολμήσως εν εισερθήνης των υπόνα και πνεύτες του γάμου και δες μες παρουσίας των Αγγέλων καθάρισον Κύριο το ρήπον της ψυχής μου και σωστός φιλάνθρωπος δες ποτά φιλάνθρωπο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μη σκλήμα μη γέννητο για τα αυτόν άξιον αλλης κάθας εν υγειασμό ψυχιστικέ σώματος και σαραγωνομένους του βασιλείας εμείδε το προσκολάστο του καθόν αισθήτη δεστέ εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας του δείπνου του μυστικού σμερων ιέθρου και νόνου επαράλλα μη γαρτσε χθρίς το μυστήριο λίγο κλίμας του κατάφερε του σε τους υπουργούς μη στην την κυρία του βασιλείας του προσέρχομαι Χριστό του Αθανάτου βασιλείου και Θεού ημών με τα λίγο τέλη Διονυσίο τον αξίο πρεσβυτέρο και μοναχό το τιμέν και πανάγιο σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

τέτοιαν αξίως προσερχομένος, μεταδίδωτε με δύο νησίων τον αξίο πρεσβυτέρο και μοναχό του Τίμιου και Πανάγιο και ζωήρι τον αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που σάψε μαρτιών και η ζωή αιώνια. Του το ύψαν των χείλεων και τα σαμαρτίας μου περικαθαρεί. Ανάσταση Χριστού και ασάμπλητος Χριστού να γεμπρίψουν των αναμάρτων σταυρούς και σωστούμε και να γεμπρίψουν ανάσταση του συγχαρητός ημών εκτός σου άνθρωπο και να το ονομάσουν ονομάζουν και στη πάντα συνήθεια την προσκυνήσουμε του Χριστού έγινε ανάσταση με του γαρτίου του σταυρού χάρνου τον κόσμο για παντός σου λόγουνε στον κύριο την ανάσταση αυτού σταυρών γαρυπομήνας διημάς των ανθρώπων όλες οι φωτίες που δείχνουν η Ιερουσαλήμ η γαρδόξα Κύριο Εκκλησία ανέτερη χώρε βενήτη και αγάλουσε εσύ δε αρνήτερ που Θεοτόκη και γέρους τόκους ο Πάσχα το Μέγα και ερώτημα Χριστέ, ο Σοφία και Λόγια του Θεού και δύναμης, δίδε με νεκτυπότερον σου μετασκηνή και ανεσπέρμενες βασιλείας σου, ο Δίας ο Φίλης, ο Πληγητάς σου φωνής, με θυμόνα ψευδός γαρεπιγγύλο έσαστε, μέχρι τερμάτων αιώνας Χριστέ, είναι οι πιστοί άγγιναν ελπίδος κατέχοντες, αγαλύτες.

Ευχαριστούμεν Συ Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτατον ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων και αθανάτων σου μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι

Ο ευλογών τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυβεπιθώντας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άκουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνη.

0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, των Ταξιαρχών Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξος Ιωμάρτυρος Φευρονίας και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Διονυσίου του Αθωνίτου όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αγαπητοί αδελφοί, σας ανακοινώνουμε πως τη Δευτέρα 29 προς 3η 30 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία εις το καθολικό της μονής μας από 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Γερβασίου Παρασκευόπουλου του εν Πάτρες.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Πέμπτη. Είναι 25 του μηνός Ιουνίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Οι τρεις ιεράρχες και η ταυτότητα της Εκκλησίας» από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου «Διάβαση». Στις 11. Η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12. Το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 η ιστορία μας, ιστορία των νεωτέρων χρόνων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο Πόντος στους Βυζαντινούς Χρόνους» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, το ασκητικό ήθος, ο στάση ζωής του πιστού με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Στρουθοκάμιλο στην ποίηση, στη λογοτεχνία και στη λαϊκή θυμοσοφία» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Ιδίπου Στυρανούμενος» και άλλα ποίηματα του Νίκου Καρούζου από τις εκδόσεις Ίκαρος. Στις 8. Απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή, εξομιλίες για σύγχρονα προβλήματα» του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, εκδόσεις «Εν Πλώ». Στις 10. Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο της Ραβένας» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση» που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Σήμερα, 25 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Φευρονίας. Των Αγίων Παρθενομαρτύρων Λιβύης, Λεωνίδος και Ευτροπίας. Των Αγίων Μαρτύρων Ορεντίου, Φαρνακίου, Έρωτος, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου. Του Οσίου Σίμωνος. Του Οσίου Διονυσίου του Αθωνίτου, κτήτορος της Μονής του Τιμίου Προδρόμου και του Διαδόχου του Δομετίου. Επίσης, την μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Προκοπίου, ο οποίος μαρτύρησε στη Σμύρνη, του Αγίου Γεωργίου του από Αταλίας και τη μνήμη των ηγεμόνων του Μουρόμ, Δαβίδ και Εφροσύνης, κατά κόσμων, Πέτρου και Φευρονία των Θαυματουργών.

Ο Όσιος Διονύσιος, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ήταν ιστερότοκος γιος μιας οικογένειας χωρικών της Κορισσού κοντά στην Καστοριά της Μακεδονίας, περί το 1316. Τρέφοντας μέσα του από παιδί την αγάπη για το Θεό, μόλις έφτασε σε κατάλληλη ηλικία, στα 18 του χρόνια, έτρεξε σαν διψασμένο ελάφι στην πηγή στο Άγιον Όρος για να βρει το μεγαλύτερο αδελφό του, τον Άγιο Θεοδόσιο, που είχε γίνει ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου. Αφού ενεδύθη το μοναχικό σχήμα, μετά από μερικές ημέρες αφομοίωσε γρήγορα τις αρχές της Αγγελικής Πολιτείας και ρίχτηκε με ζήλο στους αγώνες της αρετής. Ανέλαβε πρώτα το διακόνημα του εκκλησιαστικού, στη συνέχεια κρίθηκε άξιος ιεροσύνης σε ηλικία 30 ετών. Το λειτουργήμα αυτό, αντί να σταθεί αφορμή περηφάνειας για τον Όσιο, τον όθησε αντιθέτως σε μεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη και σε μεγαλύτερους ασκητικούς μόχθους, λησμονώντας ότι βρισκόταν πίσω του και επεκτηνόμενος πάντα έμπροσθεν. Πρόκοπτε έτσι ακατάπαυστα στην νηστεία, την αγρυπνία και πρωτίστως την προσευχή και τον έλεγχο των γρυπτών κινημάτων της ψυχής, αλλά η παρουσία πλήθους αδελφών γύρω του με την ταραχή και την τύρβη που τη συνόδευαν έγινε γι' αυτόν εμπόδιο στη διαρκή συνομιλία του με το Θεό. Έτσι, με τη συμβουλή συνετών γερόντων, έφυγε κρυφά αναζητώντας τόπο πρόσφορο για την ησυχία. Εγκαταστάθηκε σε Σπήλαιο, που βρισκόταν στις νότιες ακτές του Αντιάθωνα, κοντά στην οποία έτρεχε πηγή με καθαρό νερό. Δεν είχε φέρει τίποτε μαζί του, εγκαταλείποντας τον εαυτό του στη Θεία Πρόνοια και αφιέρωνε όλο το χρόνο του στην προσευχή. Τρεφόταν με χόρτα και άγρια φυτά και όταν χρειαζόταν ψωμί πήγαινε να το ζητήσει σε κάποιο μοναστήρι, επιστρέφοντας κατόπιν στο ερημητήριό του που μόνον ο Θεός γνώριζε. Μετά από 3 χρόνια τον ανακάλυψε ένας άλλος εραστής της ησυχίας που έλαβε την άδεια του να κτίσει ένα μικρό κελί κοντά στο Σπήλαιο και να μιμηθεί την πολιτεία του. Λίγο αργότερα ήρθε να τους βρει ένας άλλος ερημίτης και έκτισε μια καλύβα. Παρά την επιθυμία του Αγίου Διονυσίου να παραμείνει κρυφός, ο Θεός φανέρωσε το φως των αρετών του σε όλο και περισσότερους μοναχούς και ευσεβείς ανθρώπους που έρχονταν να εξομολογηθούν και τους ζητούσαν να γίνουν μαθητές του. Καθώς ο τόπος έγινε πολύ μικρός για να τους χωρέσει όλους, με τη συμβουλή του Οσίου βρήκαν τοποθεσία βόρεια του Σπηλαίου, όπου και έκτισαν κελιά και ένα ναό αφιερωμένο στον Τίμιο Πρόδρομο. Ο Άγιος Διονύσιος δεν εγκατέλειπε το Σπηλαίο του παρά μόνο το Σάββατο και την Κυριακή για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία και να προσφέρει στους αδελφούς το μέλι της διδασκαλίας του. Όταν οι αδελφοί έγιναν 18, επειδή ο τόπος όπου ήσαν εγκατεστημένοι ήταν εκτεθειμένος στο βαρύ χειμώνα, ο Όσιος τους συμβούλευσε να κτίσουν σε έναν ομαλό και πιο προστατευμένο μέρος, σε απόσταση 2 σταδίων, άλλα κελιά και νέο ναό του Τιμίου Προδρόμου, όπου θα μπορούσαν να ξεχειμωνιάζουν και να επιστρέφουν το καλοκαίρι στον παλαιό πρόδρομο. Απέκτησαν επίσης και μία μικρή βάρκα για να προμηθεύονται τα χρειώδη, ενώ έφτιαξαν και προβλήτα με ένα μικρό παράπηγμα για να χρησιμεύσει ως αποθήκη. Ο Όσιος Διονύσιος, που ήταν σε όλα το υπόδειγμά τους, ερχόταν συχνά να βοηθήσει τους μαθητές του να μεταφέρουν πράγματα και περνούσε τη νύχτα στην καλύβα. Μια φορά, καθώς έβγαινε να αναπέμψει τις νυχτερινές δεήσεις του προς το Θεό και στρεφόταν προς τη δύση, είδε ένα θεϊκό φως που έλαμπε σαν λαμπάδα να βγαίνει από έναν βράχο που υψώνεται 80 μέτρα πάνω από τη θάλασσα στην έξοδο της Ραματιάς. Φοβούμενος μήπως είχε πέσει θύμα απάτης του δαίμονα, δεν είπε τίποτε στους μαθητές του και πήγε να συμβουλευτεί έναν ιερομόναχο γνωστό για τη μεγάλη διάκρισή του, το Δωμέτιο, που ζούσε στα βουλευτήρια. Επέστρεψαν μαζί στο μέρος εκείνο και υπήρξαν μάρτυρες του ίδιου θεάματος επί 3 συνεχείς νύχτες. Ανακοίνωσαν τότε το συμβάν στους αδελφούς, οι οποίοι την προηγούμενη νύχτα είχαν δει όλοι το φως πάνω από το βράχο. Ο Δωμέτιος τους διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο για θεϊκό σημάδι και τους καλούσε να ιδρύσουν στον τόπο εκείνο κοινοβιακή μονή και προσφέρθηκε να βοηθήσει και ο ίδιος για να αναλάβουν χωρίς χρονοτριβή το έργο προς δόξαν Θεού. Έπιασαν αμέσως δουλειά και από το φόβο των Τούρκων πειρατών που ερήμωναν συχνά τις ακτές του Άθο, έκτισαν πρώτα ένα τετράγωνο πύργο 20 μέτρα ύψος, χάρη στις δωρεές μοναχών και λαϊκών που έρχονταν να εξομολογηθούν στον Άγιο Διονύσιο.
Ο πρώτος του Αγίου Όρους συμφώνησε να παραχωρήσει γη στην αδελφότητα και έτσι προχώρησε η ενέγερση της μονής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Όταν Όσιος Διονύσιος έμαθε ότι ο αδελφός του Θεοδόσιος είχε μόλις χειροτονηθεί Μητροπολίτης Τραπεζούντος, θέλοντας να τον συγχαρεί και ελπίζοντας με την υποστήριξή του να λάβει βοήθεια από τον αυτοκράτορα Αλέξη τον Τρίτο τον Κομνηνό, ανέλαβε το ταξίδι μέσω θαλάσσης μέχρι την πρωτεύουσα του Πόντου μαζί με μερικούς μαθητές του. Ο Θεοδόσιος τον παρουσίασε στον αυτοκράτορα, ο οποίος γοητευμένος από το ταπεινό και φωτεινό παρουσιαστικό του ασκητή, του επεφύλαξε μια γεμάτη σεβασμό υποδοχή και καθώς ο Όσιος του πρότεινε να συναριθμηθεί μεταξύ των αυτοκρατόρων και των ηγεμόνων που μνημονεύονται σε αί για τη σωτηρία της ψυχής τους, ιδρύοντας μοναστήρια στο Άγιο Όρος, πρόθυμα εκείνος ικανοποίησε το αίτημά του και του χορήγησε ένα ποσό ικανό για την ανέγερση του μοναστηριού, καθώς και μία ετήσια πρόσοδο διασφαλισμένα με χρυσόβουλο, που έθετε ως μοναδικό όρο την εσαΐ μνημόνευση του αυτοκράτορα, της οικογένειας και της δυναστείας του στις καθημερινές ακολουθίες. Στο δρόμο της επιστροφής, ο Όσιος και οι συνοδοί του γλίτωσαν από μία επίθεση Τούρκων πειρατών στον Ελίσποντο, χάρη στην παρέμβαση του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος απόθυσε τους βαρβάρους και τους παρέλυσε καραδένοντας το ραβδί του. Φθάνοντας στον Άθο, μίσθωσαν εργάτες και προχώρησε γρήγορα η οικοδόμηση του ναού, των κελιών, της τράπεζας, ενός ξύλινου υδραγωγείου και ενός οχυρωματικού περιβόλου. Όταν εξαντλήθηκαν τα χρήματα, Διονύσιος έκανε δεύτερο ταξίδι στην Τραπεζούντα για να εισπράξει τη δεύτερη δόση της χορηγίας από τον αυτοκράτορα. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, εισέβαλαν πειρατές στο Άγιο Όρος, λαϊλάτισαν τη μονή και οδήγησαν εχμαλώτους όλους τους μοναχούς στη Μικρά Ασία. Βρίσκοντας στο γυρισμό το μοναστήρι άδειο και ρημαγμένο, ο Όσιος ανέπεψε στον Κύριο θρήνο εισάξιο του Ιώβ. Βρήκε όμως γρήγορα το θάρρος του και σύντομα ξεκίνησε να αναζητάει τους μαθητές του σαν τον καλό ποιμένα που γυρεύει το χαμένο ποιμνιό του. Τους ανακάλυψε και εξόδεψε όλα τα χρήματα για την εξαγορά τους. Επέστρεψαν όλοι στο μοναστήρι και οι εργασίες ξανάρχισαν, αλλά οι πόροι δεν ήσαν αρκετοί για τη συντήρηση της αδελφότητας που ολοένα μεγάλωνε. Ο Όσιος αποφάσισε να ταξιδέψει για τρίτη φορά στην Τραπεζούντα και απέσπασε από το συμπονετικό ηγεμόνα την υπόσχεση για μία τρίτη χορηγία. Προτού όμως εκπληρωθεί η υπόσχεση αυτή, ο Μακάριος αρρώστησε και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό μακριά του το ποιμνιό του. Ήταν ηλικίας 70 ετών περίπου. Το σώμα του που ενταφιάστηκε στον καθεδρικό ναό δεν άργησε να θαυματουργεί και ετοιμάτω από ολόκληρη την πόλη. Όταν οι συνοδοιπόροι του έφεραν το λυπηρό νέο στο Άγιο Όρος, μεγάλη θλίψη κυρίευσε όλα τα πνευματικά τέκνα του Οσίου. Ο Δωμέτιος, τον οποίο ο Όσιος Διονύσιος είχε αφήσει ως αναπληρωτή του, παρηγόρησε τους μοναχούς και τους διαβεβαίωσε ότι ο πατέρας τους δεν έπαυσε να τους βοηθά από τον ουρανό και να γρυπνά διαρκώς για το μοναστήρι του. Ενώ ο ερημίτης ετοιμαζόταν να γυρίσει ξανά στην ησυχία, οι αδελφοί τον νικέτευσαν να δεχτεί τη διαδοχή και ο Δωμέτιος τους καθοδηγούσε στην οδό του Κυρίου μέχρι την τρισόλβη ανάπαυσή του μεταξύ 1405 και 1410. Όσιος Διονύσιος συνήθιζε να παροτρύνει τους μοναχούς του να επαγρυπνούν και να φυλάσσουν την καρδιά τους από τους ρυπαρούς λογισμούς που σπυρλώνουν την ψυχή και ανοίγουν το δρόμο προς την έμπρακτη αμαρτία και τους συμβόλευε να χρησιμοποιούν γι' αυτό την εγκράτεια, την υπακοή, την υπομονή, τη σιωπή, την προσευχή, αλλά κυρίως την ανυπόκριτη αγάπη προς το Θεό και τον πόθο για τα αιώνια αγαθά που Εκείνος μας έχει υποσχεθεί.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συναξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον Όσιο Διονύσιο τον Αθωνίτη, τον κτήτορα της Μονής του Τιμίου Προδρόμου και τον διάδοχό του Δωμέτιο.

Να δούμε τώρα την πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξεκινώντας με τα γενικά χαρακτηριστικά. Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες, τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί. 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη. Έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 28 με 29 και στην Κρήτη τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία από 21 ως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά έθριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, για αύριο Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 33 με 35 και στην υπόλοιπη χώρα, νησιωτική χώρα, τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 25 Ιουνίου. Το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Για την Έλενα Κορνάρο Πισκόπια θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1826, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει την ήττα στη διπλή μάχη της Βέργας Διρού. 1852, γεννιέται ο Ισπανός αρχιτέκτονας Αντώνι Γκαουντί. 1903, γεννιέται ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell. 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37 μέτρα. 1921, αντιπαρατάσσονται τα αντίπαλα στρατεύματα Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία. 1941, η Ιταλική σημαία υψώνεται στην Ακρόπολη δίπλα στη Γερμανική και την Ελληνική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1947, εκδίδεται για πρώτη φορά το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. 1950, βορειοκορεωτικά στρατεύματα διασχίζουν το 38ο παράλληλο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του πολέμου της Κορέας. 1975, η Μοζαμβίκη γίνεται ανεξάρτητη χώρα. 1991, η Ενωμένη Ιουκοσλαβία αποτελεί πια παρελθόν, καθώς η Σλοβενία και η Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους. 1997, πεθαίνει ο ωκεανογράφος και εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό.

0: Η Έλενα Λουκριτία Κορνάρο Πισκόπια ήταν γόνος μεγάλης βενετικής οικογένειας. Πατέρας της ήταν ο Τζιοβάνι Μπατίστα Κορνάρο Πισκόπια, πληρεξούσιος του Αγίου Μάρκου και αξιότιμος Βενετός, και μητέρα της η Ζανέτα Τζιοβάνα Μπόνι. Γεννήθηκε στη Βενετία στις 5 Ιουνίου του 1646 και έμελε να μείνει στην ιστορία ως το επτάγλωσσο θαύμα, καθώς κατήχε άνετα 7 γλώσσες και ως η πρώτη γυναίκα που απέκτησε διδακτορικό. Έχοντας μουσικό ταλέντο, ήδη στα 17 της μπορούσε να τραγουδήσει, να συνθέσει και να παίξει όργανα όπως βιολί, άρπα και πιάνο της εποχής, το αρπίχορδο. Η Έλενα Λουκριτία μαζί με τη βασίλισσα της Κύπρου Εκατερίνη υπήρξαν οι δύο πιο λαμπρές γυναικείς φυσιογνωμίες των δύο κλάδων αντίστοιχα της οικογένειας Κορνάρο. Η νεαρή Έλενα, αρκετά νωρίς, στα 7 της χρόνια, ξεκίνησε να διδάσκεται ξένες γλώσσες, κλασικές και μη. Λατινικά, αρχαία ελληνικά και παράλληλα γραμματική και μουσική από τον ιερέα της οικογένειας Τζιεμπατίστα Φαμπρίς. Επιπροσθέτως, και όταν μιλούσε επαρκώς στις δύο αυτές γλώσσες, ξεκίνησε εβραϊκά, ισπανικά, γαλλικά, αραβικά και χαλδαϊκά. Έδειξε ικανότητα λογικής και συλλογιστικής και ήταν σπουδάστρια των επιστημών με ίδιες υψηλές επιδόσεις όπως την εκμάθηση γλώσσας. Σπούδασε μαθηματικά και αστρονομία, καθώς και φιλοσοφία και θεολογία. Τα δύο τελευταία ήταν και οι μεγάλες της αγάπης. Είχε και άλλους δασκάλους, τους Τζον Βάλιερ, Δόκτορ Μπαρτολότη, Αλεξάνδερ Άντερσον, Λουίτζι Αμπρόζιο, Γραντενίγκο, που αλληλοκάλυπταν τα κενά και τα λοιπά μαθήματα. Στα 19 της ήταν ήδη η πιο γραμματιζούμενη και καλλιεργημένη γυναίκα στη Βενετία. Ο πατέρας της, βλέποντας πως της αρέσουν τα γράμματα, την ενθάρρυνε ζωηρά και όταν εκείνη έγινε 25 ετών, την έστειλε στο διακεκριμένο πανεπιστήμιο της εποχής στην Πάντοβα για να συνεχίσει τις σπουδές της. Υπέβαλε εργασία για να πάρει το διδακτορικό της. Συνάντησε δυσκολίες και ισχυρή αντίσταση όταν υπέβαλε την εργασία, καθώς οι αξιωματούχοι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αρνήθηκαν να δώσουν διδακτορικό σε μία γυναίκα. Η Έλενα την κατέθεσε ξανά με επιμονή του πατέρα της, αφού την υποστήριξε με ολόκληρες παραγράφους από κείμενα του Αριστοτέλη. Και αυτή τη φορά η Εκκλησία υποχώρησε και της έδωσε το διδακτορικό για τη φιλοσοφία. Ήταν η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που απέκτησε διδακτορικό. Η ιστορική αυτή διδακτορική εργασία για τη φιλοσοφία ήταν να παρουσιαστεί στο σαλόνι του Πανεπιστημίου της Πάντοβα, αλλά λόγω έλλειψης χώρου μεταφέρθηκε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Παρθένου στην Πάντοβα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του διδακτορικού της, η Κορνάρο Πισκόπη εντυπωσίασε τους εξεταστές της με τις λαμπρές απαντήσεις της, που τόσο που έκριναν πως η τεράστια γνώση της είχε υπερκαλύψει το μάθημα της φιλοσοφίας. Στις 25 Ιουνίου του 1678 η Κορνάρο Πισκόπη έλαβε το πτυχίο της στη φιλοσοφία σε ηλικία 32 ετών. Επίσης έλαβε το δακτυλίδι του δόκτωρος στην Κάπο από Ερμίνα του διδάκτορος της φιλοσοφίας και το διάφανο στέμα των ποιητών. Η Έλενα πέθανε σε ηλικία 38 ετών στις 26 Ιουνίου του 1684. Ο θάνατός της πιστεύεται πως προήλθε από φυματίωση και έφερε στην Πάντοβα μεγάλο πένθος. Πέραν της Πάντοβα έγιναν τελετές κηδείας σε τρεις ακόμη πόλεις της Ιταλίας, τη Ρώμη, τη Σιένα και τη Βενετία. Η τελευταία της επιθυμία ήταν να ταφεί στο κημητήριο της Βασιλικής της Αγίας Τζιουστίνα στην Πάντοβα και όχι στο εξαίρετο μαυσολείο που ανήκε στην οικογένειά της, και μάλιστα να ταφεί σαν απλή μοναχή με το ράσο των Βενεδεκτίνων. Την επόμενη χρονιά, το 1685, στο ετήσιο μνημόσυνό της, το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα δημιούργησε ένα μετάλλιο προς τιμήν της εξέχουσας σπουδάστριάς του. Το 1895 η ηγουμένη Ματίλντα Πάινσεν του Αγγλικού Τάγματος των Βενεδικτίνων Αδελφών άνοιξε τον τάφο της και μετέφερε για επανεταφή σε νέο φέρετρο με νέα πλάκα που εξήρε τις αρετές της και ιστορούσε τη σύντομη ζωή της. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα υπάρχει το άγαλμά της, όπως επίσης σε γυάλινη απεικόνηση στο Πανεπιστήμιο Βάσαρ, στη βιβλιοθήκη Τόμας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που τη δείχνει κατά την παρουσίαση της εργασίας της στο αντίστοιχο της Πάντοβα και φτιάχτηκε το 1906. Στο Πανεπιστήμιο του Πίτσπουργκ υπάρχει πορτρέτο της στον τοίχο της τάξης των Ιταλικών. Στη διάρκεια της ζωής της έγραψε πολλά δοκίμια, διατριβές και θεολογικές πραγματίες με φιλοσοφικά και θρησκευτικά θέματα. Επίσης ακαδημαϊκές μελέτες, μεταφράσεις και διάφορα άρθρα. Δημοσιεύτηκαν στην Πάρμα μετά το θάνατό της τα 1688, αλλά ελάχιστα έχουν διασωθεί και αυτά είναι κυρίως επιστολές και κάποια ποίηματα. Σχεδόν όλη η ακαδημαϊκή της συγγραφή έχει χαθεί. Να πούμε τέλος ότι το 1670 έγινε πρόεδρος της Ακαδημίας της Ειρήνης στη Βενετία.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη βυζαντινή μουσική, για την παραδοσιακή μουσική, που θα έλεγε κανείς ότι έχει δύο κλάδους: την δημοτική μουσική και τη βυζαντινή. Εμείς για τον κλάδο της βυζαντινής μουσικής θα μιλήσουμε τώρα, καθώς παρατηρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά οδεία, πάρα πολλές σχολές βυζαντινής μουσικής, στα οποία πηγαίνουν άνθρωποι να μάθουν βυζαντινή μουσική, θα έλεγε κανείς, όλων των ηλικιών. Βλέπουμε και πολλούς νέους που πηγαίνουν, άντρες και γυναίκες. Γι' αυτό το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη βυζαντινή μουσική θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαρία Αλεξάνδρου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Κυρία Αλεξάνδρου, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας μέρα, νέα μέρα, όμορφη μέρα. Ναι, καλή μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Θα θέλαμε έτσι να σας ρωτήσουμε, πώς βλέπετε εσείς τον τομέα της βυζαντινής μουσικής? Συμφωνείτε ότι υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη βυζαντινή μουσική και ιδιαιτέρως νέων ανθρώπων?
3: Ναι, κοιτάξτε λίγο, αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Πράγματι, όλο ένα και περισσότεροι νέοι και νέες ενδιαφέρονται για αυτήν την τεράστια μουσική παρακαταθήκη, την τεράστια μουσική παράδοση που γεννήθηκε μέσα από τον ελληνισμό και τώρα πλέον έχει γίνει ένα δώρο για πολλούς λαούς της οικουμένης. Υπάρχει ενδιαφέρον τόσο στον επιστημονικό κλάδο όσο και στον πρακτικό, τον εφαρμοσμένο της ίδιας της ψαλμοδίας. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται και στην έρευνα που γίνεται, αλλά κυρίως οφείλεται στην ίδια την φύση και σύσταση της βυζαντινής μουσικής, της ψαλτικής τέχνης όπως λέγεται, καθώς είναι ένα μεγάλο αγαστό για τον άνθρωπο σε τέτοιους δύσκολους και ανήθικους καιρούς που ζούμε όλοι μας. Είναι ένα κούμπι για την ψυχή, είναι ένας οδηπόρος φωτεινός που μας συνοδεύει καθ' όλη την διάρκεια της ζωής και πέραν της επίγειας ζωής. Οπότε πιστεύω ότι αυτό γίνεται αντιληπτό από όλο και περισσότερους ανθρώπους που ζητάνε κάτι το αληθινό, κάτι το βαθύ, κάτι που αγγίζει βαθιά και χωρίς να ζητάει τίποτα από εμάς. Δηλαδή, αν ιδιωτελώς, να το πω έτσι, μας προσεγγίζει, μας καλεί ο Θεός μέσα από την ψαλτική τέχνη. Καλεί την ψυχή, με την ομορφιά που έχει αυτή η μουσική, καλεί την κάθε ψυχή προς την ανέλυξη, προς τον Θεό. Αυτά είναι Αυτές είναι σκέψεις του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίου σχετικά με το χάλος που καλεί την ψυχή του ανθρώπου προς τον δημιουργό της.
0: Κυρία Αλεξάνδρου, πιστεύετε ότι σε αυτήν τη φάση της άνθησης, όπως λέμε, της βυζαντινής μουσικής τα τελευταία χρόνια έχει παίξει και έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι έχει αναγνωριστεί πια και επιστημονικά ότι υπάρχουν τμήματα και στα πανεπιστήμια της χώρας?
3: Ναι, σίγουρα. Τα πανεπιστήμια έχουν συνεισφέρει στα μέγιστα στην άνθηση αυτή. Εδώ στην Ελλάδα ο κύριος Γρηγόριος Στάθης, ο καθηγητής, ονομάστηκε και ο Αριστοτέλης της Βυζαντινής Μουσικής. Η σπουδαία πορεία των μαθητών του που ασχολήθηκαν με καταλογογράφηση, με το ρεπερτόριο και πολλοί άλλοι που προέρχονται από άλλες σχολές και επιστήμονες και στο εξωτερικό που έχουν αγαπήσει βαθιά την βυζαντινή μουσική και ασχολήθηκαν φόρο ζωή με αυτήν. Αναφέρονται στην περίφημη σχολή της Κοπενχάγης, τους συναδέλφους από την Ιταλία, από την Αυστρία, από τη Ρουμανία βέβαια, τις ορθόδοξες χώρες που υπάρχει επίσης στη Ρουμανία πολύ μεγάλη άνθηση της βυζαντινής μουσικής. Τα πανεπιστήμια έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και συνεχίζουν να βοηθάνε. Όλο ένα και περισσότερο διευρύνεται και το φάσμα των μαθημάτων που προσφέρονται και με σύγχρονες προσεγγίσεις, πάντοτε που γεννούνται μέσα από τον σεβασμό προς την παράδοση. Παρατηρείται και μια όμορφη διεπιστημονικότητα και μια καλλιτεχνικότητα στην προσέγγιση των διάφορων ποικίλων θεμάτων της βυζαντινής μουσικολογίας. Οπότε, όπως παρατήρησε η Αίνιση Κέτη Ρωμανού, αυτή η άθηση που παρατηρείται τον καιρό μας συμπροσφοδοτείται και από την

0: ευχαριστεί αυτός ο θησαυρός όπως το αξίζει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι περικαλή μέλη που έχουν τόσο ευεργετική επίδραση και στην υγεία, την κατάμφο υγεία του ανθρώπου. Τον γεμίζανε και με χαρά, με ισορροπία, με γαλήνη, ψυχική, όλο μεγάλες αξίες που αναζητάμε πυρητοδό στην εποχή. Είναι μουσική επειδή μιλάει απευθείας στην ψυχή του ανθρώπου, είναι άμεση στην δράση της.
1: Κυρία Αλεξάνδρου, μια και αναφερθήκατε στα χειρόγραφα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι το παλαιότερο μνημείο, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, εκκλησιαστικής μουσικής, είναι ο πάπυρος που βρέθηκε στον Οξύριγχο?
0: Ναι, είναι ο πάπυρος της Οξυρίγχου, 1876. Ο πάπυρος της Οξυρίγχου αυτός ανήκει στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα και περιέχει έναν ύμνο προς την Αγία Τριάδα, αποσπασματικά διασώζεται. Βέβαια, από άποψη της σημειογραφίας ακόμα δεν έχουμε βυζαντινή παρασημαντική. Είναι σημειογραφία η αρχαία ελληνική, η αλφαβητική, η φωνητική, και το ύφος της μουσικής επίσης μοιάζει με τα υπόλοιπα αρχαιοελληνικά πράγματα ή και ύμνους που έχουν βρεθεί σε πατήρες ή και σε στήλες σε άλλες πηγές. Αλλά αυτό είναι ο παλαιότερος χριστιανικός ύμνος και είναι στην ελληνική γλώσσα. Και αργότερα έχουμε πηγές για την χριστιανική μουσική σποραδικά, κατά την πρώτη χριστιανική συλλογία, και η μεγάλη γραπτή παράδοση ξεκινάει από τις αρχές του 10ου αιώνα. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που βρέθηκαν τον 9ο αιώνα, π.χ. ο Codex Liturgicus της Αγίας Πετρούπολης, που προέρχεται από τον Σιναήτικους, Codex Liturgicus Σιναήτικους, που έχει μια πολύ πρώιμη φάση μουσική γραφή, Σιναήτικη γραφή. Και μετά ξεκινάμε με τη μεγάλη παράδοση της παλαιοβυζαντινής σημειογραφίας, τη σημειογραφία τη Αθωνική, τη Αγιοπολίτικη, την μέση πλήρη σημειογραφία, όπως την ονομάζει ο κ. Στάση, την μέσο βυζαντινή σημειογραφία. Συνολικά έχουμε περίπου 1500 χειρόγραφα τη βυζαντινή εποχή, όπως τονίζει ο καθηγητής Κρίστεν Τόσκορ. Και μετά έχουμε συνολικά και μέχρι τον 19ο αιώνα γύρω στις 10.000 γραπτές πηγές, χειρόγραφα. Έτσι εκτιμούνται σήμερα. Γύρω στις 10.000. Είναι μια τεράστια ένυλη παρακαταστήση. Αυτά τα χειρόγραφα περιμένουν τους επιστήμονες να μελετηστούν σε βάσεις και όσο το περιεχόμενο τους, δηλαδή η αξιοποίηση της μουσικής που καταγράφει. Και όπως λέει ο κ. Στάσης, πρόκειται για ωκεανό μουσική. Είναι μουσική ολόκληρη αυτοκρατορία και πέραν αυτή των μεταβυζαντινών χρόνων. Αυτά είναι λόγια του κ. Στάση, καθηγητή. Είναι μια τεράστια παράσταση. Είναι πολύ πολύ υψηλή ποιότητα, όπως έλεγε ο αείμνηστος μεγάλος συνθέτης ο Μιχάλης ο Αδάμιος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους γενείς φωνητικής μουσικής παγκοσμίου. Δηλαδή η ανθρώπινη φωνή πράγματι φτάνει σε ύψη άνευ προηγουμένου, ειδικά όταν βλέπουμε το ρεπερτόριο της δεδόμενης καλοφωνίας. Δημιουργήθηκε κατά την παλαιολόγια εποχή με τον Άγιο Ιωάννη τον Κουκουβέλη και τους άλλους σπουδαίους μαΐστερους της κλασικής τέχνης.
1: Μάλιστα. Κυρία Αλεξάνδρου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα για τη βυζαντινή μουσική και για το αυξανόμενο ενδιαφέρον που υπάρχει για την μάθησή της και τη σπουδή της, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους. Θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ πολύ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Μαρία Αλεξάνδρου, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, και εμείς να καλωσορίσουμε την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου. Κυρία Ιωαννίδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σήμερα έχετε επιλέξει να μας δώσετε μια, θα έλεγε κανείς, πολύ μοντέρνα συνταγή, ας μου επιτραπεί να πω ότι είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια. Είναι και στο πλαίσιο της νηστείας, καθώς, της νηστείας των Αγίων Αποστόλων που διανύουμε, καθώς η συνταγή αυτή είναι κριθαρότο με θαλασσινά. Να σας πω την αλήθεια, είχα την αίσθηση ότι η παρασκευή αυτή απαιτεί τυρί.
1: Ναι, σε πιο έτσι πλούσια γεύση, και ίσως και βούτυρο φρέσκο.
0: Αλλά γίνεται, ναι, και χωρίς αυτά λοιπόν.
1: Αλλά γίνεται και απλή και πιο υγιεινή.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είναι μια πολύ γρήγορη συνταγή. Δηλαδή είσαι πάνω από την κατσαρόλα για 1/4 και σερβίρεις κατευθείαν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, να πούμε τα υλικά μας πρώτα. Ναι. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια κρυθαράκι μέτριο, 12 γαρίδες καθαρισμένες, 300 γραμμάρια καλαμαράκια κομμένα σε ροδέλες, 200 γραμμάρια μύδια, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο, 200 ml λευκό κρασί, 1,5 λίτρο νερό καυτό, βρασμένο έτσι, λίγο ελαιόλαδο, 6-7 κουταλιές της σούπας περίπου,
0: ναι,
1: αλάτι πιπέρι και λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1/3 περίπου από το ματσάκι μας. Μπορούμε να παίξουμε γενικώς με τα θαλασσινά που θα χρησιμοποιήσουμε. Αν μας λείπει κάτι, μπορούμε να αυξήσουμε την ποσότητα. Ας πούμε, αν δεν έχουμε τα μύδια, μπορούμε να αυξήσουμε τα καλαμαράκια ή τις γαρίδες και ούτω καθεξής. Όπως και το κρυθαράκι, μπορούμε να βάλουμε και ολικής άλεσης ή απλό, έτσι, παραδοσιακό.
0: Μάλιστα.
1: Πώς να το πω, ας πούμε. Ναι, να επαναλάβω όμως τα υλικά άλλη μια φορά. 500 γραμμάρια κρυθαράκι μέτριο, 200 γαρίδες καθαρισμένες, συγγνώμη, 12 γαρίδες καθαρισμένες, 300 γραμμάρια καλαμαράκια ροδέλες, 200 γραμμάρια μύδια, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο, 200 ml λευκό κρασί, 1,5 λίτρο νερό καυτό, λίγο ελαιόλαδο, 6-7 κουταλιές της σούπας περίπου, αλάτι, πιπέρι και 1/3 από το ματσάκι του μαϊντανού ψιλοκομμένο. Φυσικά, αν θεωρούμε ότι η ποσότητα είναι μεγάλη, κάνουμε τις μισές ποσότητες πάλι, ναι, αν δεν έχουμε πολλά άτομα στο τραπέζι. Λοιπόν, αν έχουμε έτοιμα τα θαλασσινά μας, κομμένα δηλαδή και πλυμμένα, θα μας πάρει 1/4 με 20 λεπτά περίπου να το ετοιμάσουμε και το σερβίρουμε κατευθείαν. Σε ένα ρηχό σκεύος λοιπόν, σοτάρουμε πρώτα τα καλαμαράκια σε 4-5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο για 3-4 λεπτά. Το αλατοπιπερώνουμε και τα βάζουμε στην άκρη. Στο ίδιο ελαιόλαδο τώρα, στην ίδια κατσαρόλα, σοτάρουμε τις γαρίδες για 2-3 λεπτά, ίσα-ίσα να πάρουν χρώμα. Τις αλατίζουμε και αυτές και τις αφήνουμε στην άκρη. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο αν χρειάζεται και σοτάρουμε το κρεμμύδι 2-3 λεπτά έτσι να μαλακώσει. Το αλατίζουμε και αυτό και συνεχίζουμε προσθέτοντας το σκόρδο ψιλοκομμένο, το κρυθαράκι. Σοτάρουμε για 1-2 λεπτά, σβήνουμε με το κρασί και περιμένουμε λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ μας.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και πέρα ρίχνουμε σταδιακά το καυτό νερό σε 3-4 δόσεις. Δηλαδή ρίχνουμε την πρώτη τη μία δόση, περιμένουμε να απορροφηθεί και συνεχίζουμε να ρίχνουμε λίγο νερό και ούτω καθεξής. Με την τελευταία δόση του νερού προσθέτουμε τα μύδια και τα καλαμάρια, ανακατεύουμε ελαφρά πλέον Και όσο είναι ακόμη ζουμερό το φαγητό, προσθέτουμε και τις γαρίδες μας, ανακατεύουμε και το αφήνουμε για 2 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το μαϊντανό και το σερβίρουμε ζεστό.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει δηλαδή λίγο πριν από το να καθίσουμε στο τραπέζι να ασχοληθούμε λίγο και όπως είναι ζεστό να το σερβίρουμε.
0: Μάλιστα. Νομίζω πως είναι πολύ ωραία ιδέα, γιατί όπως είπατε είναι πιο υγιεινό από το να έβαζε κανείς τυριά και λοιπά, και προφανώς σε μια περίοδο που δεν είναι νηστίσιμη θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να προσθέσει κανείς βραστό κοτόπουλο σε μικρά κομματάκια για παράδειγμα.
1: Μαζί με τα θαλασσινά.
0: Όχι, χωρίς τα θαλασσινά.
1: Α,
0: να μην το κάνει με θαλασσινά.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό λέω, σε περίοδο που δεν είναι νηστίσιμη. Θα μπορούσε και πάλι κανείς να το κάνει χωρίς να βάλει τυρί, έτσι όπως μας το δώσατε, για να είναι πιο υγιεινό, και να προσθέσει βραστό κοτόπουλο, ας πούμε.
1: Έτσι, ναι. Σίγουρα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία συνταγή. Και μέσα στο πλαίσιο βέβαια της εποχής, το κρυθαρό το με θαλασσινά και νηστίσιμη και καλοκαιρινή. Έτσι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ιωαννίδου, για αυτή
1: και
0: τη συνταγή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου.

0: Για τον Διονύσιο, τον Αλικαρνασέα, θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλικαρνασό της Μικράς Ασίας και νέος ήρθε στη Ρώμη το 30 π.Χ., όπου και έζησε διδάσκοντας περισσότερο ως γραμματικός και κριτικός και λιγότερο ως ρητοδιδάσκαλος. Πάθος του ήταν η λογοτεχνική κριτική αλλά και η ιστορία, που τη θεωρούσε όμως κλάδο της ρητορικής. Η κριτική του είναι κάπως ιδιότυπη, θαυμάζει το Δημοσθένη και δικαιολογημένα. Έχει όμως κάποιες προκαταλήψεις απέναντι στο Θουκυδίδη και τον Πλάτωνα. Από τα παλαιότερα έργα του που σώθηκαν είναι οι περί των αρχαίων ρητόρων υπομνηματισμοί του. Εδώ σώζεται το πρώτο μέρος του έργου που μιλάει για το Λυσία, τον Ισοκράτη και τον Ισαίο. Άλλα έργα του είναι η μελέτη του περί δυνάρχου, η πρώτη Ισαμαίων επιστολή περί συνθέσεως ονομάτων. Περιέσωσε αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων και μια περίφημη οδή της Απφούς. Η κυριότερη μελέτη του για το ρητορικό ύφος είναι η πραγματεία του περί της λεκτικής δημοσθένους δυνότητος, όπου τοποθετεί το Δημοσθένη πάνω από όλους τους άλλους πεζογράφους, ακόμη και από τον Πλάτωνα και το Θουκυδίδη. Σχετικές με τα θέματα αυτά ήταν οι εργασίες τους, επιστολή προς γνέων Πομπίων περί του Θουκυδίδου χαρακτήρος, η δευτέρα προς Αμαίων επιστολή. Εκτός από τα έργα αυτά, ο Διονύσιος είχε συγγράψει και άλλα που χάθηκαν. Το σπουδαιότερο από αυτά ήταν η πραγματεία περί Μιμήσεως σε τρία βιβλία που περιείχε τις βασικές αρχές της κριτικής του. Ο Διονύσιος δεν κατατάσσεται ασφαλώς ανάμεσα στις μεγάλες συγγραφικές διράνοιες, όμως διέσωσε την κριτική μέχρι τα χρόνια του Αριστοτέλη. Καταπολέμησε την ασιανή ρητορία και υποστήριξε την αττική ρητορία. Θαύμαζε τους αρχαίους ποιητές και πεζογράφους. Γι' αυτό είχε και κύρος και ασκούσε επιρροή στους συγχρόνους του και εξυπηρέτησε άριστα τον ελληνισμό. Το ιστορικό όμως έργο του Διονυσίου είναι πολύ κατώτερο από το κριτικό του, για να τιμήσει τη φιλόξενη πόλη της Ρώμης που του έγινε δεύτερη πατρίδα και να περιγράψει τις αρχές της ρωμαϊκής δύναμης, έγραψε τη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία. Ένα έργο που αποτελείται από 20 βιβλία από την ίδρυση της Ρώμης μέχρι τον πρώτο Καρχιδονιακό πόλεμο. Σε αυτό γράφει την ιστορία των θεσμών και ηθών, αλλά και την ιστορία πολέμων και συνθηκών. Από τα 20 αυτά βιβλία σώθηκαν μόνο τα 11 πρώτα και από τα άλλα μερικά αποσπάσματα. Για το έργο αυτό μας πληροφορεί ο ίδιος, εργάστηκε 22 ολόκληρα χρόνια. Εξετάζοντας επιστημονικά το ιστορικό έργο του Διονυσίου, βρίσκουμε ότι η μόνη του αξία είναι η διάσωση ιστορικών πληροφοριών παλαιότερων και συγχρόνων του συγγραφέων. Η προσωπική κριτική λείπει εντελώς και αλλού αντιμετωπίζει τους μύθους με πεδαριώδη επίοικια. Τους Ρωμαίους τους θέλει ως απογόνους αρχαίων Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στο Λάτιο. Μιλάει για θεσμούς και ήθη χωρίς βάθος και συνοχή. Του λείπει πολιτική φιλοσοφία και οι πρωτότυπες απόψεις. Λείπει ακόμη από το έργο του Διονυσίου η λογοτεχνική αξία. Η διήγησή του έχει βέβαια ακρίβεια. Είναι όμως γενικά ένα μέτριο κατασκεύασμα, άλλοτε με ρητορικό και άλλοτε με αφηγηματικό ύφος. Ο προσωπικός τόνος λείπει εντελώς. Ούτε κυριεύει τον αναγνώστη, ούτε το συγκινεί, ούτε το προκαλεί σκέψεις. Μονοτονία επικρατεί στους λόγους των προσώπων και στις σκηνές που περιγράφει. Τα γεγονότα παρελάβουν χωρίς να τα συνδέει κανένας δεσμός. Γενικά εκείνο που δίνει στο Διονύσιο τον Αλικαρνασέα σημαντική θέση στην ιστορία της λογοτεχνίας είναι το κριτικό του έργο. Όμως στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Την ορκωμοσία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κυρίου Ιωάννη Στουρνάρα τέλεσε χθες το Προεδρικό Μέγαρο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Σήμερα το πρωί ο Μακαριότατος έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια και κατόπιν με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Την ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών, ενιαίων και επαγγελματικών λυκείων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις αναμένεται να προχωρήσει σήμερα μετά τη μία το Υπουργείο Παιδείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του Eco Rally Ακρόπολης. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1900. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο, ενώ παράλληλα επιφύλαξε ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Ταγί Περντογάν. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριο. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας του Ιδρύματος Μποδοσάκη και το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, διοργάνωσε στην αίθουσα της Γερουσίας ημερίδα με θέμα «Εξασφαλίζοντας ένα υγιές ξεκίνημα για όλα τα παιδιά». Στην ημερίδα αυτή μίλησαν υπουργοί, μίλησαν επιστήμονες, ο καθένας από τη δική του πλευρά προσέγγισε αυτό το θέμα. Εμείς αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον ακαδημαϊκό και ομότιμο καθηγητή παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Γεώργιο Χρούσο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, τα παλαιότερα χρόνια θεωρούσαμε ότι το στρες και ο σύγχρονος τρόπος ζωής επηρεάζει τους μεγάλους, επηρεάζει όλους εμάς τους ενήλικες. Εσείς όμως έχετε μιλήσει πολλές φορές για το πόσο το στρες και ο σύγχρονος τρόπος ζωής επηρεάζουν τους ανθρώπους από τις πολύ μικρές ηλικίες.
1: Βεβαίως, και μάλιστα τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.
0: Ναι.
1: Ευαίσθητα και ευάλωτα στο στρες.
0: Mm-hmm.
1: Και δυστυχώς στη χώρα μας έχουν γίνει αλλαγές, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο, που επηρεάζουν ιδιαίτερα τα παιδιά της πρώτης παιδικής ηλικίας, δηλαδή από 0 έως 5-6 ετών, που είναι πάρα πολύ σημαντική ηλικία.
0: Mm-hmm.
1: Διότι εκεί διαφοροποιείται ο εγκέφαλος.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί οργανώνονται οι λειτουργίες που έχουν να κάνουν με την κρίση, τη λογική, την ηθική, το αίσθημα του δικαίου. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι τα 5 το παιδί τα έχει αναπτύξει αυτά.
0: Ναι.
1: Συνεπώς είναι μια ηλικία που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή.
0: Να σας πω την αλήθεια, κύριε καθηγητά, είχα την αίσθηση ότι το στρες μπορεί να αναπτύσσεται περισσότερο από την στιγμή που το παιδάκι ξεκινάει το σχολείο. Όμως εσείς αναφέρεστε και στα προηγούμενα χρόνια.
1: Όχι, είναι πιο σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια. Όταν έχει φτάσει στο σχολείο, το παιδί έχει ήδη οριμάσει. Έχουν γίνει δηλαδή αλλαγές στον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να επηρεαστούν πάρα πολύ από το στρες.
0: Κύριε καθηγητά, ποιοι είναι αυτοί οι στρεσογόνοι παράγοντες που επηρεάζουν τόσο πολύ τη ζωή του μικρού παιδιού?
1: Κοιτάξτε, είναι καταρχήν ζορισμένοι οι γονείς, είναι στρεσαρισμένοι οι γονείς.
0: Mm.
1: Και αυτό το στρες το παιδί το αισθάνεται, το διαισθάνεται, να το πούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το παίρνει, το καταλαβαίνει. Το στρες της εγκύου γυναίκας, δηλαδή όταν το παιδί είναι ακόμα σε εμβρυϊκή κατάσταση, εκεί είναι ακόμα πιο ευάλωτο το παιδί. Τον πρώτο καιρό, τους πρώτους 6 μήνες, ένα χρόνο, είναι που γίνεται η σύνδεση με τη μητέρα, το λεγόμενο, πώς να το πω,
0: αυτό
1: λέγεται,
0: το δέσιμο,
1: είναι ο δεσμός, η προσκόλληση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν το παιδί είναι που αποκτάει την εμπιστοσύνη στον κόσμο, στη μητέρα και μέσω αυτής στον κόσμο. Αυτό δεν πιστεύω να έχουμε πολύ πρόβλημα, διότι οι ελληνίδες μητέρες είναι πάρα πολύ καλές με τα παιδιά τους.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί που αρχίζει το πρόβλημα, όταν τα στέλνουμε στους λεγόμενους σταθμούς, τους παιδικούς.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Και το πρόβλημα εκεί είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι να δουλέψουν. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Δηλαδή ο κάθε παιδικός σταθμός κάνει ό,τι θέλει. Και δεν υπάρχουν αυτά που πρέπει να γίνονται σε αυτή την ηλικία, ώστε να αναπτύξουν τα παιδιά τις ιδιότητες αυτές που είναι απαραίτητες, που είναι η λογική και η ηθική. Δεν παίζουν αρκετά, δεν έχουν πιο καλές σχέσεις με τους ενηλίκους, διότι είναι ελάχιστοι, δεν έχουν αρκετά ερεθίσματα. Συνεπώς είναι μια περίοδος που πάει χαμένη, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω τώρα για τα και τους σταθμούς που είναι στα ιδιωτικά σχολεία ή στις καλές γειτονιές της Αθήνας.
0: Mm-hmm.
1: Που οι γονείς επιμένουν και τα δάσκαλοι, είναι πιο... Μιλάω για τα πολλά παιδιά στη χώρα.
0: Ναι, την πλειοψηφία.
1: Την πλειοψηφία, mm-hmm. που είναι σε σταθμούς που δεν ασχολούνται μαζί τους. Δηλαδή στην ουσία, καταρχήν η λέξη σταθμός είναι κακή. Σταθμός είναι πάρκι. Mm,
0: ναι.
1: Δεν τα παρκάρουμε τα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Τα παιδιά δεν είναι αυτοκίνητα.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι να τα βάλεις εκεί πέρα και να περιμένουν να τα πάρει ο Νέστα απόγευμα. Θέλουν σχέση. Όλοι. Ναι. Θέλουν παιχνίδι. Θέλουν να κάνουν πράγματα. Θέλουν να μαθαίνουν. Αυτά δυστυχώς δεν γίνονται σε πολλούς παιδικούς σταθμούς.
0: Κύριε καθηγητά, ακόμη και το γεγονός ότι το παιδάκι της νηπιακής ηλικίας πρέπει να ξυπνήσει πολύ νωρίς το πρωί, να το ντύσουμε για να φύγει με το σχολικό, γιατί οι γονείς πρέπει να πάνε στη δουλειά τους ή πρέπει να το πάμε στον παιδικό σταθμό πάρα πολύ νωρίς, γι' αυτό το λόγο πάλι, για τον ίδιο λόγο.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: ακόμη
1: πάλι,
0: και αυτό δεν συντελεί στο στρες του παιδιού.
1: Πάρα πολύ. Η έλλειψη ύπνου και ο κακός ύπνος είναι φοβερά στρεσογόνα για τον άνθρωπο. Και δυστυχώς τα παιδιά μας τα αφήνουμε το βράδυ αργά.
0: Ναι.
1: Τα ξυπνάμε το πρωί για να πάνε στο σταθμό ή στο σχολείο και δεν κοιμούνται αρκετές ώρες. Γι' αυτό και την άλλη μέρα δεν αποδίδουν και δεν μαθαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ο εγκέφαλος πρέπει να είναι ξεκούραστος για να μάθει, φρέσκος. Και ο περιορισμένος ύπνος δεν τον φρεσκάρει τον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Το παιδί πάει νυσταγμένο και κουρασμένο στο σταθμό ή στο σχολείο. Έτσι δεν κάνουμε τίποτα.
0: Πάντως είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε, ότι το στρες ξεκινάει από τόσο μικρή ηλικία. Μετά πραγματικά πώς να το καταπολεμήσει κανείς ως ενήλικας, όταν έχει μεγαλώσει έτσι, όταν οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει έτσι?
1: Το ξέρω, το βλέπω και εγώ στην ίδια κατηγορία είμαι, αλλά μαθαίνουμε πλέον, ξέρουμε και... ο άνθρωπος έχει λογική, πρέπει να την εφαρμόσουμε.
0: Κύριε καθηγητά, από την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι, ας πούμε, σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα το σύστημα της εκπαίδευσης που ξεκινά από την προσχολική ηλικία είναι πιο προσεγμένο?
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσαμε να μιμηθούμε, να το πω έτσι, κάποιο άλλο πρόγραμμα μιας άλλης χώρας?
1: Ναι. Ναι, το υπόδειγμα είναι οι σκανδιναβικές χώρες, Φινλανδία νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Αυτοί έχουν κάνει φοβερή δουλειά και μετά, και με την προσχολική ηλικία και με τη σχολική ηλικία, και αυτό φαίνεται, διότι τα παιδιά τους και είναι άνετα, αλλά και έχουν και φυσιολογικό IQ. Το μέσος όρος είναι 100.
0: Ναι.
1: Σε εμάς το μέσος όρος είναι 90.
0: Ναι.
1: Είναι κάτω, γιατί θα έπρεπε να είναι 100. Το έλλειμμα είναι καθαρά στην προσχολική ηλικία, όπου το IQ επηρεάζεται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στη σχολική ηλικία δεν μπορεί να το επηρεάσει. Δηλαδή, αν ξεκινήσει το παιδί να μαθαίνει στα 6 και στα 7, είναι αργά πια.
0: Ναι. Αυτές τις μέρες έβλεπα δύο ειδήσεις που μας έρχονται από τις σκανδιναβικές χώρες και αφορούν τα πολύ μικρά παιδιά, και θα ήθελα έτσι να τις σχολιάσετε. Η μία έχει να κάνει με τη χρήση των τάμπλετ, και νομίζω ότι η χώρα είναι η Νορβηγία, που ενώ πολύ νωρίς έφερε το τάμπλετ στα πρώτα χρόνια του παιδιού, τώρα βλέποντας ότι είναι καλύτερο το παιδί να χρησιμοποιήσει το μολύβι και το χαρτί, επανέρχονται σε αυτό το σύστημα και αφήνουν το τάμπλετ για τα επόμενα χρόνια, κάτι που δείχνει πόσο ευέλικτοι είναι και πόσο παρατηρούν τα παιδιά.
1: Η Σουηδία το έκανε αυτό από πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Και το έκανε διότι βλέπουμε ότι ο εγκέφαλος ήταν γραφένης με την οθόνη,
0: ναι,
1: και με τα δάκτυλα. Δεν δουλεύει πολύ. Ενώ όταν γράφεις με το χέρι, βλέπεις ανάβει, λειτουργεί ένα μεγάλο κομμάτι του εγκεφάλου. Διότι πρέπει να κλείσεις το χέρι με τον κατάλληλο τρόπο, να κάνεις τροφές,
0: ναι,
1: να κάνεις... Όλα αυτά είναι μεγάλη καλή άσκηση για τον εγκέφαλο, που δεν γίνεται όταν έχεις πλήκτρα μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Στο πληκτρολόγιο.
0: Όπως επίσης διάβαζα, κύριε καθηγητά, ότι βάζουν από τις νηπιακές ηλικίες, θέλουν τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το χώμα, με τη λάσπη, να λερώνονται, να παίζουν, γιατί θεωρούν ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ στο μεγάλωμά τους. Εμείς εδώ αγχωνόμαστε, μην λερωθεί το παιδί, μην πιάσει άμμο.
1: Και σε αυτό έχουν, και σε, ναι, αυτό έχουν δίκιο, γιατί έτσι το παιδί εκτίθεται στα μικρόβια.
0: Μάλιστα.
1: Και αποκτά ανοσία. Αλλά είναι και το άλλο, ότι μέχρι τώρα ο άνθρωπος, και μιλάμε, ο άνθρωπος έχει ζήσει στη γη περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα μάθανε με το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον τα παιδιά δεν παίζουν, ή
0: ναι,
1: μάλλον παίζουν μέσω οθονών.
0: Ναι, πράγματι.
1: Οπότε και αυτό το γεγονός ότι πλέον η μάθηση είναι μέσω οθονών, και αυτό κάνει κακό στα παιδιά. Ο κόσμος τους είναι περιορισμένος μέσα σε μια οθόνη.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο δηλαδή βασικά όραση και ακοή. Ενώ χρειάζεται κάποιος να ακουμπήσει, να κάνει, να μυρίσει. Είναι όλες οι αισθήσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αναπτυχθεί ένας καλός εγκέφαλος.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Εσείς στην συνάντηση αυτή της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, μιλήσατε, σας άκουσαν υπουργοί, πολιτικοί, εκπρόσωποι κομμάτων, συνάδελφοί σας, επιστήμονες από το εξωτερικό. Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι, τι αίσθηση έχετε, θεωρείτε ότι προβληματίστηκαν με τα θέματα, με τα ζητήματα που θέσατε?
1: Να σας πω ότι έχω μιλήσει και κατηδίαν με τους αρμόδιους.
0: Μάλιστα.
1: Τους καθηγητές αρμόδιους, και τα ξέρουν τα θέματα, τα γνωρίζουν. Και εδώ τα γνωρίσαν ακόμα περισσότεροι. Τους έχουμε πει επανειλημμένως ότι πρέπει να φτιάξουν το πρόγραμμα, το παιδαγωγικό, στους παιδικούς σταθμούς. Ενιαίο πρόγραμμα σε όλη τη χώρα. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Υπάρχουν προβλήματα, βέβαια. Πρέπει να εκπαιδεύσεις τους
0: βρεφονηπιακόμους, νηπιαγωγούς.
1: Βέβαια, πρέπει να προσλάβεις ανθρώπους, γιατί δεν μπορεί με έναν 20 παιδιά με έναν άνθρωπο, δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν οικονομικές και διοικητικές δυσκολίες. Αλλά κάποτε πρέπει να αρχίσει να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να αφήνουμε έτσι. Είναι για τη χώρα πολύ αρνητικό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε μαζί σας αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θερμά ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γεώργιος Χρούσος, ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.

0: νομίζω πως είναι μία από τις λίγες φορές, αγαπητοί ακροατές, που έχουμε μια φυσιολογική θερμοκρασία, θα έλεγε κανείς, αυτήν την εποχή, ενώ οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις ένα ακραίο κύμα καύσωνα. Μάλιστα κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα έγινε αυτό, είπαν μήπως να ρωτήσουμε την Ελλάδα πώς αντιμετωπίζει τις ακραίες συνθήκες ζέστης. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνου της ιστοσελίδας meteo.gr, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε Λαγουβάρδο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χωζούρη, και στους ακροατές μας.
0: Το φανταζόσασταν εσείς ποτέ ότι θα αποτελούσαμε πρότυπο τώρα για το πώς αντιμετωπίζουμε τη ζέστη για τους άλλους Ευρωπαίους? Στη Γαλλία, μάλιστα.
1: Η οποία είναι και αυτή που πλήττεται περισσότερο από αυτό το ακραίο κύμα ζέστη. Για την ώρα θα τα εξηγήσω
0: συνέχεια. Τι γίνεται, κύριε Λαγουβάρδε, φέτος?
1: Εντάξει, είναι πραγματικά ακραία συμπεριφορά, το είπατε πάρα πολύ σωστά. Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε μια παρόμοια κατάσταση μικρότερης διάρκειας, βέβαια, στο τέλος του Μαΐου, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, στις ίδιες περιοχές, όπου και τότε είδαμε θερμοκρασίες ρεκόρ για Μάιο. Είχαμε τις θερμοκρασίες πάνω στους 37-38 βαθμούς, πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ μεγάλες αποκλίσεις από τα κανονικά. Και τώρα έχει έρθει αυτό το δεύτερο κύμα καύσωνα, το οποίο ξεκινεί σύμφωνα με τη Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία στις 17 Ιουνίου, οπότε άρχισαν και παρουσιαστήκαν τα πρώτα 39 και 40 σε κάποιες περιοχές της χώρας. Ήδη για χθες και προχθές έχει ανακοινώσει η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι ήταν οι ζεστότερες, πιο θερμές μέρες συνολικά σε όλη την επικράτεια που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Ναι. Και δύο επομένως είναι τα χάρτηκα του καύσωνα, καταρχάς η έντασή του, δηλαδή τα ρεκόρ τα οποία σπάνε, ναι, όχι μόνο για μήνα Ιούνιο, αλλά για συνολικά για τη χρονιά, για όλο το καλοκαίρι, και τον η διάρκεια του. Ήδη είμαστε στην 8η ή 9η ημέρα και θα συνεχίσει για αρκετές ημέρες ακόμα. Μιλάμε για ένα καύσωνα πολύ μεγάλης διάρκειας, ο οποίος καταπονεί τον πληθυσμό, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Γαλλία και άλλες περιοχές που πλήττονται, οι οποίες δεν έχουν και κλιματισμό, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό στα σπίτια. Προφανώς υπάρχουν και φαντάζομαι ότι υπάρχουν στους χώρους εργασίας, στα νεότερα κτίρια, αλλά στα πιο παλιά κτίρια, αυτά τα όλα τα κτίρια τα οποία μας αρέσουν και θαυμάζουν να πηγαίνουμε σε αυτές τις πόλεις, ειδικά στις πόλεις που έχει το πρόβλημα, δυστυχώς, να το πω έτσι απλά, βράζουν.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, είναι ένα τεράστιο θέμα για τις περιοχές αυτές. Να πω λίγα λόγια ακόμα για το πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία θα έχει ακόμα μέχρι το Σαββατοκύριακο πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σιγά σιγά όμως από την Κυριακή και μετά και σε αρχές της επόμενης εβδομάδας οι πιο θερμές αερίες μάζες και γενικά αυτή η αντικυκλονική κυκλοφορία, αυτός ο αντικυκλώνας που δημιουργεί τη συνθήκη για τα ψηλές θερμοκρασίες θα κινείται ανατολικότερα, θα επηρεάσει και άλλες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες ήδη έχουν ζέστη, θα έχουν ακόμα όμως υψηλότερες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Και αυτό πιθανόν να κρατήσει ένα μεγάλο μέρος της επόμενης εβδομάδας με τη Γαλλία κάπως να ανακουφίζεται. Με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο όσο τις πολύ ψηλές, τις ακραίες θερμοκρασίες που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Mm-hmm. Εσείς πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουμε το καλοκαίρι στις μεσογειακές χώρες βλέπουμε ότι τώρα επεκτείνονται και σε άλλες χώρες? Υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτό το φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε, αρχίζουμε να το βλέπουμε. Ήδη είχαμε δει και το μεγάλο καύσωνα στις περιοχές το 2003, βέβαια, ήταν πολλά χρόνια από τώρα. Αλλά τώρα αυτή τη βλέπουμε πιο συχνά τέτοια φαινόμενα. Επομένως, δυστυχώς, λόγω της ανώτητας θερμοκρασίας, και το είχαμε συζητήσει νομίζω πάλι και μαζί πρόσφατα με την ανάλυση της υπηρεσίας Κοπέρνικους, γιατί η Ευρώπη είναι, γιατί η Ευρώπη είναι ο Ήπειρος που θα αναμένεται με τον γρηγορότερο ρυθμό, και είχαμε συζητήσει, θυμάμαι καλά, και τους λόγους για ποιους συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς, η Ευρώπη θα βλέπει όλο και συχνότερα τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνουν πάντα στο ίδιο σημείο της Ευρώπης. Να υπενθυμίσουμε ότι στη χώρα μας, για παράδειγμα, και το 2021 και το 2023 και το 2024 και το 2025, δηλαδή τα τελευταία τα πέντε τελευταία καλοκαίρια είχαμε πάρα πολύ μεγάλους καύσωνες κι εμείς. Ενώ σε αυτές τις περιοχές τα πράγματα ήταν λίγο πιο καλά. Λοιπόν, σε κάποια σημεία της Ευρώπης, και αναλόγως πως είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, θα έχουν μέσα στο καλοκαίρι δυστυχώς σχεδόν κάθε καλοκαίρι καύσωνες μεγάλης διάρκειας. Κάποιες στιγμές αστερικά, άλλες κεντρικά, άλλες στην κεντρική Ευρώπη, και αρκετά συχνά βέβαια και στην ανατολική Ευρώπη και στην περιοχή μας. Να πούμε εδώ, νομίζω το είπατε και εσείς στην αρχή, ότι μέχρι τώρα για τον Ιούνιο η χώρα μας έχει έτσι αποφύγει ακραίες θερμοκρασίες. Είμαστε λίγο πάνω από τα κανονικά, 2-3 βαθμούς. Σε κάποιες περιοχές είδαμε και 35 και 36 για τις τελευταίες ημέρες, κυρίως οι περιοχές που δεν επηρεάζονται από το ισχυρό μελτέμι που έχουμε, κυρίως κεντρικές και βόρειες περιοχές. Αλλά δεν έχουμε δει και ούτε θα δούμε μέχρι την έλεξη του μήνα, στα στοιχεία μας, θερμοκρασίες καύσωνα. Ανέβει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία στα μέσα τη επόμενη εβδομάδα, θα ζεσταθούμε δηλαδή και στα Αθήνα, θα φτάσουμε στα 36 άρια, αλλά και πάλι είναι θερμοκρασίε που είναι απολύτω φυσιολογικό να συμβαίνουν τέλο Ιουνίου και πάλι το παραλαμβάνω δεν είναι θερμοκρασίε καύσωνα. Άρα θα φύγουν, θα φύγει ο Ιούνιο χωρί κάποιον καύσωνα στη χώρα μα.
0: Έχουμε μπροστά μα βέβαια τον κεντρικό και πιο ζεστό μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούλιο. Τίποτε δεν αποκλείει ότι μπορεί και εμεί να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιον.

αποκαλυφθεί μια σειρά 15 σύγκολων δωματίων που εφάπτονται στο τείχος. Τα δωμάτια είναι ορθογώνια με παρόμοιες διαστάσεις, περίπου 5 επί 6 μέτρα και τη θύρα εισόδου από τα δυτικά από το εσωτερικό της νησίδας. Είναι αυτόνομοι χώροι που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, οι οποίοι ενδέχεται να είχαν στρατιωτική χρήση ή ακόμη και αποθηκευτική. Στο σωζόμενο τείχος έχουν εντοπιστεί δύο διαφορετικοί τειχοδομικοί τύποι. Ο κατώτερος τύπος μοιάζει με την τειχοποιία του αρχαϊκού τείχους της πόλης της Κίθνου στο απέναντι Βριόκαστρο, ενώ το ανώτερο τμήμα έχει σχετικά μελή τειχοποιία, η οποία αποτελείται από μαρμάρινα, από αρχαία μαρμάρινα μέλη σε δεύτερη χρήση και από μεγάλου μεγέθους ορθογωνισμένους λιθόπλυνθους με τα ενδιάμεσα κενά να συμπληρώνονται από μικρού και μεσαίου μεγέθους λίθους. Στις παρατηρήσεις αυτές συνηγορούν και τα κινητά ευρήματα από τις ανασκαφές στο χώρο, τα οποία στα κατώτερα στρώματα μπορούν να χρονολογηθούν κυρίως από την πρωτογεωμετρική γεωμετρική εποχή και παλαιότερα, ενώ στα ανώτερα χρονολογούνται έως και τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Σε περίοπτη θέση, στο εσωτερικό της νησίδας εντοπίστηκε τρίκλητη βασιλική με επισκοπικό σύνθρονο. Από τα έως τώρα ανασκαφικά ευρήματα, η εκκλησία αυτή λειτουργούσε τουλάχιστον έως τον 7ο αιώνα, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί και η μεταγενέστερη χρήση της. Η επάρκεια του χειρωμένου οικισμού σε πόσιμο νερό εξασφαλιζόταν από τις κινστέρνες συλλογής των ομβρίων υδάτων.

Για το νησί της Ιθάκης και την ιστορία του θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Η Ιθάκη είναι νησί των Επτανήσων και βρίσκεται στα νότια της Λευκάδας και στα βορειοανατολικά της Κεφαλονιάς, από την οποία χωρίζεται με τον ομώνυμο Πορθμό. Πρωτεύουσά της είναι το Βαθύ. Αποτελείται από τον προϋπάρχοντα Δήμο Ιθάκης και 7 δημοτικά διαμερίσματα, ορεινά και παραθαλάσσια. Το Βαθύ είναι μια γραφική πόλη με έναν ιδιόμορφο κόλπο που κλείνει στην αγκαλιά του τον Ισάκη Λαζαρέτο και τα δύο ενετικά κάστρα του. Τους μήνες αιχμής της θερινής περίοδου ο πληθυσμός υπερδιπλασιάζεται. Το νησί πήρε το όνομά του από τον Ίθακο, τον πρώτο κάτοικο του νησιού. Ήταν γιος του Πτερέλαου και αδελφός του Πολύκτορα και του Νύρητου. Ή κατά τη μυθολογία ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Αμφιμέλης. Σύμφωνα με άλλη υπόθεση, το όνομα προέρχεται από τη λέξη Ιθή, που σημαίνει εύθυμος, ή από τη λέξη Ιθής, που σημαίνει απότομος. Η Ιθάκη παρουσιάζει πλούσιο διαμελισμό στις ανατολικές ακτές, που χαρακτηρίζεται από πολλούς κόλπους και ακροτήρια. Το βορειότερο άκρο του νησιού αποτελεί το ακροτήριο Μέλισσα, ενώ το νοτιότερο το ακροτήριο Άγιος Ανδρέας. Ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα παρεμβάλλονται ο Όρμος Φρικών, το ακροτήριο Μαυρονάς, το ακροτήριο Άγιος Ηλίας, ο κόλπος Μόλου, το ακροτήριο Σχήνος και άλλα ακροτήρια. Το μήκος των ακτών φτάνει συνολικά τα 101 χιλιόμετρα. Στο νησί υπάρχουν το όρος Νύρητος και το Μεροβίγλι. Διαθέτει παραλίες μεγάλης ομορφιάς, όπως η παραλία Γιδάκη. Χαρακτηριστικό του νησιού είναι τα άγωνα εδάφη του και η λειψιδρία που εμποδίζουν την ανάπτυξη γεωργίας. Το νησί στηρίζεται οικονομικά κυρίως στον τουρισμό και την αυτοσύνη. Το όνομα του νησιού είναι γνωστό από την αρχαιότητα, καθώς αναφέρεται στην Οδύσσια. Η γενική εκτίμηση των ειδικών δέχεται την ταύτιση της σημερινής με την ομηρική Ιθάκη, εξηγώντας ότι οι διαφορές από την περιγραφόμενη τοπογραφία στην Οδύσσια προέκυψαν είτε λόγω άγνοια

της τοπογραφίας του νησιού από τον ποιητή, είτε λόγω ποιητικής αδείας. Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού εμφανίζονται την νεολιθική εποχή, 4.000 με 3.000 π.Χ., αλλά η καταγωγή τους είναι ασαφής. Τα ίχνη των τυχών των κτισμάτων και ένας δρόμος δείχνουν ότι το νησί εξακολουθούσε να κατοικείται και την 3η χιλιετία π.Χ. Τα ευρήματα δείχνουν ότι την περίοδο 2000 με 1500 π.Χ. ήλθαν νέοι κάτοικοι στο νησί, αλλά εξακολουθούσαν να ζουν σε πρωτόγονη κατάσταση. Τη Μυκηναϊκή εποχή 1600 με 1100 π.Χ. παρατηρείται μεγάλη πολιτισμική έξαρση και η κυριαρχία της Ιθάκης φτάνει στο αποκορύφωμά της. Οι προφορικές παραδόσεις σχετικά με τον Οδυσσέα δείχνουν ότι το νησί κυριαρχούσε σε μεγάλο κράτος στο Ιόνιο Πέλαγος. Οι Ιθακίσιοι ήταν μεγάλοι ναυτικοί και εξερευνητές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο θάλασσα. Τα δύο μεγάλα ποίηματα του Ομήρου, Ιλιάδα και Οδύσσια, δίνουν πολλά στοιχεία για τη Μυκηναϊκή Ιθάκη. Τα ποίηματα γράφτηκαν τον 9ο με 8ο αιώνα π.Χ., αλλά στηρίχθηκαν σε μυθολογικές και προφορικές παραδόσεις. Ο μυθολογικός ήρωας Οδυσσέας περιγράφεται ως βασιλιάς ενός μεγάλου κράτους με κέντρο την Ιθάκη. Τα ποίηματα αποκαλύπτουν τον τρόπο ζωής και τα έθιμα των κατοίκων. Οι ιστορικές έρευνες αποκαλύπτουν ότι ο Όμηρος βασίστηκε σε παλαιότερες προφορικές παραδόσεις. Μετά το τέλος της Μυκηναϊκής εποχής, το νησί έχασε την ισχύ που είχε παλαιότερα και το κέντρο του βασιλείου μεταφέρθηκε στο γειτονικό μεγάλο νησί, την Κεφαλονιά. Την αρχαία ελληνική περίοδο 800 με 180 π.Χ. το νησί συνέχισε να κατοικείται ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα και στην περιοχή Αετός ιδρύθηκε και η πόλη Αλαλκομενέ. Την ίδια εποχή το νησί είχε ανεξάρτητη διοίκηση ως πολυκράτος και έκοβε νομίσματα με το όνομα της Ιθάκης και την παράσταση του Οδυσσέα. Η Ιθάκη συνέχισε να κατοικείται κατά την ελληνιστική περίοδο και στους ρωμαϊκούς χρόνους, αλλάζοντας συνεχώς κυρίαρχους και κατοίκους. Αργότερο ο πληθυσμός άρχισε να ελαττώνεται από τις πειρατικές επιδρομές. Η Παλατινή Κομιτεία της Κεφαλονιάς και της Ακίνθου την περίοδο 1185-1479 ήταν επαρχία του βασιλείου της Σικελίας που περιελάμβανε την Ιθάκη. Ο τίτλος του Κόμι δόθηκε για πρώτη φορά στον Μαργαριτόνε του Μπρίντιζη που πήρε ως δώρο την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη από τον Γουλιέλμο II της Σικελίας για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει. Οι κυβερνήτες της Παλατινής Κομιτείας κατά τον Μαργαριτόνε ήταν από την οικογένεια Ορσίνη, τον Νίκο Καπετιδόν Ανζού και τον Νίκο των Τόκων. Η οικογένεια Τόκο που χρησιμοποίησε την Παλατινή Κομιτεία ως βάση για την κατάκτηση περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας κατέλαβε το 1411 το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Η προέλαση των Οθωμανών στα δυτικά συρρήκνωσε σταδιακά την κυριαρχία τους. Οι Οθωμανοί κατέλαβαν το Δεσποτάτο και περιόρισαν τους Τόκο στην νησιωτική Παλατιανή Κομιτεία. Τον 14ο αιώνα οι Τόκο παραχώρησαν προνόμια στην οικογένεια Γαλάτη με κτήματα στο νησί της Ιθάκης. Οι Γαλατέοι αποτελούσαν τους μόνους αριστοκράτες στην Ιθάκη αυτήν την περίοδο.

Οι Ιθάκοι στην περίοδο της Βενετοκρατίας. Οι Τόκο διατήρησαν την Παλατινή Κομιτεία μέχρι την κατάληψή της από τους Οθωμανούς και τους Βενετούς που έφτασαν στα Επτάνησα και ξεκίνησαν την πολιορκία τους. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Ιθάκης από φόβο δραπέτευσαν με πλοία και οι υπόλοιποι κρύφτηκαν στα βουνά. Οι δύο δυνάμεις με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης μοίρασαν τα νησιά. Η Ζάκυνθος πέρασε ολόκληρη στη δημοκρατία της Βενετίας, ενώ η Κεφαλονιά και η Ιθάκη μοιράστηκαν ανάμεσα στους Βενετούς και τους Οθωμανούς. Την περίοδο 1484-1499 τον έλεγχο στο μεγαλύτερο τμήμα της Ιθάκης είχαν οι Οθωμανοί. Όταν ξέσπασε ο δεύτερος Βενετοτουρκικός πόλεμος 1499-1503, η Βενετία είχε σοβαρότατο ενδιαφέρον να αποκτήσει τα Επτάνησα και από το 1500 απέκτησε τον έλεγχό τους. Με την ειρηνική συνθήκη που ακολούθησε ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Δημοκρατία της Βενετίας, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και η Ιθάκη πέρασαν στη Δημοκρατία της Βενετίας, ενώ η Λευκάδα παρέμεινε στους Οθωμανούς. Η Ιθάκη παρέμεινε υπό βενετικό έλεγχο μέχρι την πτώση της Δημοκρατίας το 1797. Οι Βενετοί έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έρημο μέχρι τότε νησί και μετέφεραν κατοίκους από τα γειτονικά κτίρια. Σύμφωνα με μία αναφορά, το 1504 η Βενετική Γερουσία αποφάσισε να επικιστεί το νησί με κίνητρο την απαλλαγή φόρων. Όμως, λίγους μήνες πρωτύτερα, οι Βενετικές αρχές βρήκαν στο νησί μέλη της αριστοκρατικής οικογένειας Γαλάτη που είχαν ήδη αποφασίσει να επιστρέψουν στο νησί ανεξάρτητα από το διάταγμα της Βενετικής Γερουσίας και που υποστήριζαν ότι το νησί τους ανήκε κληρονομικό δικαιώματι. Ωστόσο, σύμφωνα με ιστορικούς, το νησί δέχθηκε μεγάλη πληθυσμιακή αναζωογόνηση το διάστημα πριν και μετά την πτώση του Χάνδακα, όταν έφτασαν σε αυτό πολυάριθμη πληθυσμία από την Κρήτη, καθώς και η αριστοκρατική οικογένεια Καραβία, κλάδος της αρχαίας οικογένειας των Καλέργων ή Καλέργηδων. Η οικογένεια αυτή και η ακολουθή της κατοίκης οικισμού στο νησιού έλαβε φέουδα από την Ενετική Γερουσία και επιδόθηκε σε ένα τρομερά κερδοφόρο ναυτικό εμπόριο αλλά και πειρατεία εναντίον των Οθωμανών. Σύμφωνα με τον Γάλλο περιηγητή Λίκ, κατά τον 18ο αιώνα οι καραβιάδες, οι πεταλάδες και οι δενδρινάδες συνιστούσαν τις τρεις κυριότερες φατρίες του νησιού, με τους καραβιάδες να ελέγχουν το πιο παραγωγικό μέρος. Μετά την κατάληψη της Δημοκρατίας, τα νησιά πέρασαν στην πρώτη Γαλλική Δημοκρατία και έγιναν η έδρα του γαλλικού διαμερίσματος της Ιθάκης μαζί με την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και τμήμα της Ξηράς. Η έδρα της νομαρχίας βρισκόταν στο Αργοστόλι. Ο πληθυσμός του νησιού δέχτηκε θερμά τους Γάλλους και ασπάστηκε τις νέες επαναστατικές τους ιδέες. Οι Γάλλοι ανέλαβαν το διοικητικό και δικαστικό σύστημα, αλλά οι Ιθακίσχοι σύντομα αγανάκτησαν από την υψηλή φορολογία. Το νησί κατέλαβε τα επόμενα χρόνια η Ρωσία σε συνεργασία με τους Οθωμανούς. Την περίοδο 1798-1807 δημιουργήθηκε η Επτάνησος Πολιτεία με έδρα την Κέρκυρα. Την υψηλή διοίκηση είχαν οι Οθωμανοί, αλλά ουσιαστικά την εξουσία είχαν οι Ρώσοι. Η Ιθάκη είχε έναν από τους 14 εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο της Πολιτείας. Το νησί ανέπτυξε τότε σε ισχυρό βαθμό την ναυτιλία του και τα πλοία της Ιθάκης μετέφεραν εμπορεύματα από τη Μαύρη Θάλασσα. Με τη συνθήκη του Τιλσίτ, τα Επτάνησα πέρασαν ξανά στους Γάλλους, αλλά και η δεύτερη γαλλική κυριαρχία ήταν σύντομη και ο Βρετανικός στόλος άρχισε να πολιορκεί το νησί και οικοδόμησε φρούριο στο βαθύ της Ιθάκης. Η Μεγάλη Βρετανία, που βρισκόταν σε πόλεμο με τον Ναπολέοντα τον Πρώτο, ξεκίνησε σκληρή πολιορκία στα Επτάνησα. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, η Βρετανική σημαία κυμάτιζε στο κάστρο της Ζακύνθου, ενώ ακολούθησε η υποταγή της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Τα Επτάνησα έγιναν με τη συνθήκη των Παρισίων τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου στις 5 Νοεμβρίου του 1815 ως Ηνωμένο Κράτος των Ιωνίων Νήσων και η έδρα του ΥΠΑ του Αρμοστή Ιωνίων Νήσων. Την περίοδο 1810-1814 τοποθετήθηκε επαρχιακός κυβερνήτης της Ιθάκης ο στρατηγός Αρ Φιλίπ Ντεμποσέ. Σύντομα δημιουργήθηκε από τους κατοίκους ισχυρό κίνημα αντίστασης. Τα κινήματα είχαν αρχικό στόχο να ενισχύσουν τους Έλληνες της υπηρετικής Ελλάδας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, αλλά στράφηκαν σύντομα και εναντίον των Βρετανών. Τα κινήματα αντίστασης έγιναν πιο ισχυρά, με αποτέλεσμα οι Βρετανοί να κάνουν αυστηρότερους τους νόμους και να προχωρήσουν σε μέτρα καταστολής.
Στη Βρετανική κυριαρχία οι Έλληνες άρχοντες της Ιθάκης είχαν έντονη συμμετοχή στη Φιλική Εταιρεία αλλά και σε όλες τις ελληνικές μάχες όπως την Πολιορκία του Μεσολογγίου και σε ναυμαχίες με τους Οθωμανούς στη Μαύρη Θάλασσα και το Δούναβι. Η δεύτερη Εθνική Συνέλευση στην Αθήνα εξέλεξε βασιλιά των Ελλήνων τον πρίγκιπα Γουλιέλμο της Δανίας, που στέφθηκε νέος βασιλιάς ως Γεώργιος ο Πρώτος της Ελλάδος. Η Μεγάλη Βρετανία με την απόφαση αυτή έδωσε ως δώρο στην Ελλάδα τα Επτάνησα, επειδή η αδελφή του νέου Έλληνα βασιλιά Αλεξάνδρα της Δανίας είχε παντρευτεί τον πρίγκιπα Εδουάρδο της Ουαλίας, διάδοχο του Αγγλικού θρόνου. Η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ρωσία υπέγραψαν τη Συνθήκη του Λονδίνου 29 Μαρτίου 1864 που κατοχύρωσε τα Επτάνησα ως ελληνική επαρχία. Ο Λόρδος Ύπατος Αρμοστής των Ιωνίων Ίσων κήρυξε επίσημα την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα.

0: Για ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα με 4 ειδικεύσεις. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Αθανάσιο Γλάρο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Χουζούρη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
1: Για την φιλοξενία του σταθμού σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα νέο πρόγραμμα, λοιπόν. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τους στόχους του. Καταρχάς, φαίνεται ότι το θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς όσοι το παρακολουθήσουν και προφανώς μετά τις εξετάσεις θα αποκτήσουν μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χουζούρη, για την δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας αυτό το καινούριο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική καλλιέργεια των θρησκευτικών σπουδών και της διαπολιτισμικής έρευνας. Mm-hmm. Ο σκοπός του ΠΟΜΟΥΣΟΥ είναι η παροχή υψηλού επίπεδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε όλους τους ακαδημαϊκούς κλάδους που καλύπτει η θεολογική επιστήμη και η θρησκεολογική επιστήμη.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό αν αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο απόφοιτοι των θεολογικών σχολών.
1: Φυσικά και δεν απευθύνεται μόνο σε θεολόγους. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και της Θρησκεολογίας έχει παράδοση σε διατμηματικά και διεπιστημονικά προγράμματα που φοιτούν όχι μόνο απόφοιτοι θεολογίας αλλά και απόφοιτοι άλλων κλάδων, ανθρωπιστικών κυρίως και κοινωνικών επιστημών. Mm-hmm. Επομένως, δεν απευθύνεται μόνο σε θεολόγους, αλλά απευθύνεται σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι ένα ανοιχτό μοντέλο.
0: Μάλιστα.
1: Που και είναι ελκυστικό όχι μόνο σε αποφύτους θεολογικών, όπως σας είπα, σχολών, αλλά και σε αυτούς που έχουν αποφοιτήσει είτε από την παιδαγωγική επιστήμη, είτε από την κοινωνιολογία, από την νομική, την ιστορία, τις πολιτικές επιστήμες κτλ.
0: Αυτό φαίνεται, κύριε καθηγητά, και από τις 4 ειδικεύσεις. Θα θέλατε τώρα να μας μιλήσετε για αυτές, να δούμε αυτές τις 4 ενότητες.
1: Βεβαίως. Είναι 4 ειδικεύσεις. Η πρώτη ειδίκευση είναι ιστορία, θεολογία και θεσμοί των θρησκειών. Η δεύτερη ειδίκευση είναι θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Η τρίτη, εφηρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και η τέταρτη ειδίκευση, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Με διαφορετικούς επιστημονικούς προσανατολισμούς.
0: Βέβαια.
1: Και προφανώς με διαφορετικά πεδία απορρόφησης για κάθε μία από τις 4 ειδικεύσεις.
0: Είναι ολοφάνερο, έτσι όπως μας το εξηγήσατε τώρα, κύριε καθηγητά, πώς αφορούν αποφύτους πολλών σχολών του τομέα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, των ανθρωπιστικών σπουδών. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να μας πείτε στο σημείο αυτό, για να κάνει κανείς την αίτηση, γιατί θα πούμε στη συνέχεια ότι οι εγγραφές είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου, ποια είναι αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα να κατέχει για να μπορέσει να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα?
1: Καταρχάς να σας ενημερώσω ότι ενδέχεται να υπάρξει και κάποια μικρή παράταση.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Για να μπορέσουν και οι φοιτητές οι οποίοι τώρα δίνουν τελευταία μαθήματα για να καταστούν πτυχιούχοι, να μπορέσουν και αυτοί, αν θέλουν, να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται με μοριοδότηση με βάση κάποια κριτήρια, όπως είναι ο βαθμός πτυχίου, η επίδυση των προπτυχιακών, η πιστοποίηση ξένων γλωσσών κτλ. Αναλυτικά θα μπορεί κάποιος να τα δει στο site του μεταπτυχιακού, που είναι αναρτημένο, και όπως καταλαβαίνετε, με τις 4 ειδικεύσεις που έχουμε μπορεί πολύ εύκολα να επιλέξουν ποια κατεύθυνση είναι κατάλληλη για το δικό τους προφίλ.
0: Μάλιστα. Και εδώ νομίζω ότι με αυτό το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, κύριε καθηγητά, απαντάτε και σε ένα άλλο μεγάλο ερώτημα, το οποίο υποθέτω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των σχολών σας. Ωραία, τελειώσαμε λοιπόν κάποια από τις θεολογικές σχολές. Τι κάνουμε? Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Τα παλαιότερα χρόνια ήταν μονόδρομος η εκπαίδευση. Όποιος τελείωνε τη σχολή θα γινόταν εκπαιδευτικός. Όμως έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια τα πράγματα. Δεν θεωρείται καθόλου αυτονόητο ότι κάποιος που θα τελειώσει τις σχολές σας θα διοριστεί στο δημόσιο, άρα χρειάζονται και νέες διέξοδοι.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και θα μπορούσα ενδεικτικά να σας πω τα πεδία απορρόφησης που θα μπορούσε να έχει κάποιος ανάλογα με την εξειδίκευση. Αν θα πάρει την πρώτη εξειδίκευση που είναι ιστορία, θεολογία και θεσμοί, ναι, θα μπορούσε να απορροφηθεί είτε στην εκπαίδευση, είτε σε ερευνητικά κέντρα, είτε σε αρχεία και βιβλιοθήκες, ή να έχει έναν συμβουλευτικό ρόλο σε εκκλησιαστικούς και πολιτιστικούς φορείς. Η δεύτερη ειδίκευση, που είναι ο θρησκευτικός πολιτισμός και η διαπολιτισμική αγωγή, μπορεί να απορροφηθεί όχι μόνο σε προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά και σε μουσεία, σε ΜΚΟ, σε πολιτιστικούς οργανισμούς. Την τρίτη ειδίκευση, που είναι η εφηρμοσμένη θεολογία και οι κοινωνικές επιστήμες, μπορεί να απορροφηθεί σε τομείς όπως είναι η ποιματική μέρημνα ή οι κοινωνικές δομές της εκκλησίας ή σε δομές ψυχοκοινωνικής στήριξης ή σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης. Και στην τέταρτη, που είναι μια πρωτοποριακή ενδιαφέρουσα εξειδίκευση, θα μπορούσε να απορροφηθεί, που είναι ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της εκκλησίας, θα μπορούσε να απορροφηθεί ο πτυχιούχος του προγράμματος σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς, σε μητροπόλεις, σε εκκλησιαστικά ιδρύματα, σε διοικητικές υπηρεσίες θρησκευτικού, θα έλεγα, χαρακτήρα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα όμως, ναι, να κάνω έτσι ένα σχόλιο.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Σας υπενθυμίζω ότι το περιοδικό Θεολογία το 2023 οργάνωσε ένα επιστημονικό διεθνές συνέδριο για τα 100 χρόνια του περιοδικού με τίτλο «Η Ορθόδοξη Θεολογία εν πορεία προς την άειλη πραγματικότητα της ύστερης νεωτερικότητας».
0: Μάλιστα.
1: Και ακολούθως το 2025, δύο χρόνια μετά, έκανε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η οντολογία της τεχνολογίας, ανθρωπολογικές, πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες». Επομένως, η θεματική αυτή των δύο συνεδρίων είναι σαφής και νομίζω ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» αναδεικνύει αυτή την αναγκαιότητα που προέκυψε από τα δύο συνέδρια, και πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, γιατί αυτά τα συνέδρια ανέδειξαν ότι η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στην κατασκευή ερωτημάτων, αλλά και στην κατασκευή απαντήσεων. Η συνάφεια, επομένως, είναι εντυπωσιακή σε σχέση με το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα, γιατί η θεολογία στην ουσία συνομιλεί με την τεχνολογία, με τον πολιτισμό και με όλες αυτές τις μεταβαλλόμενες μορφές της κοινωνικής πραγματικότητας.
0: Κύριε καθηγητά, να πούμε ότι στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού θα υπάρχουν πληροφορίες για αυτό το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Μας είπατε ότι μπορεί κανείς να μπει, να γράψει στις μηχανές αναζήτησης «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» ή να μπει στην ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χοζούρη, που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ακροατές του ραδιοσταθμού σας, για να έχουν και αυτοί υπόψη τους για το καινούριο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Αθανάσιος Γλάρος, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Την ορκωμοσία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Τουρνάρα τέρλεσε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Σήμερα το πρωί ο Μακαριότατος έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Κόλια και κατόπιν με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αλεξάνδρα Δούκου. Την ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων στις εξετάσεις των γενικών ενιαίων και επαγγελματικών λυκείων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις αναμένεται να προχωρήσει σήμερα μετά τη μία το Υπουργείο Παιδείας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έθεσε η πρόεδρος της χώρας Δέλση Ροντρίγκες τη Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα χθες το βράδυ. Αγωνία για πολλά θύματα καθώς αυξάνονται οι αναφορές για νεκρούς, αγνοούμενους και τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έτοιμες να βοηθήσουν δηλώνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεβώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή. Κάθε μέρα, νέα μέρα. Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Και εμείς να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Κορδώση, τον ιδρυτή της Διεξόδου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Κύριε Κορδώση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από το Μεσολόγγι, την πόλη που γιορτάζει φέτος τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο των προγόνων μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι από το ξεκίνημα της χρονιάς έχουμε πάρα πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις που κορυφώθηκαν την Κυριακή των Βαΐων. Η διέξοδος, θα έλεγε κανείς, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα αυτά με τις πάρα πολλές εκδηλώσεις της. Κύριε Κορδώση, θα ήθελα στο σημείο αυτό, αν δεν είχατε κι εσείς έτσι αντίρρηση, να επιχειρήσουμε μια μικρή ανασκόπηση για τα μέχρι τώρα, για το τι έγινε μέχρι τώρα, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για μια μουσική εκδήλωση που διοργανώνει η Διέξοδος στο Μουσείο Άλατος αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου.
1: Χαρά μου να ακολουθήσω την προτροπή σας και να σας πω ότι η Διέξοδος εντάχθηκε από διετίες ακόμη, σχεδίαση μάλλον, τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων που επιθυμούσε να κάνει την φετινή χρονιά με την επέτειο των 200 χρόνων. Έτσι λοιπόν, σε ένα ευρύτατο πρόγραμμα που, στο οποίο ηγείτο ο Δήμαρχος της πόλης, ο Μητροπολίτης και ο Περιφερειάρχης, πρότεινε μία σειρά περίπου 50 εκδηλώσεων. Όσο και αν σας εκπλήσει ο αριθμός, είναι γεγονός. 50 εκδηλώσεις σε ένα χρόνο, ξεκινώντας από την Αθήνα, που στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ανδρέας Λεντάκης πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας έκθεση με τον τίτλο «Μεσολόγγι, το αλωνάκι της δόξας». Προηγήθηκε η Αθήνα από την επίσημη κήρυξη της ενάρξεως των εορταστικών εκδηλώσεων που γίνεται κάθε χρόνο από το μουσείο μας, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, να το επαναλάβουμε όμως, το μουσείο μας, η Διέξοδος δηλαδή, λειτουργεί στο σπίτι του αρχηγού της εξόδου, του πιο έντιμου ήρωα της Επανάστασης, αλλά λησμονημένο από την πολιτεία, του Θανάση Ραζικόζικα. Εκεί μια επαιτειακή έκθεση διτής μορφής με τον τίτλο «Ελεύθερη πολιορκημένη», που περιείχε μια έκθεση βιβλιοδεσίας του Μπάμπη Λέκα, και σε συνεργασία με την ΕΣΥΕΑ παρουσιάσαμε ιστορικά τεκμήρια και κοιμήλια που σχετίζονται με την έκδοση των, του μεγάλου, του Αγίου Σολομού με τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, και εν ταυτό μία έκθεση δύο νέων συλλεκτών, του Γιώργου Αλεξανδράτου και του Νίκου Λύρου, οι οποίοι έφεραν και παρουσίασαν στους χώρους μας αυθεντικά τεκμήρια και κοιμήλια του 18ου και 19ου αιώνα. Mm-hmm. Στη συνέχεια οι εκδηλώσεις αυτές, κυρίως οι εκθεσιακές, βρήκαν έδαφος στην Θεσσαλονίκη, όπου η Διέξοδος προσκληθήσα από τον Δήμαρχο της πόλης πραγματοποίησε και εξακολουθεί να λειτουργεί στο Κέντρο Ιστορίας της Θεσσαλονίκης μία άλλη έκθεση με τον συναφή έκδοση με τον τίτλο «Μεσολόγγι από την Πολιορκία στην Αθανασία». Μία έκθεση πάλι με αυθεντικά τεκμήρια και κοιμήλια προερχόμενα από τις δικές μας συλλογές, mm-hmm. έτσι ώστε το πνεύμα που εκπέμπει το μουσείο μας να μεταφερθεί και σε άλλους χώρους. Και γι' αυτό τον λόγο ήδη έχουμε αποδεχθεί πρόσκληση του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνος,
0: μάλιστα.
1: έτσι ώστε τον Οκτώβριο, που γιορτάζει η πόλη της Θεσσαλονίκης τα Δημήτρια, να εκτεθεί συναφής έκθεση, να πραγματοποιηθεί συναφής έκθεση στον χώρο του Μακεδονικού Μουσείου. Παράλληλα με αυτά, φροντίσαμε να κάνουμε δύο εκδόσεις, μία για τα γεγονότα γενικώς της πόλης που διαδραματίστησαν την περίοδο 1822-1826, αλλά και στην έκδοση μιας μονογραφίας που άφησε η πεζογράφος Ακακία Κορδώση για την Αγγελική πάλι Μπαρτολομέη. Δεν την γνωρίζουν παρά ελάχιστοι. Είναι μια Ελληνίδα και φιλέλληνεν ταυτό που έδρασε στην Ιταλία, στο Λιβόρνο, κάνοντας αγώνα για την συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του Μεσολογίου. Δυστυχώς, όπως πάμπολες προσωπικότητες ξεχνιούνται εύκολα στην Ελλάδα, ξεχάστηκε και η φιγούρα, η φυσιογνωμία αυτής της γυναίκας. Ευτυχώς το Δημαρχείο του Λιβόρνου φρόντισε να δημιουργήσει μία αίθουσα μέσα στο χώρο του και να δώσει το όνομά της και παράλληλα να ανεγείρει και προτομή στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μάλιστα. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα σε σχέση με τα 200 χρόνια που γιορτάζει η πόλη μας.
0: Κύριε Κορδώση, οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της χρονιάς?
1: Θα συνεχιστούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την μουσική βραδιά που οργανώνεται αυτό το Σάββατο και έχει βέβαια ελεύθερη είσοδο.
1: Όπως πάντα, στην διέξοδο δεν υπάρχει εισιτήριο, διότι έχουμε τον προσανατολισμό της σκέψης ότι όταν εισφέρεις την τέχνη και ιδιαίτερα στην ιστορία δεν πρέπει να έχεις χρηματικό αντάλλαγμα. Έτσι λοιπόν, με παράκληση προς το οδείο Φίλιππος Νάκας, ο διευθύνων σύμβουλος του οποίου ο κύριος Γιώργος Νάκας είναι επίτιμο μέλος της Διεξόδου, θα μας χαρίσει το Σάββατο το βράδυ την φωνή μιας διακεκριμένης λυρικής τραγουδίστριας, της κυρίας Δάφνης Πανουριά, η οποία θα ακολουθήσει τους ήχους στο πιάνο του ενός χαρισματικού σολής της γενιάς του, του Μάριου Καζά, και με έργα Θεοδωράκη, Χατζηδάκη και
0: Κουρουπού,
1: στίχους, και στίχους του Καβάφη, του Ελίτη, της Αφούς, του Γκάτσου κλπ. Θα απολαύσουν οι μεσολογίτες κάτω από το ουσιαστικά ολόγιωμο φεγγάρι, γιατί είναι δύο μέρες πριν την Πανσέλινο.
0: Μάλιστα.
1: Και δίπλα στα νερά της Λιμνοθάλασσας και του Ιουνίου θα απολαύσει αυτή την μουσική πανδεσία, εγώ λέω, που ως συνήθως προσφέρει το οδείο Φίλιππος Νάκας. Ήθελα όμως εδώ, Δράτω, με τις ευκαιρίες να σας πω ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτές τις εκδηλώσεις, διότι την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη μέρα, δηλαδή στις 29 του μηνός, ο συνομιλητής σας θα βρίσκεται στο Δοξάτο της Λάμας.
0: Μάλιστα.
1: Προσκεκλημένος από τον εκεί Δήμο, διότι έχουν μία εκδήλωση με τον τίτλο «Μνήμες ψυχών», που το 1917 οι Βούλγαροι σκότωσαν 200 κατοίκους του Δοξάτου και έκτοτε πραγματοποιούν κάθε χρόνο αυτή την ημερομηνία μία εκδήλωση μνήμης. Σκέφτηκαν λοιπόν η ηγετική ομάδα του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου του εκείνου του μέρους να προσκαλέσουν τον συνομιλητή σας να κάνει μια ομιλία για την έξοδο του Μεσολογίου και τον αγώνα των Μεσολογητών που τόσο πολύ ταιριάζει με την θυσία και των κατοίκων εκεί και έτσι λοιπόν θα βρεθούμε εν συνόλο η διέξοδος στον χώρο για να μεταφέρουμε την εθελοθυσία των Μεσολογητών, αυτών των ανθρώπων που επέλεξαν συνειδητά, προμελέτησαν και εθελούσια πορεύτηκαν προς τον θάνατο. Είναι η μέρα που θέλουμε να πάντα να την μνημονεύουμε, ότι 10 Απριλίου ενώ του 1826 που ολόκληρη η πόλη υλοποίησε την προμελετημένη και ομόφωνη απόφαση της να θυσιαστεί, είναι η μέρα που οι Μεσολογίτες οδηγήθηκαν εθελούσια στο θάνατο, είναι η μέρα που ανοίχθηκε ο διάβλος απελευθέρωσης της χώρας μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορδώση, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο εκδηλώσεις. Η μία στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου το Σάββατο 27 Ιουνίου, μουσική. Η άλλη δύο μέρες μετά στις 29, όπως μας είπατε, του μηνός Ιουνίου, στη Δράμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι ακριβώς και μάλιστα η πολιτεία και συγχαίρω τους αρμόδιους ηγέτες των Υπουργείων που την ονόμασαν, ονόμασαν το Δοξάτο ηρωική και μαρτυρική πόλη για όσα υπέστη το 1917.
0: Καλή επιτυχία. Σας ευχόμαστε και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αγάπη σας και πρωτίστως που εμπιστεύεστε το ραδιοφωνικό σταθμό τον τόσο αγαπημένο σε όλους μας να προβάλλει τα τεκτενόμενα στην διέξοδο.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Κορδώση. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Κορδώση, τον ιδρυτή της Διεξόδου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.

0: Για μία έκθεση αξιολόγησης των παραλιών οτοκίας των θαλασσίων χελωνών που δίνει πολύ σημαντικά στοιχεία θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Αλίκη Παναγοπούλου. Είναι συντονίστρια και υπεύθυνη ερευνητικών θεμάτων στον Αρχέλωνα. Να θυμίσουμε ότι ο Αρχέλων είναι ο φορέας ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με την προστασία της χελώνας καρέτα-καρέτα, και εδώ είχαμε μία συνεργασία των δύο φορέων, του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση Ελλάς και του Αρχέλωνα. Να καλωσορίσουμε όμως την κυρία Παναγοπούλου και να την ευχαριστήσουμε για αυτήν την επικοινωνία. Κυρία Παναγοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θα θέλαμε να μας πείτε καταρχάς εισαγωγικά δύο λόγια για αυτή τη δράση αξιολόγησης των παραλιών οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Ποιος ήταν ο στόχος αυτής της δράσης?
1: Η βασική έμπνευση για αυτή τη δράση ήταν το εθνικό σχέδιο για την για την καρέτα-καρέτα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία υπογράφτηκε το 2021, εκτός και αν κάνω φοβερό λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε αυτές τις δράσεις λοιπόν ήτανε μία η οποία έλεγε ταχεία αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των παραλιών οτοκίας, της καρέτα-καρέτα.
0: Μάλιστα.
1: Και σε συνεργασία με το WWF, με το και ο Αρχέλων, είπαμε να κάνουμε μια πρώτη κίνηση προς την υλοποίηση αυτού του συγκεκριμένου στόχου. Οπότε είπαμε να βρούμε, να πάρουμε τις παραλίες όπου ξέρουμε ότι γεννάνε θαλάσσιες χελώνες, ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικές είναι από πλευράς αριθμού φωλιών, και χρησιμοποιώντας το δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας εμείς σαν Αρχέλων, που είναι, δεν είναι άλλο από τους εθελοντές μας, και πολίτες οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι και ενδιαφέρονται, να τις επισκεφτούμε κάνοντας μια σύντομη αξιολόγηση του σε τι κατάσταση βρίσκονται.
0: Κυρία Παναγοπούλου, πόσες είναι αυτές οι παραλίες περίπου στην Ελλάδα?
1: 167 καταφέραμε να πάμε να δούμε.
0: Είναι
1: τόσο... συνολικά 270 χιλιόμετρα ακτογραμμής.
0: Ξέρετε κάτι, πολλοί από εμάς ίσως έχουμε την αίσθηση ότι η καρέτα-καρέτα εντοπίζεται στη Ζάκυνθο, αλλά τώρα όπως μας το περιγράφετε καταλαβαίνω ότι είναι και σε πολλές άλλες περιοχές.
1: Η Ζάκυνθος ήταν η πρώτη παραλία, η περιοχή οτοκίας που έγινε γνωστή. Αλλά υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές παραλίες στην Ελλάδα, όπως είναι ο Νότιος Κυπαρισιακός Κόλπος, που μάλιστα είναι και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή σε μεσογειακό επίπεδο από πλευράς οτοκίας. Είναι ο Λακωνικός Κόλπος, είναι το Ρέθυμνο, τα Χανιά, η Μεσαρά στην Κρήτη. Υπάρχουν πολλές παραλίες. Η Χορώνη που πάμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε κάτι.
1: Ναι.
0: Βλέποντας κανείς το θέμα, ποια αίσθηση έχει ότι οι παραλίες οτοκίας της καρέτα-καρέτα θα πρέπει να είναι προστατευόμενες? Δηλαδή δεν είναι δυνατόν προφανώς εκεί που η χελώνα θα αφήσει τα αυγά της πιο δίπλα να κάνει μπάνιο ένας άνθρωπος,
1: γιατί
0: υποθέτω ότι αυτό θα είναι επικίνδυνο για τα αυγά της χελώνας.
1: Όχι, μπορούμε να ζήσουμε μαζί.
0: Για εξηγήστε μας λοιπόν.
1: Πρέπει να είναι πιο σωστός όρος το διαχειριζόμενος, προστατευόμενοι. Μπορεί να είναι η παραλία των Σεκανίων, η οποία είναι 500 μέτρα και μπορεί να έχει 800 φωλιές. Είναι
0: μάλιστα.
1: Η μοναδική που είναι πραγματικά αυστηρά προστατευόμενη. Σε όλες τις άλλες παραλίες υπάρχουν μέτρα διαχείρισης που μπορούν να εφαρμοστούν ή εφαρμόζονται, που επιτρέπουν τη χρήση από τους ανθρώπους και ταυτόχρονα την οτοκία των χελωνών.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε αυτό που λέτε, υπάρχει μια ενημέρωση εκτός από το παράδειγμα που είπατε που ξεχωρίζει, ναι, γιατί έχει πάρα πολλές φωλιές, αυτό καταλάβαμε.
1: Σε
0: μεγάλη πυκνότητα, οπότε εκεί απαγορεύεται να πάει κάποιος να κάνει μπάνιο προφανώς, ναι, αλλά στις άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν πολύ λιγότερες φωλιές, θέλω να μας εξηγήσετε τι γίνεται. Υπάρχει κάποια πινακίδα, υπάρχει κάποιος έλεγχος, τι ακριβώς γίνεται?
1: Αυτό σημαίνει, η διαχείριση, ναι, σημαίνει ότι υπάρχει ενημερωτικό υλικό,
0: ναι,
1: υπάρχει που δείχνει τι μπορείς, τι δεν μπορείς να κάνεις.
0: Ναι.
1: Αν είναι σε περιοχή Natura, υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο που σου λέει τι μπορείς να κάνεις και πού. Οποιαδήποτε ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει, δηλαδή κτίσιμο, και αυτό πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι γεννάνε θαλάσσιες γελώνες στην παραλία αυτή. Αν είναι να υπάρχουν εξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία, αυτές θα πρέπει να συγκεντρώνονται εκτός της παραλίας το βράδυ, αφήνοντας χώρο για τις γελώνες να γεννήσουν. Οι πηγές φωτός θα πρέπει να διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην η παραλία να παραμένει σκοτεινή το βράδυ. Υπάρχουν τέλος πάντων μια σειρά από
0: μέτρα
1: που μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Μάλιστα. Εσείς τι παρατηρήσατε, γιατί πήγατε σε ένα μεγάλο αριθμό παραλιών,
1: ναι,
0: τι παρατηρήσατε με τους εθελοντές σας, εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα?
1: Καταρχάς είδαμε ότι μόνο το 11% των παραλίων είναι ανέπαφες, δηλαδή είναι σε σχεδόν φυσική κατάσταση ακόμα.
0: Ναι.
1: Το 55% είναι από μέτρια έως πολύ διαταραγμένες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δόμηση από πίσω, υπάρχουν φώτα, υπάρχουν ομπρέλες οι οποίες δεν μαζεύονται, διάφορα τέτοια. Και υπάρχει το 89%... έχουν ακόμα πιο εμφανείς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Δηλαδή φανταστείτε ότι μπορεί να είναι όλο το πίσω μέρος της παραλίας χτισμένο με ξενοδοχειακές μονάδες, ταβέρνες και άλλες μονάδες αναψυχής, μπροστά να είναι να υπάρχουν εξαπλώστρες και ομπρέλες οι οποίες δεν συγκεντρώνονται κιόλας κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπάρχει πολύ έντονη φωτορύπανση, μπορεί να κατεβαίνουν μηχανήματα 4x4, μπορεί να γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Πάντως οι παρεμβάσεις είναι εμφανείς, έντονες και φαίνεται ότι προκαλούν πιέσεις.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η πρότασή σας για να αντιμετωπιστεί? Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Η καρέτα-καρέτα είναι ένα εμβληματικό είδος της Μεσογείου. Προφανώς αναγνωρίζουμε όλη την ανάγκη να προστατευτεί. Εσείς που έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτά τα θέματα, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, κυρία Παναγωπούλου?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν σε κάποια σημεία στα οποία η κατάσταση μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμη. Δηλαδή, ας πούμε σε κάποιες παραλίες στην Κρήτη. Δεν θα πούμε τώρα να γκρεμιστούν τα ξενοδοχεία ή να σταματήσουν να υπάρχουν οι ομπρέλες. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι και οι χελώνες θα μπορούν να βγουν να γεννήσουν και τα χελωνάκια θα φτάσουν στη θάλασσα. Λίγο πολύ αυτά που σας είπα, να μαζεύονται οι ομπρέλες, να γίνεται διαχείριση της φωτορύπανσης και άλλα σχετικά τέτοια πράγματα που είναι μια σειρά από προτάσεις. Τώρα από εκεί και πέρα θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι όταν λέμε εντάξει προστατεύουμε την καρέτα-καρέτα, εμείς στον Αρχέλων και με τους πάρα πολλούς εθελοντές που έχουμε εστιάζουμε στην προστασία του συγκεκριμένου είδους, αλλά ουσιαστικά προστατεύοντας τη θαλάσσια χελώνα προστατεύουμε και προσπαθούμε να προωθήσουμε μέτρα που να προστατεύουν πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή και τις ίδιες τις παραλίες και άλλα είδη που ζουν στην παραλία και ίσως να μην είναι τόσο γνωστά ή τόσο μεγάλα και τόσο έτσι εντυπωσιακά. Ας πούμε, για παράδειγμα το κρινάκι της Άμμου, να δώσω έτσι ένα τυχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Που μου έρθει τώρα στο
0: Μάλιστα.
1: μυαλό. Ή μέσα στη θάλασσα, να είναι καθαρή, να μην υπάρχει ρύπανση, πλαστικά. από τα οποία επωφελούνται και άλλα είδη εκτός από την καρέτα-καρέτα. Γι' αυτό είναι έτσι χαρισματικό είδος η θαλάσσια χελώνα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μέσω αυτής προστατεύει.
0: Βοηθούνται και τα άλλα είδη,
1: βοηθιέται
0: το φυσικό περιβάλλον. Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Παναγωπούλου.
1: Γιατί μας έχουν ρωτήσει, καταλαβαίνετε. Γιατί τι έχει δηλαδή η καρέτα-καρέτα και την. Δεν είναι. Είναι μας ενδιαφέρει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Και γι' αυτό δουλεύουμε και μαζί με το ΒΒΕΦ. Μας ενδιαφέρει αυτό. Απλά χρησιμοποιούμε τη θαλάσσια χελώνα σαν την αιχμή του δόρατος για να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η καλή κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κυρία Παναγωπούλου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όλο όσα συζητήσαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Αλίκη Παναγωπούλου, η οποία είναι συντονίστρια και υπεύθυνη ερευνητικών θεμάτων στον Αρχαίλωνα. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Εύχεσαι από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Οι τρεις ιεράρχες και η ταυτότητα της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου «Διάβαση», τεύχο

και λόγιος αρχιεπίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης, κατά τον 11ο αιώνα, όρισε να εορτάζονται από κοινού τη σημερινή ημέρα οι τρεις μεγάλοι φωστήρες του Τρισιλίου Θεότητος, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η σημερινή εορτή απέκτησε ιδιαίτερη λαμπρότητα για την Εκκλησία μας. Κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας και μετά την απελευθέρωση και ίδρυση του ελληνικού κράτους, η εορτή αυτή συνδέθηκε ιδιαίτερα με την παιδεία του γένους μας και καθιερώθηκε να εκφωνούνται ομιλίες σχετικές με το έργο και την αποστολή της παιδείας αλλά και της Εκκλησίας υπό το φως της διδασκαλίας των τριών αυτών εκκλησιαστικών πατέρων. Το θέμα που επέλεξα για την ομιλία μου συνδέεται με τις προσωπικές μου αγωνίες ως ιεράρχου και διδασκάλου. Οι αγωνίες αυτές δεν είναι άσχετες με τα βιώματα και τους προβληματισμούς όλων όσων αγαπούν την Εκκλησία, ιδιαίτερα μάλιστα εκείνων που έχουν ταχθεί να την διακονούν είτε ως ποιμένες είτε ως διδάσκαλοι κληρικοί και λαϊκοί. Πρόκειται για την ταυτότητα της Εκκλησίας. Ένα θέμα κέριο πάντοτε και ιδιαίτερα στους καιρούς που διανύουμε, που είναι καιροί συγχύσεως, πνευματικής και διανοητικής σε όλους τους χώρους του κοινωνικού μας βίου, περιλαμβανομένης και της Εκκλησίας. Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει στην ομιλία αυτή είναι σε γενικές γραμμές το τι είναι αυτό που διακρίνει την Εκκλησία από τους άλλους κοινωνικούς οργανισμούς. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της Εκκλησίας σε σχέση με άλλους οργανισμούς της κοινωνικής ζωής? Είναι ένα ερώτημα ιδιαίτερα κρίσιμο για τους Ορθόδοξους σήμερα, διότι ζούμε σε μια εποχή σοβαρής συγχύσεως, κατά την οποία συγχέεται το ουσιαστικό με το επουσιώδες, το διαχρονικό με το περιστασιακό. Αυτό που έχει να κάνει με το είναι της Εκκλησίας, με αυτό που αφορά στο καλός είναι της Εκκλησίας. Το κρίσιμο δηλαδή ερώτημα είναι: από ποιο σημείο και μετά η Εκκλησία πάβει να είναι Εκκλησία και γίνεται κάτι άλλο? Αυτό είναι το ερώτημα για την ταυτότητα της Εκκλησίας.

Την διάκριση αυτή μεταξύ του είναι, της οντολογικής δηλαδή ταυτότητας, και του εφ είναι της Εκκλησίας, θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε για παράδειγμα με το εξής ερώτημα. Όταν τη Θεία Ευχαριστία την τελέσει ένας ανάξιος κληρικός, αυτό επηρεάζει το είναι ή το εφ είναι της Εκκλησίας? Με άλλα λόγια, είμαστε Εκκλησία στην περίπτωση αυτή ή όχι? Αν πούμε ότι η αναξιότητα του κληρικού καθιστά τη Θεία Ευχαριστία ανύπαρκτη, τότε η ηθική ποιότητα του κληρικού

αποτελεί μέρος του ΕΣΕ, δηλαδή της οντολογικής ταυτότητας της Εκκλησίας. Αν όχι, αν δηλαδή σύμφωνα με την δογματική της Εκκλησίας μας είμαστε Εκκλησία, παρά την αναξιότητα του κληρικού ή και ορισμένων λαϊκών, τότε η ηθική υπόσταση ενός κληρικού ή μελών της Εκκλησίας επιδρά στο «εφ είναι» και όχι στο «είναι» της Εκκλησίας.

Ένα άλλο παράδειγμα. Αν κατά τη Θεία Λειτουργία δεν γίνει κήρυγμα, είναι η ευχαριστιακή αυτή σύναξη εκκλησία? Αν η απάντηση είναι ναι, τότε το κήρυγμα αφορά στο «ευ είναι» και όχι στο «είναι» της εκκλησίας. Διότι καλό μεν είναι να γίνεται κήρυγμα, αλλά δεν εξαρτάται από αυτό η ταυτότητα της εκκλησίας. Αν πάλι χωρίς το κήρυγμα δεν υπάρχει ευχαριστία, πράγμα που κανένας δεν θα υποστήριζε, τότε η ευχαριστία αυτή θα ήταν άκυρη και ανύπαρκτη. Προχωρούμε. Αν η Θεία Λειτουργία γίνει χωρίς την παρουσία κανονικού ιερέα ή χωρίς την συμμετοχή λαϊκών ή χωρίς να μνημονευθεί ο επίσκοπος ή χωρίς να κοινωνήσει κανείς ή με αντεστραμμένη τη δομή της, έχουμε ή δεν έχουμε έγκυρη ευχαριστιακή σύναξη? Αν όχι, πράγμα βεβαιότατο, τότε τα στοιχεία που προαναφέραμε ανήκουν στο «έσε», στην ταυτότητα, και όχι στο «μπένε έσε» της εκκλησίας.

Με τα παραδείγματα αυτά θέλησα να δείξω τι εννοούμε όταν μιλούμε για ταυτότητα της Εκκλησίας. Το θέμα αυτό είναι κέρυας σημασίας, διότι μόνον έτσι θα αποφύγουμε τη σύγχυση ως προς το τι είναι Εκκλησία. Και δεν πρόκειται για ζήτημα θεωρητικό, ούτε δευτερεύον, αλλά κέριο. Ακούσαμε πολλά τον τελευταίο καιρό για σκάνδαλα στο χώρο της Εκκλησίας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι: θα εξακολουθήσουν οι πιστοί να εκκλησιάζονται ή όχι, όταν οι κληρικοί είναι ανάξιοι? Στη Δύση, όπου τον τελευταίο καιρό εκδηλώθηκε πληθώρα ηθικών εκτροπών του κλήρου, παρατηρήθηκε μια ραγδαία μείωση όχι μόνον των εκκλησιαζομένων, αλλά και των μελών της Εκκλησίας γενικώς. Στην Ελλάδα δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο. Αν πάντως συνέβαινε κάτι τέτοιο, αυτό θα εσήμαινε ότι η ηθική συνδέεται στην συνείδηση των πιστών με το «είναι», την ταυτότητα της Εκκλησίας. Αν όχι, τότε πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ του «είναι» και του «καλός είναι» της Εκκλησίας. Σε τι συνίσταται λοιπόν το «είναι» η οντολογική ταυτότητα της Εκκλησίας? Στο ερώτημα αυτό θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια απάντηση με την βοήθεια των τριών ιεραρχών, τους οποίους τιμούμε σήμερα.

είναι γνωστή σε όλους μας η περιγραφή της Εκκλησίας από τον Απόστολο Παύλο ως το σώμα του Χριστού, του οποίου κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το κρίσιμο ερώτημα για την ταυτότητα της Εκκλησίας είναι αν η αγιότητά της εξαρτάται από την αγιότητα του σώματος ή της κεφαλής. Η προτεσταντική θεολογία δεν δέχεται την αγιότητα της Εκκλησίας, διότι δεν ταυτίζει το σώμα με την κεφαλή. Για τον Ιερό Χρυσόστομο και την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, οποιαδήποτε διάσταση μεταξύ της κεφαλής και του σώματος σημαίνει το θάνατο του σώματος, καθά περγάρ και σώμα και κεφαλή είσαι στην άνθρωπος, ούτω την Εκκλησίαν και των Χριστών εν έφησεν είναι. Όπως δεν υπάρχει ασώματος κεφαλή, έτσι δεν υπάρχει και ακέφαλο σώμα. Η ταυτότητα της Εκκλησίας, συνεπώς, έγκυται στον αδιάρρηκτο δεσμό μεταξύ Χριστού και κοινότητας της Εκκλησίας. Η αμαρτωλότητα, συνεπώς, των μελών της Εκκλησίας δεν επηρεάζει την αγιότητά της. Χαρακτηριστική είναι η στιγμή της Θείας Λειτουργίας, κατά την οποία ο ιερέας υψώνει τον καθαγιασμένο άρτο με την εκφώνηση «Τα Άγια της Αγίης». Η απάντηση του λαού δια των ιεροψαλτών είναι αποκαλυπτική «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός». Ο Χριστός, η κεφαλή, καθιστά Άγιο και το σώμα. Δεν επηρεάζει την αγιότητα της Εκκλησίας. Η αμαρτωλότητα των μελών της, περιλαμβανομένων των κληρικών της, διότι η σχέση μεταξύ κεφαλής και σώματος είναι αδιάρρηκτη.

Στο φως αυτό πρέπει να τοποθετήσουμε και το πρόβλημα της αναξιότητας των μελών της Εκκλησίας, ιδιαίτερα των κληρικών. Στην τρίτη ομιλία του προς Κορινθίους, επιστολήν του Παύλου, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει έκκληση να μην μας επηρεάζει η αναξιότητα των κληρικών ως προς την μετάδοση σε εμάς της Θείας Χάριτος. Με τα λόγια αυτά του Ιερού Χρυσοστόμου δεν αθωώνεται η αναξιότητα των κληρικών και των λαϊκών, ούτε επικροτείται. Καθίστανται όμως σαφή δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να λησμονούμε. Πρώτον, ότι η χάρις του Θεού μεταδίδεται στους ανθρώπους όχι μόνο διαμέσου αξιών, αλλά και αναξιών. Και δεύτερον, ότι η αναξιότητά μας μπροστά σε ένα τέτοιο υπούργημα πρέπει να θεωρείται δεδομένη όσον ενάρετη κι αν είμαστε. Ο Ιερός Χρυσόστομος θεωρεί δεδομένη την αναξιότητά του και σε αντίθεση με τους σύγχρονούς μας που θίγονται και διαρριγνύουν τα ημάτια τους όταν τους πει κανείς αναξίους, περιλαμβάνει και τον εαυτό του στους αναξίους. Έτσι, στη Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομα του Χρυσόστομου, ο λειτουργός πριν προσφέρει την Αγία Αναφορά ομολογεί, και ελπίζω να το εννοεί, ότι ουδής άξιος για το ύψιστο αυτό λειτουργήμα, περιλαμβανομένου πρώτιστα του εαυτού του. Τώρα πώς παρατάφτα αναλαμβάνει να καθαρίσει αυτό στην Εκκλησία από τους αναξίους, αυτό παραμένει μυστήριο.

Το σημαντικό όμως είναι ο θεολογικός λόγος για τον οποίο ισχύουν όλα αυτά, και αυτός έχει να κάνει με την ταυτότητα της Εκκλησίας. Στην ευχή της Θείας Λειτουργίας, στην οποία μόλις αναφέρθηκα μετά την ομολογία «Ουδής άξιος», προσθέτει ο λειτουργός, αλλά όμως δια την άφατον και αμέτρητόν σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και αναλυώτος, γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εχρημάτισας. Ως εκ τούτου συνεχίζει: «Συ ή ο προσφέρον και προσφερόμενος» και τα λοιπά. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο η αναξιότητα του κληρικού δεν εμποδίζει τη Θεία Χάρη είναι διότι στην πραγματικότητα λειτουργός είναι αυτός ο Χριστός. Αυτό μας οδηγεί σε μία άλλη πτυχή του θέματος της ταυτότητας της Εκκλησίας, στον εικονολογικό χαρακτήρα της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Οι τρεις ιεράρχες και η ταυτότητα της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου «Διάβαση», τεύχος 64, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογυναικής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογυναικής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά, φίλες και φίλοι, προσπαθούμε έτσι να δούμε τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, αν όλα αυτά έχουν αλλάξει με την πάροδο των αιώνων, με την πάροδο του χρόνου. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την ενότητα ουσιαστικά μέσα από την πολύ χαρακτηριστική φράση από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, «Είναι απάντες εν όσιν, καθώς η Πάτερ εν εμί καγώ εν εσύ, είναι και αυτή εν ημίν όσιν, είναι ο κόσμος πιστεύει ότι είμαι απέστειλας». Είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις αυτή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου βεβαίως εδώ ο ίδιος ο Χριστός μιλάει, είναι τα λόγια του Χριστού, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, καλώς σας βρίσκω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και θα θέλαμε έτσι μια μικρή εισαγωγή σε αυτό το μεγάλο θέμα που έχουμε για σήμερα, που θα μας απασχολήσει στην εκπομπή. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, πώς θα μπορούσαμε ίσως να το προσεγγίσουμε κατά τη γνώμη σας?
1: Ναι. Πρωτού ξεκινήσω να σας ενημερώσω, κύριε Σπρόπουλε, σας ακούω πολύ βαθιά, πάρα πολύ βαθιά. Κοιτάξτε, η ενότητα, η εν Χριστώ ενότητα είναι μια βασική διδασκαλία της Εκκλησίας και μια θεμελιώδης παράμετρος της χριστιανικής ζωής. Δεν είναι δηλαδή η ενότητα ένα δευτερεύον ζήτημα με το οποίο ασχολείται σε δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη φάση, θα λέγαμε, η θεολογία και η Εκκλησία. Αλλά είναι πρωταρχικό ζήτημα, ζήτημα θα λέγαμε συστατικό της ίδιας της Εκκλησίας, όπως αυτό φανερώνεται μέσα και από το χωρίο αυτό, το χωρίο του 17ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου που μόλις διαβάσατε. Είναι λοιπόν μια επιταγή του ίδιου του Κυρίου, μια προσευχή θα λέγαμε του Κυρίου προς τον Ουράνιο Πατέρα του, να χαρίζει την ενότητα την οποία έχουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ενδοτριαδικά, να χαρίζει την ενότητα λοιπόν αυτή έτσι και σε όλο το εκκλησιαστικό πλήρωμα, σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, διότι λέει ότι δεν σε παρακαλώ πατέρα μου μόνο για τους 12 μαθητές και αποστόλους, ναι, ού μόνο περί τούτων ερωτώ, αλλά και περί των πιστευσάντων δια του λόγου αυτών εις εμέ, και σε όσους θα πιστεύσουν εξαιτίας του λόγου, εξαιτίας του κηρύγματός τους σε εμένα. Αυτή η ενότητα λοιπόν είναι χαρακτηριστική της αλήθειας του Ευαγγελίου, διότι εάν πιστεύσουν έτσι ότι είναι η ενότητα αποτέλεσμα της χάρης, θα πιστεύσουν ότι εσύ με απέστειλες. Έτσι λοιπόν η έννοια της ενότητας είναι κατακλυσμιαία θα λέγαμε μέσα στην πρώτη Εκκλησία και μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και είναι ένας βασικός παράγοντας της εκκλησιαστικής ζωής και πρέπει να είναι ένας βασικός παράγοντας της εκκλησιαστικής ζωής μέχρι και τις μέρες μας. Εκείνο που πρέπει να πούμε, κύριε Σπυρόπουλε, είναι ότι η ενότητα στο επίπεδο το οποίο τη συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ένα μυστήριο.
0: Είναι ένα μυστήριο που έχει να κάνει, μυστήριο με ποια έννοια, κύριε Αμπατζίδη?
1: Είναι δηλαδή ένα δώρο του Θεού, που έχει να κάνει με την βαθιά, θα λέγαμε, πίστη στο Χριστό και την εμπειρία της χάρης. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αφορά, θα λέγαμε, απλά και μόνο μια κοινωνική ή ιστορική ενότητα ή θεσμική ενότητα. Mm-hmm. Είναι η βαθιά ενότητα της λειτουργίας, της χάρης, της μίας χάρης, έτσι, μέσα στο, στο εκκλησιαστικό σώμα. Ο ίδιος ο Παύλος, μην ξεχνάμε, ότι θα χαρακτηρίσει έτσι, την εκκλησία ως σώμα Χριστού. Έτσι, και θα μιλήσει για πολλά μέλη, τα οποία το καθένα έχει τη δουλειά του, αλλά θα μιλήσει και για την ενότητα, την λειτουργική ενότητα αυτού του σώματος. Και έτσι λοιπόν θα το πει όχι μόνο με την έννοια του ότι είμαστε ένα μυστηριακό σώμα, αλλά θα τονίσει πάρα πολύ ότι εφόσον είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, έτσι πρέπει να φρονούμε τα ίδια μεταξύ μας. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό, σύμφωνα με αυτό που μας δίδαξε ο Ιησούς Χριστός, το αυτό φρονείνε να λύλεις. Κατά Ιησού Χριστόν θα πει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 15ο.
0: Οπότε πρέπει να έχουμε όλη την ίδια πίστη, αυτό θέλει να πει.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό σημείο και κριτήριο, διότι για να μπορέσουμε να είμαστε ένα σώμα και ένα πνεύμα, πάλι επικαλούμαστε τον Παύλο από την προς Εφεσίους, έτσι, θα πρέπει να έχουμε ένα βάπτισμα, μία πίστη. Γιατί ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, λέει ο Παύλος, είναι ένας. Άρα λοιπόν η αγάπη, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος που εμφανίζεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ως εν Χριστώ αγάπη, μας οδηγεί στην ενότητα. Mm-hmm. Έτσι, την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμου της ειρήνης, θα μας πει στην προς Εφεσίους. Το αυτό φρονείται, θα πει στην προς Φιλιππισίους, την αυτήν αγάπην έχοντες. Έτσι, εφόσον έχετε την ίδια αγάπη, την αγάπη του Χριστού, θα φρονείτε και τα ίδια και θα είστε σύμψυχοι. Έτσι, η αγάπη, θα μας πει σε άλλο σημείο, είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Κατά συνέπεια, κύριε Σπρόπουλε, καταλαβαίνουμε το βάθος και το μέγεθος της εν Χριστώ ενότητας. Πρόκειται δηλαδή για μία κατάσταση, την κατάσταση της εν Χριστώ ζωής, που τη διαπνέει, τη διαπερνά η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να σας θυμίσω εκείνο το τροπάριο του Εσπερινού της Πεντηκοστής, όπου λέει «πάντα συγκροτεί το Πνεύμα το Άγιον». Έτσι, το Πνεύμα το Άγιον λοιπόν είναι η συγκολητική ουσία η οποία διαπερνά την εν Χριστώ ζωή, διαπερνά την εκκλησιαστική πραγματικότητα και χαρίζει, θα λέγαμε, το σύνδεσμο της ειρήνης, της αγάπης και της ενότητας. Mm-hmm. Που ο σύνδεσμος της ειρήνης, της αγάπης και της ενότητας είναι ένα τριπλό, θα λέγαμε, μια τριπλή διάσταση μιας και μόνης πραγματικότητας, της πραγματικότητας της ζωής εν Αγίω Πνεύματι.
0: Ναι. Αυτό το ένα, να είναι όλοι ένα, αυτό το ένα, ένα βάπτισμα, μία πίστη, τι διαστάσεις έχει, τι σημαίνει ένας Κύριος, τι σημαίνει αυτό, κύριε Αμπατζίδη, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε, δηλαδή όσο μπορούμε να το εξηγήσουμε, δεν είναι όσο είναι εφικτό.
1: Ναι,
0: και δυνατό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Εκκλησία έζησε, θα λέγαμε, στις πρώτες δεκαετίες της, μιλάμε για τον αρχαίγονο χριστιανισμό, mm-hmm. έζησε, θα λέγαμε, υπό την ισχυρή πίστη, έτσι, της αγάπης προς τον Κύριο Ιησού, του ερχομού της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, mm-hmm. της τελικής κρίσης και της Ανάστασης. Αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, αλλά το βλέπουμε ακόμα και στους πρώτους Αποστολικούς Πατέρες και τους Απολογητές. Άρα λοιπόν, εκεί λοιπόν η ενότητα είναι, θα λέγαμε, η ισχυρή προσήλωση στο πρόσωπο του Χριστού. Mm-hmm. Μια προσήλωση, θα λέγαμε, ψυχήτε και σώματι. Ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού, ήταν η αναπνοή της Εκκλησίας. η Εκκλησία ζούσε και ανέπνεε με τον Χριστό και με την προσδοκία του ερχομού του, αυτό το Μαράναθα.
0: Ναι.
1: Καθώς τα χρόνια περνούσαν και υπήρχε, θα λέγαμε, μία χρονική, αν θέλετε, απόσταση από την περίοδο που ο Κύριος ήταν στην γη και στην ιστορία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο χριστιανισμός εξαπλώνονταν και εξαπλώνονταν κυρίως σε ελληνικό πολιτισμικά έδαφος, στον ελληνορωμαϊκό κόσμο που κυριαρχούνταν από την ελληνική, την ελληνιστική κουλτούρα, τότε η ενότητα παρουσιάστηκε, θα λέγαμε, κύριε Σπρόπουλε, ως ένα θεολογικό πρόβλημα. Mm-hmm. Από εκεί δηλαδή που ζούσαν οι χριστιανοί με αφελότητη καρδίας, όπως μας λέει η Καινή Διαθήκη, που ζούσαν με ένταση και με πάθος έτσι, την ζωή εν Χριστώ, περιμένοντας σύντομα τη Δευτέρα έλευσή του, περάσαμε στην ανάγκη να αντιμετωπίσει η Εκκλησία ένα ουσιαστικό θεολογικό πρόβλημα, που είναι πάλι πρόβλημα ενότητος και αφορά αυτή τη φορά την ενότητα του Θεού. Και το πρόβλημα αυτό ήταν: πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μιλάμε για έναν Θεό ενότητα όταν πιστεύουμε τον Ιησού Χριστό ως Θεάνθρωπο, όταν πιστεύουμε στον Θεό Πατέρα και στον Θεό Λόγο? Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε, κύριε Σπρόπουλε, η ανάγκη η Εκκλησία να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, και είναι γνωστή η προσπάθεια που έκανε η Εκκλησία για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, αντιμετωπίζοντας μεγάλες αιρέσεις, όπως είναι οι αιρέσεις του μοναρχιανισμού, όπως είναι η μεγάλη αυτή αίρεση του αριανισμού αργότερα, και όπως ήταν και η αίρεση των πνευματομάχων στη συνέχεια μετά τον αριανισμό. Η ιστορία είναι γνωστή, τα έχουμε σημειώσει, τα έχουμε αναλύσει και με άλλη αφορμή και ευκαιρία. Εκείνο που πρέπει να εντοπίσουμε και να σημειώσουμε εδώ είναι ότι πέρασε στη ζωή της Εκκλησίας η ανάγκη να εμφανιστεί, να βεβαιωθεί η ενότητα με την ομολογία πίστεως, έτσι, η οποία ομολογία πίστεως αντιμετωπίζει αυτές τις βασικές αιρέσεις που προαναφέραμε και άλλες στη συνέχεια. Βέβαια, έχουμε ομολογίες και πριν από αυτήν την περίοδο. Έχουμε τις καλούμενες βαπτισματικές ομολογίες, που είναι, θα λέγαμε, η βεβαίωση της πίστεως, αυτή η μία πίστη που μας λέει στο τέταρτο κεφάλαιο της Εφεσίους ο Παύλος: εν σώμα και εν πνεύμα εις Κύριος μία πίστη εν βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε βάπτισμα λοιπόν υπήρχε μια σύντομη ομολογία πίστεως, την οποία έκανε ο νεοφώτιστος, ο βαπτιζόμενος, και που κυρίως η ομολογία αυτή συνίστατο στην βεβαίωση ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο Κριτής της ιστορίας, ο Θεός που μας σώζει, που αναστήθηκε ο ίδιος και θα αναστήσει και εμάς. Αυτή λοιπόν η βάπτιση, και έχουμε, μας σώζονται, αν θέλετε να μιλήσουμε και λίγο ιστορικά, μας σώζονται αρκετά βαπτισματικά σύμβολα, κυρίως από τη Δύση, αλλά μας σώζονται. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η βαπτισματική ομολογία που ήταν μια προσωπική ομολογία του καθενός κατά τη διάρκεια του βαπτίσματός του, γίνεται τώρα, στην περίοδο δηλαδή μετά τον 4ο αιώνα, γίνεται μια διάσταση της ενότητας της Εκκλησίας, στο βαθμό που η ομολογία της ορθής διδασκαλίας, της ορθόδοξης διδασκαλίας, είναι ένας απαράβατος κανόνας και προϋπόθεση της ενότητας.
0: Ναι.
1: Το ίδιο θα συμβεί και αργότερα με τις χριστολογικές αιρέσεις. Και πολύ αργότερα, αν θέλετε, και με τις αιρέσεις του μονοθελητισμού, του μονοενεργητισμού, των εικόνων κλπ. Θα χρειάζεται λοιπόν να βεβαιωθεί η ορθή πίστη και η ορθή διδασκαλία ως ένας απαράβατος παράγοντας ενότητας της Εκκλησίας.
0: Βλέπουμε, κύριε Αμπατζίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, βλέπουμε ότι και υπάρχουν και ιστορικές συνθήκες που οδηγούν στην ανάγκη για αυτή τη βεβαίωση της ενότητας, και μέσα από έτσι το σύμβολο της πίστης και από τα βαπτισματικά σύμβολα, όπως μας είπατε, που προηγήθηκαν. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό να προκύπτει ως ζήτημα.
1: Βεβαίως, βεβαίως προκύπτει, βεβαίως υπάρχουν ιστορικές συνθήκες και τις υπενιχθήκαμε όταν είπαμε ότι ακριβώς η περίοδος που δημιουργείται, που εγγενιάζεται μετά την εξάπλωση του χριστιανισμού στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, μετά την όσμωση ελληνισμού και χριστιανισμού, μετά αν θέλετε την πάυση των διωγμών και την ελευθερία της εκκλησίας, της χριστιανικής εκκλησίας να εκφραστεί στο ελληνορωμαϊκό κράτος. Αυτοί οι παράγοντες λοιπόν συνιστούν ιστορικές παραμέτρους. Γιατί? Γιατί φέρνουν έναν ανοιχτό πλέον χριστιανισμό, έναν χριστιανισμό που δεν φοβάται, που δεν κρύβεται, έναν χριστιανισμό που κερδίζει έδαφους, το φέρνουν αντιμέτωπο με τις κοινωνικές, τις θρησκευτικές και τις φιλοσοφικές διαστάσεις, αποχρώσεις, παραμέτρους του ελληνορωμαϊκού κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Έτσι δημιουργούνται και οι αιρέσεις, βέβαια.
0: Θα πούμε περισσότερα. Είναι μεγάλο το θέμα μας σήμερα, ούτως ή άλλως. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε Αμπατζίδη, πάντοτε με τη βοήθειά σας. Πρώτα θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την έννοια της ενότητας στην Εκκλησία. Τι σημαίνει ενότητα? Ήδη έχουμε δώσει, νομίζω, αρκετά στοιχεία και ιστορικά, μεταξύ άλλων, με τη βοήθειά σας, κύριε Αμπατζίδη. Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε εδώ στη συνέχεια?
1: Ναι, είδαμε λοιπόν ότι η ενότητα της Εκκλησίας, η ενότητα της Χριστοζωής οικοδομείται σαν μια πολύ πολύ βασική θεμελιώδη διδασκαλία στην ίδια την Καινή Διαθήκη. Είδαμε ότι η ενότητα αυτή έχει να κάνει με την μία πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα, και το ένα βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Βλέπετε, μία πίστη και ένα βάπτισμα πάνε μαζί, είναι αλληλένδετα, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Εκκλησία ποτέ δεν υιοθέτησε τον αναβαπτισμό, ακόμα και για τα μέλη της Εκκλησίας που εξόκυλαν και εξωστράτησαν και παρασύρθηκαν σε αιρέσεις. Όταν λοιπόν επέστρεφαν στην Χριστιανική Εκκλησία, ποτέ δεν υιοθέτησε τον αναβαπτισμό. Το βάπτισμα παραμένει πάντα ένα. Λοιπόν, και είπαμε λοιπόν ότι αυτή η μία πίστη και το ένα βάπτισμα στην πορεία του χρόνου, ιδιαίτερα από τον 4ο αιώνα και μετά, έτσι, θα λέγαμε, αποκρισταλώνεται σε μια ομολογία πίστεως, σε ένα σύμβολο πίστεως, το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης, και μια ομολογία της ορθής πίστης και της ορθής διδασκαλίας, της ορθής δόξας, της ορθοδοξίας, που γίνεται πλέον αυτή η ομολογία μια βασική παράμετρος, ένας βασικός πυλώνας της ενότητας της Εκκλησίας. Μία άλλη παράμετρος της ενότητας της Εκκλησίας διαχρονικά, κύριε Σπυρόπουλε, είναι η ενότητα στην λατρεία, στη λατρευτική ζωή και στην πνευματική ζωή. Αυτό το αρχαίο χριστιανικό αξίωμα, το ότι το lex orandi είναι και lex credendi και αντίστροφα, το lex credendi είναι και lex orandi, θα το εξηγήσω, δηλαδή ο κανόνας της προσευχής είναι και κανόνας της πίστεως, και αντίστροφα ο κανόνας της πίστεως είναι και κανόνας της προσευχής, επαληθεύεται και στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστεύω διαφορετικά και να λατρεύω διαφορετικά. Ή αν το θέλετε, ο τρόπος με τον οποίο λατρεύει η Εκκλησία τον Θεό είναι αποκαλυπτικό της ορθής πίστης και της ορθής δόξας της. Έτσι λοιπόν, η ενότητα της Χριστός ζωής, η ενότητα της Εκκλησίας, διασφαλίζεται ακριβώς και στον τρόπο της λατρείας και της εν γέννη πνευματικής ζωής. Όχι μόνο της λατρείας ριτουαλιστικά, αν θέλετε, δηλαδή καθαρά επιτελεστικά,
0: όσον αφορά την ίδια την τελετή, δηλαδή αυτή καθ' αυτή, λέτε. Δηλαδή,
1: μόνο σαν περιορισμένη μόνο στην διαδικασία της τελετής αυτής καθ' αυτής, αλλά γενικότερα της λατρείας ως της εν Χριστώ ζωής, που περιλαμβάνει μέσα της, αν θέλετε, και την προσευχή, που περιλαμβάνει, αν θέλετε, και την άσκηση, που περιλαμβάνει, αν θέλετε, βασικές διαστάσεις της πνευματικής ζωής, όπως την μετάνοια κλπ.
0: Εδώ είναι μέσα και τα μυστήρια της Εκκλησίας, η μυστηριακή της ζωή.
1: Βεβαίως, βεβαίως, πρωταρχικά, πρωτίστως, έτσι, πρωτίστως. Η λατρευτική ζωή είναι πρωτίστως τα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι πρωτίστως τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία όμως ανοίγονται, αν θέλετε, τα θεωρούμε έτσι λίγο πιο διασταλμένα, ώστε να περιλαμβάνουν όλη την εν Χριστώ ζωή. Άλλωστε, η πνευματική ζωή της Εκκλησίας καταλήγει και πρέπει να καταλήγει στα μυστήρια, και δει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να εννοείται, και ευχαριστώ για την παρατήρηση, με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να εννοείται αποκομμένη ή παράλληλη η πνευματική ζωή. Έχουμε πρόβλημα τότε. Η πνευματική ζωή από τα μυστήρια της Εκκλησίας και δει από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα λοιπόν, ο τρόπος της πνευματικής ζωής, ο τρόπος της εν Χριστώ πνευματικότητας λοιπόν, είναι και αυτός αποκαλυπτικός της ενότητας της Εκκλησίας. Και μην ξεχνάτε, έχουμε πολλές αιρέσεις οι οποίες δεν έχουν, αν θέλετε, διαφημιστεί εντός εισαγωγικών τόσο πολύ, και δεν έχουν μπει, θα λέγαμε, δεν έχουν γίνει τόσο γνωστές στην ιστορία, αλλά έχουμε πολλές και σημαντικές αιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας. Οι Ευσταθιανοί, για παράδειγμα, τον 4ο αιώνα. Οι Μεσσαλιανοί, πολύ αργότερα, μέχρι τον 10ο και τον 11ο αιώνα. Από τον 4ο ξεκινούν αυτοί. Ο πρώτος που τους αντιμετωπίζει είναι ο Επιφάνιος Σαλαμίνος της Κύπρου, αλλά φτάνουν μέχρι και τον 10ο και 11ο αιώνα. Ποικίλες τάσεις καθαρών, ποικίλες αναθεωρητικές τάσεις. Mm-hmm. Όλες αυτές, θα λέγαμε, οι αιρέσεις, οι αποκλίσεις, είναι αποκλίσεις της εγχριστώ πνευματικότητας και τις αποκλίσεις που αφορούν τη λατρευτική ζωή. Άρα λοιπόν η μία πίστη που συνδέεται με το ένα βάπτισμα, έτσι, εμφαίνεται, θα λέγαμε, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας ως μία ομολογία της πίστεως σαν βασικό παράγοντα ενότητας και μία εγχριστώ ζωή, έτσι, μία ενότητα λατρευτική και μία ενότητα της εγχριστώ ζωής. Και αυτή η ενότητα, κύριε Σπυρόπουλε, καταλήγει, θα λέγαμε, ή μάλλον, να χρησιμοποιήσω μια καλύτερη έκφραση, μοιραία αποτυπώνεται στην θεσμική και διοικητική πράξη της Εκκλησίας. Δηλαδή αυτή η ενότητα εμφαίνεται πρακτικά, θα λέγαμε, διαπιστώνεται και ψηλαφείται στον τρόπο ζωής της Εκκλησίας, στη διοίκηση της Εκκλησίας ως τρόπο ζωής της Εκκλησίας. Και εξηγούμε. Mm-hmm. Η ενότητα αυτή, κύριε Σπυρόπουλε, πολύ γρήγορα, έτσι, από τους Αποστόλους πέρασε στους Επισκόπους. Ο Επίσκοπος λοιπόν, ως αυτός που έμενε στο πόδι, θα λέγαμε, του Επισκόπου, του Αποστόλου, με συγχωρείτε, για να επισκοπεί, για να μπορεί να εξετάζει, να κοιτάζει, να ελέγχει με τον έλεγχο αυτό, το χριστιανικό έλεγχο της αγάπης, mm-hmm. να καθοδηγεί την χριστιανική κοινότητα που ο Απόστολος άφηνε πίσω του γιατί έπρεπε να πάει αλλού. Αυτός λοιπόν ο Επίσκοπος, μέσα από διαδικασίες ιστορικές τις οποίες τις γνωρίζουμε πολύ καλά και οι οποίες έγιναν αντικείμενο μελέτης πολύ εμβριθούς και πολύ αναλυτικής σε όλο τον 20ο αιώνα, αυτός λοιπόν ο Επίσκοπος, ο οποίος είναι η κεφαλή της τοπικής εκκλησίας, πάντοτε εξευγιάλυτα ενωμένος με το εκκλησιαστικό σώμα, ποτέ αποκομμένος, αυτός λοιπόν ο Επίσκοπος, σε σχέση πάντοτε με τους άλλους επισκόπους, μια σχέση που δηλώνει την σχέση των τοπικών εκκλησιών μεταξύ τους, δημιουργεί εκκλησιαστικούς θεσμούς και συνιστά μέχρι και σήμερα έναν βασικό θεμελιώδη παράγοντα ενότητας mm-hmm. της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική ζωή, κύριε Σπυρόπουλε, κατά τους πρώτους αιώνες, κυρίως, για να είμαι πιο ακριβής, κατά τους πρώτους δύο αιώνες, θα λέγαμε, της χριστιανικής ιστορίας, ήταν κάπως άναρχη. Δηλαδή είχαμε βέβαια τον επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους. Ο επίσκοπος είχε κυρίως έναν ρόλο εποπτικό και το γεγονός, το καταλυτικό γεγονός, το ίδιο γνώρισμα του επίσκοπου ήταν ότι τελούσε την ευχαριστία, καθώς επίσης ότι χειροτονούσε και τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους. Οι πρεσβύτεροι ήταν κυρίως εκείνοι οι οποίοι είχαν αναλάβει το διδασκαλικό και κατηχητικό έργο μέσα στην Εκκλησία. Και οι γνωστοί διάκονοι, οι οποίοι ξεκινάνε από την αγάπη και είναι από τις αγάπες, θα λέγαμε, συγγνώμη, και είναι, θα λέγαμε, η βοηθή του επισκόπου. Πέρα λοιπόν από αυτούς τους τρεις σαφείς βαθμούς της ιεροσύνης που στα μέσα του 2ου αιώνα έχουν πλέον ξεκαθαρίσει, στην αρχαία εκκλησία λειτουργούν προφήτες, λειτουργούν διδάσκαλοι, λειτουργούν περιοδεύοντες ιεροκήρυκες και μάλιστα οι προφήτες, κύριε Σπρόπουλε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κειμένων, είχαν μια εξέχουσα θέση στην εκκλησία. Όμως, ακριβώς επειδή ζούμε μέσα στον χρόνο και ζούμε μέσα στην ιστορία και η ιστορία αυτή έχει την κακοήθειά της, και το μεγάλο πρόβλημα της χριστιανικής πίστης και της χριστιανικής ζωής από τις απαρχές της ήταν οι ετεροδιδασκαλίες, ναι, αυτό που αργότερα ονομάζουμε αιρέσεις. Mm-hmm. Για να μην υπάρχει λοιπόν πολυφωνία, για να μην υπάρχει μια ανεξέλεγκτη, θα λέγαμε, και καθαρά υποκειμενική χριστιανική διδασκαλία, σιγά σιγά η Εκκλησία περιόρισε την εποπτεία της, ανέφερε θα λέγαμε όλη την εχριστό ζωή της στο πρόσωπο του Επισκόπου. Και έτσι ο Επίσκοπος έγινε θα λέγαμε ο εκφραστής της πίστης και της ζωής της Εκκλησίας, της τοπικής του Εκκλησίας. Όταν όμως είχαμε ζητήματα που ξεπερνούσαν την ζωή της τοπικής Εκκλησίας, θα έπρεπε να υπάρχει μια γενικότερη μέρημνα για το πώς θα διευθετηθούν αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν η πράξη ήταν η συνάντηση, η σύνοδος των επισκόπων, των όμορων επισκόπων μεταξύ τους, δηλαδή των επισκόπων που γειτόνευαν μεταξύ τους, και με βάση αυτήν την συνάντηση, την σύνοδο, παίρνονταν αποφάσεις οι οποίες λειτουργούσαν, θα λέγαμε, σε μια ευρύτερη ενότητα της εκκλησιαστικής ζωής.
0: Μια ανωτελεία θα βάλουμε εδώ σε αυτό το σημείο, κύριε Αμπατζίδη, για μια απαραίτητη διακοπή. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε ακριβώς από την τελευταία σας φράση.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, περιμένοντας πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού,

0: Ναι, ακριβώς. Κάναμε αυτή την ιστορική αναδρομή, κύριε Σπυρόπουλε, για να φτάσουμε μέχρι τη Σύνοδο, τον θεσμό δηλαδή της Συνόδου, όχι για να δείξουμε πώς δημιουργήθηκαν οι εκκλησιαστικοί θεσμοί ή πώς λειτουργούν οι εκκλησιαστικοί θεσμοί, αλλά για να πούμε αυτό που θέλαμε να πούμε είναι ότι οι θεσμοί αυτοί, οι εκκλησιαστικοί αυτοί θεσμοί, οι οποίοι λειτουργούν μέχρι και σήμερα, ουσιαστικά εκφράζουν και πρέπει να εκφράζουν την αλήθεια, την ενότητα και την ορθή πίστη της Εκκλησίας. Όταν είπαμε λοιπόν ότι ο επίσκοπος κατήντησε, έμεινε δηλαδή να είναι, με αυτή την έννοια κατήντησε, έμεινε να είναι ο μόνος υπεύθυνος, θα λέγαμε, της εκκλησιαστικής ζωής, αυτό σημαίνει ότι ο επίσκοπος είναι βουτυγμένος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, αφουγκράζεται το σώμα της Εκκλησίας, ζει μυστηριακά και ευχαριστιακά το σώμα της Εκκλησίας, όπως και το σώμα της Εκκλησίας έχει ως κεφαλή του και ως, θα λέγαμε, τύπο Χριστού, για να θυμηθούμε τον Ιγνάτιο Αντιοχίας, τον επίσκοπό του.
1: Εις τύπων και τόπων Χριστού, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, εμφανίζεται στη Σύνοδο, όπως λέγαμε πριν, για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που εκφεύγει, συγγνώμη, των ορίων της τοπικής εκκλησίας. Δεν εμφανίζεται ως άτομο, ως ένας διοικητικός παράγοντας, ως εξουσιαστής, θρησκευτικός ηγέτης μιας ομάδας κτλ. Αλλά εμφανίζεται ως αυτός ο οποίος συγκεφαλαιώνει και εκφράζει την αλήθεια της πίστεως της τοπικής του εκκλησίας. Μια αλήθεια της πίστεως που την έχει βιώσει ευχαριστιακά, αλλά την έχει βιώσει και στην προέκταση της ευχαριστίας, που είναι το σύνολο της εχριστός ζωής, το σύνολο της εκκλησιαστικής ζωής.
1: Αυτό τι σημαίνει, να το εξηγήσουμε λίγο, αυτή η βίωση?
0: Δείτε, στην Θεία Ευχαριστία, όπως πολλές φορές έχουμε πει, βιώνουμε το μυστήριο της ενότητας ως, τα λέγαμε, την χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας οδηγεί στο πρόσωπο του Χριστού και από τον Χριστό στον Πατέρα. Και έτσι λοιπόν μετέχουμε χάριτη, έτσι, μέσα δηλαδή από την άκτιστη ενέργεια και δωρεά του Αγίου Πνεύματος, μετέχουμε της ίδιας της ζωής του Τριαδικού Θεού, κοινωνώντας, έτσι, το θεοειδές σώμα, αναστημένο σώμα και αίμα του Χριστού. Όταν λοιπόν στη Θεία Ευχαριστία αναγνωρίζουμε τον επίσκοπο ως το πρόσωπο του Χριστού, το ευχαριστιακό, το μυστηριακό πρόσωπο, ότι είναι ένας βασικός τύπος, ένα πρότυπο, ένα αρχέτυπο, έτσι, που μας φανερώνει τον Χριστό, τότε λοιπόν καταλαβαίνουμε, έτσι, ότι οικοδομείται η σχέση μας με τον επίσκοπο, με τους πρεσβυτέρους, με τους υπολείπους χριστιανούς ως αδελφούς, οικοδομείται αυτή η σχέση μας όχι μόνο μέσα στο στενό πλαίσιο τέλεσης της Θείας Ευχαριστίας, αλλά σε όλη μας την ζωή. Όλη μας η ζωή διαποτίζεται από αυτή τη σχέση. Κατά συνέπεια λοιπόν, ο επίσκοπος, όταν ακριβώς είναι επίσκοπος και όχι διοικητικός διευθυντής ή ηγέτης μιας θρησκευτικής κοινότητας, λοιπόν, είναι το απάβγασμα, το προϊόν αυτής της όλης ζωής, αυτής της όλης σχέσης. Και όταν πηγαίνει λοιπόν στη Σύνοδο, δεν εκφράζει ούτε προσωπικές ιδέες, ούτε, θα λέγαμε, μια υπεροχή διοικητική ή όποια άλλη, αλλά εκφράζει αυτήν τη βιωμένη πίστη της εκκλησιαστικής κοινότητας, όπως τη ζει και αυτός ως κεφαλή αυτής της κοινότητας. Άρα λοιπόν δεν νοείται ένας επίσκοπος που δεν είναι, θα λέγαμε, ο πατέρας και αδελφός των ιερέων του πληρώματος της εκκλησίας, των θεολόγων, δεν συζητά, δεν μπορεί να οικοδομήσει αυτή την αλήθεια μέσα από την όλη ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας. Ένας επίσκοπος αποκομμένος, διοικητικός διευθυντής μιας υπηρεσίας, δεν είναι ο επίσκοπος για τον οποίο συζητάμε στην παρούσα συνάφη.
1: Μιλήσατε, Μιλήσατε για αλήθεια, ενότητα.

0: ταπεινότητα και ορθή πίστη. Αυτά τα τρία έτσι βασικά εδώ στοιχεία, βασικά χαρακτηριστικά, πώς τα βλέπουμε στις συνόδους, αν θέλετε, αυτές των επισκόπων να εκφράζονται, κύριε Αμπατζίδη, δηλαδή, και τι σημαίνουν αυτά και τι σημαίνουν και για τη ζωή της Εκκλησίας?
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, ένα εξαιρετικό ερώτημα, κύριε Σπυρόπουλε, και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί, ειδικά σύντομα.
0: Και αν μπορούσαμε να το δούμε και λίγο στους πρώτους αιώνες, αυτό που είχαμε ακριβώς και πολλές αιρέσεις, και είχαμε και συνόδους, έτσι, πάρα πολλές.
1: Βεβαίως. Δείτε, η ζωή της Εκκλησίας δεν είναι μονοκόμματη. Έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της οικουμένης, έχουν εν μέρει διαφορετικές κουλτούρες, έχουν διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης και οπωσδήποτε έχουν έναν διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Όταν λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι χριστιανοί αυτοί, γιατί περί αυτών συζητούμε, περί των πιστών, περί αυτών που συνιστούν το πλήρωμα της Εκκλησίας και των ηγετών τους, των επισκόπων τους, δεν σημαίνει αυτό όμως ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μοιράζονται σταθερά και απαρέκλητα τις ίδιες βασικές αρχές της χριστιανικής πίστης, τις ευαγγελικές αρχές. Όταν λοιπόν πηγαίνει κανείς, για παράδειγμα, στην σύνοδο της Χαλκιδόνας ή της Εφέσου, βλέπουμε να υπάρχουν δύο ή τρεις, θα λέγαμε, μενταλιτέ που λένε οι γαλινοτροπίες, τρόποι αντίληψης των πραγμάτων. Η Αλεξανδρινή σχολή είναι εντελώς διαφορετική από την Αντιοχιανή σχολή σε ό,τι αφορά την προσέγγιση και ερμηνεία του χριστολογικού γεγονότος. Η Μικρασιατική ή Κωνσταντινοπολίτικη σχολή, η οποία αναπτύσσεται, είναι πιο συνθετική. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε ανάλυση των πραγμάτων, αλλά πρέπει να πούμε το εξής. Μέσα στις συνόδους εκφράζονται τάσεις, στις αρχαίες συνόδους εκφράζονται τάσεις, εκφράζονται, θα λέγαμε, αντιλήψεις, καμιά φορά και αποκλίνουσες. Εκείνο όμως το οποίο υπάρχει και εκείνο το οποίο επικρατεί, αν θέλετε, ξεχωρίζοντας την αλήθεια της πίστης της Εκκλησίας από την αίρεση, είναι, θα λέγαμε, η πραγματικότητα να διασωθεί ακέραια η αντίληψη της ευαγγελικής σωτηρίας. Ό,τι σώζει ακέραια την αντίληψη της ευαγγελικής σωτηρίας είναι, θα λέγαμε, κάτι το οποίο μπορεί να συγκροτήσει αυτή τη μία πίστη και τη μία αλήθεια της Εκκλησίας. Ένα παράδειγμα μόνο θα δώσω. Εάν, για παράδειγμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον Απολινάριο, έναν αιρετικό, στους πνευματομάχους, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στους πνευματομάχους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι εντάξει, να δεχτούμε τη θεότητα του λόγου, αλλά μην μου πεις και για τη θεότητα του πνεύματος, δηλαδή πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Και απαντά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στους πνευματομάχους, λοιπόν, εάν δεν είναι Θεός το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο υποτίθεται θεώνει εμένα, τότε πρώτα να πάει να γίνει αυτός Θεός και μετά να με θεώσει. Δηλαδή διασώζεται η ευαγγελική, θα λέγαμε, διάσταση της θέωσης, ότι ο άνθρωπος γίνεται εν Χριστώ και εν Αγίου Πνεύματι, έτσι, Θεός, κατά χάριν Θεός, διασώζεται από το γεγονός της φθαρτότητας, έτσι, και του θανάτου, και αυτό γίνεται εν Αγίου Πνεύματι, εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτός ο οποίος ενεργεί την θέωσή μου να μην είναι Θεός? Εάν δεν είναι Θεός πρώτα αυτός, πάει να γίνει Θεός και μετά να κάνει εμένα Θεό. Λοιπόν, αυτή η πραγματικότητα είναι η πραγματικότητα η οποία διασώζει το μυστήριο της ευαγγελικής σωτηρίας, το μυστήριο της ευαγγελικής πίστης στα ουσιώδη του σημεία. Και αυτή είναι η συγκολητική ουσία, θα λέγαμε, η οποία κρατά τις συνόδους έτσι, στο επίπεδο της ενότητας της πίστης παρά τις αποκλίνουσες διαφορές. Άλλη παράδοση εξηγητική είχε η Αντιόχεια, άλλη παράδοση εξηγητική η Αλεξάνδρεια. Αυτό όμως δεν εμπόδισε να συμπέσουν στη βασική θεώρηση ότι ο Θεός πρέπει να γίνει άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Γιατί αν ο Θεός δεν έχει γίνει πραγματικά άνθρωπος, τότε ο άνθρωπος δεν σώζεται πραγματικά. Mm-hmm. Ωστόσο όμως, σε κάθε περίπτωση, η ενότητα αυτή είναι μια ενότητα η οποία εξασφαλίζει και τη λειτουργία των θεσμών, για να γυρίσουμε εκεί που συζητούσαμε. Διότι οι επίσκοποι, μετέχοντας των συνόδων, μετέχουν, θα λέγαμε, για να καθορίσουν την πίστη, να καθορίσουν τα δόγματα και με τον τρόπο τους έτσι να καθορίσουν τη ζωή ολόκληρης της Εκκλησίας, αφού όμως πρώτα οι ίδιοι είναι οι εκφραστές της ζωής της Εκκλησίας στο επίπεδο της τοπικής τους Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Και μία τελευταία παρατήρηση, δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο, κύριε
0: Σπυρόπουλε. Έχουμε χρόνο περίπου, αλλά 12 λεπτά έχουμε στη διάθεση μας.
1: Κύριε Μπατζηδη, θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε την εξής τελευταία παρατήρηση, ότι η ενότητα αυτή στη ζωή της Εκκλησίας είναι μια ενότητα η οποία, ενώ αγωνιζόμαστε με 1002 τρόπους να την επιτύχουμε μέσα στην ιστορία, σε επίπεδο θα λέγαμε έκφρασης της θεσμικής Εκκλησίας, διότι η ενότητα υπάρχει και είναι, θα λέγαμε, η ευχαριστιακή ενότητα η οποία είναι η συγκολητική ουσία της ενότητας της Εκκλησίας σε ιστορικό επίπεδο. Όσοι λοιπόν μετέχουμε τις ίδιες ευχαριστίες, είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ. Αυτή λοιπόν η ενότητα της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, θα λέγαμε, διακυβεύεται με αιρέσεις, με σχίσματα,
0: ναι,
1: και υπάρχουν διαφορετικές περίοδοι έντασης και ύφεσης, και δυστυχώς σήμερα ζούμε μια περίοδο έντασης για την οποία πρέπει να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να δώσει τη λύση της.
0: Κύριε Μπατζίδη, θα κάνουμε ένα τελευταίο πολύ σύντομο, πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή έτσι μουσική ανάπαυλα, για να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνομιλία στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ και πάλι.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περί ενότητας της Εκκλησίας σήμερα ο λόγος. Και έχουμε ήδη πει πολλά πράγματα. Ξεκινήσαμε από το ένα βάπτισμα, μία πίστη. Πήγαμε έτσι στο σύμβολο της πίστεως, έναν από τους βασικούς πυλώνες της ενότητας της Εκκλησίας, εκεί όπου εκφράζεται έτσι η ενότητα της Εκκλησίας. Και καλούμαστε και εμείς βεβαίως ως μέλη της Εκκλησίας να εκφράζουμε αυτή την ενότητα. Μετά αναφερθήκαμε έτσι, συζητήσαμε για τον κανόνα της προσευχής και τον κανόνα της πίστεως και όλης της εν Χριστώ ζωής και ποια είναι η σημασία της. Και πήγαμε βεβαίως και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την θεσμική και διοικητική πράξη της Εκκλησίας, τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας, όπως φαίνεται αυτή η ενότητα της Εκκλησίας μέσα από τις συνόδους, τοπικές και οικουμενικές βεβαίως συνόδους, κύριε Αμπατζίδη. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω έτσι στο χρόνο που μας έχει απομείνει, επειδή είπατε στην αρχή της συνομιλίας μας σήμερα ότι η ενότητα είναι ένα μυστήριο, είναι ουσιαστικά ένα δώρο του Θεού, είναι αυτή η βαθιά πίστη στο πρόσωπο του Χριστού και η εμπειρία της χάριτος, αυτό πώς καλούμαστε ίσως να το όχι μόνο να το ζήσουμε, να το βιώσουμε, αλλά και να το εκφράσουμε ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, να το εκφράσουμε και στη ζωή μας?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε κύριε Σπυρόπουλε, στο μέτρο που έχουμε μία δυνατή πίστη και εν Χριστώ ζωή, ικανή να μας κάνει μετόχους της χάρης, στο βαθμό που ζούμε την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και λαμβάνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε λοιπόν γινόμαστε και εμείς εκφραστές αυτής της ενότητος της Εκκλησίας. Διότι όποιος ενεργεί έτσι με την ίδια, με την αγάπη του Χριστού, όποιος ενεργεί με τον σύνδεσμο της αγάπης και της τελειότητος εν Χριστώ, εν Αγίω Πνεύματι, τότε αυτός έτσι το αυτό φρονεί, μας λέει ο Παύλος. Άρα λοιπόν είναι σε ενότητα, έτσι, η ενότητα του Πνεύματος, για την ενότητα του Πνεύματος μιλάει ο Απόστολος Παύλος, εντοσυνδέσμου της ειρήνης, έτσι. Όταν λοιπόν είμαστε μέτοχοι της χάρης του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή όταν είμαστε μέτοχοι της ζωής, της μυστηριακής και της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας, τότε λοιπόν εκφράζουμε ακριβώς την ενότητα αυτή, και πρέπει να εκφράζουμε ένα κριτήριο, αν θέλετε να το πούμε αντίστοιχα. Όταν δεν εκφράζεται η ενότητα αυτή μέσα στον κόσμο και την ιστορία, τότε πρέπει να προβληματιστούμε μήπως κάπου έτσι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει ανασταλεί, έχει αναστάλει τη λειτουργία του, έχει αναστείλει, συγγνώμη, τη λειτουργία της εμάς. Mm-hmm. Μια κουβέντα μόνο, κύριε Σπυρόπουλε, για την εσχατολογική διάσταση αυτή της ενότητας. Η ενότητα αυτή είναι, θα λέγαμε, ψηλαφίσιμη μέσα στην Εκκλησία, όπως λέγαμε προηγουμένως, ακριβώς επειδή είμαστε άνθρωποι που ζούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στο ποσοστό που τη ζούμε λοιπόν εκφράζουμε και την ενότητα, αλλά η ενότητα αυτή έχει παλινοδίες. Η ενότητα αυτή θα καθιερωθεί, θα εδραιωθεί εσχατολογικά, σύμφωνα με αυτό που μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, ότι όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα, είναι ο Θεός τα πάσα, τα πάντα εν πάση ή. Άρα λοιπόν, όταν θα υποταγούν τα πάντα στο Χριστό, τότε ο Χριστός θα υποταγεί στον Πατέρα και θα γίνουν τα πάντα εν πάση Θεός. Θα εγκαθιδρυθεί δηλαδή η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, η εσχατολογική πραγματικότητα, φανερώνει, θα λέγαμε, ότι τελικά έτσι, η ενότητα αυτή, παρότι τη ζούμε και την ψυχαναμιζόμαστε σε διάφορα επίπεδα, σε διαφορετικό ποσοστό, παραμένει ένα δώρο του Θεού που θα έχει εσχατολογική ολοκλήρωση.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω εδώ τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε στα περίπου 4-4,5 λεπτά που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Αμπατζίδη. Αναφερθήκατε έτσι και στην εσχατολογική αυτή πραγματικότητα, εκεί όπου ουσιαστικά θα έχουμε την πληρότητα, μάλλον έτσι, την πλήρη έκφραση αυτής της ενότητας στα έσχατα, στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.
1: Ακριβώς.
0: την προγευόμαστε, ίσως και δεν ξέρω, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτήν την ενότητα.
1: Και βεβαίως την προγευόμαστε, στο βαθμό και στο μέτρο που ζούμε την ενότητα της ευχαριστιακής ζωής, κοινωνούμε όλοι οι Ορθόδοξοι ανά τον κόσμο τη μία μας πίστη και το ένα μας βάπτισμα, το κοινωνούμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη. Αυτή λοιπόν είναι μια ορατή ενότητα, μια ενότητα στον κόσμο και στην ιστορία. Και η συγκολητική ουσία της ενότητας αυτής είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίως και την προγευόμαστε. Περιμένουμε όμως να ολοκληρωθεί ως η κατάσταση της Βασιλείας, έτσι, με την απόλυτη κυριαρχία του Θεού στα πάντα. Ή να είναι ο Θεός στα πάντα εν πάση. Κύριε Σπυρόπουλε, πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ βαθιά μέσα μας το χρέος που έχουμε απέναντι στην ενότητα. Στην ενότητα της Εκκλησίας και στην αδελφοσύνη, την Χριστό αδελφοσύνη εμείς οι χριστιανοί. Και σε θεσμικό και ιστορικό επίπεδο και σε επίπεδο, αν θέλετε, πιο προσωπικό. Σήμερα θα λέγαμε υπάρχουν τόσες φράξεις. Θυμάμαι τον Παύλο να λέει στους Κορινθίους: εγώ είμαι το Απολό, εγώ είμαι το Κυφά, εγώ είμαι το ενός, εγώ είμαι το άλλο. Υπάρχουν τόσες φράξεις μέσα σε μία τοπική εκκλησία, υπάρχουν τόσες τάσεις διασπαστικές, υπάρχουν τόσες προσηλώσεις σε πρόσωπα, που πραγματικά το μυστήριο της ενότητας διακυβεύεται πάρα πολύ σοβαρά. Πέρα από το γενικότερο πρόβλημα που ενδεχομένως υπάρχει σε ό,τι αφορά, θα λέγαμε, τις κατατόπους τις τοπικές εκκλησίες μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ανάγκη της ενότητας. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε πάρα πολύ καλά, κύριε Αμπατζίδη.
1: Αυτό μιλήσατε, είναι που πρέπει, έτσι, ναι, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πάρα πολύ βαθιά, ότι η ενότητα είναι βασικό και θεμελιώδες στοιχείο της αλήθειας της πίστεως.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μιλήσατε για εν Χριστώ αδελφοσύνη, έτσι, για μια τελευταία σας έτσι τοποθέτηση, τι σημαίνει αυτό, ότι είμαστε αδελφοί εν Χριστώ?
1: Σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε, όπως αναγνωρίζει κανείς τον φυσικό του αδελφό, ότι είναι αδελφός του, μέλος της οικογένειάς του, είναι, προέρχεται από τον ίδιο πατέρα που τον αγαπά εξίσου με τον εαυτό του, τον αδελφό του. Έτσι λοιπόν είμαστε, θα λέγαμε, μέλη, είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε, θα λέγαμε, άνθρωποι οι οποίοι γεννηθήκαμε από τον ίδιο πατέρα, το Θεό και πατέρα μας, είμαστε εικόνες του Θεού όλοι. Ακόμη και οι άπιστοι είναι εικόνες του Θεού, κύριε Σπυρόπουλε. Ακόμη και οι αιρετικοί, ακόμη και οι αλόθρισκοι. Είμαστε λοιπόν όλοι εικόνες του Θεού, πολλό δε μάλλον οι χριστιανοί. Και είμαστε εκείνοι οι οποίοι δεχτήκαμε τον Χριστό ως Θεό και Σωτήρα, αναγεννηθήκαμε δια του βαπτίσματος, βιώνουμε τη χάρη του Πνεύματος, μιλώ τώρα για χριστιανούς, βιώνουμε τη χάρη των μυστηρίων. Άρα λοιπόν είμαστε αδελφοί εν Χριστώ. Και αυτή η αδελφοσύνη δεν πρέπει να μένει στα λόγια, αλλά πρέπει κάπως να εκφράζεται.
0: Πρέπει να πάμε να φαίνεται στις πράξεις αυτό, βεβαίως, και να αποτυπώνεται, αντανακλάται. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Αμπατζίδη. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη, αλλά ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι αμήλικτος και πολύ συγκεκριμένος. Σας ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση για την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για το θέμα μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε και εσείς καλά.
0: Ήταν σήμερα κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακούσατε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Την ορκωμοσία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Τουρνάρα τέλεσε χθες το Προεδρικό Μέγαρο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Σήμερα το πρωί ο Μακαριότατος είχε στην Αρχιεπισκοπή προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια, ενώ αργότερα πρόκειται να δεχτεί την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων στα γενικά, ενιαία και επαγγελματικά λύκεια στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αναμένεται να προχωρήσει σήμερα μετά τη μία το Υπουργείο Παιδείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από το πρωί στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 έχουν τραυματιστεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν χθες βράδυ τη Βενεζουέλα, με κτίρια να έχουν καταρρεύσει μέσα και γύρω από το Καράκας, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ έπληξε και τη βόρειο-ανατολική Ιαπωνία, τραυματίζοντας τουλάχιστον 4 άτομα, διακόπτοντας τις υπηρεσίες των τρένων υψηλής ταχύτητας και αναγκάζοντας τα σχολεία να κλείσουν προσωρινά, σύμφωνα με το Ιαπωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ένα μακεδονίτικο συρτό με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη στο κλαρίνο, τον Μανώλη Παπαγεωργίου, για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό διπορικό, το οποίο θα μας φέρει στην περιοχή της Μακεδονίας. Τραγούδια της Μακεδονίας λοιπόν από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Καλότυχος ποιος μ' αγαπά». Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Μακεδονίας, μια έκδοση του ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤ3 και του πολιτιστικού οργανισμού Ενχορδές της Θεσσαλονίκης με την επιμέλεια του Κυριάκου Καλατζίδη. Εξαιρετικές, σπάνιες ηχογραφήσεις από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Μακεδονίας. Ανάμεσά τους και μια εξαιρετική ηχογράφηση με την σπουδαία Νίτσα Τσίτρα.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 1947. Κύρια φροντίδα για το πρόγραμμα ήταν η επιλογή κατάλληλων εκπομπών λόγου και μουσικής, με επιλογή σωστών ποσοστών των διαφόρων ειδών της ελαφράς μουσικής, ξένης ή ελληνικής, κλασικής μουσικής και δημοτικής. Στην τελευταία όμως, στη δημοτική, υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Η μέχρι τότε δισκογραφία δεν περιλάμβανε τραγούδια της Μακεδονίας παρά μόνο σε 3 ή 4 δίσκους. Έτσι λοιπόν ήταν αδύνατο να προγραμματιστεί μια ξεχωριστή εκπομπή με τραγούδια μακεδονίτικα. Ωστόσο, στις αρχές του 1949, όπως θυμάται ο πρώην διευθυντής του σταθμού κ. Μαρινάκης, εμφανίστηκε στο σταθμό της Μακεδονίας ένα συγκρότημα από την Ιγρίτα. Αποτελούνταν από όργανα, κλαρίνο, ούτη και βιολί και 15 περίπου άντρες και γυναίκες που δήλωσαν ότι τραγουδούν τραγούδια της Ιγρίτας και της περιφέρειας. Έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό και προγραμματίστηκε ένα ημίωρο την εβδομάδα με το συγκρότημα από την Ιγρίτα. Παράλληλα μεταδόθηκαν ανακοινώσεις καλώντας όσους ήξεραν δημοτικά τραγούδια της Μακεδονίας να παρουσιαστούν στο ραδιοφωνικό σταθμό, το ίδιο και οργανοπαίχτες. Πραγματικά, σε λίγο καιρό συγκεντρώθηκαν γύρω στους 20 τραγουδιστές και 4 οργανοπαίχτες. Από αυτούς επιλέχτηκαν 5, οι πιο καλήφωνοι, για σολίστ, ενώ οι υπόλοιποι αποτέλεσαν τη χοροδία. Οι σολίστες ήταν ο Τάκης Σαμαράς, ο Κώστας Κουφογιάνγκος, η Νίτσα Τσίτρα, η Μαρία Καραβάρα και η Ξανθίπη Καραθανάση. Τους οργανοπαίχτες αποτέλεσαν ο Μανώλης Παπαγεωργίου, ένα θαυμάσιο κλαρίνο που στα χέρια του το όργανο και λαϊδούσε κυριολεκτικά, ο Γιάννης Κάκαλος στο λαγούτο, ο Χαρίλαος Κουτσιούκος στο ούτι και ο Δημήτρης Τρακασούρης στο βιολί. Αυτές τις ηχογραφίες λοιπόν ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα μακεδονίτικο συρτό τώρα, βρε Σαλονικέ ότι πραγματευτεί που την αδιάλεξε σε αυτή τη νιά. Την ξανθομαλούσα, την έμορφη. Ως την πόλη πήγα και ως τα νησιά και από το μαχαλά της επέρασα, τα βασιλικά της επότιζε και τις ματζουράνες εδρόσιζε. Τραγουδά ο Σωτήρης Κούφης και τον συνοδεύει στο κλαρίνο ο Μανώλης Παπαγεωργίου.

Ιστορικές ηχογραφήσεις λοιπόν της δεκαετίας του 1950 που πραγματοποιήθηκαν στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Η διαδικασία εκμάθησης και ολοκλήρωσης μιας ημίωρης εκπομπής που περιλάμβανε 8 περίπου τραγούδια διαρκούσε γύρω στις 2,5 ώρες. Γινόταν δε ως εξής. Ένας έλεγε ένα τραγούδι που ήξερε και το επαναλάμβανε η χοροδία με τη στήριξη κυρίως του κλαρίνου και των άλλων οργάνων. Μόλις το αφομοίωναν οι συντελεστές της εκπομπής, προχωρούσαν στο δεύτερο τραγούδι και ούτω καθεξής. Μόλις συμπληρωνόταν ένα ημίωρο, πραγματοποιούνταν πια η προγραμματισμένη απευθείας μετάδοση της εκπομπής, πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο, αφού δεν χωρούσε καμιά διακοπή ή λάθος, καθώς την εποχή εκείνη ακόμη δεν υπήρχε το μαγνητόφωνο. Να ακούσουμε τώρα την Ξανθίπη Καραθανάση σε μια από τις πρώτες της ηχογραφήσεις, αρχές της δεκαετίας του 50, ένα μακεδονίτικο συρτό. «Πάνος βουνί θα να ανεβώ, πάνος μαρμαροβούνι. Να κόψω φούντα βάλσαμο και φούντα μοσχοκλάδι, να φουρκαλώ τη θάλασσα να ράζουν τα καράβια, να έρθουν καράβια να σταθούν και κάτεργα να ράξουν».

Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας αρχικά, όπως είπαμε, οι εκπομπές ήταν ζωντανές σε απευθείας μετάδοση, αλλά όταν εμφανίστηκε πλέον το μαγνητόφωνο ήταν δυνατόν να ηχογραφούνται οι εκπομπές με τα μακεδονίτικα τραγούδια και να διασώζεται έτσι το πολύτιμο αυτό εθνικό υλικό με τη διατήρηση των τραγουδιών σε αρχείο. Από αυτές τις ηχογραφήσεις προέρχονται και τα κομμάτια που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Να πάμε λοιπόν στην περιοχή της Νιγρίτας με ένα από τα υπέροχα αργά καθιστικά τραγούδια της περιοχής αυτής. Τραγουδά ο Σωτήρης Φωτόπουλος και τον συνοδεύει στο κλαρίνο πάντα ο Μανώλης Παπαγεωργίου. «Όσα βουνά κι αν πέρασα, όλα τα παραγγέλνω, βουνά μου να μη χιονίσετε, κάμπι μη μπαχνιαστείτε. Ώσπου να πάω και να έρθω, βρίσκω τα χιόνια στα βουνά, τους κάμπους παχνιασμένους, βρίσκω και την αγάπη μου με άλλον παντρεμένη». Τραγούδι της Ξενιτιάς.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μανώλης Παπαγεωργίου, ένας εξαιρετικός δεξιοτέχνης στο κλαρίνο, παλιά ηχογράφηση και σκοπός γκάιντα από τη Δυτική Μακεδονία. Για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Στη σημερινή μας εκπομπή κάνουμε ένα μουσικό διπορικό στην Μακεδονία μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Καλότυχος ποιος μ' αγαπά». Σπάνιες ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Μακεδονίας, μια δισκογραφική έκδοση του ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤ3 και του πολιτιστικού οργανισμού Ανχορδές της Θεσσαλονίκης με την επιμέλεια του Κυριάκου Καλαϊτζίδη. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα πολύ χαρακτηριστικό

Ιστορικές ηχογραφήσεις λοιπόν από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας, δεκαετία του 1950, και εκτός από τις εκπομπές σε ζωντανή μετάδοση και τις ηχογραφημένες εκπομπές, άρχισαν την ίδια περίοδο και κάποιες επιτόπιες ηχογραφήσεις στα χωριά με την ευθύνη του τραγουδιστή Τάκη Σαμαρά. Διάλεγε κάθε φορά 2-3 κοντινά μεταξύ τους χωριά όπου πήγαινε και ερευνούσε αν υπήρχαν άνθρωποι που θα μπορούσαν να τραγουδήσουν ντόπια τραγούδια. Πάντα έβρισκε νέους και νέες, αλλά και μεγαλύτερους που ήξεραν τα τοπικά δημοτικά τραγούδια. Έκανε μαζί τους πρόβες και όταν ήταν έτοιμος, ειδοποιούσε να πάνε ο τεχνικός με το μαγνητόφωνο και οι οργανοπαίχτες για ηχογραφήσεις. Έτσι ολοκληρώνονταν οι επιτόπιες ηχογραφήσεις. Με το χρόνο συγκεντρώθηκε ένα πλουσιότατο υλικό από δημοτικά τραγούδια της Μακεδονίας, τα οποία διατηρήθηκαν στο αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Μακεδονίας, και κάποιες από αυτές τις ηχογραφήσεις ακούμε και στη σημερινή μας εκπομπή.

όπως σημειώνει ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης του πολιτιστικού οργανισμού Εν Χορδές, που έχει και την επιμέλεια αυτής της έκδοσης. Μια φορά και έναν καιρό άνθρωποι μερακλείδες ξεκίνησαν την παρουσίαση εκπομπών με τραγούδια της Μακεδονίας. Τα μέσα περιορισμένα, ίσως και οι στόχοι. Όμως με τον χρόνο μαζεύτηκαν τραγούδια, μελωδίες, σκοπή, ταξίμια, φωνές, και μαζί με όλα αυτά αποτυπώθηκε και η ψυχή των ανθρώπων αυτού του τόπου με τους πόνους, τους καημούς και τα μεράκια τους. Αυτή η επιλογή που κάναμε περιέχει πολύτιμα ψήγματα κληρονομιάς της μακεδονικής γης. Δεν τους αρμόζουν ωστόσο προθήκες μουσείου. Είναι ακόμη ζωντανά τα τραγούδια και σκοπή, μας καλούν και τα έχουμε ανάγκη. Είναι κομμάτια της καρδιάς, της δικής μας, των παππούδων μας, αλλά και των παιδιών μας. Καλή ακρόαση στους μουσικόφιλους, καλό παιχτά από τους μουσικούς και καλοχορευμένα για όλους.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής Θωμάς Αποστολόπουλος, το κρατικό ραδιόφωνο ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας σπουδαιότατος φορέας πολιτισμού με υψηλούς δείκτες ευαισθησίας και αντίληψης της αισθητικής. Ειδικά για τον τομέα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, μπορούμε να πούμε ότι το ραδιόφωνο αποτελεί τον πιο σπουδαίο θεματοφύλακα ηχητικού υλικού, ίσως μετά την Ακαδημία Αθηνών, τόσο σε διαχρονική και εκτεταμένη χρονικά κάλυψη, όσο και σε πλήθος ηχογραφήσεων. Το Αρχείο Τραγούδια της Μακεδονίας δημιουργήθηκε για να καλύψει μια τακτική ομώνυμη εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας. Οι παλιότεροι θυμούνται ίσως το χαρακτηριστικό απογευματινό σήμα του σταθμού, το οποίο οριοθετούσε ένα μισάωρο υψηλής ακροαματικότητας, καθώς όλα τα χωριά της κεντρικής Μακεδονίας περίμεναν μήπως ακουστεί κάποιο δικό τους τραγούδι. Μπορούσες να διασχίσεις ένα χωριό και να ακούσεις όλα τα υπάρχοντα ραδιόφωνα συντονισμένα στη συχνότητα του σταθμού. Σήμερα το τεράστιο αυτό αρχείο με τις εκατοντάδες μπομπίνες βρίσκεται αποθηκευμένο στο κτίριο της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 και περιμένει υπομονετικά να μελετηθεί, να αξιολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί συστηματικά ώστε να αποδώσει εκείνη την τέρψη και την ωφέλεια που προσπάθησαν να σώσουν από τη φθορά του χρόνου οι εμπνευστές και οι θεματοφύλακές του. Αυτονόητη βέβαια θεωρείται η ωφέλεια για τη γενικότερη μουσικολογική έρευνα της μουσικής της Μακεδονίας, η οποία ούτως ή άλλως αποτελεί την πλουσιότερη από άποψη ποικιλίας, ύφους, μορφών, ρυθμών και πλήθους κομματιών περιοχή του ελληνικού μουσικογεωγραφικού χώρου.

Μίτσα Τσίτρα στο τραγούδι, Μανώλης Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, από τα υπέροχα αργά καθιστικά τραγούδια της περιοχής της Νιγρίτας στην Μακεδονία. Καλότυχος ποιος με αγαπά και θέλει να με πάρει, εγώ τον ύπνο αγαπώ και το κρασί το πίνω, τρεις κανατούδες το πρωί και τρεις το μεσημέρι και ένα το ηλιοβασίλεμα. Καλότυχος ποιος με αγαπά λοιπόν, το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στη δισκογραφική έκδοση μέσα από την οποία ταξιδέψαμε σήμερα στην περιοχή της Μακεδονίας, ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, μια έκδοση του ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤΡΙΑ και του πολιτιστικού οργανισμού Ενχορδές της Θεσσαλονίκης με την επιμέλεια του Κυριάκου Καλατζίδη. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα μακεδονικό χασάπικο με τον Μανώλη Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222 από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης. Γεια σας.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή σκεφτήκαμε να πραγματοποιήσουμε μια ραδιοφωνική περιήγηση στην Ακρόπολη, στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Πιθανότατα να μην προλάβουμε να δώσουμε όλα τα στοιχεία, θα επιχειρήσουμε όμως μέσα από τη συζήτηση που θα έχουμε σήμερα με την προσκεκλημένη μας, την ξεναγό, την κυρία Ρέα Χατζιανδρέου, να επισκεφθούμε την Ακρόπολη και να μάθουμε πράγματα που πιθανότατα και όσοι έχουμε επισκεφθεί μία ή και περισσότερες φορές τον Παρθενώνα να τα αγνοούμε. Κυρία Χατζιανδρέου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλώ σας βρήκα. Είμαι ευτυχής που ξαναεπικοινωνώ μαζί σας και ειδικά με αυτό το ωραίο θέμα και αγαπημένο.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά κάθε φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας δίνουμε λοιπόν το λόγο για να ακούσουμε τα πρώτα σχόλια εισαγωγικά στο θέμα μας, που θα μας βοηθήσουν βεβαίως να πραγματοποιήσουμε και την σημερινή περιήγηση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα σας κάνω μία ξεναγήση, όπως την κάνω συνήθως όταν ανέβαινα μαζί με τα γκρουπ. Ξεκινάμε λοιπόν σιγά. Α, πριν να πω...
0: Ναι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την σημερινή μας προσκεκλημένη. Ας ακούσουμε λίγο μουσική μέχρι να πραγματοποιήσουμε την νέα σύνδεση και επιστρέφουμε.

0: Νομίζουμε ότι αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας πάλι. Σας καλωσορίζουμε για ακόμα μια φορά, κυρία Χατζηανδρέου. Είχαμε μείνει στο σημείο, τουλάχιστον σας ακούσαμε μέχρι το σημείο που μας είπατε ότι θα πραγματοποιήσουμε μια ξενάγηση σήμερα και θα την κάνετε όπως κάθε φορά όταν θα πρέπει να ξεναγήσετε ένα γκρουπ στον χώρο αυτό. Δυστυχώς υπάρχει πάλι πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Εμείς θα το προσπαθήσουμε και πάλι να έχουμε την κυρία Χατζηανδρέου. Μέχρι τότε να πούμε ότι εκεί στο βραχώδη λόφο της Ακρόπολης, που δεσπόζει στο κέντρο της σύγχρονης Αθήνας, βρισκόταν το σπουδαιότερο και μεγαλοπρεπέστερο ιερό της αρχαίας πόλης, αφιερωμένο κατά κύριο λόγο στην προστάτηδα θεά της, την Αθηνά. Με αυτόν τον ιερό χώρο σχετίζονται οι σημαντικότεροι μύθοι της αρχαίας Αθήνας. Επίσης οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές, οι παλαιότερες λατρείες της πόλης, αλλά και ορισμένα από τα καθοριστικά για την ιστορία της γεγονότα. Τα μνημεία λοιπόν της Ακρόπολης, αρμονικά θα λέγαμε συνδυασμένα με το φυσικό περιβάλλον, αποτελούν πραγματικά μοναδικά αριστουργήματα της αρχαίας αρχιτεκτονικής. Θα δώσουμε και πάλι το λόγο στην προσκεκλημένη μας, την κυρία Χατζηανδρέου, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά η τεχνολογία θα είναι μαζί μας. Κυρία Χατζηανδρέου.
1: Ευχαριστούμε και εγώ. Αν και έρχεται σε συνέχεια με αυτό που σας είπα στην αρχή, μην πάτε ποτέ Ακρόπολη επίσκεψη με τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι. Υποθέτω ότι και αυτή επηρέασε και το τηλεφώνημα.
0: Μπορεί.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ ζέστη εκεί πέρα πάνω βεβαίως και δεν υπάρχουν και σημεία ίσκιου και το λίγο που θα βρούνε στριμώχνονται όλοι εκεί. Οπότε καλύτερα να αποφευθεί τέτοιες ζεστές μέρες μία επίσκεψη εκεί πάνω στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, αυτό το υπέροχο μνημείο, και αρχίζω λέγοντάς σας την εξήγηση της λέξεως Ακρόπολη. Το λέει και μόνη της φυσικά, το άκρο της πόλεως. Βεβαίως μπορεί να μου πείτε ότι ο Λυκαβητός είναι πιο ψηλός. Πολύ σωστό και αυτό, αλλά όμως οι αρχαίοι δεν είχαν εκεί πάνω την επιφάνεια που θέλανε για να χτίσουν τους ναούς και να ευχαριστήσουν τους θεούς τους. Οπότε διάλεξαν την Ακρόπολη, χτίσαν τους ναούς εκεί πάνω και γύρω επεκτάθηκε και η πόλη των Αθηνών. Την οποία βέβαια την είχαν περιφρουρήσει με τύχη, θα έρθουμε και σε αυτό. Οπότε που λέτε, μπαίνουμε μέσα. Με το που θα μπούμε από εκεί, από τον έλεγχο των εισιτηρίων, κάνω μια πολύ μικρή στάση δεξιά, διότι από εκεί βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα τον λόφο του Φιλοπάπου. Και είναι μια πολύ ωραία στιγμή για να βγάλουν και τις φωτογραφίες τους και να τους πω ότι εκεί πέρα στο λόφο του Φιλοπάπου έχουν συμβεί άπειρα πράγματα και το κυριότερο τα κανόνια που έβαλε ο ναύαρχος όταν ήθελε ο Βενετός να κατακτήσει την Ακρόπολη και την βομβάρδισε, να την κατακτήσει από τους Τούρκους δηλαδή, αλλά είναι ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε και μπαίνουμε, έχει μία είσοδο από τη δεξιά πλευρά από όπου βλέπουμε μία καταπληκτική θέα και κάτω στα πόδια μας βλέπουμε και το θέατρο του Ηρώδη του Αττικού, το οποίο είναι στην επικαιρότητα κάθε καλοκαίρι, δίνονται καταπληκτικές παραστάσεις εκεί. Από εκεί βλέπουμε και το καινούργιο μουσείο μας στο βάθος της Ακρόπολης, στο βάθος του δρόμου, και μπαίνουμε και ανεβαίνουμε σιγά σιγά και περνάμε. Έχει άλλη είσοδο και άλλη έξοδο για να μην γίνεται μεγάλος χαμός με τους πολλούς επισκέπτες. Μπαίνουμε λοιπόν προσέχοντας, γιατί γλιστράνε οι πέτρες, και ανεβαίνουμε σιγά σιγά και το πρώτο που κάνουμε περνάμε κάτω από την Νίκη την Άπτερο, δηλαδή την Νίκη που είχαν χτίσει οι Αθηναίοι για να ευχαριστήσουν τους θεούς, και στην οποία Νίκη είχαν κόψει τα φτερά της για να μην μπορεί να πετάξει και να φύγει μακριά από την Αθήνα. Εκεί λοιπόν θέλω να σας θυμίσω ότι γύρω-γύρω, να σας θυμίσω κάτι που είδαμε στο μουσείο, γύρω-γύρω από την Νίκη, επειδή ήταν ακριβώς στην άκρη της Ακρόπολης, υπήρχαν ένα τείχος από σμιλεμένες πανέμορφες πέτρες που παριστάνανε τις Νίκες που φιλοξενούσαν εκεί μαζί με την Νίκη την Άπτερο. Να σας θυμίσω ότι το είδαμε αυτό στο μουσείο όταν κάναμε την επίσκεψη του μουσείου και σας είχα μιλήσει για την Νίκη την Σανδαλίζουσα, αυτή που έσκυβε να δέσει το κορδόνι της. Εκεί λοιπόν διαπιστώνουμε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να ειδωθούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες και να τις δουν αυτοί που πήγαιναν να προσκυνήσουν επάνω στον Ιερό Βράχο. Πριν όμως ήταν τέλεια δουλεμένο, διότι ήταν μία προσφορά για την Άπτερο Νίκη. Προχωράμε και ανεβαίνουμε τα προπήλαια, τις σκάλες για να περάσουμε από τα προπήλαια. Πριν προχωρήσουμε προσπαθούμε και βρίσκουμε μία μικρή γωνίτσα και στρίβουμε και κοιτάμε τη θέα γύρω γύρω μας. Μπορούμε να δούμε κάτω τον Άριο Πάγο, εκεί που καταδικαζόντουσαν, γινόντουσαν οι δίκες για τους εγκληματίες, και εκεί από εκεί πάνω μίλησε ο Απόστολος Παύλος όταν είχε έρθει στην Αθήνα στους Αθηναίους. Στο βάθος βλέπουμε τον Πειραιά και λίγο πιο αριστερά στη θάλασσα, στο βάθος βλέπουμε τη Σαλαμίνα. Οπότε εκεί βρίσκω την ευκαιρία και τους μιλάω και τους θυμίζω την ναυμαχία της Σαλαμίνας που είχε γίνει το 480 π.Χ. και σώθηκε η Αθήνα με την πανέξυπνη λύση και στρατηγική του ναυάρχου της. Και μετά από αυτό ανεβαίνουμε σιγά σιγά τα σκαλιά. Ακριβώς ανεβαίνοντας τα σκαλιά για τα προπήλαια, αριστερά μας είναι μια πελώρια βάση η οποία είχε ένα έθρυπο ενός Ρωμαίου Αυγούστου. Εκεί πρέπει να σας πω ότι λιγάκι έκανα ένα σχόλιο το οποίο πείραξε σε κάποια φάση όταν ξαναγούσα φοιτητές από όλη την Ευρώπη που επισκέφτηκαν την Ελλάδα, την Αθήνα και την Ακρόπολη. Μεταξύ αυτών ήταν διάφορες γλώσσες, εγώ μιλούσα στα αγγλικά, και μου λέει ένας, αυτό τι ακριβώς ήτανε? Α, του λέω, δεν έχει και μεγάλη σημασία, ήταν ρωμαϊκής εποχής. Οπότε ο Ιταλός έγινε έξαλλος βέβαια μαζί μου. Του ζήτησα συγγνώμη, αλλά του λέω κάντε λίγη υπομονή να δείτε το αριστούργημα του Παρθενώνα και θα καταλάβετε γιατί έκανα αυτό το σχόλιο. Τροπή μου βέβαια, το μετάνιωσα, αλλά τέλος πάντων ήταν αυθορμητισμός μου που δεν χρειαζόταν. Ανεβαίνουμε και φτάνουμε ακριβώς να περάσουμε μέσα από τα προπήλαια, όπου σε κάποια γωνίτσα πριν αρχίσουμε να περνάμε, την οποία την έχουν σκεπάσει με ξύλο τώρα. Παλιά όταν πρώτο ξεκίνησε ήταν το μάρμαρο, αλλά για να το προστατεύσουν έχει περαστεί και για να είναι και πιο ασφαλής η άνοδος, το έχουν σκεπάσει με ξύλο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε τις κολόνες, οι οποίες έχουν ένα μυστικό. Είναι οι πρώτες αντισεισμικές κολόνες που χτίστηκαν από τους αρχιτέκτονες των μνημείων της Ακρόπολης. Δηλαδή, όσο και ήταν έτσι φτιαγμένες στο κέντρο, ώστε όσο και να κουνηθούν να μείνουν στη θέση τους. Γι' αυτό και έχουμε άπειρες, βέβαια έχουν διορθωθεί μερικά από τα θράφεσματα, από τους κανονιοβολισμούς, αλλά είναι οι κολόνες που χτίστηκαν 2.500 χρόνια πριν. Στη μέση έχουν ένα τετράγωνο άδειασμα όπου βάζανε ξύλο και το οποίο συγκρατούσε το ένα κομμάτι με το άλλο. Μια άλλη λεπτομέρεια που πιθανόν να την έχω ξαναπεί είναι ότι στην αρχή ήταν τα κομμάτια του μαρμάρου και μετά σμιλεύανε τις αυλακώσεις στις κολόνες. Εδώ λοιπόν έχουμε τις ιωνικές κολόνες οι οποίες στολίζουν τις κολόνες των προπηλαίων. Κάνοντας την άκρη έχουμε την ωραιότερη θέα βέβαια μπροστά στον Παρθενόν. Αλλά πριν φύγουμε ανεβαίνουμε λίγο επάνω και γυρίζω να κοιτάζουμε την εμφάνιση, την πρόσωψη από την πλευρά των προπηλαίων. Και εκεί βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα πως όταν προσθέτουν κάποιο καινούριο κομμάτι μαρμάρου το βάζουν τελείως άσπρο ώστε να ξεχωρίζει από τα πρωτότυπα που έχουν σωθεί από τα χρόνια τα παλιά. Οπότε εκεί πραγματικά μπαίνουν λιγάκι στο νόημα περί αναστηλώσεων που γίνονται. Κάτι άλλο που δείχνω και θέλω και εσείς να το θυμηθείτε όταν θα ανεβείτε επάνω είναι ότι γυρίζοντας να δείτε αυτό βλέπετε δεξιά και αριστερά τον τοίχο που είχε χτιστεί και από εκεί και κάτω ήταν ο ναός της θεάς Αθηνάς και δεξιά ήταν, αυτό ξέχασα να σας το πω, η μεγάλη αίθουσα ήταν αίθουσα ζωγραφικής, παρακαλώ. Εκεί υπήρχαν έργα ζωγραφικής από τους καλλιτέχνες της εποχής. Στον τοίχο λοιπόν αυτό που βλέπουμε γυρίζοντας αφού βγούμε από τα προπήλαια βλέπουμε ότι σε κάθε πέτρα προεξέχει ένα μικρό τετράγωνο κομματάκι. Σε κάθε πέτρα. Αυτό λοιπόν μου δίνει την ευκαιρία και τους εξηγώ ότι όταν μεταφέρανε τις πέτρες αφήνανε πάντα αυτό να προεξέχει για να περνάει από κάτω το σχοινί που σήκωναν προς τα πάνω τις πέτρες για να τις τοποθετήσουν τη μία πάνω στην άλλη. Και είναι κάτι το οποίο βεβαίως τους εντυπωσιάζει. Συνεχίζουμε λοιπόν σιγά προς τα πάνω. Τους λέω δεξιά ότι υπήρχαν διάφορα άλλα αυτά που βλέπουμε αντιστοιχούν σε άλλες κατασκευές αλλά πρέπει να φτάσουμε μπροστά γνωστό αριστούργημα που λέγεται Παρθενώνα. Δυστυχώς μας κρατάνε αρκετά μακριά και προσπαθούμε να τους κάνουμε να αισθανθούν το μεγαλείο αυτού του ναού που είχε χτιστεί από τον Ικτίνο και τον Καλλικράτη. Αυτοί λοιπόν οι δύο αρχιτέκτονες είχαν χρησιμοποιήσει κάτι που εμείς το λέμε οφθαλμαπάτη, οπτική απάτη, και είχαν δώσει την εντύπωση σε έναν που θαύμαζε τον Παρθενώνα ότι όλες οι κολόνες είναι κάθετες και η βάση είναι οριζόντια. Εκεί λοιπόν ανακαλύπτουμε ότι, δηλαδή ανακαλύπτουμε, προσπαθώ να τους το εξηγήσω, ναι, και τους το δείχνω, ότι αν κοιτάξουμε ευθεία τη βάση του Παρθενώνα και βάλουμε κάτι στην άλλη άκρη, δεν θα το δούμε από εδώ σαν να ήταν σε ευθεία, διότι έχει μία μικρή καμπύλη. Mm-hmm. Οι κολόνες έχουν ένα πάρα πολύ μικρό, γέρνουν προς το εσωτερικό. Mm-hmm. Και έχουν πει οι αρχιτέκτονες και όλοι όσοι το μελετήσανε ότι αν προεκτείνουμε τις κολόνες στο άπειρο, θα συναντηθούν σε κάποια στιγμή και θα δημιουργήσουν μία πυραμίδα. Mm-hmm. Καταπληκτικό. Μας δείχνει τον επηρεασμό των Αιγυπτίων στην Ελλάδα, διότι μην ξεχνάτε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου ήταν τέλεια και συνεχής. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούμε.
1: Α.
0: Βεβαίως σας ακούμε και εντυπωσιαζόμαστε από όλους αυτούς τους τις μαθηματικές, θα λέγαμε, αναλογίες που είχαν επιλέξει οι αρχιτέκτονες εκείνης της εποχής.
1: Είναι
0: πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Είναι αξιοθαύμαστη. Mm-hmm. Και εδώ θα σας κάνω μία παρένθεση, διότι μου έστειλε και λεπτομέρειες και μία κάρτα κάποιος από την Αμερική, από το... Αχ, θα θυμηθώ το μέρος που είναι. Έχουν χτίσει ένα Παρθενώνα. Πριν όμως χωρίς τις οπτικές απάτες. Mm-hmm. Optical illusions το λένε αυτό. Mm-hmm. Και μου το τόνισε. Εδώ δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αν κοιτάς λοιπόν αυτόν τον ναό εκεί, πω ντροπή μου που δεν μου έρχεται το όνομα. Mm-hmm. Που έχει γίνει αυτό, θα το θυμηθώ όμως και θα σας το πω μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Δίνει την εντύπωση οι κολόνες γέρνουν προς τα έξω. Γέρνουν, δίνουν αυτή την
0: κλίση.
1: Εντύπωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερό. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα προσπαθήσω να το βεβαιώσω, ότι είναι στο Τένεσι. Mm-hmm. Στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε αυτό το αριστούργημα και φυσικά έχουμε ακόμα πάρα πολλές λεπτομέρειες για αυτό το υπέροχο μνημείο που έχουμε εκεί και θαυμάζουμε. Μήπως θα θέλατε να κάνετε μια...
0: Να κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε μουσική
1: μετά και στα άλλα.
0: Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά σε αυτή τη σημερινή μας περιήγηση στον Παρθενώνα.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Πραγματοποιούμε σήμερα μία επίσκεψη στην Ακρόπολη μέσα από τις εξαιρετικές περιγραφές της προσκεκλημένης μας ξεναγού κυρίας Ρέας Χατζιανδρέου. Να τονίσουμε εδώ, κυρία Χατζιανδρέου, γιατί το έψαξα και εγώ στο μικρό μουσικό διάλειμμα για το ποια είναι η περιοχή αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχατε δίκιο.
1: Ακούω πολύ καλά. Θα θέλατε λίγο πιο δυνατά?
0: Ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
1: Βεβαίως.
0: Ψάξαμε στο μικρό μουσικό διάλειμμα τώρα για το ποια είναι αυτή η περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς το είπατε πιο πριν. Είναι στο Τενεσί, λοιπόν, και είναι ο Παρθενώνας του Νάσβιλ. Έτσι, απλώς για να το Νάσβιλ, δώσουμε σε μια πληροφορία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
0: Όσοι βέβαια και αν προσπάθησαν να κάνουν αντίγραφο του Παρθενώνα, απέτυχαν, αλλά οι άνθρωποι κάναν την προσπάθειά τους, τις είπα.
1: Σωστά, αλλά δεν χρησιμοποίησαν τα μυστικά του
0: Σκύρου
1: και Καλλικράτη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόν λοιπόν τον πανέμορφο μαγευτικό ναό έρχονται και το συμπληρώνουν τα υπέροχα γλυπτά, τιμετόπες, τα αιτώματα του Φιδία. Ένας και μοναδικός, φοβερός, το όνομα το οποίο θα μείνει και μετά άλλες 25 αιώνες, πιστεύω, αν θα υπάρχει ζωή βέβαια. Λοιπόν, ο Φιδίας, κάνοντας το άγαλμα της Αθηνάς που ήταν μέσα στο ναό και τα γύρω-γύρω αετώματα και μετόπες και τρίλιφα, τα οποία σημειωτέων δεν ήταν όλα. Υπήρχαν δύο σειρές που ήταν διακοσμημένα στα εσωτερικά. Mm-hmm. Με τα γλυπτά του Φιδία, και έχοντας χρησιμοποιήσει το χρυσό που το εμπιστεύτηκε ο Περικλής, άλλος πολιτικός που θα μείνει στην ιστορία, για να κάνει το άγαλμα της Αθηνάς, το έκανε έτσι ώστε να και ξέροντας αυτό που υπάρχει και σήμερα, την κακία, την καχυποψία, την έστω και λογική απορία, ότι αν χρησιμοποίησε το χρυσό που παρέλαβε, mm-hmm. το έκανε το άγαλμα έτσι ώστε να βιδώσει επάνω τα φύλλα χρυσού που διακοσμούσαν το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, και όταν ήρθε η στιγμή που έγινε αυτό που σκεφτότανε, ότι θα τον κατηγορήσουνε ότι έκλεψε χρυσό, επάνω λοιπόν τους φώναξε και ξεδίδωσε σε μία ζυγαριά, έβαλε όλα τα φύλλα χρυσού και βγήκανε αυτά που του είχαν παραδώσει.
0: Εκτός από μεγάλος τεχνίτης, ήταν και ένας ιδιαίτερος ευφυής άνθρωπος, και αυτό αποδεικνύει αυτό που μας λέτε μόλις τώρα.
1: Φυσικά.
0: Γιατί σε κάθε εποχή οι άνθρωποι πάνω κάτω είμαστε ήδη, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε πολύτιμα μέταλλα, περισσότερο στο χρυσό. Αυτός είχε προβλέψει ότι κάποιοι θα βρεθούν να τον κατηγορήσουν. Στο σημείο αυτό κάνουμε μια ελάχιστη διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε, κυρία Χατζιανδρέου.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια ραδιοφωνική επίσκεψη στο βραχώδηλόφο της Ακροπόλεως που δεσπόζει εκεί στο κέντρο της σύγχρονης Μεγαλούπολης που βρισκόταν το σπουδαιότερο και μεγαλοπρεπέστερο ιερό της αρχαίας πόλης, αφιερωμένο, όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, κατά κύριο λόγο στην προστάτηδα θεά της, την Αθηνά. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Ρέα Χατζιανδρέου, ξεναγώ, με την οποία πραγματοποιούμε αυτή τη ραδιοφωνική ξενάγηση σήμερα. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας, που προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσα από τη συχνότητα του 89,5 καθημερινά αυτή την ώρα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr στον ιστότοπο αυτό. Άλλωστε, μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε να συνεχίσουμε. Πολλά πράγματα ακόμη να πούμε και πιθανόν να πληροφορηθούμε από όσα δεν γνωρίζουμε για την Ακρόπολη. Κυρία Χατζιανδρέου, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Ευχαριστώ. Λίγο πιο δυνατά θέλω και εσάς.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Δόξα τω Θεώ, πάει καλά, δεν ξαναέκλεισε.
0: Mm-hmm.
1: Ηρέμησε.
0: Ναι.
1: Η γραμμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στις υπέροχες δημιουργίες του Φιδία και θέλω να σας πω ότι απ' έξω στα αιτώματα αυτό μεν που βλέπουμε φτάνοντας και έχοντας τον Παρθενώνα μπροστά μας από τα προπήλαια, είχε σαν παράσταση τη μάχη μεταξύ Ποσειδώνα και Αθηνά. Όταν έγινε η πόλη, μαλώνανε οι δύο θεοί ποιος θα πάρει υπό την προστασία του την πόλη. Δεν μπορούσαν να αποφασίσουν και τελικά αποφάσισαν να προσφέρουν κάτι στους Αθηναίους και να τους αφήσουν να διαλέξουν εκείνοι.
0: Mm-hmm.
1: Η Αθηνά λοιπόν πρόσφερε μία ελιά και ο Ποσειδώνας με την τρίαινά του τρύπησε το βράχο και βγήκε νερό. Οι Αθηναίοι προτίμησαν την ελιά, αλλά επειδή ήσαν και ταξιδευτές

Μουσείο της Ακρόπολης. Οπότε έχει όλη αυτή, έχει τους δύο θεούς αντιμέτωπους. Στη μέση είναι η ελιά και ανάμεσα στα πόδια του Ποσειδώνα είναι το νερό που αναβλύζει. Και δεξιά και αριστερά χαζεύουν οι θεοί, παρακολουθούν μάλλον, να μην λέω την λέξη χαζεύουν, παρακολουθούν αυτή την διαμάχη των δύο θεών. Και την οποία τελικά την κέρδισε μεν η Αθηνά, αλλά έχουμε και το Ερέχθειο. Από την άλλη πλευρά, ή ας τα αφήσω καλύτερα όταν θα φτάσουμε εκεί, γιατί θα πάμε και μέχρι εκεί με τα πόδια μας. Λοιπόν, στις μετόπες γύρω γύρω έχουμε παραστάσεις διάφορες από τη μυθολογία, την κένταυρομαχία, τόσο σημαντική. Σας περιέγραψα και στο μουσείο που ένα κομμάτι που το δεν το ανεβάσανε πάνω όπως είναι μέσα στο μουσείο, οι μετόπες το αφήσαν κάτω για να μπορούμε να θαυμάσουμε την απίθανη τεχνική, την απίθανη λεπτομέρεια που είχαν αυτές οι μετόπες, τις οποίες σημειωτέων από κάτω δύσκολα θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Εσωτερικά ο κύριος ναός, γιατί γύρω γύρω είναι οι κολόνες οι διακοσμητικές, είχε γύρω γύρω τη Ζωφόρο. Και θέλω να σας θυμίσω ότι κάπου εκεί στο μουσείο επέμενα πάρα πολύ, για να μην το χάσετε, σε κάποιο σημείο που δείχνει την πομπή των των αστυνόμων, ας τους πούμε έτσι, αυτών που φυλάγανε την τάξη, και δείχνει έναν οδηγητή, έναν ηγέτη μπροστά κάτω που έχει το χέρι σηκωμένο ψηλά σαν να του λέει από εδώ ακολουθήστε με, και από πίσω έχουμε στο άρμα μια καταπληκτική μορφή και έκφραση του Υπέα που ακολουθεί που ακολουθεί τις οδηγίες του επιτελάρχη, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία, φοβερό, γύρω γύρω γύρω καταπληκτικές σκηνές που παριστάνουν πάρα πολλά πράγματα από αυτή την γιορτή των Παναθηναίων που είχαν οι Αθηναίοι και που καταλήγουν σε ένα σημείο το οποίο δείχνει ότι οι θεοί περιμένουν την εστίτα που είχαν ετοιμάσει και πλέξει οι παρθένες κοπέλες της Αθήνας για να την τοποθετήσουν πάνω στο ψώανο, ένα ξύλινο άγαλμα της Αθήνας που φυλαγότανε μέσα στο Ερέχθειο. Οπότε όλα αυτά τα αριστουργήματα κάνουν αυτόν τον ναό μοναδικό, υπέροχο, με τέλειες απεικονίσεις όλων αυτών που θέλουν. Και φτάνοντας στην αποχή πλευρά έχουμε το άλλο αίτωμα που δείχνει τη γέννηση της θεάς Αθηνάς. Ξέρουμε ότι ο Δίας είχε πονοκέφαλο και ο Ήφαιστος, ο θεός του Σιδήρου, θυμόσαστε κάτω στην αρχαία αγορά έχουμε το θυσίο και είναι ο ναός του Ηφαίστου. Πήρε το σφυρί του λοιπόν και έσπασε το κεφάλι του Δία και από μέσα βγήκε με όλη τη την αρματοσιά η θεά Αθηνά. Αυτό φυσικά εξηγεί και γιατί η θεά Αθηνά ήταν η θεά της σοφίας και το σύμβολό της ήταν η κουκουβάγια, η οποία έχει τα πελώρια μάτια και είναι το σύμβολο της σοφίας.

0: δεξιά και αριστερά, βλέπουμε και εδώ τους θεούς να παρακολουθούν όλο αυτό το γεγονός. Πηγαίνοντας προς το εκεί όμως, μια μικρή στασούλα στη μέση περίπου του Παρθενώνα, για να δούμε το Ερέχθειο. Το Ερέχθειο, το οποίο λέγεται έτσι γιατί εκεί υπήρχε ο τάφος του Ερεχθέα, του πρώτου βασιλιά της Αθήνας.
1: Να μας επιτρέψετε να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή στο σημείο αυτό πριν πούμε περισσότερα πράγματα για το Ερέχθειο.
0: Νομίζω ότι προλάβαμε λίγο πολύ να τα πούμε όλα.
1: Πολύ ωραία. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζουμε το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, το ραδιοφωνικό μας περίπατο στην Ακρόπολη. Συνομιλούμε πάντοτε με την ξεναγό, την κυρία Ρέα Χατζιανδρέου, και είναι ώρα τώρα να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το ερέκθειο. Σας ακούμε λοιπόν, κυρία Χατζιανδρέου.
1: Για να συμπληρώσω για το ερέκθειο, να σας θυμίσω ότι γύρω-γύρω από τον τάφο του Ερεθέα ήταν οι καριάτιδες. Οι περίφημες καριάτιδες, οι μοναδικές. Εδώ θα την κάνω την παρένθεση, έχω λίγο χρόνο. Βλέπω ότι την διαφημίζει η Κοσμοτέ στο κινητό και τις έχει χρωματιστεί. Μου φαίνονται τόσα συνήθιστα με τα χρώματα. Βεβαίως λένε ότι χρησιμοποιούσαν χρώματα στην αρχαιότητα. Το δέχομαι. Αλλά το μάτι μας τόσα χρόνια έχει συνηθίσει στο μάρμαρο, το ωραίο, το λευκό. Θα το δεχτούμε, τι να κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει οφείλω να πω ότι εμένα η λατρεία μου είναι όταν τις βλέπω έτσι με το μάρμαρό τους. Οπότε στο Μουσείο της Ακρόπολης τις θαυμάσαμε, είδατε τα υπέροχα τις λεπτομέρειες. Για να σας θυμίσω ότι μία από αυτές βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, όπως και πολλά άλλα κομμάτια που μας πήρε ο Έλγιν, αυτός ο ambassador είναι, τι είναι, θυμίστε μου, βοηθήστε.
0: Πρεσβευτής θέλετε να πείτε.
1: Ο πρεσβευτής, βέβαια, ο πρεσβευτής της Αγγλίας, ο οποίος έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη για να πείσει τον Σουλτάνο να υπογράψει το φιρμάνι, να μπορέσει να τα πάρει αυτά που ήθελε μαζί του. Τέλος πάντων δεν επεκτείνομαι σε αυτό, γιατί μου προκαλεί μεγάλη στεναχώρια και στην εποχή μας να τα έχουν εκπατρισμένα. Τέλος πάντων, και θέλω να σας πω ότι όταν βρεθείτε εκεί, αν μενήσετε στο μέσον του Παρθενώνα και το κοιτάτε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο να φωτογραφηθείτε και να έχετε από πίσω σας τις καριάτιδες. Εκεί βάζω τα γκρουμ και φωτογραφίζω. Αν πάτε λοιπόν από δεξιά και κατεβείτε, έχει σκαλιά, αρκετά σκαλιά για να κατεβείτε και να φτάσετε στην είσοδο του ναού. Αν μεν πάτε από την αριστερή πλευρά, που είναι μονοπατάκι στρωμένο, φτάνετε και πάλι μπροστά στην είσοδο και εκεί πλέον βλέπετε λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες καταπληκτικές. Έχει σε κάποιο σημείο στην είσοδο δεξιά ένα άνοιγμα που λένε ότι εκεί ήταν το άνοιγμα που έγινε από την Τρίαινα του Ποσειδώνα. Έχει και μία ελιά που φυτέθηκε εκεί. Και αν παρατηρήσετε το εσωτερικό της οροφής, θα εκπλαγείτε με τη δουλειά που υπάρχει εκεί. Τέλεια, αφάνταστη. Οι κολόνες επίσης, ένα πραγματικά αριστούργημα, και το εσωτερικό ήταν ο ναός για τον Θεό Ποσειδώνα, το Θεό της θάλασσας. Οπότε βασικά αυτά είναι τα κυριότερα σημεία. Αν επιστρέψουμε πίσω και πάμε από την πλευρά για να δούμε και το άλλο αέτομα που θα πρέπει να επιστρέψουμε του Παρθενώνα, όλα τα άλλα εκεί που έχουμε πέτρες και τα λοιπά, πιο πολύ ανάγονται στη ρωμαϊκή εποχή. Οι Ρωμαίοι έκτισαν εκεί διάφορα. Και το ωραιότερο και το τελειότερο σημείο είναι να προχωρήσετε, να ανεβείτε εκεί που είναι η ελληνική σημαία, που μας θυμίζει τόσα πολλά που την κατέβασαν ο Σάντος με τον Γλέζο, από τον ιστό όταν πήγαν οι Γερμανοί.
0: Εννοείται, αλλά... ναι, ναι, ναι, τη γερμανική σβάστικα που κατέβασαν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και από εκεί είναι μια υπέροχη θέα της Αθήνας, το στάδιο, ο ναός του Δία, το βουλε, το, η βουλή μας, η εκκλησία, ο καθεδρικός ναός μας. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, αλλά καθίστε στο πεζουλάκι και έχετε από πίσω σας την Ακρόπολη και θα βγάλετε άλλη μια πανέμορφη φωτογραφία να θυμόσαστε την επίσκεψη σας στην Ακρόπολη.
0: Ναι. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, κυρία Χατζηανδρέου, ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και έχετε όλη αυτή την εμπειρία τόσων ετών από ξεναγήσεις εκεί στην Ακρόπολη ή στον Παρθενώνα, θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε έτσι τον θαυμασμό που δείχνουν τόσοι χιλιάδες άνθρωποι που φτάνουν μέχρι εκεί από τα πέρατα της γης και στέκονται μπροστά σε όλα αυτά τα μνημεία.
1: Θα σας πω, έχω άπειρα. Έτσι και η ξαναγή γράφω με ένα βιβλίο, θα γινόταν best seller. Ένα που μου έτυχε, γιατί σε κάποια φάση της ξεναγικής μου ζωής ξεναγούσα συνταξιούχους δασκάλους και συνταξιούχους Αμερικάνους. Ήταν γραφείο δηλαδή, λεγόταν ένα RTAARP, Grand Circle, και έφερνε αυτούς τους ανθρώπους. Σε κάποια φάση λοιπόν, ανεβαίνοντας μετά τα προπήλαια, μία γιαγιά λέει σε όλους τους άλλους τους ηλικιωμένους: σταματήστε, θαυμάστε, αυτό ήταν το όνειρο της ζωής μου, να βρεθώ μπροστά στον Παρθενώνα. Και την άκουσαν όλοι και σταθήκαν στη στάση προσοχής όλοι τους, μέχρι να αποφασίσουν να αρχίσουν να βγάζουν τις φωτογραφίες τους. Η όλη αντίδραση πάντα είναι φανταστική. Να σας πω και αντίδραση Εγγλέζων, ντρέπονται. Πάρα πολύ ντρέπονται. Μου ζητάνε χίλια συγγνώμη που τα στέρισε από την πατρίδα σας ο Έλγιν αυτά τα μάρμαρα τα οποία εμείς τα έχουμε σήμερα στο μουσείο και πρέπει να σας επιστραφούν. Μα δεν βρέθηκε κανείς να μου πει, εμείς τα έχουμε εκεί και τα έχουμε προφυλαγμένα.
0: Ναι.
1: Αυτή η γελία δικαιολογία που είχαν πει και λένε οι υπεύθυνοι του μουσείου. Γενικά οι αντιδράσεις είναι καταπληκτικές. Ξεναγώ γαλλικά, αγγλικά και όλες οι φυλές που μιλάνε αυτή τη γλώσσα. Θα σας πω κάτι. Έχω λίγο καιρό.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Ναι. Σε κάποια φάση λοιπόν, κάποτε ερχόντουσαν γκρουπ θρησκευτικά από την Αμερική και πηγαίνανε στο Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, και σταματούσαν για λίγες ώρες στην Ελλάδα και το γραφείο τους έδινε την ευκαιρία να τους πάρω επίσκεψη, να τους πω πέντε πράγματα πάνω στην Ακρόπολη. Εκεί λοιπόν είχα τη χειρότερη εμπειρία της ζωής μου. Εκεί λοιπόν ο πάτερ με τις γιαγιές τις μαύρες που είχε μαζί του, διότι ήταν από μια πολιτεία και ήταν δεν ξέρω τι πιο από όλα τα θρησκεύματα που έχουν στην Αμερική, μου λέει: πιστεύετε ακόμα στους θεούς? Όχι πάτερ μου, του λέω, δεν πιστεύουμε, αλλά είναι η ιστορία μας και καμαρώνουμε. Μου λέει: δεν γίνεται, δεν πρέπει να τους δέχεστε. Αν είναι δυνατό. Λέω, εν πάση περιπτώσει, το αφήνουμε.
0: Διαφορετικές τελείως αντιλήψεις, κυρία Χατζηανδρέου, από αυτές που έχουμε εμείς εδώ. Επιτρέψτε μας να μεταφέρουμε και μία ακόμα απορία ενός ακροατή μας.
1: Παρακαλώ.
0: Μας λέει, αν γνωρίζετε ότι υπήρχε κάποιος χώρος, κάποια δεξαμενή που τα νερά που υπήρχαν, ξέρετε, στη στέγη του Παρθενώνα,
1: ναι,
0: μεταφέρονταν
1: ναι, ναι,
0: με κάποιον τρόπο σε αυτή τη δεξαμενή. Γνωρίζουμε κάτι τέτοιο?
1: Για να μεταφερθούν σε δεξαμενή αυτά που τρέχανε πάνω στον Ιερό Βράχο, όχι, δεν ξέρουμε τίποτα να μαζευόντουσαν. Mm-hmm. Αλλά ξέρουμε ότι το νερό ερχότανε από μία πηγή η οποία υπήρχε στους πρόποδες της Ακρόπολης. Mm-hmm. Και το οποίο ακόμα και τώρα, λέει, και σήμερα έχει νερό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δώσαμε λοιπόν την απάντηση και στον ακροατή μας. Φτάνουμε εδώ στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Άλλη μια πολύ όμορφη βόλτα μαζί σας στην Ακρόπολη αυτή τη φορά. Συνομιλούμε με την ξεναγό, την κυρία Ρέα Χατζιανδρέου. Θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά για το χρόνο που διαθέσατε και το υλικό που παρουσιάσατε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Να είστε καλά, χαίρομαι πάρα πολύ, και να είναι καλά και όλοι οι φίλοι μας που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλώνας, τον ήχο ρυθμίζει Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Επίτιμος πρόεδρος της αδελφότητας Δημητσανητών Γρηγόριος V, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Την ενίσχυση των πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί μέσω του ΕΣΠΑ 7 έργα αποκατάστασης ιερών μονών του Αγίου Όρους. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανακοίνωσε 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα, φόβη για χιλιάδες νεκρούς σε εξέλιξη εντατικές προσπάθειες διάσωσης. Ιατρικό επίτευγμα, για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο στην Αθήνα. Και ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβρη, κυρίως στα δυτικά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε το δελτίο με μία έκτακτη είδηση, αγαπητοί ακροατές. Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε κατά τη διάρκεια υδροληψίας στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ στο Μέτσοβο. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ με πλήρωμα 2 ατόμων κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιαννίνων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Τη βαθιά συγκίνηση και τη χαρά του εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητος Δημητσανητών Γρηγόριος V, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Κάραβελ. «Σήμερα, με τα λόγια σας, ξέφυγα από το επίσημο και γύρισα στα χρόνια της Θήβας και στο απλό πνεύμα εκείνης της εποχής», ανέφερε ο Μακαριότατος, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους και τους ομιλητές, τους οποίους ευχαρίστησε θερμά για τα λόγια αγάπης και εκτίμησης προς το πρόσωπό του. Ο Αρχιεπίσκοπος προσήλθε στην εκδήλωση συνοδευόμενος από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Εμμανουήλ Παπαμικρούλη, και έτυχε θερμής υποδοχής από τον πρόεδρο της αδελφότητος Δημητσανητών Γρηγόριος V, κύριο Φίλιππο Σωτηρόπουλο. Την εκδήλωση άνοιξε ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριος Νικηφόρος, ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου, αναδεικνύοντας το πολυσχηδές, ποιμαντικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί επί σειρά ετών στην Εκκλησία της Ελλάδος. Χαιρετισμό απίφθινε επίσης ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή του προς το πρόσωπο του Μακαριωτάτου. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της αδελφότητος Δημητσανητών κ. Φίλιππος Σωτηρόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων πως η αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητος Δημητσανητών Γρηγόριος V έχει ιδιαίτερη συμβολική και ουσιαστική σημασία τόσο για την αδελφότητα όσο και για τη Δημητσάνα. Στη συνέχεια λαμβάνε το λόγο πρόσωπα που συνδέονται με τον Αρχιεπίσκοπο καταθέτοντας προσωπικές μαρτυρίες και σκέψεις. Η ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν το τραγούδι φτάνει εκεί που φτάνει η προσευχή, αλλά όταν και τα δυο είναι αληθινά, φτάνουν ψηλά». Η αναπληρώτρια καθηγήτρια αρχαιολογίας κυρία Χρυσάνθη Γάλλου αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αγάπη του Μακαριωτάτου για την αρχαιολογία και στη διαχρονική του ενασχόληση με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. η πρώην υπουργός κυρία Άντζελα Γκερέκου, υπογράμμισε πως ο Αρχιεπίσκοπος δεν επενδύει στην εικόνα, αλλά στον άνθρωπο. Χρειαζόμαστε το φως σας να μας οδηγεί σε σωστά μονοπάτια. Η καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κυρία Αντωνία Μοροπούλου, αναφέρθηκε στις εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, καθώς και στη μακρόχρονη συνεργασία της με τον Αρχιεπίσκοπο. Ο καθηγητής καρδιολογίας κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας επισήμανε πως ο μακαριότατος διακονεί διαρκώς τον άνθρωπο με ταπείνωση. Λαμβάνοντας το λόγο, ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε από καρδιάς για τα χρόνια της διακονίας του στη Θήβα, αναφερόμενος στο έργο που πραγματοποιήθηκε μαζί με τον μακαριστό Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας Νικόδημο για τη στήριξη και τη διαπαιδαγώγηση των νέων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πνευματικό του γέροντα, εκφράζοντας το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του, καθώς, όπως είπε, τον δίδαξε πώς να γίνει καλύτερος ιερέας, εγκαταλείποντας την αυστηρότητα και την απότομη συμπεριφορά που επικρατούσαν παλαιότερα. «Ο παπάς πρέπει να βρίσκει έναν καλύτερο τρόπο και όχι έναν άγριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του για τη βραδιά, κατά την οποία, όπως είπε, όλοι μίλησαν με την καρδιά τους και όχι από τυπική υποχρέωση. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια πραγματική εμπειρία σωστής επικοινωνίας, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μακαριότατος είναι ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος που αναγορεύεται επίτιμος πρόεδρος του Ιστορικού Σωματείου, επισφραγίζοντας τους άρρηκτους δεσμούς της Δημητσάνας με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την Ορθόδοξη Παράδοση του Γένους». Την ενίσχυση των ομάδων πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας από τα τέλη Σεπτεμβρίου με περίπου 80 επιπλέον αστυνομικούς ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος τίμησε αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που είναι επικεφαλής των μέτρων και των δράσεων που εφαρμόζονται στην περιοχή. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η ενίσχυση της υποδιεύθυνσης περιπολιών αποσκοπεί στο να γίνει η υπηρεσία πιο αποτελεσματική, να συνεργάζεται περισσότερο με κατοίκους και επαγγελματίες και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας. Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία για την απόδοση των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται εδώ και περίπου έναν χρόνο στις γειτονιές του κέντρου, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες πολιτών στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης έχουν μειωθεί κατά 17%, ενώ οι συλλήψεις της αστυνομίας στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 27%. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών ενιαίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις προχώρησε πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Παιδείας. Καταστάσεις έχουν αναρτηθεί σε όλα τα γενικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ενώ όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείτε, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΗ. Σε ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, εξελίσσεται ο θεσμός της μαθητείας, με το Υπουργείο Εργασίας και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης να επενδύουν σε ένα μοντέλο κατάρτισης κατά παραγγελίαν, το οποίο φέρνει κοντά τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί ακόμη και σε απορρόφηση των αποφύτων που αγγίζει το 100%. Για τη νέα σχολική χρονιά έχει αποφασιστεί η λειτουργία 50 επαγγελματικών σχολών μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ήδη έχει ξεκινήσει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το έτος 2026-27. Οι σχολές προσφέρουν αμοιβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 36 ειδικότητες υψηλής ζήτησης, από την ναυπηγική βιομηχανία και τη μηχανοσύνθεση αεροσκαφών μέχρι τα logistics, την κυβερνοασφάλεια, την νοσηλευτική και τον τουρισμό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι ηλικίες από 15 έως 29 έτη που διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου, ενώ το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση με εργασία σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Το μοντέλο αυτό θεωρείται από το Υπουργείο Εργασίας κρίσιμο για την αντιμετώπιση του ελλείμματος τεχνικών και εξειδικευμένων επαγγελματιών που καταγράφεται σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έχει επισημάνει πως η στενή συνεργασία με επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ανάγκες σε προσωπικό επιτρέπει τη δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν σχεδόν αυτόματα στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σχολές μαθητείας που λειτουργούν δίπλα σε μεγάλα ναυπηγεία, όπου η εκπαίδευση σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και είχε ως αποτέλεσμα την απορρόφηση της συντριπτικής πλειονότητας των καταρτιζομένων. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς, όπως η αεροναυπηγική και η ξυλία, αποδεικνύοντας πως όταν η κατάρτιση σχεδιάζεται σε άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η μετάβαση από τη σχολή στην εργασία γίνεται σχεδόν χωρίς κενά. Καταλυτική σημασίας για χιλιάδες νέους αλλά και παλιότερους αποφύτους θεωρείται και η νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τις αμοιβές, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Η ρύθμιση προβλέπει πως ο χρόνος μαθητείας θα μπορεί πλέον να αναγνωρίζεται ως επαγγελματική εμπειρία για σκοπούς αδειοδότησης, πιστοποίησης και επαγγελματικής εξέλιξης. Μέχρι σήμερα, πολλοί απόφοιτοι επαγγελματικών σχολών, παρά το γεγονός πως είχαν ήδη εργαστεί στο πλαίσιο της μαθητείας τους, υποχρεώνονταν να συγκεντρώσουν εκ νέου χρόνο προϋπηρεσίας ή να επαναλάβουν πρακτική άσκηση για να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα. Με τη νέα πρόβλεψη, η εμπειρία που αποκτάται κατά τη διάρκεια της φίτησης έχει θεσμική αξία και μπορεί να συνυπολογίζεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Πρόκειται για αλλαγή που αναμένεται να επιταχύνει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα της μαθητείας, αναγνωρίζοντας στην πράξη πως η εργασία σε πραγματικές συνθήκες αποτελεί ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία και όχι απλώς μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός πως η ρύθμιση δεν αφορά μόνο όσους αποφυτούν τα επόμενα χρόνια, αλλά και παλαιότερους αποφύτους των σχολών μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα και σε χιλιάδες επαγγελματίες που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φίτησή τους να αξιοποιήσουν θεσμικά την εμπειρία που απέκτησαν μέσω της μαθητείας τους. 7 έργα υποδομής σε ιερές μονές του Αγίου Όρους χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ, έπειτα από την υπογραφή ισάριθμων αποφάσεων από την Περιφερειάρχη Αθηνά Ιδονά. Τα έργα θα πραγματοποιηθούν στις ιερές μονές Καρακάλου, Κουτλού Μουσείου, Ξενοφόντος, Μεγίστης Λαύρας, Σίμωνος Πέτρας και Αγίου Παύλου και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Όπως τόνισε η κυρία Ιδονά, αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να αποκαταστήσουμε, συντηρήσουμε και να κάνουμε λειτουργικό και ασφαλές το δομημένο περιβάλλον των ιερών μονών του Αγίου Όρους. Οι ιερές μονές, σκήτες και καλύβες αποτελούν τον μνημιακό πλούτο στην Αθωνική Πολιτεία, που είναι πλούτος όλων μας. Και έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε αυτή τη μοναδική κληρονομιά. Αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Με έργα παρακαταθήκη για την Κιβωτό της Ορθοδοξίας, με έργα υποδομής και ανάδειξης, με έργα που κάνουν ασφαλείς και λειτουργικές τις κτηριακές υποδομές, τόσο για τους μοναχούς, όσο και για τα εκατομμύρια των πιστών από όλο τον κόσμο, δήλωσε η Περιφερειάρχης κυρία Αθηνά Ιδονά. Έκτακτη χρηματοδότηση έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας θα λάβουν τώρα 9 νησιωτικοί δήμοι της χώρας, με κάποιους από αυτούς να έχουν ήδη κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπεγράφει από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων του άξονα παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε Νάξο, Αμοργό, Σκόπελο, Αλόνισο, Λέρο, Αστυπάλαια, Ρόδο, Ζάκυνθο και Διάνο στην Κρήτη με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του δικτύου υδροδότησης, αξιοποίηση ταμιευτήρων και όπου η έλλειψη νερό είναι ευρυμύτερη, όπως στη Λέρο και την Αστυπάλαια που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφαλατώσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αγαπητοί ακροατές, ισχύουν στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί στην ευρύτερη περιοχή Πέριξ του Δε Χελίνικων με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Η τροχέα καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς όπως μετρό, τραμ και λεωφορεία, ενώ συστήνει να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στις λεωφόρους Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ποσειδώνος προκειμένου να αποφευθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και τροχαία ατυχήματα. Στα διεθνή κυριαρχεί ο διπλός φωνικός σεισμός στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 έχουν τραυματιστεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που πλήξανε χθες τη Βενεζουέλα, με κτίρια να έχουν καταρρεύσει μέσα και γύρω από το Καράκας, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες. Η πρώτη δόνηση 7,2 βαθμών καταγράφηκε στη 1:04 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος σε εστιακό βάθος 29,9 χιλιόμετρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα πιο μακριά, ενώ ακολούθησαν περίπου 20 μετασεισμοί σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Όπως εκτίμησε το Ινστιτούτο, πρόκειται για διπλό συμβάν και μια καταστροφή που αναμένεται να έχει σημαντική κλίμακα. Είναι πιθανό ο απολογισμός να είναι βαρύς και οι ζημιές σημαντικές, τονίζει το Ινστιτούτο. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο μόνο για 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες, δήλωσε η Ροντρίγκες σε διάγγελμά της προς το έθνος, αφού κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ίδια διευκρίνησε πως σε αυτά τα προκαταρτικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται θύματα από την πολιτεία Λαγκουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου βρίσκεται και το αεροδρόμιο της πόλης, η οποία έχει πληγεί περισσότερο. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και αυτή τη στιγμή διεξάγονται εντατικές προσπάθειες διάσωσης προκειμένου να σωθούν όσες περισσότερες ζωές μας επιτρέψει ο Θεός, πρόσθεσε στο διάγγελμά της. Θέλω επίσης να πω πως πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία. Από εδώ στέλνουμε το μήνυμα της αλληλεγγύης στις οικογένειες που έχουν χάσει αγαπημένους και επαναλαμβάνουμε τα συλληπιτήριά μας και την υποστήριξή μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Παράλληλα, η πρόεδρος ευχαρίστησε τους ηγέτες χωρών ανάμεσά τους και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσαν έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια στη Βενεζουέλα. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες και διατεθειμένες να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα. Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι, τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων, έγραψε ο ίδιος. Σημειώνεται πως οι σεισμοί σημειώθηκαν μέρα εθνικής αργίας που τιμά μία μάχη του 1821 η οποία συνέβαλε στην ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Τα σχολεία ήταν κλειστά και όταν εκδηλώθηκαν οι σεισμοί, πολλοί Βενεζουελάνοι βρίσκονταν στα σπίτια τους. Και κλείνουμε το δελτίο με ένα νέο που ανοίγει νέους δρόμους στην ιατρική. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα μια πρωτοποριακή επέμβαση. Ασθενής με καρκίνο του προστάτη χειρουργήθηκε στην Αθήνα, αλλά ο χειρουργός δεν βρισκόταν στο ίδιο νοσοκομείο, ούτε καν στην ίδια χώρα. Ο καθηγητής ιατρικής Ευάγγελος Λιάτσικος πραγματοποίησε τη ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως από την πόλη Γιουχάν της Κίνας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος, δήλωσε πως είναι μια τεχνολογική εξέλιξη το να είσαι κάπου τόσο μακριά και να στείνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο από τέτοια απόσταση. Τόνισε ωστόσο πως στην Αθήνα ήταν μια ομάδα που αν γινόταν κάτι έκτακτο, όπως ο σεισμός σαν της Βενεζουέλας, θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή. Και συνέχισε. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει τη διαδρομή Κίνα-Φραγκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα. Τώρα ο δορυφόρος υπολείπεται. Τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε και τα μηχανήματα μπορούν να υποστηριχθούν από τη σύνδεση αυτή. Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορείς να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, εξήγησε ο γιατρός. Σχετικά με τον ασθενή, ο κύριος Λιάτσικος δήλωσε πως ήταν πλήρως ενήμερος και πολύ ενθουσιασμένος επειδή πρωτοπόρησε. Ο καθηγητής εκτίμησε ακόμη ότι χειρουργικές επεμβάσεις όπως αυτή που έκανε από την Κίνα θα γίνονται πιο συχνά. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως Βήρωνος το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία για την επικείμενη εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 8 το βράδυ. Την Κυριακή λοιπόν 28 Ιουνίου στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως Βήρωνος στις 8 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το Ιόνιο που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτή τη στιγμή καταιγίδα έχουμε στην Κεφαλονιά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο, βόρειο-δυτική 3 έως 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στις 31 με 33 και 34 βαθμούς και τοπικά 35 με 36. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο, στην Γκοζάνη, στην Αστιπάλαια και 26 βαθμούς στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στους Οθωνούς, στη Λέρο, στη Μύκονο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμούς στο Πολύκαστρο Κιλκής, στη Σέρε, στη Λαμία, στο Βέλος Κορινθίας και στη Σπάρτη, 34 στον Άραξο, στο Αγρίνιο και στο Άργος και στο Τιμπάκι της Κρήτης, και το 36 είναι στο στο Λεωνίδιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και κυρίως τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη, κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Εύβοια, μεσημέρι και απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 29 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή και νότιο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική-βορειοδυτική 5 με 6 και στα νότια και τα δυτικά του Καστελορίζου πιο ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ. Η Αττική, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε πιθανότητα να υπάρχει να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά πιο ενισχυμένοι στα 5, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 33 που έχουμε στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας. Θεσσαλονίκη έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία με γενικά αίθριο καιρό και λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή. Πάλι τα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα και πάλι λόγω αστάθειας στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά και 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι στη θερμοκρασία. Στη Δυτική όμως Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς και με μονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι στα ηπειρωτικά μέχρι και 34. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς με μονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 34 και μέχρι και τοπικά 36 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 13 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 28, ενώ υπάρχει πιθανότητα και πάλι για περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη όπως και σήμερα. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό με 22 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι, στην Κρήτη όμως 32 με 34 τοπικά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά και 7, το ίδιο και στις Κυκλάδες, ενώ η θερμοκρασία θα είναι στους 21 βαθμούς το πρωί, στους 33 το μεσημέρι, στο Καστελόριζο και πάλι αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, στα νότια και τα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 6 με 7 μποφόρ. Η Αττική αύριο γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, με τη θερμοκρασία 22 βαθμούς το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι, ενώ η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά, από δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι και το βράδυ από ανατολικές διευθύνσεις ίδιες εντάσεις, 3 με 4 μποφόρ, με 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 34 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά, η οποία φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή και στο πλαίσιο των αναφορών μας στον πολιτισμό κατά την δεκαετία του 1940 και του 1950, θα κάνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες επισημάνσεις στην μεταπολεμική λογοτεχνία αυτών των 20 ετών. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η ελληνική λογοτεχνική παραγωγή των δεκαετιών του 1940 και του 1950 αποτελεί μια από τις πιο πυκνές, δραματικές και μεταμορφωτικές περιόδους των νεοελληνικών γραμμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτών των 20 ετών, η λογοτεχνία συμπορεύτηκε απόλυτα με την εγχώρια ιστορία, αποτυπώνοντας τις βαθιές πληγές που άφησαν πίσω τους ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, η γερμανική κατοχή, η εθνική αντίσταση, τα Δεκεμβριανά και ο καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος. Οι δημιουργοί μετακινήθηκαν από τον συλλογικό ενθουσιασμό και τη στρατευμένη τέχνη της δεκαετίας του 40 στην υπαρξιακή απογοήτευση, η μοναξιά και την ποίηση της ήττας, όπως ονομάστηκε, που χαρακτήρισε τη δεκαετία του 50. Η σκληρή δεκαετία του 1940

μπήκε σε όπλο πνευματικής αντίστασης. Περιοδικά της εποχής, όπως τα Ελεύθερα Γράμματα, έγιναν εστίες συσπήρωσης για τους νέους δημιουργούς. Η ανάγκη όμως να καταγραφεί η πείνα, οι εκτελέσεις και ο καθημερινός τρόμος στα αστικά κέντρα οδήγησε σε μια σκληρή ρεαλιστική γραφή. Ο υπερεαλισμός που είχε εισαχθεί την προηγούμενη δεκαετία μπολιάστηκε τώρα με στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και του δημοτικού τραγουδιού, αποκτώντας έναν έντονα ηρωικό και λυρικό χαρακτήρα. Στην ποίηση, το συλλογικό βίωμα εκφράστηκε με έργα που εξυμνούσαν την ελευθερία. Ο Οδυσσέας Ερήτης δημοσιεύει το άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, μετατρέποντας τη θυσία σε σύμβολο ανάστασης. Παράλληλα, ο Γιάννης Ρίτσος και ο Νικηφόρος Βρετάκος συνέδεαν άμεσα την ποίησή τους με τους αγώνες του εαμικού κινήματος. Στην πεζογραφία, τα πρώτα μεταπολεμικά δείγματα περιλαμβάνουν διηγήματα για την κατοχή και αφηγήματα που προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την κοινωνική κατάρρευση. Η Μέλπο Αξιώτη και ο Δημήτρης Χατζής άρχισαν να διαμορφώνουν μια νέα πεζογραφική γλώσσα που ισορροπούσε ανάμεσα στην πολιτική ιδεολογία και την ψυχολογική εμβάθυνση. Στη δεκαετία του 50, με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου το 1949, η Ελλάδα βρέθηκε οικονομικά κατεστραμμένη και κοινωνικά διχασμένη. Η δεκαετία του 50 έφερε στο προσκήνιο την πρώτη μεταπολεμική γενιά, δημιουργοί που γεννήθηκαν κυρίως στη δεκαετία του 1920 και εξέδωσαν τα έργα τους μετά το 1940-45. Η ποίηση της ήττας και η ιδεολογική κρίση είναι ένα άλλο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Ο όρος αυτός, ποίηση της ήττας δηλαδή, που καθιερώθηκε από τον κριτικό Βίρονα Λεοντάρη, περιγράφει ανάγλυφα, θα λέγαμε, την ψυχολογική κατάσταση των αριστερών κυρίως δημιουργών της περίοδου. Η ήττα αυτή είχε διπλό πρόσωπο. Η πολιτική και φυσική εξόντωση, οι διώξεις, οι φυλακίσεις, οι εκτελέσεις και οι εκτοπισμοί στις εξορίες Μακρόνησος και Αϊστράτης. Η διάψευση των μεγάλων προσδοκιών της αντίστασης και η συνειδητοποίηση των δογματικών λαθών της ίδιας της αριστερής παράταξης. Οι ποιητές αυτής της δεκαετίας στερούνταν τις ψευδεστήσεις και τα φωτεινά οράματα των προκατόχων τους. Η γραφή τους έγινε χαμηλόφωνη, εσωτερική, γεμάτη ενοχές, τύψεις και αισθήματα προδοσίας. Κεντρικές φιγούρες όπως ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Τίτος Πατρίκιος, ο Άρης Αλεξάνδρου και ο Τάκης Συνόπουλος μετέτρεψαν το ποιητικό υποκείμενο σε ένα αυστηρό μάρτυρα και δικαστή της εποχής του. Η στροφή στον υπαρξισμό και τον νέο υπερεαλισμό, πέρα από την καθαρά πολιτική πίεση τη δεκαετία του 50, αναπτύχθηκαν ρεύματα που επηρεάστηκαν από τον ευρωπαϊκό υπαρξισμό και τον μεταπολεμικό σουρεαλισμό. Η αγωνία του θανάτου, το παράλογο της ύπαρξης και το αδιέξοδο της σύγχρονης αστικής ζωής εκφράστηκαν μέσα από το έργο ποιητών όπως ο Μίλτος Σαχτούρης, με την εφιαλτική σχεδόν εικαστική του εικονοποιία, και ο Νίκος Καρούζος, με μια ποίηση βαθιά θρησκευτική και μεταφυσική. Η ανατομία της κοινωνίας είναι κάτι άλλο που θα πρέπει να σημειώσουμε μέσα σε αυτές μας τις αναφορές. Αν η ποίηση της δεκαετίας του 50 ήταν ο καθρέφτης της εσωτερικής συντριβής, η πεζογραφία λειτουργήσε ως η ψύχρεμη ανατομία της μεταπολεμικής πραγματικότητας. Οι πεζογράφοι της περίοδου απομακρύνθηκαν από την παραδοσιακή ηθογραφία και το ιστορικό μυθιστόρημα, εστιάζοντας στα κοινωνικά διέξοδα της πόλης και στο τραύμα του πρόσφατου παρελθόντος. Κάποιοι από τους θεματικούς άξονες της πεζογραφίας εκείνης της εποχής ήταν η ζωή στη φυλακή και την εξορία.
συγγραφείς κατέγραψαν με

dum documenta και με έναν τέτοιο τρόπο τις εμπειρίες των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Επίσης, η βίαιη αστιφιλία της δεκαετίας του 1950 δημιούργησε ένα νέο αφιλόξενο αστικό τοπίο, μια δυστοπία. Οι ήρωες των βιβλίων είναι συχνά περιθωριοποιημένοι μοναχικοί άνθρωποι που αδυνατούν να προσαρμοστούν. Η ανάγκη να εξηγηθεί το πώς φτάσαμε ως εδώ οδήγησε στη συγγραφή σύνθετων μυθιστορηματικών δομών. Σημαντικοί εκπρόσωποι, όπως ο στρατής Τσίρκας, ο οποίος ξεκίνησε τότε να σχεδιάζει τη μνημειώδη τριλογία «Κυβέρνητες Πολιτείες», ο Κώστας Ταχτσής, ο Νίκος Κάσδαγλης και ο Δημήτρης Χατζής, ανανέωσαν ριζικά τον πεζογραφικό λόγο, εισάγοντας τεχνικές όπως ο εσωτερικός μονόλογος και η πολυφωνική αφήγηση. Παράλληλα, την περίοδο αυτή συνεχίζει να μεγαλουργεί αυτόνομα και ο Νίκος Καζαντζάκης, εκδίδοντας ορισμένα από τα πιο εμβληματικά του μυθιστορήματα, τα οποία, αν και ξεφεύγουν από τα στενά όρια της μεταπολεμικής γενιάς, συνομιλούν με τα πανανθρώπινα αιτήματα της ελευθερίας και της ηθικής ευθύνης.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η Ιστορία των Νεότερων Χρόνων». Σήμερα λοιπόν επιλέγουμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τη λογοτεχνία της δεκαετίας του 1940 και του 1950. Και αν και είδαμε πιο πριν κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτών των δεκαετιών, ας επιμείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτή την δεκαετία των μεγάλων τραυμάτων, τη δεκαετία του 1940. Και ένα από τα ερωτήματα που αξίζει να απαντηθούν είναι ο τρόπος και ο βαθμός που η γερμανική κατοχή επέδρασε στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή αυτής της περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι μια νέα γενιά εμφανίζεται τότε στο καλλιτεχνικό προσκήνιο, η λεγόμενη γενιά του 40. Στα 1943 ο Άλκης Αγγελόγλου εκδίδει το Εαρινό, ο Αστέρης Καβατζής τα Επεισόδια, ο Αγγέλου τις Ιστορίες των Γαλάζιων Ορών, ο Τάσος Αθανασιάδης τους Θαλασσινούς Προσκυνητές. Την επόμενη χρονιά ο Αγγελόγλου παρουσιάζει την Ουβέλα Αμαρτωλή, ο Κοβαντζής την Πρώτη Άνοιξη και η Μόνα Μητροπούλου τη Συλλογή Διηγημάτων Το Σπίτι με τον Κορυδαλό. Τα πρώτα 40 χρόνια του 20ου αιώνα, κείμενα του ελληνικού συμβολισμού και αισθητισμού, αλλά και μεσοπολεμικά έργα φανερώνουν ότι το αίτημα της εσωτερικότητας διαπερνά ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πεζογραφίας. Για παράδειγμα, τα έργα του Χριστομάνου, Ροδοκανάκη, Επισκοπόπουλου και άλλων αισθητιστών των αρχών του προηγούμενου αιώνα, το κατεξοχήν συμβολιστικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Χαντζόπουλου το Φθινόπωρο, τα έργα λογοτεχνών της νεορομαντικής σχολής του 1920 όπως του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου και του Πέτρου Χάρη. Στη δεκαετία του 1930 συγγραφείς όπως ο Βενέζης, ο Τερζάκης, ο Μυριβίλης, ο Κοσμάς Πολίτης, ο Ξεφλούδας, ο Δέλιος, αλλά και ο ορθολογιστής κατά τα άλλα Θεοτοκάς της Ώρες Αργίας, πορεύονται στη γραμμή της εσωτερικότητας, ακόμα και όταν ορισμένοι από αυτούς παρουσιάζουν την ενασχόλησή τους με την λυρική πεζογραφία ως πάρεργο. Στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία και κυρίως στα δύο τελευταία χρόνια της κατοχής παρατηρούμε μια αυξημένη εκδοτική παρουσία λυρικών πεζών έργων. Στα 1943-44 επανεκδίδονται μερικά από τα σημαντικότερα λυρικά πεζογραφήματα του Μεσοπολέμου, όπως για παράδειγμα «Η τελευταία νύχτα της γης» 1924 του Πέτρου Χάρη, «Η Γαλήνη» 1939 του Ηλία Βενέζη που φθάνει στην τέταρτη έκδοση, «Η Ερώικα» του 1938 του Κοσμά Πολίτη. Επίσης, πεζογράφοι του Μεσοπολέμου εκδίδουν καινούργια λυρικά έργα όπως «Η κρίσιμη ώρα» και «Ο μακρινός κόσμος» του 1944 του Πέτρου Χάρη, «Τα χειρόγραφα της μοναξιάς» 1943 και «Η δύο και η νύχτα» του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου, «Το κόντρα στον άνεμο» 1943 της Ειρήνης Γαλανού, «Τα παγανά» 1945 του Στρατή Μυριβίλη, «Η έκσταση» 1943 και «Το γλυκοχάραμα» 1944 του Μενέλαου Λοντέμι και άλλων. Παρόντες και οι λυρικοί πεζογράφοι της σχολής της Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Ξεφλούδας στα 1944 εκδίδει τον κύκλο και ο Γιώργος Δέλιος στα 1947 τη Συλλογή Διηγημάτων Μουσική Δωματίου. Στο τέλος της κατοχής πολλαπλασιάζονται οι υψηλές φωνές, οι οποίες καλούν τον καλλιτέχνη να εκφράσει το μέλλον, να γίνει οδηγητής της. Και οδηγητής αυτής της προσπάθειας για την ανανέωση της ζωής και της τέχνης. Με βάση αυτά καταλήγουμε λοιπόν σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι η λεγόμενη γενιά του 1940 αποτελεί μια δευτερεύουσα λογοτεχνική ομάδα, αποτελεί έναν σταθμό στην εξέλιξη των λογοτεχνικών πραγμάτων, αλλά όχι τον κυρίαρχο. Δεύτερον, ότι παρά τον μεγαλεπίβολο και καταχρηστικό τρόπο με τον οποίο οι νέοι φωνασκούν σε εισαγωγικά ενάντια στους αστούς πεζογράφους της γενιάς του 1930
και συνάπτουν μια ιερή σχεδόν συμμαχία με τη γενιά του 1920, η λυρική τους μυθοπλασία δεν αποτελεί μια οριστική ρήξη, αλλά μια επιστροφή σε αφηγηματικούς τρόπους και θεματικούς τόπους με μακρά παράδοση στην προηγούμενη ελληνική πεζογραφία. Η κατοχή, η λήξη του πολέμου και ο εμφύλιος επηρεάζουν τους νεότερους πεζογράφους, οι οποίοι παρουσιάζουν την αισθητική τους επιλογή ως πράξη αντίστασης, τόσο απέναντι στην τραγικότητα του πολέμου, όσο και απέναντι σε όσους αρνήθηκαν τον τόπο και την παράδοση, τη γενιά δηλαδή του 1930. Η επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες του χωριού και η ανάδειξη της έννοιας του λαού γίνονται το φλάμπουρο της γενιάς του πολέμου. Η παρουσίαση μιας τυπολογίας των θεμάτων που κυρίως απασχόλησαν τη γενιά του 1940 αναδεικνύει τον αντιφατικό ιδεολογικό πυρήνα της λυρικής πεζογραφίας. Βασικός θεματικός τόπος είναι η αντίθεση, πόλη Ήπεθρος. Η πρωτόγονη ζωή της επαρχίας, από όπου κατάγονται οι περισσότεροι από τους πεζογράφους της γενιάς του 1940, συγκρίνεται με τον αστικό πολιτισμό και προτείνεται ως καταφύγιο στο σύγχρονο άνθρωπο. Γενικά το είδος της λυρικής πεζογραφίας συνδέεται με συγγραφείς που εκφράζουν μια ατομικιστική θεώρηση της ζωής. Το άτομο παρουσιάζεται απομονωμένο από την κοινωνία, να διαφορεί για την πολιτική, τα κοινωνικά ή τα ιστορικά δρόμενα. Αρκετοί όμως λυρικοί πεζογράφοι της δεκαετίας του 1940 ανατρέπουν αυτό το σχήμα, παίρνοντας θέση απέναντι στην εποχή τους και τις ιδεολογικές ζυμώσεις που λαμβάνουν πλέον χώρα. Στα έργα τους, στο ιδηλιακό πλαίσιο της επαρχίας, συναντάμε το άδικο, κοινωνικές ανισότητες. Η επέλαση της ηθικής του κέρδους παρατηρείται και στο καταφύγιο του χωριού. Τότε κάποιοι ήρωες παρουσιάζονται να αντιδρούν. Η αντίδρασή τους ωστόσο πέφτει στο κενό. Οι νεότεροι συγγραφείς συνεχίζουν από εκεί και πέρα τη γραμμή μιας χριστιανικού τύπου ηθογραφίας και ενός ποιητικίζοντος ρεαλισμού που έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στη δεκαετία του 1920 με τον κύκλο των ελληνικών γραμμάτων Μπαστιάς, Κόντογλου, Αγγελική Χατζημιχάλη. Μετά το 1945 εξυμνείται η συλλογικότητα και υιοθετείται ένας πατριωτικότερος αγωνιστικός τόνος που παντρεύεται συνήθως με το καθημερινό δράμα των απλών ανθρώπων που βίωσαν τον πόλεμο και συνδυάζεται με εικόνες απελπισίας και ηθικής αδυναμίας όπως η λυρική νουβέλα του Νίκου Γαλάζη «Η πίπα του πατέρα», η οποία εκδίδεται στα 1948, αλλά είναι γραμμένη το καλοκαίρι του 1945, ή το μυθιστόρισμα της Μόνας Μητροπούλου «Απασιονάτα» το 1947. Τη δεκαετία του 1950 και αργότερα κυριαρχεί πλέον η απομυθοποίηση της αγωνιστικότητας. Στα διηγήματα του Τάκη Δόξα «Πικρή εποχή» το 1950, η αναζήτηση της ατομικής ταυτότητας, η ματαιότητα και ο πόνος των ηρώων αμβλύνει τον επικό τόνο της αφήγησης του πατριωτισμού των Ελλήνων στα δύσκολα χρόνια του πολέμου. Στον ταχυδρόμο του Άλκη Αγγελόγλου το 1952, ο πόλεμος και η αντίσταση έχουν ξεχαστεί. Αποτελούν πια εθνική επέτειο, όπως η Επανάσταση του 1821. Δημοφιλής θεματικός τόπος είναι η επιστροφή στην παιδική ηλικία. Στον 7ο ουρανό το 1943 του Γιάννη Αηδονόπουλου, την πρώτη άνοιξη 1944 του Αστέρη Κοβατζή, τους πρώτους αποχωρισμούς 1947 του Κώστα Στεριόπουλου, τη φαντασία 1949 του Γιάννη Αγγέλου, ο κήπος ή το περιβόλι, σύμβολο της χαμένης παραδείσιας Εδέμ, παρουσιάζονται διφορούμενα, αποδίδοντας το παιχνίδι ανάμεσα στην ποίηση και στον ρεαλισμό, την επαφή των ηρώων που βρίσκονται στο κατόφλι της ενηλικίωσης με την υλική πραγματικότητα και το όνειρο. Συχνά ο κήπος αντικαθίσταται από το δάσος ή τον χωριάτικο κάμπο.
ιστορία, το βίωμα του πολέμου και του εμφυλίου, το αίτημα της ελληνικότητας, οι χριστιανικές αρετές της εγκαρτέρησης και της αγνότητας επιδρούν και δικαιολογούν για άλλη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο οι νεότεροι συμμορφώνονται ή απαντούν στο πρότυπο της μεσοπολεμικής ερώικα και του εξωτικού περιβολιού που περιγράφεται εκεί. Τη γενιά του 1940 τη χαρακτηρίζει μια πιο παραδοσιακή θεώρηση της εσωτερικότητας. Η αναζήτηση της ψυχής του κόσμου και του ατόμου συνδυάζεται με την έννοια της απλότητας, της αφήνειας και της λογικής. Οι λυρικοί πεζογράφοι της δεκαετίας του 1940 καταδικάζουν ρητά ότι ανήκουν ή ότι απευθύνονται σε μια πνευματική ελίτ, σε ένα κύκλο θα λέγαμε μοιημένων. Η λυρική ηθογραφία του Παπαδιαμάντη, ο θαυμάσιος Καριωτάκης, ο Τέλος Άγρας, ο Ρώμος Φιλήρας προβάλλονται από τους ίδιους ως τα πρότυπά τους. Από τους Ευρωπαίους λογοτέχνες ξεχωρίζουν τον Κνουτ Χάμσουν και δηλώνουν θαυμασμό για το έργο του Νορβηγού νομπελίστα. Είναι διακριτή πάντως η τάση τους να ελληνοποιήσουν τα χαρακτηριστικά της χαμσουνικής αφήγησης, να τα προσαρμόσουν στον διδακτικό στόχο και ελληνολακτρικό τόνο της λυρικής τους πεζογραφίας.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 3.

Ο Πόντος στους Βυζαντινούς χρόνους. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην ιστορική πορεία που ακολούθησε η περιοχή του Πόντου κατά τους Βυζαντινούς χρόνους μέχρι και τον 13ο αιώνα. Καλεσμένη στην σημερινή εκπομπή η διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας, η κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Μωυσίδου.
1: Καλησπέρα σας κυρία Γιαννακόπουλε.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κυρία Μωυσίδου, θα θέλατε να μας δώσετε το γεωγραφικό στίγμα αλλά και τα όρια της περιοχής του Πόντου έτσι όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί κατά την Βυζαντινή περίοδο.
1: Θα προσπαθήσω κύριε Γιαννακόπουλε. Είναι, βλέπετε, πάρα πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς μια γεωγραφική περιοχή όταν δεν μπορεί να δείξει ένα χάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Παρόλα αυτά θα προσπαθήσω.
0: Έχετε δίκιο. Γιατί η εικόνα είναι δύναμη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ο Πόντος στην πραγματικότητα είναι το βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας. Η περιοχή του Πόντου είναι στο βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας. Είναι σχεδόν στην εσχατιά των συνόρων, των Βυζαντινών συνόρων. Είναι η νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Να πω ότι ο χώρος είναι πολυεθνικός όλα τα χρόνια, με κυρίαρχο πολιτισμό τον ελληνικό, τον ελληνο-ρωμαϊκό-χριστιανικό για την ακρίβεια. Τα σύνορα δεν είναι επακριβώς καθορισμένα, διαφοροποιούνται καθώς η περιοχή ακολουθεί τις διοικητικές διαφοροποίησεις των αυτοκρατοριών στις οποίες την κάθε φορά ανήκει. Και θα προσπαθήσω να το ορίσω λίγο πιο συγκεκριμένα γεωγραφικά, με βάση τα ποτάμια, ούτως ώστε αν κάποιος θέλει να το δει, να μπορεί να το δει πάνω σε ένα χάρτη. Λοιπόν, είναι από τον ποταμό Άλλη έως τον ποταμό Φάση, που είναι κοντά στον Κάφκασο. Και η περιοχή ορίζεται και από τα βουνά και τις πεδιάδες του Άλλη και του Λύκου. Είναι μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιοχή, η οποία έχει πόλεις βεβαίως από την αρχαιότητα. Και ελληνικές πόλεις από την αρχαιότητα, δίκτυο πόλων από την αρχαιότητα. Αυτό λοιπόν που λέμε χοντρικά Βυζαντινός Πόντος μπορεί να οριστεί αρχικά στα χρόνια του Διοκλητιανού, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Και λέω τα χρόνια του Διοκλητιανού, γιατί όπως είναι γνωστό, είναι αυτή η εποχή που διαμόρφωσε το πλαίσιο για τη βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και αναφέρω τα χρόνια του Διοκλητιανού, που είναι ο προηγούμενος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, γιατί αυτό που λέμε Βυζάντιο, που έχουμε πει τι σημαίνει αυτός ο όρος και πόσο τέλος πάντων νεότερος είναι, αλλά τον χρησιμοποιούμε συμβατικά. Αυτός λοιπόν ο όρος χρησιμοποιείται για τα χρόνια από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και μετά, και από τη μεταφορά της πρωτεύουσας, την επίσημη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη του 330. Άρα για να δούμε πώς είναι διαμορφωμένος ο Πόντος στα πρώτα βυζαντινά χρόνια, πρέπει λίγο να πούμε μερικά πράγματα για την εποχή του Διοκλητιανού. Ο Διοκλητιανός, θυμίζω, ότι βασιλεύει 384 με 305 μετά Χριστόν, είναι τα χρόνια της βασιλείας του. Και αυτός, ο οποίος έκανε διάφορες αναδιαρθρώσεις στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, χωρίζει τον Πόντο σε δύο πώς το λένε, μεγάλες επαρχίες, που είναι ο Ελενόποντος, που στις πηγές τον βρίσκουμε αργότερα, και ο Διόσποντο, που είναι από τη Σινόπη μέχρι τον ποταμό Λύκο και έχει ως κέντρο του την Αμάσια, την πόλη της Αμάσιας, και τον Πολεμονιακό Πόντο, που φτάνει μέχρι την Τραπεζούντα και έχει ως κέντρο του την Αιωνία. Αυτό που οι σύγχρονοι πόντοι που ενδεχομένως μας ακούνε το ξέρουν ως Νιξάρ. Είναι ο Κεσάρια λοιπόν. Πολιτικά αυτές οι δύο επαρχίες διοικούνταν από βικάριο, ο οποίος βικάριος είχε ως έδρα του την Αμάσια. Στρατιωτικά ανήκανε το Δούκα του Πόντου και της Αρμενίας έως τα μέσα του 5ου αιώνα. Αυτό δηλαδή κρατάει σε μεγάλο βαθμό και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Έτσι είναι τα πράγματα δηλαδή στις αρχές. Αυτός είναι ο χώρος, έτσι ορίζεται κάπως ο χώρος στα πρώτα Βυζαντινά χρόνια. Αργότερα η περιοχή διοικείται από δούκες και οι δύο επαρχίες διοικούνται από δούκες. Και να σας πω και έναν ακόμα λόγο για τον οποίο ξεκινώ από το Διοκλειδιανό. Είναι γιατί ο Διοκλειδιανός είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή και είχε ανοικοδομήσει την Τραπεζούντα, η οποία είχε πάθει πολύ σοβαρές ζημιές από μία επίθεση των Γότθων. Στα χρόνια του Διοκλειδιανού υπήρξε μία επίθεση των Γότθων, η οποία σχεδόν ισοπαίδωσε την Τραπεζούντα και ο Διοκλειδιανός την είχε ανοικοδομήσει. Τραπεζούντα, η οποία είναι το ίσως το σημαντικότερο κέντρο του Πόντου, του Βυζαντινού Πόντου, από την αρχή μέχρι και, μέχρι και την πτώση, μέχρι το 1461 που πέφτει πια η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έδωσα μια μικρή εικόνα για το που ακριβώς βρίσκεται αυτή πώς ακριβώς ορίζεται αυτή η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και από πότε χρονολογικά ορίζουμε τον Βυζαντινό Πόντο, να δώσουμε τις
1: περισσότερες. Τον Βυζαντινό Πόντο από τη στιγμή που ορίζουμε και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δηλαδή από τα 430.
0: Αυτό το έτος είναι ορόσημο.
1: Είναι συμβατικό ορόσημο, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Ναι.
1: Είναι συμβατικό ορόσημο. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχει καμία τεράστια τομή που να λέει ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπαξε να υφίσταται και ξαφνικά έγινε Βυζαντινή. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Σωστά.
1: Η οποία απλώς μεταφέρει το 330 το κέντρο βάρους της προς την Ανατολή, γιατί η Δύση έχει αρχίσει να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει το κέντρο βάρους στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανατολή και να μην το αφήσει στη Δύση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στη Δύση έπαψε να λειτουργεί η Ρώμη ή έπαψε να είναι η πρωτεύουσα η Ρώμη. Υπήρχαν στην πραγματικότητα δύο πρωτεύουσες. Δηλαδή, για να ολοκληρωθεί η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, περάσανε αρκετοί αιώνες. Δηλαδή, βεβαίως και άρχισε να λειτουργεί εκεί η σύγκριτος, βεβαίως και μεταφέρθηκαν διάφοροι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη το 330, βεβαίως και παίρνονταν αποφάσεις εκεί, αλλά σύγκριτος λειτουργούσε και στη Ρώμη παράλληλα. Και δεν διοικούσαν όλοι οι αυτοκράτορες από την Κωνσταντινούπολη. Μέχρι τουλάχιστον και τον 5ο αιώνα, μη σας πω. Δηλαδή, μέχρι και την οριστική πτώση της Δύσης, δεν είναι αποκλειστική πρωτεύουσα, δεν είναι ο χώρος, δεν είναι το αποκλειστικό κέντρο διοίκησης. Είναι το κύριο κέντρο διοίκησης της Κωνσταντινούπολης. Οπότε, πρόκειται για ένα συμβατικό πράγμα που έχουμε κάνει οι μελετητές. Αυτό με το Βυζάντιο το ανακάλυψαν οι νεότεροι. Βυζάντιο στις Βυζαντινές πηγές λέγεται μόνο η περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Και Βυζαντινοί μόνο οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί. Δεν είναι όλοι οι κάτοικοι της Αυτοκρατορίας. Η Αυτοκρατορία είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δηλαδή, και μέχρι το τέλος είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως Βυζαντινούς, εκτός αν μένουν στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, αλλά ως Ρωμαίους πολίτες. Οι Βυζαντινοί είναι Ρωμαίοι πολίτες. Εμείς τους λέμε Βυζαντινούς, αυτός είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε τον 16ο αιώνα από τον γερμανό-ελληνιστή Ιερόνυμο Βολφ και το τριοθετήθηκε για να ορίσει το κράτος αυτό που λειτουργήσε με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη από το 330 μέχρι το 1453. Μέσα σε αυτό, ως επαρχία, είναι και ο Πόντος όπως σας τον όρισα. Πρώτα ήταν αμιγώς ρωμαϊκή επαρχία, αργότερα πήρε τα χαρακτηριστικά που πήρε και το κράτος. Ακολουθεί δηλαδή ο Βυζαντινός Πόντος την πορεία του Βυζαντινού, αυτού που λέμε σήμερα, Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, στην αρχή είναι όπως σας το είπα, έχει δύο μέρη, είναι ο Πολεμονιακός Πόντος και ο Ελενόποντος. Αργότερα χωρίζεται, αργότερα όταν θα προκύψει ο θεσμός των θεμάτων, θα δημιουργηθούν θέματα στην ίδια περιοχή. Δηλαδή, η περιοχή του Πόντου, τον 9ο αιώνα πια, έχει τρία θέματα. Το θέμα Χαλβίας, με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, το θέμα Κολονίας, με πρωτεύουσα την Κόπη, και το θέμα Θεοδόσιου Πόλους, με πρωτεύουσα την Ζερούμ. την περίοδο δε στην εποχή του Ιουστινιανού, πάλι είχε γίνει μια διοικητική μεταρρύθμιση, ας πούμε. Ο Ιουστινιανός ενέταξε τον πολεμονιακό πόντο στην Αρμενία, που τότε είναι βεβαίως εντός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και στρατιωτικά το δίνει, τον αναθέτει στον μαγκίστερ Μίλητου της Αρμενίας. Και έχει αυτός ο μαγκίστερ Μίλητου, αυτός ο στρατηγός τέλος πάντων, έχει σαν έδρα του την Τραπεζούντα. Λοιπόν, αργότερα, το αξίωμα αυτό το συγκεκριμένο, αργότερα έγινε αυτό που λέγαμε στρατηγός των Αρμενιακών, του θέματος των Αρμενιακών. Μετά, λίγο αργότερα, το ξανάλλαξε ο ίδιος ο Ιουστινιανός. Και τον Ελενόποντο τον είχε αφήσει ως ιδιαίτερη περιοχή με πρωτεύουσα την Νέα Κεσάρια. Αυτό συνέβαινε, ας πούμε, την περιοχή του, την εποχή του Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα. Τον 9ο αιώνα πάλι έχει δημιουργηθεί ο θεσμός των θεμάτων. Το 824, ας πούμε, δημιουργείται το θέμα Χαλκιδίας με πρωτεύουσα, όπως σας προανέφερα, την Τραπεζούντα. Κολονία στην Νικόπολη, θα δούμε στην πόλη, το Ευζέρουμ. Λοιπόν, είναι ένας χώρος που ακολουθεί διοικητικά και εκκλησιαστικά, γιατί έχουμε και εκκλησιαστική δραστηριότητα από πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε χριστιανισμό στον πόντο από πάρα πολύ νωρίς, εκκλησίες από πάρα πολύ νωρίς. Πόντοι επίσκοποι λαμβάνουν μέρος στις οικουμενικές συνόδους, είναι παρόντες στις οικουμενικές συνόδους. Και βεβαίως έχουμε και άνθηση στην περιοχή. Γιατί αν σκεφτούμε, είπαμε, είναι το βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας, βεβαίως, η νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Που σημαίνει ότι τα λιμάνια εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικά για το εμπόριο. Είναι περιοχή η οποία έχει και δύσβατα μέρη, έχει και πολλά βουνά, αλλά έχει και έφορα μέρη και βεβαίως έχει και πολλά λιμάνια, αρκετά λιμάνια, τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την αυτοκρατορία. Γι' αυτό ποτέ η αυτοκρατορία δεν θέλει να χάσει τον πόντο. Δηλαδή όλες οι απώλειες γίνονται στην πραγματικότητα στο ανατολικό σύνορο, με το είναι η Αρμενία μέσα στο κράτος, δεν είναι η Αρμενία μέσα στο κράτος. Γι' αυτό πολεμάνε και τόσο πολύ τους Άραβες, που δεν θέλουν να τους επιτρέψουν να πάρουν κομμάτια από τον πόντο. Γιατί οι Άραβες επιτίθενται όπως στον πόντο, όπως και στην Καπαδοκία και όπως και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Γι' αυτό πολεμάνε και με τους Τούρκους. Και είναι μια περιοχή εξαιρετικά δυναμική για την λειτουργία της αυτοκρατορίας. Είναι στην πραγματικότητα βορειοανατολικό σύνορο. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Κυρία Μωυσίδου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.

0: Κυρία Μωυσίδου, πόσο σημαντική ήταν η βασιλεία του αυτοκράτορα Ιουστινιανού για τον Πόντο?
1: Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική για την αυτοκρατορία, είναι ένα σημαντικό της κομμάτι, διότι στην πραγματικότητα είναι ο δρόμος προς την Ανατολή. Είναι ο χώρος από τον οποίο προασπίζεσαι τα σύνορα της αυτοκρατορίας από τους εχθρούς που βρίσκονται στην Ανατολή ή έρχονται από την Ανατολή. Οπότε του Ιουστινιανού ήταν πολύ χρήσιμη η περιοχή, διότι είχε πολλά προβλήματα εκεί, κυρίως με τους Πέρσες. Οπότε ο Βελισσάριος ξεκίνησε από εκείνη την περιοχή να κάνει πόλεμο εναντίον των Περσών. Έχουμε διάφορες μαρτυρίες στα έργα του Προκοπίου για την κινητοποίηση του Βελισσαρίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Με τη γνωστή του, και σας είπα και προηγουμένως, ότι ο Ιουστινιανός τέλος πάντων ενέταξε τον πολεμονιακό πόντο στην Αρμενία, στην πρώτη επαρχία Αρμενίας με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, και τον Ελενόποντο τον άφησε ως χωριστό τμήμα, ως χωριστή διοίκηση με πρωτεύουσα την Κεσάρια, για να τα ξαναλλάξει, όπως σας είπα λίγο αργότερα. Αλλά αυτό που έκανε ήταν και να φροντίσει μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του ευρύτατου, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά οικοδομικού του προγράμματος, και αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, από το πολύ γνωστό έργο του Προκοπίου περικτισμάτων μαθαίνουμε όλη του τη δραστηριότητα στην περιοχή. Και αναφέρεται εκεί και η χώρα των Τζάνων. Να θυμίσω εδώ για άλλη μια φορά ότι ο πληθυσμός στην περιοχή του Πόντου είναι πολυεθνικός. Δεν είναι μόνο Έλληνες στο γένος οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Είναι από πολλά διαφορετικά έθνη και είναι κυρίαρχος πολιτισμός ο ελληνορωμαϊκός και κυρίαρχη ελληνική γλώσσα. Οπότε υπάρχουν και άλλες εθνότητες οι οποίες είναι ενταγμένες μέσα σε αυτό το χώρο. Και είναι οι γνωστοί οι λαοί του Καυκάσου, οι οποίοι επίσης έχουν εκχριστιανιστεί πάρα πολύ νωρίς και οι οποίοι αποτελούν και αυτοί ένα κομμάτι της συγκεκριμένης περιοχής. Αυτό το λέω γιατί μερικές περιοχές του Πόντου στα έργα του Προκοπίου αναφέρονται και με το όνομα των ιδιαίτερων φυλών που τις κατοικούν. Σας ανέφερα προηγουμένως τη χώρα των Τζάνων, και που και αυτή Πόντος είναι πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι την πόλη της Τραπεζούντας ειδικά έκανε πολύ μεγάλη παρέμβαση ο Ιουστινιανός και στα τείχη, έφτιαξε υδραγωγείο αφιερωμένο στον Άγιο Ευγένιο, ο οποίος είναι ο Άγιος Προστάτης της πόλης, και βέβαια και πολλές εκκλησίες. Πάρα πολλές εκκλησίες είναι της εποχής που σώζονται και μέχρι σήμερα δηλαδή. Η πρώτη τους φάση χρονολογείται στην εποχή του Ιουστινιανού. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας διαβάσω από μετάφραση, φυσικά, για να μην κουράσουμε τους ακροατές μας. Τι μας λέει ο Προκόπιος στο περικτισμάτων έργο του, στο έργο δηλαδή αυτό το οποίο αποτυπώνει την οικοδομική δραστηριότητα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, τι λέει ειδικά για τον Πόντο.
0: Σας ακούμε, λοιπόν, κυρία Μωυσίδου.
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Στη χώρα όμως που βρίσκεται πέρα από αυτούς, πέρα από τους Τζάνους δηλαδή, στον Εύξηνο Πόντο, υπάρχει η πόλη Τραπεζούς. Επειδή εδώ δεν υπήρχε νερό, ο Ιουστινιανός κατεσκεύασε υδραγωγείο που έχει το όνομα του μάρτυρα Ευγενίου, και με αυτόν τον τρόπο έδωσε λύση στο σοβαρό πρόβλημα των κατοίκων της. Ο Ιουστινιανός ανεκαίνισε τα περισσότερα από τα ιερά που είχαν καταπονηθεί από το χρόνο, τόσο στην Τραπεζούντα όσο και στην Αμάσια. Μετά τα σύνορα της Τραπεζούντας υπάρχει ένα μέρος που ονομάζεται Ριζέων. Είναι ένα γνωστό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα αυτό το Ριζέων. Δηλαδή πόλη η οποία ήταν ζωντανή μέχρι το 1923 και το οποίο υπάρχει ακόμα. Οι Τούρκοι το λένε Ρίζε, νομίζω. Το οποίο λοιπόν Ριζέων, αφού το ανακαίνισε, το περιέβαλε με οχύρωμα ανώτερο από κάθε περιγραφή και φήμη. Δεν είναι δηλαδή κατώτερο, ούτε στο μέγεθος, ούτε στην ασφάλεια, από τα ισχυρά οποιασδήποτε πόλεως που βρίσκεται στα σύνορα της Περσίας. Να τι και η πληροφορία μας για την Περσία.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνει δηλαδή είναι ότι οχυρώνει πράγματα στην περιοχή του Πόντου για να προστατευτεί από τους Πέρσες. Ακόμα δεν έχει καταρρεύσει η Περσική Αυτοκρατορία και του δημιουργούν κομματικά προβλήματα. Έχτισε και στη Λαζική, να πούμε ότι η περιοχή πέρα από την Τραπεζούδα λέγεται και Λαζική και υπήρχαν εκεί τα λεγόμενα φύλλα των Λαζών. Αυτά που είναι κοντά στην περιοχή του Καυκάσου, ας πούμε, εκεί είναι εγκατεστημένοι Λαζοί.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι βεβαίως έχουν έρθει σε επιμειξία με τους Έλληνες, είναι χριστιανοί οι Λαζοί. Καλά, τώρα είναι και μερικοί μουσουλμάνοι και μερικούς Λαζούς έχουν φέρει και στην Κωνσταντινούπολη επίκους και στην Ήμβρο, που είναι Τουρκολαζοί στην πραγματικότητα. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί και δεν μετέχουν του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Έχτισε και στη Λαζική λοιπόν ένα φρούριο, το Λασόριο, και τύχησε τα στενά που τα αποκαλούν κλεισούρες της περιοχής για να μην μπορούν οι εχθροί να εισβάλλουν στη Λαζική. Ανακαίνισε και τη χριστιανική εκκλησία των Λαζών, που ήταν παλαιά και είχε αρχίσει να παρουσιάζει τις σφαίρες του χρόνου. Λοιπόν, και λέει μετά και για τα υπόλοιπα, τι έκανε και πέρα από εκεί. Να φτάσει δηλαδή, δεν φτάνει στην πραγματικότητα μέχρι την Πέτρα και μέχρι, μιλάει για όλη την περιοχή μέχρι με ό,τι δαλίμνη, τι έχει κάνει. Και λέει και για την περιοχή που είναι ακριβώς απέναντι από την Τραπεζούντα και την... και το κομμάτι που λέμε Πόντος και το οποίο είναι απόλυτα με το κομμάτι που είναι απόλυτα συνδεδεμένο όμως με τη ζωή του Πόντου, που είναι η περιοχή της Χερσόνας, που είναι πια στο βόρειο, στη βόρεια πλευρά. Δεν είναι η νότια ακτή, είναι η βόρεια ακτή, είναι ακριβώς απέναντι από την Τραπεζούντα και πολύ συχνά έχει πολύ κοινές τύχες με την περιοχή του Πόντου, το πράγμα στο οποίο αναφέρομαι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιωστινιανός έδωσε πάρα πολύ μεγάλη αξία στην περιοχή και σημασία και ασχολήθηκε και πέρα από τις πολεμικές του δραστηριότητες για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και η περιοχή αυτή άκμαζε στα χρόνια αυτά. Τον 7ο αιώνα ξέρουμε, δηλαδή μετά το θάνατο του Ιωστινιανού, ότι είχε και πνευματική άνθηση. Δηλαδή μαθαίνουμε από τις πηγές ότι ήταν ένα πολύ σπουδαίο κέντρο με σχολή πνευματικό, με σχολή μαθηματικών και αστρονομίας. Και ξέρετε, καθώς σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται και οι Άραβες, εκεί υπάρχει μια επικοινωνία πνευματική. Μπορεί να είναι η κατάσταση με τους Άραβες άσχημη, μπορεί να επιτίθενται οι Άραβες στην περιοχή του Πόντου πολύ συχνά, παρόλα αυτά οι ιδέες κυκλοφορούν. Δηλαδή είναι ένας χώρος, ο Πόντος είναι ένας χώρος όχι μόνο θρησκευτικού συγκριτισμού, όπου όλες οι θρησκείες μπορούν να συμβιώνουν με κυρίαρχη τη χριστιανική ορθοδοξία, είναι ένας χώρος στον οποίο και οι επιστήμες συναντώνται και οι απόψεις διακινούνται. Όπως επίσης και η Καπαδοκία είναι ακριβώς από κάτω. Και τα σύνορα είναι λιγάκι ρευστά. Δηλαδή αυτοί που μέχρι και σήμερα, ας πούμε, ρωτήστε τους πρόσφυγες, στο Νότιο και Μεσογειακό Πόντο έχουν οι άνθρωποι περισσότερη σχέση με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην Καπαδοκία παρά με αυτούς που βρίσκονται στον Πόντο. Δηλαδή είναι πιο κοντά, πώς να σας πω, σε σχέση με τα ήθη, τα έθιμα και ενίοτε και με τη γλώσσα, γιατί και εκεί απαντούν περισσότεροι τουρκόφωνοι από ότι στην περιοχή του Πόντου, στην οποία ομιλείται, όπως ξέρουμε, η Ποντιακή, κατά κανόνα. Κατά κανόνα, αλλά όχι χωρίς εξαιρέσεις. Λοιπόν. Για να επανέλθουμε λοιπόν στον 7ο αιώνα και στον 8ο, πολύ μεγάλη πνευματική άνθηση. Βεβαίως και τους άγγιξε το θέμα της οικονομαχίας και όλα αυτά που ακολούθησαν και βεβαίως ήταν απολύτως λογικό να είναι περισσότερο κοντά οι ίδιοι στους οικονομάχους παρά στους οικονολάτρες, γιατί βρίσκονται αρκετά κοντά με το Ισλάμ και στήριζαν ίσως περισσότερο την ανεικονική θρησκεία, αλλά πάντοτε πρέπει να σας πω ότι είχαμε μεγάλη συμμετοχή στο να βρει το ορθόδοξο το ορθόδοξο δόγμα το βηματισμό του. Έχουμε πολύ σπουδαίους ανθρώπους στο επίπεδο της διανόησης, εκκλησιαστικούς άνδρες εννοώ, που έχουν ξεκινήσει από που είναι πόντιοι. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα από λίγο αργότερα. Έναν άνθρωπο, τον Νίκονα, το μετανοείται. Δηλαδή αυτός ο τρελός άνθρωπος, ο οποίος πήγε να εκχριστιανίσει τους Λάκωνες, οι οποίοι μέχρι το 10ο αιώνα δεν είχαν καταφέρει να εκχριστιανιστούν, και τριγύρναζε στους δρόμους φωνάζοντας μετανοείται και διαδίδοντας το Ευαγγέλιο, αυτός ήταν πόντιος. Για να πούμε λίγο και το αστείο της ιστορίας. Λοιπόν, οπότε αυτά τα λίγα έχω να πω για τον Ιουστινιανό και το, και τη δράση του στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε και πολλά και από το βιβλίο του Προκοπίου για τους πολέμους, και να δούμε τη δραστηριότητα στην περιοχή του Πόντου, η οποία δεν έμενε ποτέ, του Βυζαντινού Πόντου, που δεν έμενε ποτέ πραγματικότητα ήσυχη. Δεχόταν δηλαδή όλα τα χτυπήματα από την Ανατολή, που ναι, δεν ήταν καθόλου εύκολο να αντιμετωπιστούν.
0: Έχουμε, έχουμε και ένα ερώτημα ακροατή, επειδή κάνατε λόγο για τα χτυπήματα. Λέει, ποιοι ήταν οι κύριοι εχθροί του Πόντου? Δεν μπορεί να μην είχε περιοχή εχθρούς.
1: Βεβαίως και είχε εχθρούς. Οι κύριοι εχθροί του Πόντου ήταν καταρχήν οι Άραβες. Καλά.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα τους αναφέρατε πριν, ναι, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα οι Πέρσες. Όταν έπαψαν να υπάρχουν οι Πέρσες, η δεύτερη και βασική ήταν οι Άραβες. Όταν κάπως συστήχαζε το πράγμα με τους Άραβες, ήταν οι Σελτζούκοι. Και όταν έπαψαν να είναι οι Σελτζούκοι, ήταν οι Οθωμανοί. Και ενδιάμεσα ήταν οι Τουρκομάνοι. Και τα διάφορα τουρκικά φύλλα τα οποία έκαναν εγκαταστάσεις στην περιοχή. Με τα οποία ήταν αναγκασμένος ο Βυζαντινός Πόντος, είτε όταν λειτουργούσε ως αυτόνομη, που θα τα πούμε αυτά, πότε λειτουργήσε, λειτουργούσε σχετικός αυτόνομα, είτε λειτουργούσε συνδεδεμένος με την Κωνσταντινούπολη, με την αυτοκρατορία δηλαδή, αναγκαζόταν να αντιμετωπίζει αυτούς τους εχθρούς. Να μην αναφέρω και τους Μογγόλους, γιατί είναι αργότερα από αυτά που λέμε σήμερα. Δέχτηκε επιθέσεις και από τους Μογγόλους. Οι πάντες είχαν χτυπήσει την περιοχή του Πόντου. Και γι' αυτό πάντοτε δούλευε στρατός στην περιοχή του Πόντου. Δεν γινόταν διαφορετικά.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915, στη σημερινή εκπομπή αναφερόμαστε στην περιοχή του Πόντου κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Συνομιλούμε με την διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας, την κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Είχαμε μείνει στους εχθρούς του Πόντου, κυρία Μωυσίδου.
1: Να πω έτσι λίγο ενδεικτικά, ναι, να μην τρελάνουμε τον κόσμο με τις ημερομηνίες. Ας πούμε, που πάρα πολύ σημαντικό ήταν το 863 για παράδειγμα, είχαν κάνει μια φρικιαστική επίθεση οι Άραβες σε αυτή την περιοχή, και στον ποταμό Λαλακάοντα τους αντιμετώπισαν οι Βυζαντινοί. Και ήταν καλό αυτό, γιατί στην ουσία ανακτήθηκε η περιοχή, διότι αυτά που σας λέω, ότι γίνεται μια επίθεση η οποία μπορεί να έχει και να μην έχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν σημαίνει ότι με το που έχεις αποθήσει τον εχθρό κέρδισες κιόλας. Δηλαδή ο πόλεμος όπως γίνεται στα μεσαιωνικά χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο όπως τον έχουμε μάθει στα νεότερα χρόνια, όπως τον βλέπουμε στις ταινίες στα νεότερα χρόνια. Δηλαδή όταν είσαι στα σύνορα ενός κράτους μπορεί να δέχεσαι επιθέσεις όλη την ώρα και μπορεί να σου καταλαμβάνουν εδάφη όλη την ώρα και μπορεί να μεταβάλλεται συχνά η συνοριακή γραμμή. Οπότε σε διάφορες στιγμές στην ιστορία από τον 4ο αιώνα μέχρι τον 13ο, για τον οποίο συζητάμε σήμερα, και μετά ακόμα χειρότερα μετά το 1204, λίγα θα πούμε γι' αυτό, διάφορες φορές βρίσκεται ο Πόντος στο να χάνει διάφορα κομματάκια, τα οποία μπορεί να πηγαίνουν εις τους Πέρσες, εις τους Άραβες, εις τους Τούρκους, εις τους Τουρκομάνους, τα τουρκομανικά φύλλα εδώ μεταξύ, εις τους Μογγόλους. Διάφορες φορές υποχρεώθηκαν και αργότερα η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και το Βυζαντινό κράτος νωρίτερα, πριν το 1204, να πληρώνουν φόρο, ούτως ώστε να απελευθερώσουν τις συγκεκριμένες περιοχές, να κάνουν ανταλλαγές εχμαλώτων. Δηλαδή, δεχόταν συνέχεια κύματα επιθετικά. Δεν είναι τυχαίο ότι στον Πόντο και στην Καπαδοκία γεννήθηκαν τα ακριτικά τραγούδια. Είναι ανατολική εσφαλιά της Αυτοκρατορίας ο Πόντος και μερικά από τα ακριτικά τραγούδια δημιουργήθηκαν εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το έπος του βασιλείου Διγενία Κρήτη, μία από τις παραλλαγές, είναι η παραλλαγή της Τραπεζούντας. Υπήρχε σε ένα χειρόγραφο στην Τραπεζούντα. Λοιπόν, επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα αντιμετώπισε ο Πόντος μετά το 1071. Να θυμίσω ότι το 1071 οι Σελτζούκοι Τούρκοι μπήκαν για πρώτη φορά στο χώρο της Μικράς Ασίας μετά τη μάχη του Μάτζικερτ, στο οποίο ο Μάτζικερτ πιάσανε τον καημένο, τον αυτοκράτο, ένα πολύ γενναίο άνθρωπο, το Ρωμανό Διογέννη, τον πιάσανε χμάλωτο. Λοιπόν, και μπήκαν στη Μικρά Ασία, στην ουσία αποκτώντας ένα πόδι. Μπήκαν και δεν ξανάφυγαν ποτέ, αυτό θέλω να πω. Και το Βυζάντιο αναγκάστηκε να κάνει διάφορες συμφωνίες μαζί τους, να τους παραχωρεί διάφορες περιοχές και να φτιάξουν πάνω στην Μικρά Ασία διάφορα σουλτανάτα, με γνωστότερα το σουλτανάτο του Ικονίου, του Ρουμ το σουλτανάτο, δηλαδή με πρωτεύουσα το Ικόνιο, το οποίο στην πραγματικότητα απέκοψε την επικοινωνία του Πόντου με την πρωτεύουσα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έπρεπε δηλαδή, αν ήθελες να φέρεις στρατό από την Κωνσταντινούπολη προς τον Πόντο, να φέρεις βοήθεια, όπλα, έπρεπε να τα φέρεις από τη θάλασσα. Διαφορετικά έπρεπε να περνάς έξω ή και μέσα από το Σουλτανάτο του Ρουμ και από τα μικρότερα σελτζουκικά κρατήδια, τα οποία δημιουργήθηκαν στον χώρο της Μικράς Ασίας. Βέβαια, κρατήδια, όταν λέμε, μην φανταστείτε κανένα κράτος με ισχυρή, πώς το λένε, κεντρική διοίκηση και οργάνωση κτλ. Φυλετικά είναι εκεί κατά κανόνα αυτά και δημιουργούνται στον χώρο της Μικράς Ασίας. Και οι αυτοκράτορες αναγκάζονται

0: προτιμάει αν τον αφήνεις να είναι χριστιανός ορθόδοξος και να έχει τις εκκλησίες του κτλ. Να μην του πιέσει το χωράφι κάθε χρόνο στον πόλεμο. Και ας έχει από πάνω το Σελτζούκο και όχι το Βυζαντινό. Ο ίδιος έχει απόλυτη συνείδηση τι είναι. Αλλά αυτό με βάση το οποίο προσδιορίζεται ο μεσαιωνικός άνθρωπος είναι ο τόπος της καταγωγής του, το θρήσκευμά του και το θρήσκευμά του. Αυτά είναι κατά κανόνα. Και μετά πηγαίνει το Ρωμαίος πολίτης. Αυτοί ξέρουν ότι είναι Ρωμαίοι πολίτες. Αλλά παρόλα αυτά είναι Ρωμαίοι πολίτες που τους έχουν κατακτήσει την περιοχή οι Σελτζούκοι. Εάν κανείς δεν τους πειράζει, εφόσον είναι αγροτική κατά βάση, αγροτική η βάση της κοινωνίας, συνεχίζει η κοινωνία τη ζωή της. Παρόλα αυτά βρίσκονται όλη την ώρα μέσα στη δίνη του πολέμου.
1: Ναι.
0: Οπότε μετά το 1071 τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, κύριε Γιανακόπουλε, για τις περιοχές αυτές. Και για τον τοποτηρητή, για τον εκάστοτε τοποτηρητή της περιοχής και για τους στρατηγούς των θεμάτων κτλ. Και δεν είναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι πάντοτε ένα πράγμα ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν το πάρουμε χρονολογικά, αν δούμε ένα χρονολόγιο, τη μία χρονιά είναι ελεύθερες όλες τις περιοχές και την επόμενη ένα μικρό κομματάκι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, στα χέρια των Τούρκων ή των Τουρκομάνων. Ή πρέπει να έχεις αναγκαστεί να κάνεις μια συνθήκη ανταλλάσσοντας πάρα πολλούς ορμαλώτους για να μπορέσεις να ελευθερώσεις μια περιοχή ή να ελευθερώσεις τους δικούς σου στρατιώτες. Δεν είναι εύκολη η ζωή στις Βυζαντινές επαρχίες στην Ανατολική Σπαθιά. Και δόθηκε πολύ μεγάλος αγώνας για να κρατηθεί αυτό το κομμάτι μέσα σε εισαγωγικά Βυζαντινό να είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Είχε κάποια ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά η περιοχή αυτή?
0: Όλη η Μικρά Ασία, όλη η Μικρά Ασία έχει ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα μου πεις, η Μικρά Ασία είναι το κέντρο της αυτοκρατορίας, βεβαίως. Όσο όμως πιο ανατολικά πάμε, τόσο πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει. Και όσο περνάνε οι αιώνες, τόσο το πράγμα χειροτερεύει. Α, μάλλον δεν χειροτερεύει, αλλάζει. Όταν μια περιοχή σαν τον Πόντο βρίσκεται αποκλεισμένη στην πραγματικότητα από την πρωτεύουσα, από το βασικό κέντρο εξουσίας που είναι η Κωνσταντινούπολη, κοιτάει ως ένα βαθμό να αυτοδιοικηθεί. Έχει γραφτεί ένα θαυμάσιο βιβλίο εδώ και αρκετά χρόνια. Ο καθηγητής Αβίδης έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται, με συγχωρείτε, το ψάχνω το πρώτο για να διαβάσω τον ακριβή τίτλο, λέγεται Βυζαντινά Στασιαστικά Κινήματα, και μιλάει για όλα τα κινήματα, τα στασιαστικά αυτονομιστικά που έχουν γίνει στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και κυρίως στον μικρασιατικό χώρο από τον 11ο αιώνα και μετά, και πιστέψτε με, είναι αρκετά. Είναι διάφοροι αυτοί οι οποίοι ονειρευόντουσαν να κάνουν την περιοχή τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή αυτόνομη. Μερικοί από αυτούς είχαν και λόγο που το κάνανε. Δηλαδή, στον Πόντο έχουμε την περίφημη οικογένεια των Γαβράδων, οι οποίοι υπήρξαν στην πραγματικότητα διοικητές του θέματος Χαϊδίας, δηλαδή του μεγάλου θέματος του Ποντιακού, του μεγάλου θέματος του Ποντιακού, από το 1067 μέχρι το 1160. Αυτοί άλλοτε έδιναν λογαριασμό στον αυτοκράτορα και άλλοτε δεν έδιναν. Δηλαδή, άλλες φορές υπάκουαν τον αυτοκράτορα στα λεγόμενά του και δήλωναν υποταγή και λειτουργούσαν σαν τοποτηρητές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και άλλες φορές δεν έδιναν σημασία και έκαναν τις δικές τους συμμαχίες με τους γείτονες και τους εχθρούς, προσπαθώντας να κάνουν την περιοχή να επιβιώσει. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτή είναι μια οικογένεια για την οποία έχει γίνει πάρα πολλής λόγος, οι Γαβράδες. Η καταγωγή τους μάλλον ήταν από το θέμα Χαλδία. Ο ιστορικός, ένας σπουδαίος Αρμένιος ιστορικός, ο Χράτς Παρτικιάν, θεωρεί ότι ένα κομμάτι της οικογένειας των Γαβράδων είναι από την Αρμενία, που αυτό δεν μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί η Αρμενία, όπως σας είπα, ήταν κομμάτι επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για πάρα πολλούς αιώνες. Και δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση. Οι Αρμένοι είναι χριστιανοί, δεν είναι μεν ορθόδοξοι, είναι παλιοί χριστιανοί, είναι προχαλκιδικοί.

0: Μακεδόνοι, αλλά παρόλα αυτά είναι χριστιανοί και είναι πιστοί χριστιανοί. Και οι σχέσεις ανάμεσα στην Αυτοκρατορία και στην Αρμενία, είτε αυτή η Αρμενία βρίσκεται, είτε η Αρμενία είναι εντός συνόρων, είτε είναι περίοδος που είναι εκτός συνόρων και έχει την αυτοτέλειά της, έχει πάντα μια πολύ στενή σχέση με την Αυτοκρατορία. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια των Γαβράδων, λοιπόν, πιθανώς έχει και ένα και μια καταγωγή από την Αρμενία. Η μελέτη του Μπαρτικιάν είναι πολύ σοβαρή. Όμως οι ίδιοι θεωρούν τον εαυτό τους συνδεδεμένο με το θέμα Χαλδίας. Ζούσαν και στην Κωνσταντινούπολη, μερικοί από αυτούς ζούσαν και στην Κωνσταντινούπολη. Τους βρίσκουμε εμπλεγμένους σε διάφορα πολιτικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Αυτοκρατορία και σε σχέση με τον Πόντο, σας λέω, είναι διοικητές στην πραγματικότητα του θέματος Χαλδίας για 100 χρόνια στην πραγματικότητα. Από το 1067 μέχρι το 1167. Το 1160, συγγνώμη. Πιο γνωστός από αυτούς, ο οποίος έχει αγιοποιηθεί κιόλας, είναι ο Θεόδωρος Πρώτος Γαβράς, ο οποίος μαθαίνουμε από ένα Ευαγγέλιο που βρίσκεται στην Πετρούπολη, στην Αγία Πετρούπολη, και το οποίο το έχει αφιερώσει ο ίδιος σε κάποιο μοναστήρι και τέλος πάντων βρέθηκε στην Αγία Πετρούπολη, ένα κώδικα Πετροπολιτάνους δηλαδή. Βλέπουμε ότι είναι σεβαστός και πατρίκαιος, έχει αυτούς τους τίτλους της Βυζαντινής Αυλής. Και πρέπει να σας πω ότι και στον Κολοφόνα αναφέρεται και η λέξη ύπατος, δηλαδή στην πραγματικότητα έχει τρία αξιώματα. Αυτός λοιπόν παντρεύτηκε μια γυναίκα η οποία είχε αρμενική καταγωγή, ήταν η οικογένεια των Ταρωνιτών, μια βυζαντινή οικογένεια με αρμενική καταγωγή, και αργότερα παντρεύτηκε μια εξαδέλφη της οικογένειας του Ισαακίου Κομνηνού. Μετά από την απελευθέρωση της Τραπεζούντας από τους Σελτζούκους το 1075, γιατί είπαμε το 1071 έγινε το Μάζικερ, από το 1071 με το 1075 είχαν τους Σελτζούκους πάνω από το κεφάλι τους, πλήρωναν φόρο, ήταν υπό σελτζουκική κατοχή. Μόλις λοιπόν τους ξεφορτώθηκαν, ο Αλέξης Κομνηνός ο Αυτοκράτορας, θυμίζω 1081-1118, διόρισε τον Θεόδωρο Γαβρά δούκα του θέματος Χαλδίας. Αυτός ως διοικητής του θέματος Χαλδίας υπερασπίστηκε την Κολόνια, την Νεοκεσάρια από τους Δανεισμενίδες, από τέλος πάντων ένα τουρκικό φύλλο, την Τραπεζούντα από τους Ήβηρες, που οι Ήβηρες είναι συγγενείς με τους Γεωργιανούς, είναι χριστιανοί, αλλά και αυτοί ζητάνε το κομμάτι στην περιοχή. Επανάκτησε τη Βαϊβερδόνα από τους Τούρκους και σκοτώθηκε ηρωικά στη Θεοδοσιούπολη, στο σημερινό Καρίν, μαχόμενος εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων. Και πάρα πολύ νωρίς τον θέσανε στη χωρία των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Άγιο Θεόδωρο Γαβρά. Και έχουν γραφτεί και τραγούδια για αυτόν κτλ. Στοιχεία έχουμε επίσης για τον Γρηγόριο Γαβρά, που ήταν γιος του Θεοδόρου από την Ταρονίτισσα, από το δεύτερο γάμο του που σας είπα, που τον ταυτίζουν ιστορικοί με τον Γρηγόριο Ταρονίτη των Βυζαντινών πηγών, τέλος πάντων. Αυτός στα 1103, δηλαδή στις αρχές του 12ου αιώνα, έγινε δούκας Χαλδίας στη θέση ενός διαβατινού που τον είχε διορίσει μετά το θάνατο του Γαβρά ο Αυτοκράτορας. Ο Γρηγόριος Γαβράς έκανε και αυτός συμμαχία με τους Δανεισμενίδες, και όταν οι Βυζαντινοί, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας πήγε να τον να του πει να μην κάνει τέλος πάντων κινήσεις με τους Δανεισμενίδες, γιατί αυτό είναι κατά των τέλος πάντων συμφερόντων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αυτός πολέμησε τους Βυζαντινούς και στην πραγματικότητα τον πήραν και τον ρίξαν στη φυλακή. Στη συνέχεια του δώσανε χάρη το 1118, και το 1119 του δώσανε χάρη το 1118 και δεν ξανακούμε γι' αυτόν. Και το 1119 υπάρχει ένας Κωνσταντίνος Γαβράς, ο οποίος ήταν γιος ή ανιψιός του Θεόδωρου Γαβρά, που ήταν στη θέση αυτή και μετά το 1140. Δηλαδή τον βλέπουμε για πολλά χρόνια να είναι, πώς το λένε, υπεύθυνος αυτός του θέματος Χαλδίας. Και φαίνεται να γίνεται ανεξάρτητος από την Αυτοκρατορία το 1126. Μέσα από διάφορες περιπέτειες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν, οι Γαβράδες, να κάνουν, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, τις δικές τους συμμαχίες με τους γείτονες, για να μπορέσουν να αποκτήσουν περισσότερα εδάφη φυσικά να μπορούν να κινούν το εμπόριο και να μπορεί να ζει η περιοχή τους. Διάφορες φορές ερχόμενοι σε σύγκρουση με την κεντρική εξουσία, με τους Κομνηνούς. Το οποίο οι Κομνηνοί δεν μπορούν πάντοτε να το αντιμετωπίσουν. Ενίοτε δεν θέλουν κιόλας. Δηλαδή, τους αφήνουν στην ησυχία τους, αρκεί να δουλεύει αυτό, να μπορούν να περνάνε τα καράβια, να θεωρείται στην πραγματικότητα Βυζαντινή Αυτοκρατορία και να διοικείται από έναν άνθρωπο ο οποίος στην πραγματικότητα κάπως το έχει αυτονομήσει το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι απολύτως υπάκουος στις εντολές της κεντρικής εξουσίας. Και πώς να είναι υπάκουος όταν έχει να αντιμετωπίσει γύρω του 1002 που η αυτοκρατορία δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Δηλαδή αναγκάζονται να κάνουν προσωπικές συμφωνίες. Υπάρχει δηλαδή μια αποσχιστική πολιτική. Παρατηρείται μια αποσχιστική πολιτική στις εσχατιές. Και είναι αυτή η αποσχιστική πολιτική της οποίας αποκοίημα στην πραγματικότητα είναι αργότερα και η δημιουργία της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Για παράδειγμα, να σας πω ότι αυτός που σας ανέφερα τελευταίος, ο Κωνσταντίνος Δαβράς, ο στρατηγός Φιλαδελφίας και Δούκας Τραπεζούντος κτλ., που είναι από το 1126 μέχρι το 1140 ανεξάρτητος και έχει σταθιάσει κατά του Ιωάννη Β' Κομνηνού, έχει ιτηθεί από τον Ιωάννη Β' Κομνηνό. Παρ' όλα αυτά οι Πόντιοι τον έχουν για ήρωα. Εμφανίζεται στις επιγραφές ως ήρωας. Τώρα, για τα χρόνια από το 1140 μέχρι το 1182, μέχρι το 1179 μάλλον, διοικητής είναι ο Δούκας Νικηφόρος Παλαιολόγος της περιοχής του Πόντου, ο οποίος στην πραγματικότητα υπακούει τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, και εκεί βρίσκεται, για να το συνδέσω και με την αποσχιστική κίνηση, το 1180 ως διοικητής Πόντου ο Ανδρόνικος Κομνηνός. Ο Ανδρόνικος πρώτος Κομνηνός, μετέπειτα Αυτοκράτορας του Βυζαντίου και παππούς των ιδρυτών της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Ο Ανδρόνικος Κομνηνός, όταν πήγε στον Πόντο, ο ίδιος ήταν πόντιος στην καταγωγή, αυτή είναι κατά πάσα πιθανότητα από τα κόμμανα, όχι της Καρπαδοκίας αλλά του Πόντου, είναι η οικογένεια δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πόντιοι, είναι εξαιρετικά συμπαθείς στην περιοχή. Αυτός ήταν και ένας πολύ περίεργος άνθρωπος, και ως αυτοκράτορας ήταν περίεργος άνθρωπος, παρόλο που αιματοκυλήθηκε η Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε τη δικαιοσύνη, να μην πουλούνται τα αξιώματα, ήταν εξαιρετικός διοικητής στον Πόντο, και η μνήμη του είχε μείνει στη συνείδηση του λαού τον οποίον διοικούσε πάρα πολύ καλά, και συνδέθηκε αυτό με την αυτονομιστική κίνηση την οποία έκαναν τα εγγόνια του όταν η υπόλοιπη αυτοκρατορία είχε πέσει στα χέρια των Φράγκων και των Λατίνων το 1204. Αυτός έφτιαξε οι εγγονοί του φτιάξανε την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας με τη βοήθεια των Γεωργιανών.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κυρία Μωυσίδου, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρία Μωυσίδου, τι θα λέγαμε για τον πόντο κατά τους βυζαντινούς χρόνους?
1: Θα λέγαμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλα τα επίπεδα. Θα λέγαμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος προσφέρει προϊόντα τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Είναι ρωμαϊκή αυτοκρατορία, είναι οι ανατολικές εστατιές της αυτοκρατορίας, έχει την αίσθηση η περιοχή για το, σε σχέση με το που ανήκει, δηλαδή ανήκει στην αυτοκρατορία, είναι ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ακόμα και τα στασιαρχικά κινήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, οι άνθρωποι αυτοί, οι γαβράδες δηλαδή, που σας ανέφερα προηγουμένως, δεν πήγανε οι άνθρωποι να στεφθούν αυτοκράτορες. Δεν πήγαν να στασιάσουν για να πάρουν το τίτλο του αυτοκράτορα. Δεν το έκαναν ποτέ αυτό. Απλώς δεν υπάκουαν το κέντρο στο πλαίσιο, στην προσπάθειά τους να αμυνθούν και να διατηρήσουν την περιοχή ζωντανή. Και επίσης πρέπει να αναφέρω κάτι που δεν το είπαμε πολύ και που πρέπει να το πούμε, ότι από το Βυζαντινό Πόντο έχουμε πολύ σοβαρή πνευματική παραγωγή, τόσο σε εκκλησιαστικό επίπεδο όσο και σε κοσμικό. Δηλαδή και η εκκλησιαστική και η θύρασεν παιδεία και παραγωγή υπηρετείται και υπάρχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζωντανό κομμάτι της αυτοκρατορίας. Αυτό φαίνεται αν περιηγηθεί κανείς στην περιοχή και δει ποια είναι τα βυζαντινά κατάλοιπα στην περιοχή. Και ένα χωνευτήρι βεβαίως πολιτισμών. Ενσωμάτωσε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, πήρε και ζήμωσε πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς για να έχει μια ουσιαστική πνευματική παραγωγή, πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή. Και αυτό φάνηκε και αργότερα, όταν μετά το 1204 δημιουργήθηκε η αυτοκρατορία της Επεζούντας. Όταν δηλαδή όλη η αυτοκρατορία είχε πέσει στα χέρια των Λατίν, εκεί ήταν ο ένας βυζαντινός πυρήνας. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας είναι ένα Βυζάντιο, ένα Βυζάντιο στις εσχατιές της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένα Βυζάντιο στις εσχατιές της Παλαιάς Επικράτειας, στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί υπάρχει και αυτοκράτορας πια, μετά το 1204, γιατί μετά το 1204 τίποτα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή αν κανείς πάει να ψάξει μια τομή ή μια τέλος πάντων περίεργη συνέχεια στην ιστορία του Βυζαντινού Πόντου, αυτή είναι το 1204, όταν δηλαδή έχουν καταληφθεί τα πάντα και έχουν μείνει μόνο πυρήνες. Και θα μπορούσε η αυτοκρατορία του Τραπεζούντας, αν η αυτοκράτορα δεν ήταν τόσο, αν ο Δαβίδ και ο Αλέξος δεν ήταν τόσο άτυχη, να είναι αυτοί που θα έχουν κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτό ήταν το πρώτο. Αυτή ήταν η πρώτη επιθυμία από τον Πόντο, να καταφέρουν να κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη και να φτιάξουν ξανά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν τα κατάφεραν, γιατί η Νίκαια ήταν πιο κοντά και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Οπότε η Νίκαια ήταν αυτή που ανέκτησε την Κωνσταντινούπολη.

0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνομιλήσαμε με την διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας, την κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου. Ο Πόντος στους Βυζαντινούς Χρόνους. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίτιμος πρόεδρος της αδελφότητος Δημητσιανιτών, Γρηγόριος ο Πέμπτος, αναγορεύτηκε χθες βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Την ενίσχυση των πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί μέσω του ΕΣΠΑ 7 έργα αποκατάστασης ιερών μονών του Αγίου Όρους. Διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, φόβοι για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, εξέλιξη εντατικές προσπάθειες διάσωσης. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων», στο σταθμό της Εκκλησίας, στους 89,5, κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης.

Τελευταία εκπομπή η σημερινή μιας σειράς εκπομπών αφιερωμένων στην ερμηνεία Αγιοριτών Ψαλτών με την ευκαιρία της εορτής των Οσίων Αγιοριτών Πατέρων την πρώτη Κυριακή μετά των Αγίων Πάντων. Στο πρώτο μέρος θα μνημονεύσουμε πρώτα το μακαριστό Διακοδιονύση Φυρφυρή, πρωτοψάλτη για πολλές δεκαετίες στο ναό του Πρωτάτου. Τον ακούμε στο Δόξα του Πολυελαίου Λόγων Αγαθών του Θεοδόρου Φωκαέως σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου με το ομόηχο κράτημα.

Διαβάζομαι το διπορικό του Αγίου Όρους, ένα κείμενο του Γιώργου Θεοτοκά του 1960. Σε αυτή την ιδιόμορφη, αυτοδιοικούμενη, απομονωμένη περιοχή, αναφέρεται στο Άγιο Όρος, ζει σχεδόν ανέπαφο ένα κομμάτι του βυζαντινού κόσμου, αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Ζει κάτω από την προστασία της, με την αρχιτεκτονική του, με το ύφος των οικισμών του, με τα έθιμά του και το τυπικό του, με τα ονόματα των αυτοκρατόρων του που μνημονεύονται κάθε μέρα στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, με τα χρυσόβουλά τους που εξακολουθούν να ισχύουν, σαν να μην είχε το Βυζάντιο ποτέ καταληθεί, και με το πνεύμα του άδολο, αδιάλακτο και τεντωμένο στις ακρότατες συνέπειές του. Διηγήθηκα αλλού ένα βίωμα που είχα ορισμένες ώρες όταν επισκέφθηκα πριν μερικά χρόνια την Αμερική. Ένιωσα ότι ταξίδευα όχι μόνο στο χώρο αλλά και στο χρόνο, ότι εισχωρούσα έξαφνα στο κλίμα μιας μελλοντικής κοινωνίας. Εδώ, γράφει ο Γιώργος Θεοτοκάς, αναφερόμενος στο περιβόλι της Παναγίας στο Άγιο Όρος, ζω από τώρα την αντίστροφη εμπειρία, τη μετακίνηση στο χρόνο αλλά προς τα πίσω, τη μεταφορά μου σε αιώνες περασμένους που κατά κάποιο τρόπο προεκτείνουν ως εμάς και πέρα από μας στο μέλλον τη φωτιά της πνευματικής ύπαρξης.

Στο ίδιο κειμενό του, στο Οδοιπορικό του Αγίου Όρους, ο Γιώργος Θεοτοκάς γράφει, αναφερόμενος σε ορισμένα λόγια που του είχε πει τότε ο πατήρ Παύλος, ένας περιώνυμος μοναχός της Ιεράς Μεγίστης Μονής της Αγίας Λαύρας. Δια τους ευσεβείς, το Άγιον Όρος είναι το θαβόρ της μεταμορφώσεως. Πιστεύσατε με ότι από εδώ αναμένεται η ανακαίνιση της οικουμένης, διότι δια μόνης της Ορθοδόξου πίστεως είμαι θα λάτρης των διατάξεων των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων.

Ολοκληρώνοντας το άρθρο του οδηπορικού του Αγίωρος, ο Γιώργος Θεοτοκάς σημειώνει: «Το ζήτημα είναι αν ένας πολιτισμός, και εννοώ το βιομηχανικό μας πολιτισμό με όλος του τις όψεις, την καπιταλιστική, αλλά και τις ενδιάμεσες που βέβαια μας ελκύουν περισσότερο, γιατί μας φαίνονται λιγότερο παραδομένες στο πνεύμα του κακού, αν ένας πολιτισμός μπορεί να πορεύεται επάπειρον με το μηδενισμό ως την κύρια πηγή των εμπνεύσεών του, με τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, το θέατρο, τη ζωγραφική του μηδενισμού, με την τεχνοκρατία του μηδενισμού, με τις ερωτικές σχέσεις του μηδενισμού, ως πού μπορεί να φτάσει μια ολόκληρη κοινωνία που αισθάνεται μέσα της το κενό? Στη Σελήνη, στους πλανήτες ξέρουμε σήμερα ότι μπορεί να πάει και θα πάει σίγουρα, μα είναι τούτο μια λύτρωση από την αγωνία του μηδενός? Το μηδέν πάβει να είναι μηδέν επειδή βαλθήκαμε να τεινάζουμε μέσα του διάφορες αυτόματες μηχανές. Καθώς μας κουνά η θάλασσα δυνατά, γυρίζουν στο νου μου θαμπές εικόνες από κατανυκτικές ακολουθίες σε βυζαντινούς ναούς, σκεπασμένους με τοιχογραφίες, φορτωμένους πολυελαίους, φωτισμένους μονάχα από κεριά, και καντήλες που κάνουν και αστράφτουν τα επιχρυσωμένα μέταλλα και η φωτοστέφανη των εικόνων. Οι γέροι μοναχοί ακινητούν ολόγυρα στα στασίδια σαν τοιχογραφίες πιο σκοτεινές. Η αργή ψαλμωδία μας συνοδεύει ακόμα μέσα σε έναν αέρα από λιβάνι. Τι με συνδέει, αναρωτιέμαι, με την ατμόσφαιρα αυτή? Γιατί δεν αμφιβάλλω πως με συνδέει κάτι ζωντανό. Η ιστορία, αποκρίνομαι το δίχως άλλο, η διαδοχή των χριστιανικών αιώνων που γεμίζουν την ομαδική μας μνήμη σε αυτά τα μέρη όπου μας δόθηκε να ζήσουμε. Με συνδέει όμως, πιστεύω σήμερα, και κάτι βαθύτερο, μεγαλύτερο από κάθε εθνική και γεωγραφική πραγματικότητα. Κάτι που αφορά τον άνθρωπο έξω από τόπους, μόνο, γυμνό με τα πεπρωμένα του. Μια ζέστη που νικά τη μοναξιά, μια σκοτεινή, ανεξήγητη, φευγαλαία και επανερχόμενη δύναμη παρηγοριάς. Όσοι αισθάνονται καμιά φορά αυτή τη δύναμη να τους πλησιάζει, δεν πρέπει να δηλιάζουν και να απομακρύνονται, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά να στέκονται και να αντιστοχάζονται. Να μην επιτρέπουν στους δισταγμούς να παραλύουν τη θέλησή τους και να μην αποθαρρύνονται από οποιασδήποτε αντιρρήσεις μπορεί να προκαλεί η στάση τους, τόσο σε εκείνους που είναι έξω από το θέμα, όσο και σε εκείνους που είναι μέσα. Αυτή τη σύσταση θα έδινα σε όποιο νέο με ρωτούσε, και θα σταματούσα εδώ.

Ένας άλλος ξεχωριστός αγιορείτης μοναχός ψάλτης, διδάσκαλος της ψαλτικής και μελοποιός, υπήρξε ο Δοσίθος ο Κατουνακιώτης, ο Αώματος. Ας τον ακούσουμε σε εκλογή στίχων της Μεγάλης Δοξολογίας στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.

Ιδιαίτερη ψαλτική δραστηριότητα υπήρχε και υπάρχει όμως και στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου. Δύο παρουσίες, η μακαριστή γέρον Ανδρέας Βατοπεδινός και ιερομόναχος Βασίλειος, έχουν τη θέση τους στη σημερινή μας εκπομπή. Ο γέρον Ανδρέας ψάλλει το Αλληλουάριο του Αποστόλου σε ηχοπλάγιο του πρώτου και ο ιερομόναχος Βασίλειος ψάλλει το δοξαστικό του Εσπερινού της Πεντηκοστής, δεύτερα σε ηχοπλάγιο του τετάρτου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, τα ηχογραφήματα της ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης, Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, θα ακούσουμε ορισμένα αγαπημένα μέλη όχι μόνο των Αγιοριτών, αλλά και όσων σέβονται την Αγιώνυμο Πολιτεία, τους μοναχούς ψάλτες και την ψαλτική παράδοση αυτού του αγιασμένου και μοναδικού, ευλογημένου από την Παναγία τόπου. Από παλαιότερη ηχογράφηση Αγρυπνίας στην Αγία Άννα, ήταν στα 1992 όταν μαζί με τον Κωνσταντίνο Λανάρα και τον Κωνσταντίνο Στεργίου αναλώσαμε ώρες και κόπους για μια ηχητική καταγραφή των ψαλωμένων. Βρεθήκαμε εκεί κοντά στους Δανιλαίους, στους Θωμάδες, τον πατέρα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη και τον νυν Νέο Σκητιώτη, πατέρα Δαμασκηνό, ακροόμενοι πάντοτε, άλλοτε συμψάλλοντες και άλλοτε ισοκρατούντες.

Ακούσαμε ήδη στίχους από τον γνωστό πολυέλαιο Δούλη Κύριον στο μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου και σε ήχο Πλάγιο του Πρώτου. Στο δεξιό χορό έψαλαν οι Δανειλαίοι, στον αριστερό χορό προεξάρχει ο πατήρ Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης. Ακολουθεί το Δύναμις του ξένου κορώνη σε ήχο Δεύτερο. Το ερμηνεύουν οι Δανειλαίοι και οι Θωμάδες, περιστοιχιζόμενοι βέβαια από άλλους αγιορείτες πατέρες.

Ήταν η εκπομπή «Ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, ενταγμένοι στη σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Την άλλη Πέμπτη, συν Θεό, θα είμαστε και πάλι μαζί. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Λευτέρης Ρεσβάνης.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

ασκητικό ήθος ως στάση ζωής του πιστού. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Πέμπτη στα πλαίσια της σειράς «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

Τον ήχο επιμελείται η Αποστολία Φονταρά και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στα πλαίσια του ασκητικού ήθους, σαν στάση ζωής του πιστού, έχουμε πάρει τα πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη. Το έχουμε εξηγήσει πολλωστή φορά, το ξαναλέμε, ότι η άσκηση στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που λέμε άσκηση στην Καινή Διαθήκη και στον αναχωρητισμό και στο μοναχισμό κλπ. Όμως ασκητικά στοιχεία, από ό,τι αποδείχθηκε στη σειρά των εκπομπών μέχρι σήμερα, βρίσκουμε από την αρχή, από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, από τη Γένεση. Και έχουμε φτάσει στο βιβλίο του Ιωνά, του προφήτη Ιωνά. Κοντά μας θα μας μιλήσει γι' αυτό ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ιάκωβος Κανάκης, διδάκτορ θεολογίας στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα είναι προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Μοσχάτου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πατέρα Ιάκωβε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Μια ζωή βουτυγμένος στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, την γνωρίζετε όσο λίγοι, οπότε είναι τιμή μας και χαρά μας που σας έχουμε σήμερα να μας μιλήσετε για έναν από τους πλέον γνωστούς προφήτες, τον Ιωνά.
1: Έτσι ακριβώς. Να μιλήσουμε καταρχήν για την Παλαιά Διαθήκη και αν μου επιτρέπετε να σας επενέσουμε πρώτα, γιατί ασχολείστε με αυτό και σε εσάς ως πρόσωπο αλλά και στο σταθμό, γιατί η Παλαιά Διαθήκη στις μέρες μας είναι κάτι το οποίο λιδωρείται και πολλές φορές έχει παρεσμηνευθεί. Γι' αυτό και εκπομπές σαν τη δική σας και άλλες δίνουν τη δυνατότητα να διευκρινιστούν πράγματα και να καταλάβουμε ότι αυτό το κείμενο, η Παλαιά Διαθήκη, τα 49 της βιβλία, έχουν θεοπνευστία. Ό,τι έχει δηλαδή η Καινή Διαθήκη. Όπως η Καινή Διαθήκη μιλάει για τον Χριστό σαρκωμένο, η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον Χριστό άσαρκο.
0: Και όχι μόνο για τον Χριστό, και προτυπώσεις και για τον Χριστό και για την Παναγία έχουμε.
1: Και για την Παναγία και για το Σταυρό και για πολλά άλλα θέματα. Άρα αξίζει να στεκόμαστε και να ασχολούμαστε με αυτό το κείμενο και με το κομμάτι των προφητών, γιατί η Παλαιά Διαθήκη χωρίζεται σε αυτά τρία. Έχει τα ιστορικά της βιβλία, τα ποιητικά της και έχουμε και τα προφητικά βιβλία στα οποία ανήκει ο Ιωνάς.
0: Ο οποίος θεωρείται ένας από τους λεγόμενους μικρούς με την έννοια της μικρής έκτασης του κειμένου του, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Ένας χωρισμός που κάνουμε στη θεολογία είναι να ονομάζουμε κάποιους προφήτες μικρούς προφήτες γιατί είναι μικρά τα κείμενα που έχουμε και μεγάλους προφήτες γιατί είναι μεγαλύτερα. Όχι όμως ότι η αξία, η θεολογική, είναι μικρότερη των μεν από τον δε.
0: Για πέστε μας δύο λόγια τον Ιωνά, πότε έζησε, ποιος ήταν.
1: Ναι, θέλω να σας πω λοιπόν για το βιβλίο αυτό του προφήτη Ιωνά ότι γενικά δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με την ταυτοποίηση αυτού του προσώπου και με τον χρόνο που γράφτηκε. Ξέρουμε, έχει υποστηριχθεί, ότι μπορεί να μιλάμε για τον 4ο αιώνα π.Χ. πάντοτε εννοούμε και αναφέρει και μάλλον διαφοροποιείται σε σχέση με τους άλλους προφήτες ότι δεν πρόκειται για μια συλλογή προφητιών, το οποίο έχουμε δει σχεδόν σε όλους τους προφήτες, αλλά έχουμε ένα επεισόδιο της ζωής αυτού του προφήτη, του Ιωνά. Ένα επεισόδιο όμως, το οποίο εκτελήσεται σε 4 μόνο κεφάλαια, που όμως μας δίνει τόσο σημαντικά μηνύματα. Θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό είναι επαναστατικό. Αν σκεφτούμε στο ότι γενικά στον Ιουδαϊσμό έχουμε μία αρκετά εθνικιστική προσέγγιση, ο Ιωνάς είναι αυτός που σπάει το καλούπι και μας μιλάει για ένα παγκόσμιο Θεό. Αυτό πραγματικά για την εποχή είναι πρωτάκουστο και γι' αυτό το ονόμασα έτσι, ότι είναι ένα και επαναστατικό κείμενο. Θα σας πω όμως με λίγα λόγια την ιστορία, τι λέει για τον προφήτη αυτόν, ποιο είναι αυτό το περιστατικό. Αναφέρεται μέσα στο πρώτο κεφάλαιο ότι είναι ο γιος του Αμαθή, έτσι τον ονομάζει τον Ιωνά. Ένας προφήτης ο οποίος, όπως έχουμε υπόψη μας μια ωραία ερμηνεία, προφήτης δεν είναι μόνο αυτός που προλέγει, είναι οι λέξεις προ και φημί. Το προ δεν σημαίνει μόνο το προ λέγω, αλλά και λέγω αντί κάποιου άλλου. Άρα με αυτήν την έννοια ο προφήτης είναι αυτός που μιλά αντί κάποιου άλλου, δηλαδή του Θεού. Άρα ο προφήτης είναι αυτός ο οποίος αποτελεί το στόμα του Θεού και το χρησιμοποιεί ως σκεύος εκλογής ο Θεός για να δώσει το μήνυμα που θέλει στους ανθρώπους. Αυτός λοιπόν ο Ιωνάς, ο γιος του Αμαθή, λαμβάνει από το Θεό μία εντολή. Του το λέει πολύ απλά και κοφτά, σήκω να πας στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και να αναγγείλεις την τιμωρία της, γιατί είδα τη φαυλότητα των κατοίκων της. Ακούει λοιπόν αυτό το μήνυμα, λαμβάνει αυτό το μήνυμα ο Ιωνάς, ότι πρέπει να πάει σε μια πόλη που είναι πόλη ειδωλολατρική, έξω από τα όρια του και από τα όρια που ζει, και εκεί πέρα θα πάει για να μιλήσει στους ανθρώπους και να τους πει αυτή τη σπουδαία λέξη που είναι κοινή λέξη και στους προφήτες, αλλά θα την δεχθεί και θα την κηρύξει και ο Χριστός στην επίγεια ζωή του, τη λέξη μετανοείται. Μετανοείται, αλλάξτε σκέψη, αλλάξτε εσωτερικά, αλλάξτε ζωή. Θα πας λοιπόν να κάνεις αυτό το κήρυγμα, θα δώσεις αυτό το μήνυμα. Δυστυχώς όμως ο Ιωνάς δεν άκουσε το Θεό.
0: Γιατί?
1: Ενώ είναι γνήσιος προφήτης, ενώ είναι σε όλα πρόθυμος, σε αυτό δυσκολεύεται να θα κάνει αυτό που λέμε εμείς υπακοή.
0: Επειδή του ζητάει να πάει σε ειδωλολάτρες που
1: ακριβώς,
0: δεν είναι.
1: Ακριβώς. Του λέει να πάει σε μια περιοχή που κατά τη γνώμη των Ιουδαίων δεν αξίζουν να τιμηθούν. Γιατί εμείς κατά βάση είμαστε ο εκτός λαός, οπότε αυτοί όλοι, γιατί ας πούμε τώρα να... Δυστυχώς και ο Ιωνάς είναι δέσμιος μιας τέτοιας αντίληψης, και εδώ χαιρόμαστε την Αγία Γραφή, διότι δεν μας το κρύβει αυτό. Δεν έχει φτιάσει δόση ας πούμε το κείμενο για να υπάρχει παντού κάτι άρτιο πάντα, κάτι που όλοι είναι Άγιοι, όλοι σκέφτονται αμέσως είναι υπάκουοι στο νόμο του Θεού. Καθόλου. Μας περιγράφει την άρνηση του Ιωνά να δεχθεί το μήνυμα του Θεού. Και τι κάνει? Φεύγει σε αντίθετη κατεύθυνση. Και για να πάει σε αντίθετη κατεύθυνση μπαίνει σε ένα καράβι, κατεβαίνει στην Ιώπη, λοιπόν βρίσκει ένα πλοίο και πηγαίνει στη Θαρσής. Πλήρωσε τον άβλο του, επιβιβάστηκε μέσα στο καράβι και μάλλον από την κούραση, την ψυχική και τη σωματική, κατεβαίνει και κάτω στο αμπάρι για να ξεκουραστεί.
0: Ερώτηση, γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη πόλη? Δεν του είχε υποδειχθεί?
1: Είναι το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή θέλει να κάνει, να πάει αντίθετα σε αυτό που άκουσε. Έτσι, και χρησιμοποιεί το καράβι. Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρεί ότι εκεί που θα πάει με το καράβι δεν θα υποστεί και τις συνέπειες αυτής της ανυπακοής που κάνει. Γιατί πολλές φορές, και το είχαν οι Ιουδαίοι αυτό, θεωρούσαν ότι ο Θεός κατοικεί στον τόπο που ζουν, και ας πούμε ότι δεν έχει τόση επίρρεια η ενέργειά των, δηλαδή, έτσι πέραν αυτή της, όταν δηλαδή μεγαλώνει η απόσταση, σαν να λέμε ότι ο Θεός κάπως ξεμακραίνει από αυτό που έχουμε κάνει. Καμία σχέση βεβαίως δεν έχει αυτό. Πηγαίνει λοιπόν, αλλά στο καράβι που έχει μπει σηκώνεται ένας ανεμοστρόφιλος στη θάλασσα, τόσο δυνατή που κινδυνεύει το καράβι. Οι ναύτες τρομάζουν, φωνάζουν, ο καθένας φωνάζει τον Θεό του, διότι είναι, όσοι είναι μέσα στο καράβι είναι από σε διαφορετικούς θεούς. Και τότε κατά την κοινή λογική και τη συνήθεια που είχαν, θεωρούν ότι πρέπει να πετάξουν μέσα στη θάλασσα ό,τι δεν χρειάζεται, προκειμένου να γίνει πιο ελαφρύ το φορτίο, και έτσι μήπως έχουμε μια καλύτερη πορεία διάσωσης. Όπως σας είπα, ο Ιωνάς έχει κατέβει στο αμπάρι. μπαρ του πλοίου, εκεί κοιμάται και τον πλησιάζει τώρα ο πλοίαρχος, ο οποίος του λέει: «Τι κάνεις εσύ εδώ, κοιμάσαι. Σήκω γρήγορα και παρακάλεσε το Θεό σου να μας βοηθήσει, μήπως και σωθούμε». Και κατά μια άλλη συνήθεια που είχαν στην εποχή, έριναν κλήρο μεταξύ του, μεταξύ του πυρώματος εκεί, για να δούνε ποιος φταίει, σε ποιον θα πέσει ο κλήρος, προκειμένου να τον ρίξουν μέσα στη θάλασσα και να σωθούν οι υπόλοιποι. Έριξαν λοιπόν κλήρο και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Και τότε άρχισαν να το ρωτούν: «Για πες μας, τι έχεις κάνει εσύ, τι κακό έχεις κάνει, γιατί έπεσε σε ένα ο κλήρος, ποια είναι η δουλειά σου, ποια είναι η πατρίδα σου, ποιος είναι ο Θεός σου». Αρχίζουν τώρα και του κάνουν ερωτήσεις. Και ο Ιωνάς τους λέει: «Εγώ είμαι Ιουδαίος, λατρεύω το Θεό του ουρανού, αυτόν που δημιούργησε τη θάλασσα και τη στεριά. Ακόμα τους φανέρωσε ότι εγώ είμαι που δεν άκουσα αυτό που ο Θεός μου είπε, γι' αυτό και έπεσε σε μένα ο κλήρος, γι' αυτό και εγώ φταίω για αυτή την θάλασσα ταραχή».
0: Το δέχεται επομένως, το παράδειγμα.
1: Το αποδέχεται αυτό που έκανε. Πώς το έκανες αυτό και τι να σε κάνουμε τώρα? Γιατί η θαλασσοταραχή όσο πηγαίνει πάει στο χειρότερο. Και εκείνος τους απαντά: «Πάρτε με, ρίξτε με στη θάλασσα και τότε θα ησυχάσει η θάλασσα και θα σωθείτε κι εσείς». Παρ' όλα αυτά οι ναύτες κοπηλατούσαν μόλις τους τη δύναμη για να γυρίσουν πίσω στη στεριά, δεν τα κατάφερναν γιατί η θάλασσα όλο γινόταν πιο άγρια. Τότε άρχισαν να φωνάζουν στον Κύριο και να τον παρακαλούν: «Κύριε, μη μας τιμωρήσεις με θάνατο που θυσιάζουμε αυτόν τον άνθρωπο. Μη θεωρήσεις φόνο του θάνατό του. Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι σύμφωνα με το θέλημά σου». Και σηκώνει τον Ιωνά και τον πετούν στη θάλασσα. Και αμέσως σταματάει η θάλασσοταραχή. Στο μεταξύ ο Θεός όμως δεν αφήνει και τον προφήτη του έτσι στην τύχη του, αλλά προστάζει ένα μεγάλο κύτος να καταπιεί τον Ιωνά και να τον διαφυλάξει μέσα στη κοιλιά του 3 μερόνυχτα, 3 μέρες και 3 νύχτες. Αυτό το χωρίο το χρησιμοποίησε ο Χριστός για τη δική του περίπτωση, θέλοντας να πει ότι και εγώ θα κατέβω στον Άδη 3 μέρες και 3 νύχτες, που σημαίνει ότι ο Χριστός αποδέχθηκε την θεοπνευστία αυτού του κειμένου και όχι μόνο την αποδέχθηκε, αλλά τη χρησιμοποίησε σαν μια προεικόνηση της δικής του περίπτωσης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστο κείμενο. Αν ο Χριστός θεωρούσε ότι αυτό δεν έχει αλήθεια και δεν έχει αξία, τότε δεν θα έπαιρνε αυτό το παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη για να το χρησιμοποιήσει. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσω λίγο.
0: Βεβαίως, πριν προχωρήσετε να πούμε ότι ο ακροατής μας λέει ότι το όνομα Ιωνά σημαίνει περιστέρι.
1: Πολύ σωστά.
0: Και η προσευχή του προφήτη Ιωνά, όπως αυτή περιγράφεται στο 2ο κεφάλαιο του μονίμου βιβλίου, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του ποιητικού είδους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας με την ονομασία κανόνας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και επίσης να πούμε και στον ακροατή ότι είναι ένα από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που το διαβάζουμε ολόκληρο στη Λατρεία το Μεγάλο Σάββατο.
0: Και θα πω και μας δίνει και 4 από τους Ευαγγελιστές που γίνεται αναφορά, την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, από το Κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 12ο κεφάλαιο στίχοι 40-41, ως Πεγάρ γένετο Ιωνάς ο προφήτης εν την κοιλία του κήτους, 3 ημέρες και 3 νύχτας ούτως έστεκε ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης, 3 ημέρες και 3 νύχτας άντρες Νινεβίτε, αναστήσονται εν την κρίση μετά της γενεάς ταύτης και κατακρινούσι αυτήν ότι μετενόησαν εις το κήρυγμα Ιωνά και ιδού πλοίον Ιωνά όδε. Στο ίδιο Ευαγγέλιο, το κατά Μανθαίον δηλαδή, πάμε στο 16ο στίχο και στους στίχους 1 έως 4 και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι πειράζοντας επερώτησαν αυτόν σημείων εκ του ουρανού επιδείξε αυτής. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, οψίας γενωμένης λέγεται ευδία πειράζει γάρ ο ουρανός και πρωί σήμερον χειμών πειράζει γάρ στιγνάζον ο ουρανός υποκριτέ το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται διακρίνην τα δε σημεία των καιρών ουδή να στεγνώνε γενναία πονηρά και Μιχαλή σημείων επιζητεί και σημείων ουδοθήσεται αυτή ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου και κατά λοιπόν αυτούς απήλθε. Πάμε και στο κατά Μάρκον στο 8ο κεφάλαιο, στίχοι 11-12 και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρξα το συζητήν αυτό, ζητούντες παρά αυτού σημείων από του ουρανού πειράζοντες αυτόν, έλεγαν όχι διότι είχαν την διάθεση να πιστεύσουν. Συγγνώμη, διάβασα την απόδοση λίγο. Και αναστενάξα στο πνεύματι αυτού λέγει τι η γενεά αυτή σημείων επιζητεί, αμήν λέγω ημίν, ειδωθήσετε τη γενεά τα αυτή σημείων, χωρίς να κάνει βέβαια αναφορά εδώ στον Ιωνά, αλλά είναι το ίδιο με το προηγούμενο. Και τέλος είναι το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπου στο 11ο κεφάλαιο έχουμε τους στίχους 29-32 που μιλάνε, που μιλάει όλο για το σημάδι του Ιωνά. Λοιπόν, πατέρα Ιωάκωβε.
1: Άρα λοιπόν, από όλα αυτά που ο ακροατής πολύ έκανε καλά και μας το έστειλε αυτό, επιβεβαιώνεται ότι η ιστορία του Ιωνά, η διήγηση του Ιωνά, είναι μια, έχει μια ιστορικότητα και μια αλήθεια, την οποία και οι συγγραφείς ευαγγελιστές της, στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιούν. Δεν θα χρησιμοποιούσαν όπως και ο Χριστός οι ευαγγελιστές κάτι το οποίο δεν θα είχε αυτήν την αυθεντικότητα και την θεολογική αξία που έχει όλη η Παλαιά Διαθήκη.
0: Και όπως μας είπατε, όλο διαβάζεται στην Εκκλησία, στη λατρεία μας. Για πέστε μας πότε ακριβώς διαβάζεται.
1: Είναι το Μεγάλο Σάββατο διαβάζεται. Mm-hmm. Το Μεγάλο Σάββατο. Και εδώ πάλι, και εδώ είναι ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν και η λατρεία αποδέχεται ένα κείμενο βιβλικό, όταν μέσα στη λατρεία έχουμε εντάσει, και δεν έγινε τυχαία αυτό, έγινε από τους πατέρες Εκκλησίας, όταν οι πατέρες Εκκλησίας εντάσσουν ένα κείμενο από την Παλαιά ή την Καινή Διαθήκη μέσα στη λατρεία, αυτό επίσης μας προσδίδει μια αξία, μας δηλώνει μια αξία του κειμένου. Και βέβαια κάτι το οποίο αφορά στον άνθρωπο και στην ωφέλειά του, την πνευματική. Έχω μείνει στο σημείο που βρίσκεται ο Ιωνάς μέσα στο κήτος και σε αυτά, επειδή το θέμα μας είναι το ασκητικό πνεύμα, αυτή η δοκιμασία μέσα στο κήτος, η απομόνωση, η στέρηση, αλλά και αυτή η έντονη προσευχητική διάθεση που έχει ο Ιωνάς μέσα εκεί, δηλώνουν ασκητικό πνεύμα. Διότι όπως είπατε στην αρχή, μπορεί η Παλαιά Διαθήκη να μην έχει αυτό το τυπικό κομμάτι της ασκητικής, αλλά ως πνεύμα, ως γενικότερο πνεύμα, υπάρχει και υπάρχει σε πολλά σημεία. Έχω σημειώσει και μερικά ακόμα. Θα ήθελα όμως να μείνουμε σε κάποιες λεπτομέρειες που βλέπουμε αυτό το ασκητικό πνεύμα και μέσα από το κείμενο. Εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο που λέει ότι μέσα στη θλίψη μου σε σένα Κύριε φώναξα και εσύ μου αποκρίθηκες. Ασκητικό πνεύμα είναι αυτό. Δηλαδή όταν πηγαίνεις με όλη σου την καρδιά, με εγκάρδια, με θυσιαστικότητα να πλησιάσεις το Θεό, αυτό ασφαλώς είναι ασκητικό πνεύμα το οποίο είναι ζητούμενο για την πνευματική ζωή. Από την κοιλιά του Άδη, προσέξτε εδώ, γιατί είπε ο Χριστός, το χρησιμοποιεί για την περίπτωση του κατεβαίνει στον Άδη ο Χριστός. Και εδώ βρίσκουμε παρόμοια έκφραση, από την κοιλιά του Άδη φώναξε για βοήθεια και άκουσε τη φωνή μου. Στα βάθη με έριξες, μέσα στην καρδιά της θάλασσας. Τα ρεύματα με περικύκλωσαν. Εδώ πέρα εφαρμόζοντας μία ερμηνευτική η οποία έχει να κάνει όχι τόσο με το ιστορικό αλλά με την παραβολή, μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα ρεύματα που τον περικύκλωσαν είναι τα ίδια τα συναισθήματά του, επειδή έχει απομακρυνθεί από το Θεό και δεν έχει εφαρμόσει αυτά που ο Θεός του είπε, και αυτά έρχονται ακριβώς επειδή δεν τα τηρεί. Και ενώ είναι άνθρωπος του Θεού και έχει μια συνείδηση ενεργή και υγιή, βλέπουμε να τον περικυκλώνουν. Όλα τα κύματα και οι φουρτούνες σου πέρασαν πάνω μου. Σκεφτόμουν, με έδιωξε από τη φροντίδα του. Κάποια στιγμή όταν ο άνθρωπος απογοητεύεται λέει, μήπως ο Θεός με καταλείπει. Πώς θα τικρίσω πάλι τον Άγιό του Ναό, πώς θα πάω πάλι να προσκυνήσω στην εκκλησία, τα λέγαμε. Τα νερά με σκέπρασαν ως το λαιμό. Η θάλασσα η απίθμενη με περικύκλωσε, θήκια δέθηκαν στο κεφάλι μου τριγύρω. Πολύ παραστατικός ο λόγος εδώ. Κατέβηκα ως τα θεμέλια των βουνών στη χώρα που οι αμπάρες της είναι κλεισμένες πάνω μου για πάντα. Εσύ όμως Κύριε Θεέ μου, ζωντανό με έβγαλες από το λάκκο. Εδώ πέρα ενώ καταγράφει στην αρχή την κατάσταση που ζει, την ψυχική αυτή δυσκολία, σηκώνει το κεφάλι του ψηλά, κοιτάει προς το Θεό και του λέει ότι παρόλα αυτά ή και παρόλο που δεν αξίζω ίσως τη μέρημνά σου, εσύ με έβγαλες από το λάκκο. Την ώρα που ένιωσα ότι σβήνω, σε θυμήθηκα. Σε έφτασε τότε η προσευχή μου στον Άγιο σου Ναό. Εκεί που λατρεύουν ψεύτικους θεούς θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους αυτούς. Εγώ όμως θα σου ψέλνω προσευχές, θυσίες θα σου προσφέρω, και η έννοια της θυσίας εδώ εντάσσεται στο ασκητικό πνεύμα, και θα εκπληρώσω ό,τι σου ταξά, γιατί ο σωτήρας μου είσαι Κύριε εσύ. Έχει καταλάβει το λάθος του, το έχει περάσει αυτό μέσα του, ότι έπρεπε να ακούσω το Θεό. Και τότε ο Θεός λοιπόν τι κάνει, του δίνει δεύτερη ευκαιρία και του λέει σήκω να πας στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και να τους αναγγείλεις το μήνυμα που σου ανέθεσα. Και αυτή τη φορά υπακούει ο προφήτης και πηγαίνει. Είναι μια μεγάλη πόλη η Νινεβή. Για να διαβεί κανείς χρειάζεται 3 μέρες, λέει, πορεία. Ο Ιωνάς, αφού κάνει την πορεία μιας μέρας στην πόλη, στάθηκε και κήρυξε. 40 μέρες ακόμα και η πόλη σας θα καταστραφεί. Τους δίνει πραγματικά μια βόμβα πνευματική στο κέντρο της πόλης και τους λέει αυτό που σας λέω στους περισσότερους προφήτες. Ακούμε την έκφραση «Τάδε λέγει Κύριος». Ξεκινάει με αυτό, σαν να λέει ότι δεν είναι μια δικιά μου σοφία αυτό που θα σας πω. Δεν είναι δικός μου λόγος. Εγώ σας μεταφέρω μήνυμα. Εγώ είμαι προφήτης. 40 μέρες και η πόλη θα καταστραφεί. Και οι άνθρωποι στην Νινεβή πίστεψαν σε αυτό που τους είπε ο προφήτης.
0: Πατέρα Ιάκωβε, γιατί η Νινεβή?
1: Η Νινεβή φαίνεται εδώ ότι έχει μια πληθώρα αμαρτιών. Όπως είχαμε ακούσει για τις δύο πόλεις, τα Σόδομα και τα Γόμορα, που υπήρχε μια μεγάλη ηθική κατάπτωση, φαίνεται και ότι η Νινεβή είναι μια τέτοια πόλη. Και ο Θεός που νοιάζεται για κάθε άνθρωπο και για εκείνες τις πόλεις ακόμα που δεν φημίζονταν για την ευλάβειά τους, θέλει να τους δώσει την ευκαιρία παιδαγωγικά να πλησιάσουν και εκείνοι οι άνθρωποι και να αλλάξουν. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε ένα, πώς να το πω, κορεσμό από αμαρτία εκεί, με πληθώρα αμαρτίας, αυτή λέει, παράλληλα σας λέω για τις δύο πόλεις της άλλης της, και επίσης καταστράφηκαν, τα Σόδομα και τα Γόμορα, λέει εκεί ότι η οσμή, λέει, η δυσοσμία ανέβηκε, λέει, προς τον ουρανό. Φυσικά ο Θεός, τώρα αυτά είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις, για να καταλάβουμε, και εδώ πέρα ας πούμε η νεβή φτάνει στα μάτια του Θεού, στο ρουθούνι ας πούμε του Θεού, ότι δεν πάει άλλο αυτός ο τρόπος, με τον τρόπο που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και έτσι οι κάτοικοι της Νινεβή πιστεύουν, αλλάζουν, μετανοούν, αποφασίζουν να νηστέψουν ασκητικό πνεύμα, να φορέσουν πένθυμα, έκφραση ασκητικού πνεύματος, από τον μικρότερο έως το μεγαλύτερο σε ηλικία.
0: Και τα ζώα ακόμα.
1: Ακόμα και τα ζώα, δηλαδή έχουμε ένα σύνολο πένθους μετανοίας. Και εδώ πέρα πάμε σε, σε ένα συλλογικό ασκητικό πνεύμα που δεν αφορά σε έναν άνθρωπο, αλλά πλέον όλη η πόλη έχει μπει στην τροχιά της μετάνοιας. Όταν το μήνυμα του Ιωνά έφτασε λοιπόν και στο βασιλιά της Νινεβή, γιατί έπρεπε να το ακούσει και ο επικεφαλής, αυτός αμέσως κατέβηκε από το θρόνο του, έβγαλε το μανδύα του από πάνω του, φόρεσε ένα πένθυμο ρούχο και κάθισε στις τάχτες. Είναι χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης, εκδήλωση παθιάς, λύπης και πένθους, το να κάθεται στις τάχτες.
0: Το έχει γενικά η Ανατολή αυτό, και στην Ινδία και στην Κίνα, αυτά τα χαρακτηριστικά που μας λέτε.
1: Μετά αυτός ο επικεφαλής, ο βασιλεύς, στέλνει δικούς του ανθρώπους, κήρυκες, να πούνε σε όλη την πόλη σαν μεγάφωνο αυτό που ο προφήτης είπε. Ακούστε τη διαταγή του βασιλιά και των μεγιστάνων, άνθρωποι και ζώα, βόδια και πρόβατα, να μην φάνε τίποτα, ούτε να βοσκήσουν, ούτε νερό να πιούν. Αυστηρή νηστεία. Άνθρωποι και ζώα να σκεπαστούν με πένθυμα ρούχα. Καθένας σας να προσευχηθεί με όλη του τη δύναμη να σταματήσετε τις κακές σας πράξεις και τις αδικίες. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, τι είναι αυτό που κάνει αυτή την πόλη να βγάζει αυτή τη δυσοσμία. Ποιος ξέρει, ίσως αλλάξει γνώμη ο Θεός, ίσως σταματήσει το κακό και δεν καταστραφούμε. Και ο Θεός είδε πως οι Νινεβίτες άφησαν την κακία τους και μετάνιωσε, ένα ρήμα που για τον Θεό είναι μόνο σε μία ανθρώπινο στοιχείο, για να το κατανοήσουμε. Ο Θεός δεν έχει τέτοια στοιχεία, αλλά δεν τιμώρησε, γιατί είδε αυτή τη μετάνοια στους ανθρώπους. Τώρα πάμε σε κάτι πολύ παράξενο, θα έλεγα.
0: Μια μικρή διακοπή, πατέρα Ιάκωβε, να ακούσουμε το σήμα και την ώρα.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Εδώ σε αυτή τη διοίκηση που την κάνει τόσο δημοφιλή η πατέρα Ιάκωβε, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Καταρχάς ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι το κήτος τον κατάπιε τον Ιωνά, προϊονίζει τη δικιά του κάθοδο στον Άδη και την Ανάστασή του. Έτσι το λέει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος αυτό. Από την άλλη βλέπουμε ότι ο Θεός δεν είναι ο Θεός του Ισραήλ και ο ίδιος ο Θεός του διαμηνεί στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους από όλα τα έθνη. Και εδώ πέρα είναι πιο έντονο παρά ποτέ, έτσι δεν είναι, με την Νινεβή.
1: Ότι το βιβλίο αυτό μιλά και θα έλεγα το βασικό του μήνυμα είναι η παγκοσμιότητα του Θεού.
0: Έτσι, αυτό. Και επίσης αυτό που μας είπατε, η Νινεβή είναι, ας το πούμε, η Νέα Υόρκη της εποχής. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το χαρακτηρισμό.
1: Είναι η Βαβυλώνα, είναι Νέα Υόρκη.
0: Που έχει πάρα πολλά πράγματα, που έχει αρχαίες θρησκείες, παγανιστικά, μαγείες κλπ. Ανηθικότητες στο έπακρον. Και κανείς δεν περίμενε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πιστέψουν στο κήρυγμα ενός προφήτη που δεν είναι δικός τους και που τους μιλάει για έναν Θεό που δεν λατρεύουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και το ίδιο είχε σκεφτεί ένας ξένος, το ίδιο σκέφτηκε και ο Ιωνάς και παρακούει. Που γενικά η ιστορία των Εβραίων είναι να συνεχώς να παρακούνε το Θεό. Παρότι τους δίνει τόσα, τόσα θαυμαστά γεγονότα. Και πάει λοιπόν και πάει και πιστεύουνε. Και ναι, εμπράκτος μετανοούν και το δείχνουν.
1: Και το δείχνουν.
0: Και αυτό είναι μια ιστορική στιγμή για την ιστορία της ανθρωπότητος. Αλλάζει η θέληση του Θεού.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί ο Θεός κάμπτεται, ας το πούμε έτσι, όταν βλέπει του ανθρώπου τη θέληση για αλλαγή. Και αυτό που, που λέγαμε πριν, όπου γης, τι σημαντικό είναι σε έναν τόπο που είναι τόσο, ο εθνικισμός είναι τόσο αναπτυγμένος, να έρχεται ένας, ο Θεός μέσα ενός προφήτη που και αυτός είναι δέσμιος της ίδιας κατάστασης, της ίδιας γνώμης, να σπάει όλα αυτά τα καλούπια και να τους λέει μην με βάζετε σε γεωγραφικά όρια. Δεν ανήκω μόνο σε κανέναν λαό. Είμαι Θεός παγκόσμιος. Αργότερα, ειδικά ο Ισαΐας ο προφήτης, αυτό θα το διατρανώσει στα κείμενά του, αλλά χρειάζεται μια μετάβαση σιγά σιγά να μπορέσουν να αφομοιώσουν αυτοί οι άνθρωποι αυτό το γεγονός. Νομίζω δεν το αφομοίωσαν ούτε και στην Καινή Διαθήκη, αφού και με τον Χριστό, στην περίπτωση του Χριστού, ανέβασαν τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Γιατί ουσιαστικά δεν αποδεχόντουσαν αυτό που ο Χριστός είπε με κάθε, σε κάθε τόνο, ότι δεν είμαι ο Θεός, δεν είναι η θυσία μου, δεν αφορά ένα λαό, αλλά είναι μια παγκόσμια θυσία για κάθε άνθρωπο που θα πιστέψει.
0: Λοιπόν, για πέστε μας, γιατί έχετε ενδιαφέροντα πράγματα να μας πείτε τώρα.
1: Πάμε να δούμε λίγο αυτό που γίνεται με τον Ιωνά, που επαναλαμβάνω έχει αξία διότι καταγράφεται στην Αγία Γραφή και δεν είναι ένα έργο ανθρώπων που κρύβουν οτιδήποτε είναι αρνητικό και εμφανίζουν μόνο τα θετικά από τη μεριά των πρωταγωνιστών, θα λέγαμε, των κειμένων, και των συγγραφέων αλλά και των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στις διηγήσεις. Λοιπόν, ενώ όλοι χαίρονται και πρώτον Θεός χαίρεται για τη μεταστροφή και οι ίδιοι οι άνθρωποι χαίρονται και στρέφονται προς τον Θεό, ένας δεν χαίρεται και είναι ο προφήτης. Ο Ιωνάς στενοχωρήθηκε πολύ και ορχίστηκε, λέει το κείμενο, που μετάνιωσαν. Στράφηκε στον Κύριο και του λέει: «Αχ Κύριε, καλά τα έλεγα εγώ όταν ήμουν ακόμα στη χώρα μου. Γι' αυτό είχα βιαστεί να φύγω από τις Θαρσίς. Ήξερα πως εσύ είσαι Θεός που αχαπάς, Θεός πλαγνικός, υπομονετικός, που έχεις καλοσύνη απέραντη και είσαι πάντα πρόθυμος να αλλάζεις γνώμη και να αναστέλει στη τιμωρία. Πάρε λοιπόν Κύριε τη ζωή μου, προτιμώ να πεθάνω παρά να ζω». Φοβερό κείμενο αυτό τώρα. Δηλαδή φαίνεται ότι εξακολουθεί μετά από αυτό που έχει περάσει, έχει περάσει ένα φοβερό ναυάγιο.
0: Έχει σωθεί με θαυμαστό τρόπο.
1: Έχει σωθεί με έναν τρόπο σπάνιο. Φαίνεται ότι ο Θεός δεν τον αφήνει, αλλά είναι τόσο δυνατό μέσα του. Αυτό το ότι τελικά τι γίνεται τώρα, αυτοί που είναι ειδωλολάτρες θα γίνουν ίσα με εμάς. Αυτό, αν μου επιτρέπετε να κάνω μία παρένθεση, ήταν και το πρόβλημα σε δύο άλλα πρόσωπα και συνειρμικά πάει εκεί

0: αιτία μόνο αυτή που τον οδηγεί στην προδοσία. Το βαθύτερο πρόβλημα, και είναι μια ολόκληρη ομάδα που το έχουν αυτό στην εποχή του, δεν μπορούν να αποδεχθούν το άνοιγμα προς τα έθνη του Χριστού. Βλέπετε δηλαδή, βλέπουμε δηλαδή, ότι μέχρι και στην Καινή Διαθήκη έχουμε το ίδιο θέμα. Όχι μόνο εδώ με τον Ιαννά, όχι με άλλους προφήτες, αλλά έχει περάσει αυτό διαχρονικά και μέχρι την Καινή Διαθήκη, και οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν το άνοιγμα που θέλει να κάνει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο.
1: Νομίζω ότι λοιπόν, σήμερα το ίδιο συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι για πολλούς. Και ψάχνουμε να δούμε τώρα τι λέει το κείμενο, πώς αποκρίνεται ο Θεός αυτό. Δηλαδή του λέει ο Ιωνάς το Θεό, του λέει προτιμώ να πεθάνω με αυτό που έγινε. Και έρχεται ο Χριστός τώρα, ο Θεός, και κάνει ένα διάλογο μαζί του. Σκύβει δηλαδή στη χαμηλή αυτή προσέγγιση που κάνει και του λέει, Ιωνά, είναι σωστό να θυμώνεις. Είναι να θαυμάζεις δηλαδή το Θεό που κάθεται και ασχολείται με τον καθένα, στο επίπεδο που βρίσκεται ο καθένας και στο λάθος που έχει κάνει. Ο Ιωνάς είχε βγει από την πόλη και είχε πάει ανατολικά της Νεβή. Ακούστε τώρα ότι εφαρμόζεται αυτό που λέει ο ψαλμός, το έλεο σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ο Ιωνάς έχει βγει από την πόλη, έχει πάει στα ανατολικά της Νεβή, και εκεί θέλει να φτιάξει ένα στέγαστρο από κλαριά για να καθίσει κάτω από τον ίσκιο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ζέστη, ώσπου να δει και τι θα γίνει με την πόλη. Και ο Κύριος πρόσταξε να φυτρώσει ένα φυτό. Πρόκειται μάλλον για το φυτό ρίκινο, εμείς μπορούμε να το μεταφράσουμε ως ρετσινολαδιά. Δίνει εντολή ο Θεός και φυτρώνει εκεί ένα φυτό, το οποίο γρήγορα ψηλώνει, καλύπτει και την κεφαλή του Ιωνά, κάνει μια σκιά και βρίσκεται λίγο πιο άνετα και πιο δροσερά ο προφήτης κάτω από αυτό. Και χαίρεται εκείνη ώρα ο προφήτης βέβαια. Νωρίς όμως, την άλλη μέρα το πρωί, ο Θεός προστάζει ένα σκουλίκι να αρχίσει να τρώει τις ρίζες του φυτού και το φυτό ξεράθηκε. Όταν βγήκε ο ήλιος, ο Θεός πρόσταξε να φυσήξει ένας καυτός ανατολικός άνεμος. Ο ήλιος καίει το κεφάλι του Ιωνά και νιώθει φοβερά εξαντλημένος. Και λέει για δεύτερη φορά, προτιμώ να πεθάνω παρά να ζω. Και ο Θεός το ρωτά, είναι σωστό Ιωνά να θυμώνεις εξαιτίας αυτού του φυτού που μαράθηκε, που ξεράθηκε? Και εκείνος απαντά, και βέβαια έχω δίκιο να είμαι θυμωμένος, καλύτερα να πεθάνω. Βλέπουμε εδώ πέρα την επιοίκεια, την προσέγγιση με τη γλυκύτητα αυτή του Θεού, και βλέπουμε ακόμα ότι ο προφήτης δεν έχει βγάλει από μέσα του αυτή την οργή και την απογοήτευση. Τότε του λέει ο Κύριος, Ιωνά πρόσεξε, εσύ ούτε κοπίασες για αυτό το φυτό, ούτε το έκανες να μεγαλώσει. Μόνο του μεγάλωσε μέσα σε μια νύχτα και την άλλη μέρα ξεράθηκε. Κι όμως λυπήθηκες γι' αυτό. Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νεβή, τη μεγάλη πόλη? Μα σε αυτή υπάρχουν περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι που δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν το αριστερό τους χέρι από το δεξί. Επίσης εκεί υπάρχουν και πολλά ζώα. Τι του λέει τώρα? Κάθεται ο Θεός μας και διαλέγεται με τον προφήτη και έτσι τελειώνει το κείμενο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν λέει στη συνέχεια τι έγινε. Μας αφήνει μετέωρους, τα λέγαμε, η διήγηση σε αυτό το σημείο. Δηλαδή μας δίνει το μήνυμα ότι ο Θεός συνεχώς θα είναι δίπλα μας και θα μας δίνει ευκαιρίες για να αλλάξουμε.

0: δεν μας δίνει το τι έγινε με τον Ιωνά μετά. Ο Ιωνάς βεβαίως είναι Άγιος της Εκκλησίας μας και τον τιμούμε και εννοείται ότι είναι Άγιος και έτσι τον δεχόμαστε. Απλώς για τη διήγηση εδώ πέρα βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι μένουμε, κλείνει το κεφάλαιο, το τέταρτο κεφάλαιο και όλο το βιβλίο με αυτήν τη θέληση του Θεού να πλησιάσει τον άνθρωπο, παρότι ο άνθρωπος δείχνει πολλές φορές ένα πείσμα σε αυτό που θέλει και είναι μέσα δέσμιος, μέσα του δέσμιος από πράγματα και δεν βγάζει από πάνω το αυτό που κάμισο που τον στενεύει και τον δυσκολεύει. Προσπαθεί να βρει τρόπους επικοινωνίας σεβόμενος την ελευθερία του κάθε ανθρώπου.
1: Ακροατής λέει, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε το ότι ο Ιωνάς ρωτάει δεν τιμωρήθηκε για την παρακοή του, μια και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πατέρα Ιάκωβε?
0: Θα σας πω κάτι. Ο Θεός μας βλέπει την καρδιά του Ιωνά, όπως βλέπει και την καρδιά του καθενός. Δεν κοιτάει μία αντίδραση, βλέπει συνολικά τον άνθρωπο. Και ο Ιωνάς είναι ένας αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος, ψυχή και σώμα. Οπότε κατά βάθος ξέρετε ο Ιωνάς τι σκέφτεται. Έτσι όπως το έκανες, Θεέ, είναι σαν να λέει, σαν να με βγάζεις εμένα ότι δεν είμαι γνήσιος προφήτης. Έχουμε τους γνήσιους προφήτες και έχουμε και τους ψευδοπροφήτες. Οι γνήσιοι προφήτες ποιοι είναι? Είναι αυτοί που λένε θα γίνει αυτό και γίνεται, γιατί είναι πράγματι, μεταφέρουν το μήνυμα του Θεού. Υπάρχουν οι ψευδοπροφήτες που λένε πράγματα που γίνονται, ότι θα γίνουν και δεν γίνονται. Και λέει, μα εμένα τώρα με βάζεις σαν να είμαι ψευδοπροφήτης. Δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί ο Θεός δεν του είπε έτσι, αλλά φαίνεται σαν να έχει αυτή την αίσθηση μέσα του, ότι δεν είμαι ψευδοπροφήτης, αυτό που ήταν να γίνει να γίνει, εντάξει, ασφαλώς θα γίνει αυτό που θες εσύ. Έχω διαβάσει δηλαδή και αυτή την ιδέα και μου άρεσε ότι έχουμε μια τέτοια αντίδραση από τον Ιωνά. Και ο Θεός φυσικά δεν έκανε ο Ιωνάς, εν τέλει κάνει το έργο. Αυτό είναι μια εσωτερική διαδικασία. Είναι μια εσωτερική διαδικασία. Πήγε, κήρυξε, άλλαξαν οι άνθρωποι, σώθηκαν οι άνθρωποι, το έργο του επιτέλεσε ενώπιον του Θεού. Τώρα το σαν λογισμός, τα λέγαμε εμείς σήμερα, το τι σκέφτεται εκείνος μέσα του και το πώς βλέπει μετά από αυτό τον Θεό, είναι μια πολύ εσωτερική και μυστηριακή κατάσταση. Ασφαλώς ο Θεός θα του έδωσε και άλλες ευκαιρίες και όλο αυτό ως γνήσιος προφήτης θα το έχει αποβάλει και θα έχει αποδεχθεί πλήρως το μήνυμα του Θεού. Εγώ έχω εντοπίσει και μερικά άλλα σημεία που βλέπουμε ασκητικό πνεύμα στο βιβλίο του Ιωνά. Βλέπουμε καταρχήν αυτό που λέγαμε για τη μετάνοια των Νινεβητών, το ότι νηστεύουν. Βλέπουμε λοιπόν την έννοια της νηστείας να υπάρχει από τότε και να εκδηλώνεται με την νηστεία η μετάνοια. Επίσης αυτό του φορούν το σάκο, ήταν και αυτό χαρακτηριστικό, το ότι κάθονταν στη στάχτη επίσης. Και όπως είπα πριν, έχουμε μια συλλογική μετάνοια, άρα και ένα συλλογικό ασκητικό πνεύμα. Τώρα, με το ζήτημα της παιδαγωγίας που κάνει στον Ιωνά με την κολοκύνθη, γιατί αυτό είναι το φυτό αυτό που αναπτύχθηκε για να δροσιστεί ο Ιωνάς και μέσα από αυτό να παιδαγωγηθεί, ο Θεός τι προσπαθεί να του πει? Εσύ ας πούμε με ένα φυτό το οποίο δεν κουράστηκες να δημιουργήσεις, ούτε εσύ το έσπηρες, ούτε μέσα από σένα αναπτύχθηκε, δείχνει μια προσκόλληση στο υλικό. Οπότε η ασκητική είναι η μη προσκόλληση στα υλικά πράγματα. Και επίσης ασκητικό πνεύμα είναι και η θέληση για μία ανώτερη πνευματική κατανόηση. Δηλαδή, θέλω, του λέει το Ιωνά, θέλω να δεις με αγάπη όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μην το βλέπεις μόνο σαν νόμο, σαν δικαιοσύνη ανθρώπινη. Εγώ θέλω να το δεις πιο βαθιά και πιο υψηλά. Θέλω να συμπονέσεις αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή η προσπάθεια για μια τέτοια αγάπη ασφαλώς έχει μια ασκητική έτσι πορεία. Επίσης να πούμε ότι ασκητική διάσταση για τον Ιωνά είναι και η άρνηση του θείου θελήματος.
1: Η ανυπακοή δηλαδή.
0: Η ανυπακοή. Αυτή η άρνηση του θείου θελήματος και η αποφυγή της πνευματικής ευθύνης που τον βάζει να αναλάβει, αυτό είναι άρνηση της ασκητικής που τον οδηγεί, αλλά και θέλει και άσκηση για να καταλάβεις αυτό το μήνυμα που σου δίνει ο Θεός. Άρα ασκητικά αντιστοιχεί σε μια αρχική αντίσταση του ανθρώπου στην κλίση του προς, για τη μεταμόρφωσή του. Και πάλι ασκητικός είναι ο τρόπος για να δεις ότι αυτό το μήνυμα είναι από το Θεό. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πούμε είναι αυτό που ζει ο Ιωνάς μέσα στο κήτος. Αυτή η παραμονή του, η τριήμερη παραμονή του, αποτελεί μια εμπειρία οριακής δοκιμασίας. Είναι μερικές φορές που λες είμαι στα όρια μου. Είναι στα όρια της η πίστη μου. Και εκεί οι περισσότεροι άνθρωποι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πλησιάζουν στο Θεό. Γιατί τον βλέπουν ως έναν σταθερό πυλώνα που μπορούν να κρατηθούν. Γι' αυτό και τον επικαλούνται, γι' αυτό και στη δυσκολία τρέχουν να προσευχηθούν σε Αυτόν. Μέσα εκεί στο κήτος έχουμε μία έλλειψη ελευθερίας. Εκεί μέσα βρίσκεσαι περιορισμένος, απομονωμένος. Και εκεί βλέπεις ότι η μόνη σου λύση είναι μία σχέση με τον Θεό, η οποία τώρα έρχεται βέβαια με βίαιο τρόπο. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους παιδαγωγικά για να πλησιάσουμε. Μερικοί είναι τέτοια η υφή του χαρακτήρα τους που χρειάζονται το χάδι που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Όμως οι άλλοι έρχονται με ράπισμα κοντά, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που ακούει η ψυχή τους. Όχι ότι αλλάζει ο Θεός και γίνεται τιμωρός και την άλλη φορά είναι αγαθός. Η αγαθότητα του Θεού είναι δεδομένη και μία. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί κάποιος να διεισδύσει, με ένας τρόπος που ο Θεός μπορεί να διεισδύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Μέσα στην κοιλία του κήτους βλέπουμε αυτό που λέμε στην ασκητική την κάθαρση. Μία κάθαρση εσωτερική που τη νιώθεις να σε αλλάζει και να σου επαναπροσδιορίζει όλη σου τη ζωή. Δεν έχει γίνει αυτό με μία ασθένεια. Δεν έχει γίνει αυτό με ένα πένθος. Δεν έχει γίνει αυτό με κάποια ανεργία, με ένα διαζύγιο, με κάποια δυσκολία που καταλαβαίνεις ότι είσαι στα όρια σου και θα πρέπει να κάνεις κάτι για να το αλλάξεις αυτό. Άρα πολλές μορφές ασκητικής μέσα στο βιβλίο του προφήτη. Επίσης ήθελα να σας πω για την για την κολοκύνθη αυτή. Ο Θεός διδάσκει τον Ιωνά μέσω της κολοκύνθης. Βρήκε και αυτόν τον τρόπο. Τι του λέει? Του λέει να διευρύνει την αγάπη του. με ένα φυτό, με τη δημιουργία δηλαδή που τον πλαισίωσε, η δημιουργία τον αγκάλισε και τον δρόσισε. Αυτό το πράγμα, αυτή τη διεύρυνση να την νιώσει και για κάθε άνθρωπο. Αυτό κι αν είναι ασκητικό πνεύμα. Δηλαδή να πάψεις να θεωρείς τον εαυτό σου κέντρο και να περιορίζεσαι μόνο σε μερικούς ανθρώπους με τους οποίους έχεις αισθήματα αγάπης και να πλατιάσει, να πλατινθεί η αγάπη σου και να αγκαλιάσει και ανθρώπους που είναι πολύ μακριά σου, ίσως και αυτούς που μπορεί να σου έκαναν και κάποιο κακό. Άρα μιλάμε για μια υπέρβαση του εγωισμού εδώ, του εγωκεντρικού τρόπου ύπαρξης των ανθρώπων.
1: Ακροατής μας λέει ότι το όνομα του Ιωνά αναφέρεται στο Βασιλειών Δέλτα, 14ο κεφάλαιο και στίχος 25. Λοιπόν, ναι. Κατακλείδη, τελειώσαμε.
0: Να τελειώσουμε και να πούμε συμπερασματικά ότι το βιβλίο του Ιωνά παρουσιάζει μια δυναμική μορφή ασκητικού πνεύματος. Όχι ως θεσμοθετημένη όπως την βλέπουμε στις μέρες μας, στους προηγούμενους αιώνες, μιλάμε για την προχριστού εποχή, αλλά ως μια εμπειρία κρίσης και μεταμόρφωσης. Η άσκηση στο βιβλίο του προφήτη συνίσταται στην ανταπόκριση του προφήτη στην κλίση του Θεού, σε μια πορεία αφομοίωσης του μηνύματος και ταπεινότητας και μετάνοιας για αυτό που έκανε, και επίσης ένα άνοιγμα προς σε μια αγάπη η οποία για την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης είναι πολύ μπροστά. Θυμηθείτε, ο νόμος έλεγε οφθαλμός αντιοφθαλμού. Υπάρχουν ακόμα, ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, λέω πολλές φορές, μπουσουλάει μετά την πτώση. Χρειάζεται χρόνο να σηκωθεί, χρειάζεται χρόνο να περπατήσει και στην Καινή Διαθήκη θα τρέξει. Αλλά μέχρι τότε έχουμε μια πορεία ανόρθωσης του ανθρώπου. Και άρα εδώ έχουμε κάτι πολύ δυνατό, δηλαδή έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη και μιλάμε για μια καθολικότητα αγάπης, για μια διεύνηση αγάπης, την οποία μόνο ο Χριστός την είδαμε να την έχει σε τέτοιο βαθμό με τη θυσία του επί του Σταυρού και όλου βέβαια του σωτηριολογικού του έργου.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, πατέρα Ιάκωβε, πάρα πολύ για την εδώ συμμετοχή σας. Πολύ ενδιαφέροντα.
0: Και εγώ
1: σας
0: ευχαριστώ. Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε πρώτα ο
0: Θεός.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είδαμε το σκητικό ήθος μέσα από το βιβλίο του Ιωνά, ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, των λεγόμενων μικρών προφητών, λόγω περιορισμένου κειμένου, όχι ότι ήταν μικρή στο μπορεί να το πούμε έτσι, το πνευματικό, αυτοί οι προφήτες. Κοντά μας ο αρχιμαντρίτης πατήρ Ιάκωβος Κανάκης, διδάκτορ της θεολογίας στην Παλαιά Διαθήκη και νυν προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Μοσχάτου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Το ασκητικό ήθος, ο στάσης ζωής του πιστού» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, την Αποστολία Φονταρά στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίτιμος πρόεδρος της αδελφότητος Δημητσανιτών, Γρηγόριος ο Πέμπτος, αναγορεύτηκε χθες βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Ο παπάς πρέπει να βρίσκει έναν καλύτερο τρόπο και όχι έναν άγριο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μακαριότατος, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά και την ευχαρίστησή του για την βραδιά αυτή. Συζήτηται στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων, των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων. Την ενίσχυση των πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στον ορκωμένο Βιωτίας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πτώση ελικοπτέρου αεροπυρόσβεσης στην τεχνητή λίμνη ΑΟ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων οι διασωθέντες. Τουλάχιστον 164 νεκροί και περί τους 1.000 τραυματίες είναι ο νεότερος και προσωρινός απολογισμός για τα θύματα των σφοδρών σεισμικών δονήσεων που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Γενικά αίθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

ως στρουθίον εν ερήμου. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Βαγγέλη Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και εγένετο ούτως» και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως στρουθίον εν ερήμο» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στη Στρουθοκάμηλο και την Όρνηθα και συγκεκριμένα στο πώς παρουσιάζονται τα δύο αυτά πτηνά στην ποίηση, τη λογοτεχνία αλλά και την λαϊκή θυμοσοφία. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο διδάκτορ στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρονιάδης. Χαίρετε κύριε Πολυχρονιάδη.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές με μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι σειρά εκπομπών όπως είναι αυτά με τα ζώα στην λογοτεχνία, την ποίηση, την θυμοσοφία όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές παρουσιάζει αυτή η θεματική γύρω από τα ζώα στο συγκεκριμένο έτσι πεδίο πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει αρκετά πράγματα να μας πει και πολλά διδακτικά πράγματα γιατί κυρίως για αυτά μιλάμε, για τις παιδαγωγικές προεκτάσεις αυτών των ζώων αυτά δηλαδή που έχουν να μας δώσουν τα διδάγματα για τη δική μας ζωή, για τη δική μας πορεία.
0: Μέσα από την έρευνα την οποία κάνατε κύριε Πολυχρονιάδη για την προετοιμασία αυτής της εκπομπής, πώς παρουσιάζεται η Στρουθοκάμηλος και η Όρνηθα γενικά στην ποίηση, τη λογοτεχνία και την λαϊκή θυμοσοφία?
1: Όντως κύριε Γιανακόπουλε, σε αυτή τη μικρή έρευνα που κάναμε στα πλαίσια της εκπομπής για το θέμα της Στρουθοκαμήλου, επειδή είναι και κάτι πιο μακρινό από την Ελλάδα, όντως δεν υπάρχει πολύ υλικό, αλλά και με το λίγο υλικό που βρήκαμε νομίζουμε ότι θα αποτυπώσουμε και αυτό το ζώο, έτσι, τη Στρουθοκάμηλο, η οποία είναι ένα πανύψηλο πτηνό, φτάνει τα 2,5 μέτρα και είναι πολύ γνωστή η έκφραση, κύριε Γιανακόπουλε, στρουθοκαμηλισμός.
0: Ναι.
1: Αυτή η έκφραση που την ακούμε πάρα πολύ συχνά σε δελτία ειδήσεων, στο ίντερνετ, στην καθημερινότητα, παντού. Τι είναι όμως ο στρουθοκαμηλισμός? Όπως γράφει εδώ στο σχετικό δημοσίευμα, είναι ένας, λέει, τρόπος συμπεριφοράς που αναφέρεται στο παράδοξο γεγονός ότι παρότι βλέπουμε τον κίνδυνο μπροστά μας, αντί να τον αντιμετωπίσουμε προτιμούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει, ελπίζοντας ενίοτε ότι το πρόβλημα θα λυθεί μόνο του. Η λέξη, λέει, προέρχεται από μία λανθασμένη πεποίθηση ότι οι στρουθοκάμηλοι όταν βλέπουν κίνδυνο αντί να φύγουνε στέκονται όρθιες και θάβουνε το κεφάλι τους μέσα στην άμμο, πιστεύοντας, ας πούμε, ότι αφού δεν βλέπουν το λιοντάρι δεν θα τις βλέπει ούτε αυτό. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν κάνουν έτσι στρουθοκάμηλοι. Στην πραγματικότητα όταν κρύβονται ξαπλώνουν, χαμηλώνουν το κεφάλι και προσποιούνται ότι είναι λοφίσκος, αλλά δεν στέκονται όρθιοι εστάβοντας το κεφάλι τους. Λοιπόν, οπότε είναι λίγο λάθος αυτός ο όρος, ο στρουθοκαμηλισμός, και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να μην τον χρησιμοποιούμε, γιατί κάτι άλλο θέλει να πει από αυτό που θέλουμε να τονίσουμε και το οποίο έχει περάσει τόσο ευρέως στην καθημερινότητά μας, ο όρος στρουθοκαμηλισμός.
0: Θα θέλαμε κύριε Πολυχρονιάδη να μας διαβάσετε μία ιστορία την οποία βρήκατε για την Στρουθοκάμηλο, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Είναι ένα παραμύθι, κύριε Γιανακόπουλε, ναι, που τυκλοφορείται «Η Στρουθοκάμηλος που το έβαζε στα πόδια». Mm. Είναι διδακτικό Γι' αυτό και όλα επιλέξαμε να το διαβάσουμε.
0: Γνωρίζουμε τον συγγραφέα ή τη συγγραφέα.
1: Ο συγγραφέας ή η συγγραφέας παρουσιάζεται ανώνυμος, θα έλεγα. Είναι αυτό που στην ανώνυμη έτσι, σύνταξη αυτή των παραμυθιών, η οποία βέβαια είναι κοινό κτήμα όλου του λαού. Έτσι. Μια στρουθοκάμελος λοιπόν κάποτε στη σαβάνα της Αφρικής το παραμικρό σημάδι κινδύνου το έβαζε στα πόδια. Όσο όμως υστερούσε σε θάρρος και ανδρεία, άλλο τόσο υπερτερούσε σε γρηγοράδα, αφού άμα έλεγε να αρχίσει να τρέχει, μπορούσε εύκολα να προσπεράσει οποιοδήποτε άλλο ζώο. Τόσο γρήγορα έτρεχε, πιο γρήγορα από όλα τα άλλα ζώα. Μια μέρα λοιπόν η καλή μας τρουθοκάμηλος βγήκε χωρίς τις άλλες τρουθοκαμήλους για να βρει σπόρους και φρούτα που ευδοκιμούν εκεί κάτω στη σαβάνα της Αφρικής. Κάποια στιγμή όμως είδε από μακριά να πλησιάζει ένα λιοντάρι, το οποίο μόλις την είδε έκανε ένα δυνατό βρυχισμό και άρχισε να τρέχει προς το μέρος της. Αυτή μόλις αντιλήφθηκε τι συμβαίνει έτρεξε για να του ξεφύγει. Τότε το λιοντάρι έκανε να επιταχύνει, αλλά η στρουθοκάμηλος ήταν τόσο γρήγορη που έγινε κυριολεκτικά καπνός. Κάμποσα χιλιόμετρα παρακάτω, και αφού σιγουρεύτηκε ότι το λιοντάρι την είχε χάσει, η στρουθοκάμηλος καταϊδρωμένη σταμάτησε για να πάρει ανάσα και είπε: «Τι κι αν δεν είμαι σαν τα άλλα πουλιά που πετούν, εγώ τρέχω πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο ζώο». Τότε την άκουσε μια αφρικανική κουκουβάγια η οποία τη συμβούλεψε: «Μπορείς να τρέξεις πιο γρήγορα από τα άλλα ζώα, είναι αλήθεια. Μπορείς όμως να παραβγείς με τον πιο αργό άνθρωπο». Η στρουθοκάμηλος γέλασε στην αρχή, αλλά απόρρισε, αφού είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος είναι ο πιο αργός από όλους, αλλά δεν είχε παραβγεί ποτέ της με άνθρωπο, ώστε να ξέρει. Αφού ξεκουράστηκε λοιπόν και ήπιε νερό, ξεκίνησε πάλι την πορεία της να βρει τις άλλες στρουθοκαμήλους. Μέρες αργότερα, όταν η στρουθοκάμηλος βγήκε πάλι βόλτα για να μαζέψει φρούτα, είδε με το μάτι της έναν άνθρωπο κυνηγό, ο οποίος φορούσε ένα μεγάλο καπέλο για τον ήλιο και κρατούσε καραμπίνα. Από τη μια σκέφτηκε να αρχίσει να τρέχει, όπως έκανε συνήθως. Από την άλλη όμως σκέφτηκε ότι ο κυνηγός είναι άνθρωπος και δεν θα μπορούσε να παραβγεί μαζί της στο τρέξιμο. Έτσι σκέφτηκε να γελάσει μαζί του και κρύφτηκε μέσα σε ένα θάμνο, ο οποίος με τα βία τη χωρούσε, με αποτέλεσμα τα φτερά της να περισσεύουν. Ο κυνηγός όμως την πήρε χαμπάρι και έβγαλε μια απόχη από το τζιπ για να την πιάσει. Τότε αυτή άρχισε να τρέχει και μόλις έτρεξε λίγα μέτρα είδε ότι του ξεφεύγει, γιατί αυτός ήταν όντως αργός και κούτσενε. Αυτός τότε της έριξε με την καραμπίνα του, αλλά δεν την πέτυχε. «Είναι πάρα πολύ αργός», σκέφτηκε, «όμως είναι πονηρός. Θα τρέξω όμως και θα με χάσει, όπως γίνεται συνέχεια». Τότε άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε, τόσο που σήκωσε σκόνη τριγύρω και δεν μπορούσε να δει. Όταν η σκόνη καταλάγιασε, είδε ένα τζιπ να την κυνηγάει και τον άνθρωπο μέσα στη θέση του οδηγού. Τότε έβαλε τα δυνατά της και έτρεξε ακόμη πιο γρήγορα, αλλά το τζιπ ήταν εξίσου γρήγορο και πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Σύντομα κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να του ξεφύγει. «Θα τον κουράσω», σκέφτηκε, και συνέχισε να τρέχει. Όμως το τζιπ συνέχισε να πηγαίνει και αυτή σύντομα θα κατέρεε από την κούραση. Μόλις η κουτοπώνηρη στρουθοκάμηλος είδε λοιπόν πως δεν αντέχει άλλο, σκέφτηκε να χώσει το κεφάλι στο έδαφος και να παριστάνει την ψόφια. Τότε ο άνθρωπος κατέβηκε από το τζιπ και άρχισε να τη σημαδεύει με τόπλο. Αυτή τον κατάλαβε και άρχισε να σκάβει πιο βαθιά με το ράμφος της, ώσπου έπεσε πάνω σε κάτι σκληρό. Τι ήταν αυτό? Βγάζοντας το κεφάλι της από το έδαφος, ο κυνηγός αντίκρισε ένα ολόχρυσο μενταγιόν, το οποίο η στρουθοκάμηλος ψάρεψε με το ράμφο της σκάβοντας. αυτή του το άφησε στα πόδια και άρχισε να τρέχει για μια ακόμη φορά. Αλλά ο κυνηγός δεν την ακολούθησε, αφού είχε πάρει αυτό που ήθελε και με το παραπάνω. Αυτή πάλι, τόσο που τρόμαξε, σκέφτηκε να μην παραβγεί ποτέ της με άνθρωπο στο τρέξιμο. Να λοιπόν, μια διδακτική ιστορία, έτσι, να μην υποτιμούμε ποτέ τον άλλον, γιατί υπάρχει αυτός από αυτήν όλη την αστιότητα της Τρουθοκαμήλου, θα λέγαμε ότι της βγήκε στην λαϊκή γλώσσα ξινό, γιατί ήθελε να παραβγεί με τον άνθρωπο, ήθελε να πει ότι είναι πιο γρήγορη από όλους και από όλα, αλλά τελικά παραλίγο θα ήταν θύμα αυτού του κυνηγού. Να λοιπόν μια διδακτική ιστορία.
2: Πραγματικά, κύριε Πολυχρονιάδη,
1: που μας λέει ότι πρέπει κάθε άνθρωπο, κάθε πλάσμα του Θεού, να του δίνουμε την αξία του, να μην αστειευόμαστε, να μην κοροϊδεύουμε, έτσι, να μην ηρωνευόμαστε. Να λοιπόν μέσα από αυτήν την απλή ιστορία της Τουθοκαμήλου, από αυτό το παραμυθάκι το οποίο είπαμε είναι του ενός ανωνύμου, προφανώς κάποιο επωνύμου, αλλά θέλησε να μείνει στην ανωνυμία και το βρήκαμε εδώ σε κάποια ιστοσελίδα που αναφέρεται, λέγεται «Γιατί μαμά», είναι μία ιστοσελίδα. Λοιπόν, αυτός ο ανώνυμος λοιπόν εδώ παραμυθάς μας αποδίδει τόσο ωραία αυτό το δίδαγμα, ότι πρέπει τον άλλον δηλαδή να μην τον κοροϊδεύουμε και συνεπώς τι να κάνουμε, να τον σεβόμαστε. Να τον σεβόμαστε και έτσι και εμείς θα έχουμε την αξία μας και εκείνος θα έχει τη δική του, όπως ακριβώς έπλασε τον κόσμο ο Θεός.
2: Αλλά και πως ένα υλικό αγαθό, κύριε Πολυχρονιάδη, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για έναν άνθρωπο.
1: Ναι, όταν βρήκε το μενταγιόν,
2: είδατε πώς άλλαξε η στάση του.
1: Άλλαξε αμέσως η στάση του και άφησε το πτηνό, άφησε το στουρθοκάμιλο.
2: Τα ξέχασε όλα.
1: Αυτό που ήθελε, λέει, και μάλιστα με το παραπάνω. Είναι και μία ένδειξη, όπως λέτε, έχει διπλό νόημα το παραμύθι, ότι και αυτή η πλεονεξία, βλέπετε ότι
2: έτσι,
1: τελικά όταν βρήκε το μεγαλύτερο, άφησε το μικρότερο. Πάλι καλά δηλαδή, γιατί θα μπορούσε να έχει και τα δύο, να σκοτώσει και το Στουθοκάμιλο, να πάρει και το μενταγιόν. Παρά τα αυτά, ελαφρύτερα θα λέγαμε ότι τελειώνει το παραμύθι με αυτήν έστω την μόνο με αυτό το δωράκι προς τον κυνηγό, με αυτό το μενταγιόν το ολόχρυσο. Οπότε, όπως είπαμε, ότι και η πλεονεξία είναι ένα άλλο νόημα που δίνει αυτό το παραμύθι, ότι βέβαια αυτός δεν την είχε ολοκληρωτικά, θα ήταν ακόμα χειρότερα αν έπαιρνε και το μενταγιόν, σκότωνε και το καημένο το ζώο.
2: Ένα μενταγιόν έσωσε την ζωή της Στουθοκαμήλου, που η ίδια ένα βέβαια μενταγιόν βρήκε, σαν να την εξαγόρασε.
1: Ναι, είναι και
2: με το συγκεκριμένο αυτό
1: υλικό
2: αγαθό. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Πολυχρονιάδη, πώς παρουσιάζεται η όρνηθα και ο πετινός στην ποιήση?
1: Ναι, επιλέξαμε δύο ποίηματα έτσι αντιπροσωπευτικά. Το ένα είναι ανωνύμο, είναι «Μέσα από τα αυγουλάκια βγήκανε κοτοπουλάκια», και το άλλο είναι ένα ποίημα του Γεωργίου Βυζινού για τον πετινό. Να πούμε το πρώτο, ότι μια γλώσσα στη φωλιά της κάθεται πάνω στα αυγά της. Τα γυρίζει, τα θερμαίνει, τα πουλάκια περιμένει. Τσίου κάνει το πουλάκι και κουνιέται τα αυγουλάκι, μα η γλώσσα ευθύς τα σπάει, να βγουν έξω τα βοηθάει. Μέσα από τα αυγουλάκια βγήκανε κοτοπουλάκια και η γλώσσα τα μαζεύει, στις στερούγες τα ζεσταίνει. Μοιάζουν χνουδωτά μπαλάκια με μικρούλια ποδαράκια, κι όλο τρέχουν πάνω κάτω, πίνουν και νερό από τον πάτο. Και τα βγάζει η μαμά τους μέσα από τη φωλιά τους, για να φάνε σκουλικάκια, να χορτάσουν με σποράκια. «Καλώς ήρθατε πουλάκια», λένε όλα τα ζωάκια, και η γλώσσα καμαρώνει, η περήφανα φουσκώνει. Η γατούλα, το σκυλάκι και ένα άσπρο προβατάκι τρέξανε για να τα δούνε, τα πουλάκια να χαρούνε. Μα ο κόκορας φωνάζει, «Κίνδυνος μας πλησιάζει, ένα καφετή γεράκι κάθεται σε ένα κλαδάκι». Γρήγορα η γλώσσα κράζει, τα πουλάκια της σκεπάζει και τα κρύβει στα φτερά της, εκεί μέσα στη φωλιά της. Να λοιπόν η αγάπη της γλώσσας για τα πουλάκια της. Έτσι είναι αυτό που λέει, τα κρύβει στα φτερά της, εκεί μέσα στη φωλιά της. Πολύ ωραία εικόνα.
0: Πραγματικά,
1: εικόνες που μας θυμίζουν τα παλιά αναγνωστικά μας, κύριε Γιανακόπουλε, που υπήρχαν αυτά, θα λέγαμε έτσι, απλόχερα μέσα στα αναγνωστικά. Υπήρχαν αυτά τα ποίηματα, τα οποία πέρα από την έτσι ωραιότητα του στίχου και από την απλότητα, δίνουν αυτά τα διδάγματα της οικογενειακής ταλπορής και εδώ συγκεκριμένα της μητρικής αγάπης με την εικόνα της γλώσσας. Αλλά και το άλλο ποίημα, όπως είπατε, για τον πετινό του Γεωργίου Βυζινού, είναι από το αναγνωστικό της Δευτέρας Δημοτικού, και Γιανακόπουλε, του 1963, που λέει «Πετινός μες στην αυλή κικυρίκου λαλή. Έχει ένα λοφείο πρώτης και σπυρούνια σαν υπότης. Έχει μια νουρά ψηλή, φουντωτή και παρδαλή, και στη μούρη του για γένια δύο λιράκια κρεατένια. Την αυγούλα που λαλεί, σύ η φτερά και κεφαλή. Κικυρίκου γειτόνι, σηκωθείτε ξημερώνει». Να, μια όμορφη εικόνα, έτσι, αυτού του «όπως ξημερώνει», αυτό το ένα, το ελληνικό,
0: ήταν
1: αυτό
0: ένα,
1: το πρωινό.
0: Ένα είδος ξυπνητηριού, θα λέγαμε, κύριε Πολυχρονιάδη. Ο κόκορας κάθε πρωί.
1: Αυτός ο κόκορας, ο οποίος ξυπνούσε όλη την ελληνική ύπαιθρο.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και, θα λέγαμε, και τις πόλεις, γιατί και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από την οποία ομιλούμε, πρόσφατα άκουσα ότι το 46 είχαν απομακρυνθεί τα ζώα από την πόλη. Οπότε φανταστείτε, κύριε Γιανακόπουλε, ότι μέχρι περίπου τα μέσα του 20ου αιώνα υπήρχαν πετινοί και μέσα στην πόλη, οπότε όντως αυτοί ήταν τα ξυπνητήρια ακόμα και για τις πόλεις.
0: Αλλά και στην Αθήνα υπήρχαν κοκόρια. Ακούγαμε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Και μάλιστα τα βλέπουμε πολύ συχνά, κύριε Γιανακόπουλε, και στις ελληνικές ταινίες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Στα Αναφιώτικα, για παράδειγμα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αθήνας.
1: Και ήταν μια τόσο όμορφη εικόνα, και εικόνα που δίνει έτσι μια ηρεμία, μια γαλήνη και μια χαρά. Γιατί τα ζώα έτσι δίνουν αυτήν τη χαρά. Ο Θεός τα χάρισε στον άνθρωπο για να του δίνουν αυτήν την βοήθεια και αυτήν τη χαρά.
0: που τόσο την είχε και την έχει ανάγκη, κύριε Πολυχρονιάδη. Τη χαρά.
1: Όντως, κύριε,
0: από την ενασχόλησή τους με τα ζώα οι άνθρωποι.
1: Πάντα ο Θεός και όπως θυμόμαστε και με τα ζώα τότε της Υπαίθρου, κυρίως με την γιορτή και του Αγίου Μοδέστου, που ευλογούνται έτσι τα ζώα και αυτά που έχουμε έξω, ας πούμε, στην Ύπεθρο, τα πρόβατα, οι αγελάδες και όλα αυτά που προσφέρουν και τόσα υλικά αγαθά στον άνθρωπο.
0: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε ή να συνεχίσουμε με ένα παραμυθάκι της Χρυσούλας Χατζηγιάννου, σωστά?
1: Είναι ένα παραμυθάκι.
0: Η γλώσσα είναι ο τίτλος του.
1: Ο τίτλος είναι η γλώσσα. Είναι η γλώσσα και είναι ένα, έτσι, αναφέρεται στην οικογένεια. Είναι ένα ωραίο μικρό παραμυθάκι που λέει ότι ήταν ένα μεσημέρι πολύ ζεστό και η ασπρούλα γύρευε ένα δροσερό μέρος να καθίσει με τα κλωσοπούλια της. Βρήκε λοιπόν μια κουφάλα ενός δέντρου και τρύπωσε μέσα. Τα πουλάκια στρώθηκαν γύρω της και κάτω από τα φτερά της και κλείσαν τα μάτια τους να κοιμηθούνε. Η μάνα όμως δεν κοιμόταν. Μόλι άνοιξε τα μάτια, κοίταζε από εδώ, κοίταζε από εκεί και φύλαγε τα μικρά της. «Ω, η γλώσσα, η γλώσσα», φώναξε η γαρουφαλίτσα και έτρεξε κοντά της. «Αχ, να πιάσω ένα πουλάκι», και έσκυψε και πήρανα στα χέρια της. Μα δεν πρόλαβε καλά-καλά να το χαϊδέψει και ένα άγριο κακάρισμα ακούστηκε και η γλώσσα όρμηξε με νύχια και ράμφος πάνω στην γαριφαλιά. Κατατρόμαξε το κοριτσάκι και έφερε τα χέρια του στο πρόσωπό του να φυλαχθεί, μα η γλώσσα όλο και πιο άγρια ορμούσε πάνω του. Φωνές, κακό, η γλώσσα, φωνές και η γαρουφαλίτσα από το φόβο της. Στο σπίτι πήραν όλη είδηση και τρέξαν στην αυλή. «Πέταξε το πουλί», φώναξε ο παππούς. Μα εκείνη δεν καταλάβαινε και όλο έκρυβε το πρόσωπό της με τα χέρια της, που κρατούσαν σφιχτά το πουλάκι. Ένα λεπτό ακόμα θα γινόταν μεγάλο κακό, μα πρόφταξε ο παππούς και μπήκε ανάμεσά τους. Πήρε το πουλάκι από τα χέρια της γαρουφαλίτσας και σκύβοντας με προσοχή και κοιτώντας αλλού, το ρίξε μπροστά στην αγριεμένη μάνα, που φούσκωνε τα φτερά της και έκανε γύρους μπροστά στα μικρά της. «Τι έκανες, παιδί μου», φώναξε πρώτη η γιαγιά. «Πιάνουν ποτέ κλωσοπούλια όταν είναι κοντά η μάνα? Έλα τώρα μέσα να σου δώσω να πιεις λίγο νερό». Ο παππούς έψαξε καλά το πρόσωπο του κοριτσιού, μην έχει καμιά γρατζουνιά, και έβαλε στα χέρια του ιόδιο. «Ποτέ να μην το ξανακάνεις αυτό», της είπε, και της χάιδεψε τα μαλάκια. «Ούτε στην γλώσσα, ούτε σε κανένα άλλο ζώο. Όλα αγριεύουν όταν έχουν μικρά». «Πω, πω», έλεγε η γαρουφαλίτσα, «πόσο τρόμαξα. Πρώτη φορά είδα τόσο αγριεμένη κότα». «Δεν είναι κότα, γαρουφαλίτσα», είπε η μητέρα. «Είναι γλώσσα. Είναι μάνα. Μάνα που αγωνίζεται να φυλάξει τα μικρά της». «Σωστά», έλεγε πιο ύστερα η γαρουφαλίτσα μέσα στο μυαλό της. «Η γλώσσα έτσι πρέπει να κάνει για να σώσει το κλωσοπουλάκι της. Και εγώ, αν έρθει κανείς να μου αρπάξει την κουκλίτσα μου, θα τον αφήσω». Να λοιπόν μια πολύ διδακτική ιστορία που λέει εδώ για την γλώσσα, δηλαδή για τη μάνα και για την προστασία που προσφέρει στα μικρά της. Είναι μια πολύ ωραία, έτσι, ιστορία, ένα παραμυθάκι, κύριε Γιανακόπουλε, πολύ διδακτικό για όλη αυτή τη δίνη των ημερών μας, η οποία ουσιαστικά χτυπά την οικογένεια, χτυπά αυτόν τον ιερό θεσμό, ο οποίος είναι ένας θεσμός πραγματικά ιερός. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό, και μέσα από αυτή την ιστορία της γλώσσας, από αυτό το απλό παραμυθάκι, που να υπενθυμίσουμε ότι τα παραμυθάκια δεν είναι μόνο για τους μικρούς, είναι και για τους μεγάλους, για να μην πούμε ότι είναι περισσότερο για τους μεγάλους. γιατί εκείνοι μπορούν ίσως να καταλάβουν ακόμα περισσότερα πράγματα από τα παιδιά. Τα παιδιά βέβαια καταλαβαίνουν πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί έχουν περισσότερο αγαθή καρδιά. Όχι περισσότερο, έχουν σκέτο αγαθή καρδιά. Γι' αυτό φαίνεται και στη ματιά τους, ακόμα και όταν ακούν το παραμύθι. Οπότε ένα παιδάκι το οποίο ακούει αυτό το παραμύθι σας φουγκάρει, παίρνει αυτό το νόημα ότι η οικογένεια, η μάνα είναι αυτό το ιερό πρόσωπο το οποίο είναι έτοιμο να δώσει και τη ζωή του για τα παιδιά της.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος και γένετο ούτως», και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως στρουθίον εν ερήμο» αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στη Στρουθοκάμηλο και την Όρνηθα, και συγκεκριμένα στο πώς παρουσιάζονται τα δύο αυτά πτηνά στην ποιήση, τη λογοτεχνία αλλά και την λαϊκή θυμοσοφία. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο διδάκτορς στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρονιάδης. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να αφήσουμε το παραμυθάκι, η κλώσσα, και να περάσουμε σε ένα...
1: Νομίζω κύριε Γιανακόπουλε ότι θα μπορούσαμε ένα σχόλιο να κάνουμε.
0: Ναι, σας ακούμε κύριε Πολυχρονιάδη. Να συνεχίσουμε με το παραμυθάκι αυτό, η κλώσσα.
1: Το παραμυθάκι το οποίο έχει πολλά διδάγματα, ιδίως για το θέμα της οικογένειας, για το θέμα της μάνας.
0: Την αξία της μάνας, έτσι.
1: Κεντρικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, γιατί όπως βλέπουμε πολλές δυστυχώς τηλεοπτικές εκπομπές, για ευνόητους λόγους δεν τις αναφέρουμε, καταλαβαίνει ο καθένας ποιες εκπομπές είναι αυτές. Δυστυχώς και ιδίως τηλεοπτικές αποδομούν αυτόν τον ιερό θεσμό της οικογένειας και αυτό το ιερό πρόσωπο της μητέρας. Έλεγε κάποιος ότι πραγματικά αν χτυπήσεις αυτό το πρόσωπο ιδίως της γυναίκας, τότε αποδομείς μελλοντικά την οικογένεια. Λοιπόν, αυτό το παραμυθάκι λοιπόν απευθύνεται, κύριε Γιανακόπουλε, σε όλους μας, για το ιερό πρόσωπο της μητέρας, όπως αποτυπώνεται εδώ στην προστασία της, στα κλωσοπούλια, στην κλώσσα. Αυτή λοιπόν η μάνα που κράτησε αυτό το έθνος, το ελληνικό έθνος, αυτή η μάνα, αυτό το ιερό πρόσωπο, και που συνεχίζει, κύριε Γιανακόπουλε, να το κρατάει, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, με αφορμή ακριβώς αυτό το παραμυθάκι, αυτό το ιερό πρόσωπο, νομίζω ακριβώς αυτό το παραμύθι καταγράφει ακριβώς αυτό το ρόλο τον ιερό της μάνας, και αυτό το ρόλο που πρέπει κάθε κοπέλα, κάθε μικρή κοπέλα να έχει στο μυαλό της, για να ακριβώς να ξέρει τι σημαίνει να γίνει η γυναίκα μάνα. Πόσο ιερό πράγμα είναι.
0: Έχουμε και το διδακτικό παραμύθι με τίτλο «Τα ορνηθοσκαλίσματα», κύριε Πολυχρονιάδη.
1: Τα ορνηθοσκαλίσματα της κοτούλας είναι ένα άλλο μικρό παραμύθι που αυτό αναφέρεται, κύριε Γιανακόπουλε, θέλει να δώσει μια όθηση στα παιδιά, στα πρώτα τους βήματα τα μαθησιακά. Λέει λοιπόν ότι κάποτε ήταν μια κοτούλα που, όπως όλες οι κότες, περνούσε τον καιρό της σκαλίζοντας το χώμα. έφτιαχνε σχεδιάκια, ορνηθοσκαλίσματα που μόνο κατά τύχη φαινόταν ωραία ή με κάτι μοιάζανε, δηλαδή δεν ήταν ωραία. Και βαριότανε, πόσο βαριόταν τα ορνηθοσκαλίσματα. Μια μέρα λοιπόν ανέβηκε με πολύ κόπο στη στέγη από το κοτέτσι, μπας και της φύγει η ανία, η βαρεμάρα. Σήκωσε το κεφάλι της ψηλά στον ουρανό και κοίταζε. Στην αρχή δεν έβλεπε τίποτα ενδιαφέρον, μετά όμως άρχισε να παρατηρεί καλύτερα. «Για στάσου», κακάρισε κάπως πιο μελωδικά από άλλες φορές. «Τι είναι τούτο που περνάει?» «Ένα καράβι, σαν εκείνο το ξεχασμένο παιχνίδι στην αυλή που τσιμπολογάω. Μόνο που αυτό εδώ είναι κάτασπρο και αφράτο». «Ε, πάρε με μαζί σου», κακάριζε όλο και πιο δυνατά η κοτούλα, στο σύννεφο που της έμοιαζε με καράβι. Αλλά εκείνο δεν την άκουσε. Έσχιζε τον ουρανό με φόρα και έφευγε για μέρη μακρινά. «Κρίμα», είπε η κοτούλα, και πάνω που πήγε να κατεβάσει το κεφάλι, βλέπει το καράβι της να αλλάζει. «Μα αυτό είναι ένα ροζ τριαντάφυλλο. Το πιο ωραίο που έχω δει ποτέ», σκέφτηκε. Και κοίταξε την τριανταφυλλιά που φύτρωνε πιο μακριά από το κοτέτσι για να βεβαιωθεί πως δεν έκανε λάθος. «Ε, στάσου να σε τσιμπολογήσω», είπε με πάθος η κοτούλα, που δεν ήξερε πως τα τριαντάφυλλα τα μυρίζουμε και δεν τα τρώμε. Ούτε έτυχε να ακούσει μέχρι τώρα για τα τριανταφυλλιά σύννεφα της αυγής. «Τι κρίμα», σκέφτηκε, όπως πάντα κακαριστά η κοτούλα. «Δεν σταμάτησε». «Ε, δεν είναι πια τριαντάφυλλο, είναι ένα πουλί», είπε φωναχτά η κοτούλα, που επειδή δεν πέταγε ούτε και λάιδαγε, δεν ήξερε τι είναι και αυτή η πουλή. «Στάσου, πουλάκι», κακάρισε και λαϊδιστά αυτή τη φορά, «μάθε με να τραγουδώ». Μα τότε φύσηξε άνεμος δυνατός και χάθηκε και το πουλί. «Τι ωραία που είναι να κοιτάω τον ουρανό και καθόλου βαρετό», συμπλήρωσε μόνη της. «Μόνο που πια δεν περνάει τίποτα», κακάρισε θλιμμένα και χαμήλωσε το κεφάλι στη γη. Έτσι όμως, όπως είχε ανεβεί στη στέγη από το κοτέτσι, μπορούσε να βλέπει από ψηλά τα ορνηθοσκαλίσματά της. «Μα αυτά δεν δείχνουν τίποτα, ούτε καράβια, ούτε λουλούδια, ούτε πουλιά. Θέλω να φτιάξω άλλα». Πηδάει λοιπόν με βιασύνη από τη στέγη τόσο που ξέχασε πως δεν μπορεί να πετάξει και ούτε που της φάνηκε, ήταν άλλωστε σαν να πετούσε, βρίσκει ένα κομμάτι γης άγραφο και αρχίζει ορεξάτα να το σκαλίζει. Στην αρχή τα ορνηθοσκαλίσματά της έμοιαζαν ορνηθοσκαλίσματα. Λίγο-λίγο όμως άρχισε να σχηματίζει αστέρια, φεγγάρια, τις μυρωδιές από την κουζίνα του αγροτόσπιτου, παιδικά γέλια και καυγάδες, τα κύματα της θάλασσας που έβλεπε από μακριά, τα γαυγίσματα του σκύλου, δέλτα που ανέμειναν.

0: Και όταν κάποτε γέμισε εκείνο το άγραφο κομμάτι γης, ανέβηκε στη στέγη από το κοτέτσι, είχε βραδιάσει και απόρρισε που δεν κοιμόταν νωρίς σαν κότα. Μα τώρα δεν είχε καιρό για τέτοια, παρά μόνο για ορνηθοσκαλίσματα. Κοιτάζει κάτω, βλέπει πια έναν πίνακα. Είχε φτιάξει έναν πίνακα με γράμματα, χρώματα, μυρωδιές, ήχους. Κοίταζε πάνω, βλέπει τον ουρανό με τάστρα. Εκείνο το βράδυ λοιπόν κοιμήθηκε στη στέγη από το κοτέτσι και ονειρευόταν καλύτερα τα αυριανά της ορνηθοσκαλίσματα και τα μακρινά αστέρια. Και λέγεται ότι αυτό το παραμυθάκι γράφτηκε σε μια προσπάθεια, κύριε Γιανακόπουλε, για να ενθαρρυνθούν τα παιδιά στα πρώτα βήματα της γραφής. Αναρτήθηκε από κάποια Κλεοπάτρα σε ένα μπλοκ εδώ που λέγεται «Παραμυθάκια και μικρές ιστορίες». Είναι όντως πάρα πολύ διδακτικό. Βλέπετε ότι στην αρχή είχε βαριότανε η κοτούλα βλέποντας τα ορνηθοσκαλίσματά της και μετά βλέποντας όλων αυτών, όλα αυτά τα πράγματα στον ουρανό, όπως το σύννεφο μετασχηματίζονταν σε καράβι, όπως είδαμε, ή σε άλλα σχήματα, αμέσως κατέβηκε μετά από το κοτέτσι με τέτοια δύναμη, τέτοια δυναμική, που είπε ότι σε αυτό το άγραφο κομμάτι εδάφος θα κάνω 1000 πράγματα. Και έκανε με τα δικά της τα πρώτα ορνηθοσκαλίσματα και μετά με τα όμορφα έτσι γράμματα, θα λέγαμε, σχημάτισε λέξεις και σχήματα τα οποία ήταν τόσο ενθαρρυντικά και τόσο χαρούμενα που είπε ότι την έδωσαν κουράγιο, την έδωσαν αυτή την αισιοδοξία, έτσι ώστε την αυριανή ημέρα να ονειρεύεται ακόμα καλύτερα πράγματα, έτσι που πρέπει να είναι και η ψυχολογία του κάθε παιδιού, κύριε Γιανακόπουλε.
1: Να συνεχίσουμε, κύριε Πολυχρονιάδη, με ένα περιστατικό που έχει να κάνει με μία όρνηθα, με μία κότα. Τι περιλαμβάνει αυτό το περιστατικό? Τι το αξιοσημείο το έχει?
0: Είναι ότι κάποτε,
1: ναι,
0: κάποιος ζήτησε να του φέρουν μια κότα και άρχισε να την ξεπουπουλιάζει. Την ξεπουπούλιασε λοιπόν, εκείνη φώναζε και πονούσε, αλλά στο τέλος είπε εκεί στους φίλους του, αυτός που έκανε αυτό το κακό στην κότα, ότι την έβαλε κάτω στο έδαφος, απομακρύνθηκε για λίγο από κοντά της, οι φίλοι του τον έβλεπαν και αυτός άρχισε να της ρίχνει στάρι. Και εκείνη, αυτή που πονούσε πριν από ένα δευτερόλεπτο, ερχότανε για να φάει το στάρι. Τότε αυτός που έκανε αυτό το κακό και μετά άρχισε να την σδίνει στάρι, στράφηκε στους φίλους του που τον έβλεπαν με έκπληξη και τους είπε: είδατε, λέει, πώς κυβερνώνται οι άνθρωποι που δεν έχουν νου? Είδατε πώς μια κότα που πονούσε αμέσως μετά με ακολουθούσε? Δυστυχώς, λέει, οι άνθρωποι έτσι, λέει, φέρονται. Φυσικά αυτό, να πούμε, δεν είναι για όλους τους ανθρώπους, αλλά είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, κύριε Γιανακόπουλε, ότι οι άνθρωποι ξεχνούν. Όχι, αυτό δεν το λέμε τώρα για την καλλιέργεια μίσους για κάποιον, αλλά ας πούμε π.χ. όταν είναι κάποιος άρχοντας, είναι για την περίπτωση ενός άρχοντα, ο οποίος κυβερνάει έναν τόπο και ο οποίος προκαλεί πόνο στους πολίτες και ταυτόχρονα τους δίνει, τους πετάει μερικά ψίχουλα, τότε αυτό το πράγμα δεν λέγεται σωστή διακυβέρνηση, δεν λέγεται χάρισμα έτσι από το Θεό, διακυβέρνησης ανθρωπίνων ψυχών, αλλά λέγεται τυραννία.

0: αυτό το πράγμα λοιπόν που έκανε αυτός ο άνθρωπος στην κότα, που την προκάλεσε πόνο και απ' την άλλη την έριχνε αυτά τα ψίχουλα, είναι ό,τι χειρότερο στην περίπτωση που κάποιος τίθεται στην υπηρεσία ανθρώπων, κάποιος άρχοντας. Γιατί τότε αυτός δεν είναι άρχοντας, αλλά είναι εξουσιαστής. Να λοιπόν, πως εδώ με αυτό το παράδειγμα της κότας, της πονεμένης, έχουμε και μία άλλη παράμετρο, όταν ο άνθρωπος γίνεται εξουσιαστής και καταπατάει τους συνανθρώπους του. Κάτι που ο Θεός δελίσεται όσο τίποτε άλλο. Το να καταπατούμε τους συνανθρώπους μας. Και με την αμαρτία και με τα υλικά μέσα, με οτιδήποτε. Φυσικά όλα ένα όνομα έχουν σε αυτά. Αμαρτία, δηλαδή αποστασία από το Θεό. Αυτή η αποστασία από το Θεό δημιουργεί και αυτή τη συμπεριφορά που τώρα εδώ την είδαμε αποτυπωμένη σε αυτό το διδακτικό περιστατικό.
1: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κύριε Πολυχρονιάδη, έχουμε όμως και πολλές παροιμίες που αναφέρονται στην κότα, στην όρνηθα. Είναι πλούσια η λαϊκή θυμοσοφία.
1: Έχει, κύριε Γιανακόπουλε, αρκετές παροιμίες. Εδώ έτσι επιλέξαμε μερικές, όπως και μία μαντινάδα σχετική που αναφέρεται στην αγάπη, που λέει «Εγώ για το Κατερινιό τα πάντα θυσιάζω και αν ήμουνα και πετεινός θα πάβα και να κράζω». Μία έτσι ωραία μαντινάδα που δείχνει έτσι την αληθινή αγάπη, την αγνή αγάπη, όπως καταγράφεται εκεί στην κριτική θυμοσοφία, αλλά και παροιμίες, κύριε Γιανακόπουλο, όπως είπατε, αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Δηλαδή, αλλού οι υποσχέσεις και αλλού το κέρδος. Μια έτσι έξυπνη παροιμία, αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Μια ακόμη έτσι παροιμία της λαϊκής θυμοσοφίας: άμα κλέψει το αυγό, κλέβει και την κότα. Επόμενο είμαι. Έτσι, ναι. Αξίζει η γερόκοτα 40 πουλαθίτσες. Να, μια παροιμία που δεν την ακούμε συχνά. Αξίζει η γερόκοτα 40 πουλαθίτσες. Τι θέλει να πει? Θέλει να πει για τη σοφία και την πείρα. Ότι όση πείρα έχει η μεγάλη κότα στην ηλικία, την έχουν 40 μικρές κοτούλες. Να λοιπόν, η πείρα της μεγάλης ηλικίας. Μία ακόμα παροιμία που σχετίζεται είναι «γεννά και ο κόκορας του». Είναι αυτός που λέμε ότι είναι τυχερός, λέμε έτσι ένα σχήμα υπερβολής, «γεννά και ο κόκορας του». Μία άλλη έτσι παροιμία που έχει πιο πολύ έτσι αστειότητα: για το γαμπρό γεννά και ο κόκορας, για το γιο ούτη κότα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό πρέπει σαν αστείο να το πάρει κανείς. Εδώ σε ξέρουν, στην πόλη όμως σε βάζουν να κάθεσαι με τις κότες. Να και μια άλλη άγνωστη κάπως παροιμία. Εδώ λέει «δεν σε ξέρουν, στην πόλη όμως σε βάζουν να κάθεσαι με τις κότες». Δηλαδή δεν σε υπολογίζουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Ομολογώ ότι πρώτη φορά άκουσα, διάβασα αυτή την παροιμία, μου έκανε εντύπωση.
0: Ίσως έχει να κάνει και με το απρόσωπο των πόλεων, με τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, που δεν υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις, σχέσεις με την επαρχία. Που οι άνθρωποι είναι πιο κοντά, έρχονται πιο κοντά καθημερινά.
1: Ναι, κύριε Γιανακόπουλε, και μου δίνεται ευκαιρία για κάτι που είχα σκεφτεί αυτές τις μέρες. Τότε το 1985 στην έκθεση, ήταν τότε το σύστημα των δεσμών, είχαν βάλει αυτό το απόσπασμα από τον Μανώλη Αναγνωστάκη, άμα δεν κάνω λάθος, ότι οι στέγες των ανθρώπων είναι κοντά, αλλά οι καρδιές τους είναι μακριά. Και όντως αυτό το απρόσωπο των πόλεων, το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει, ναι, δυστυχώς, αν υπάρχει και όπου υπάρχει.
0: Μπορεί να έχει σχέση με αυτή την παροιμία που μόλις αναφέρατε, με την κότα.
1: Φυσικά, ναι, σχετίζονται όλα, ναι, αφού για ένα γεγονός μιλάμε, για το απρόσωπο των πόλεων, το οποίο είναι ένα μεγάλο όντως πρόβλημα που πρέπει όσο μπορούμε να το ξεπερνάμε ασυζητητή.
0: Έχουμε κάποια άλλη παροιμία να αναφέρουμε, κύριε Πολυχρονιάδη, να έχει να κάνει με την κότα ή με τον πετεινό?
1: Είναι μία άλλη παροιμία που μας την έλεγε έτσι μία κυρία, έτσι, ένας άνθρωπος πολύ της προσευχής. πολύ συχνά έκανε αναφορά σε αυτή την παροιμία, η κότα όταν πίνει νερό βλέπει και το Θεό. Αυτό το έλεγε αναφερόμενοι στην ευχαριστία που πρέπει να, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι στους άλλους. Τότε το λέμε αυτό, δηλαδή η κότα όταν πίνει νερό βλέπει και το Θεό. Μεγάλο γεγονός αυτό η αχαριστία, μεγάλη αμαρτία εκ μέρους του ανθρώπου και πρέπει πολύ πολύ να το προσέχουμε, γιατί όντως τραυματίζει κέρια τις σχέσεις των ανθρώπων, γιατί ως αμαρτία την αποστρέφεται ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι ο ευεργέτης όλων μας και όταν επιτρέπει να μας ευεργετούν κάποιοι συνάνθρωποι μας, πρέπει και εμείς να ανταποδίδουμε σε αυτούς ευχαριστία και να μην τους τρέφουμε τα νότα, πολύ χειρότερα να μην τους κυνηγάμε κιόλας. Γι' αυτό λοιπόν εδώ αυτή η παροιμία, η κότα όταν πίνει νερό βλέπει και τον Θεό, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι παροιμία. Μία ακόμα παροιμία είναι ότι κάθε πετεινός στην αυλή του κράζει, αναφερόμενη αυτή η παροιμία στον εγωισμό. Κάθε πετεινός στην αυλή του κράζει. Έχει πολλές, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Πραγματικά. Κύριε Πολυχρονιάδη, υπάρχει και μία έκφραση την οποία την έχουμε ακούσει πολλές φορές και κάποιες φορές έχουμε αναρωτηθεί κιόλας τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη. Δεν τη θεωρούν πολλοί άνθρωποι ότι είναι και καλή έκφραση. Όπως για παράδειγμα τη λέξη κουμάση. Έχουμε ακούσει να λένε αυτή την έκφραση. Το κουμάση σχετίζεται με την κότα. Έκανα έτσι μια μικρή έρευνα. Όντως ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι. Από μια μαθητική εφημερίδα,
0: ναι,
1: του Δημοτικού Σχολείου Ριζού, μια καλή προσπάθεια των μαθητών 5ης και 6ης Δημοτικού, Νοέμβριος 2002, παίρνουμε, αντλούμε ακριβώς γι' αυτό το «καλό κουμάσι είσαι», αυτή την έκφραση, αντλούμε μερικά στοιχεία. Γράφουν εδώ τα παιδιά ότι γύρω στα 1895, τότε στην Αγγλία είχαν φτιάξει τα καλύτερα υφάσματα όλου του κόσμου. Και αυτά τα υφάσματα είχαν κατακλείσει τις αγορές παντού. Δύο Ανατολίτες λοιπόν έμποροι που είχαν το μαγαζί τους στο Γαλατά, στην Κωνσταντινούπολη, σκέφτηκαν λοιπόν τότε να πλουτίσουν με το δικό τους τρόπο. Ο ένας ταξίδεψε στην Αγγλία και πήρε μια μεγάλη ποσότητα από ρετάλια που τα έφερε στην Κωνσταντινούπολη. Τα ρετάλια αυτά είχανε βέβαια τη σφραγίδα μιας φημισμένης βιομηχανίας, αλλά ήτανε από το χειρότερο είδος που υπήρχε στις αποθήκες. Φυσικά αυτοί τα παρουσίασαν για πράγματα πρώτης τάξεως και οι αφελείς έτρεχαν να τα αγοράσουν σε τιμή ευκαιρίας. Όταν λοιπόν ανακαλύφθηκε η απάτη, ήταν αργά. Οι δύο αυτοί έμποροι ήταν εξαφανισμένοι. Από το περιστατικό όμως αυτό έμεινε η φράση «είσαι καλό κουμάσι», που τη λέμε όταν θέλουμε να υποτιμήσουμε κάποιον. Γιατί κουμάσι στην τουρκική γλώσσα λέγεται το κομμάτι του υφάσματος, δηλαδή το ρετάλι. Και το κοτέτσι, λέει εδώ, σε πολλά μέρη το λένε κουμάσι.
0: Άρα έχει σχέση με το κοτέτσι, δηλαδή. Όχι με την κότα, με το σπίτι της κότας.
1: Με το σπίτι, ναι, της κότας, το οποίο απλώς έχει την ίδια, πώς το λέμε, εμείς το λέμε κουμάσι, εκείνοι το λένε ένα κομμάτι φάσματος στα τουρκικά. Αυτό σημαίνει αυτή η φράση, έτσι βγήκε αυτή η φράση, καλό κουμάσι είσαι, που πρέπει πρέπει να την αποφεύγουμε. Απλώς το λέμε έτσι, για να σωστά γνωρίζουμε την προέλευσή της.
0: Την ακούμε και, και μας κάνει εντύπωση, κύριε Πολυχρονιάδη.
1: Ναι, δεν είναι μια καλή έκφραση. Είναι μια έκφραση, ας πούμε, και αντιπαιδαγωγική, και, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τους κινδύνους που ελοχεύουν ακόμα και οι φράσεις. Γι' αυτό το λέμε τώρα στο τέλος της εκπομπής.
0: Πολύ σωστά. Και
1: για να έχουμε και μια ολοκληρωμένη αντίληψη και της κότας και του πετινού και του ορνηθώνα, όπως εδώ, και το κουμάσι που λέμε εδώ που αναφέραμε.
0: Και εμένα μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό το, το συζητήσαμε στην σημερινή εκπομπή και το συζητήσαμε και πριν από την εκπομπή, κύριε Πολυχρονιάδη.
1: Ναι, για την έκφραση αυτή. Είναι πολύ καλά αυτά, γιατί είναι έτσι, πώς το λέμε, είναι γνώσεις οι οποίες πρέπει να μένουν στον άνθρωπο για να ξέρει και πώς εκφράζεται, ώστε να μην πληγώνουμε σε καμία περίπτωση τον συνάνθρωπό μας.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε, και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή με τον διδάκτορα στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αναστάσιο Πολυχρονιάδη, και αναφερθήκαμε στη Στρουθοκάμηλο και την Όρνηθα και συγκεκριμένα στο πώς παρουσιάζονται τα δύο αυτά πτηνά στην ποίηση, τη λογοτεχνία αλλά και την λαϊκή θυμοσοφία. Ως Στρουθίον εν ερήμο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915».
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ο Θεός μου πάντα νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτερης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσων αβαλόμενων σφώς ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως εγάζων εν είδαση δε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύθυ την επίβασιν αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων, ο οποίος αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γήν επ' την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται ο φωνής βροντίσου δηλιάσωσιν, αναβαίνουν συν όλοι καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνα θεμελίωσης αυτά, όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε τη γη, ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργου σχορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων τη κτίνη και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίν επρόσπεν ελαίου και άρδο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρο καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος ένω τη δύσην αυτού έθρος σκότους και γένετο νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών καταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικράματα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονουν τόσο νέπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξωσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το γούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα

και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επ' το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τις γης και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθνου σκότος και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας.

0: το τιμίου πρεσβυτέριου της Εκκλησίας Διακονίας, παντός του κλήρικου του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Υπέρ
0: του Πατρός και καθηγουμένου

ανεπίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποινα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Κύριος των Κύριων αυτών, ως οφθαλμή παιδής της Κύριας Κύριας αυτής, ούτως και οφθαλμή μου προς Κύριον των Θεών ημών, έως που υπηρήσε ημάς. Το σταυρό σου το ξύλο, Χριστέ ο Θεός, ξύλο ζωής ανέδειξα σημείν, της πιστεύουσιν εις

0: προσευχήν μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμαστα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως χειμής αφήε μην τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη.

0: ετίδεο μέσα επί του πατός και καθηγουμένου ημούν Ιακώβ αρχιερέως και πάση Χριστό ημούν αδελφότητος. Ετίδεο μέσα υπερελαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου συγχωρήσεως και αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέων και αδελφών και πάντων ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και αφαιρωτών αυτής.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα επί το μακαρίο και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης, και υπέ πάντων των παναπαυσαμένων πατέων και αδελφών ημών, των ενθάδευση βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα επί δεκονούντων και δεκονισάντων, τον ελεούντο και λεϊσάντο γιατί Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περιστών των αδελφών ημών, τον απεκδεχομένο το Πάσου Μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

0: Μόνοι των πίστη, των εξεργών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Για τη μειωτέρα των χερουβίων και ένταξα τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε, Χριστός αληθινός Θεός ημών, εσπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ως τα σύνδεμοι με πανείο δυνάμενα σωμάτων, ή και εσείς του Τιμίου και δόξου κοφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Δαβίδ των Θεσσαλονίκη, ού και την ύμην επιτελούμεν, και πά των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Δευτέρα 29 προς 3η 30 Ιουνίου θα τελεστεί η ιερά του Καθολικού της Ιεράς Ομονής από 9 βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου του εν Πάτρες.
4: Διεύχω των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
4: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Βοήθειά μας.
6: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

Κι αν χιονίζει το πνεύμα, κι αν κρυώνουν οι μεγάλες ιδέες, ο κόσμος πρέπει να προχωρήσει.

Πάντα πίναμε, πάντα θρηνούσαμε. Ωστόσο δρεπανίζει ο θάνατος χαρές και λύπες και διάρκειες, εμβυθίζοντας την αγάπη στο τίποτα.

παρένεση. Να μην λυπάσαι που πέφτουν τα φύλλα φθινόπωρο. Η δική σου τρυφερότητα θα τα φέρει και πάλι στα δέντρα. Δάκρυα μη χαλάς. Όλοι ανήκουμε στην Ανάσταση.

χαράματα. Θα ήθελα να πω τη μοναξιά μου στα λαμπερά σου ματόκλαδα, μικρούλα Μαρία της υπάρξεως, που δεν έχει χρονικές ποσότητες, ούτε συσσωρεύεται στους ορόφους της γραφειοκρατίας. Είσαι φλόγα και ανατρέφεις μόνη σου το φως έως την έσχατη ώρα του Ιησού, με αστραπές φιλόξενες απέναντι στην ταπεινή μας όραση. Κι άμα βρέχει, νιώθουμε παράξενη ευτυχία.

τρομάζοντας από γέννηση. Κάθε πρωί ξαφνιάζομαι, ξυπνώντας απότομα. Σκέφτομαι λίγα δευτερόλεπτα, λέγοντας «Υπάρχω λοιπόν ακόμη». Τέτοιος ο τρόμος που με συνέχει απολύκνου.

Ευτέλεια, ονομάζω του Θεού τη φιλαργυρία. Γιατί εμένα μ' αρέσει το άπειρο. Και εκεί θριαμβεύει ο πραγματικός Χριστός.

Μ' αρέσει να κοιτάζω τα δέντρα σαν αόρατα ποίηματα που γράφτηκαν από πολύ παλιά με πράσινο μελάνι στα γαλάζια χαρτομάντιλα των ανέμων. Υπάρχει κάποια διαλεκτική του φιλήματος, όπως όταν τα φύλλα θροίζουν ευχάριστα για να γράφει το δέντρο τους καημούς του. Τα θροίσματα, λέξεις αδιάβαστες, άφαντες, κι όμως νιώθω να λένε για στράτευση και στρατεύομαι στη φύση για τη φύση.

Οι μεγάλες ταχύτητες. Εκείνος που νιώθει σταθερά το θάνατο προσθέτει ολοένα στη ζωή. Ποτάμιος. Είμαστε ερωτευμένοι με τα αυτοκίνητα. Είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε το αεροπλάνο. Είναι αλήθεια πως το σύμπαν είναι τρέξιμο. Είναι αλήθεια πως το φως ακόμη τρέχει και θα τρέχει πάντα με φρενίτιδα. Είναι αλήθεια πως απλώνει το μυαλό μας. Είναι αλήθεια πως χαϊδεύουμε τα αστέρια. Και μας έρχονται χιλιάδες οι αλήθειες, όπως όταν η άνοιξη δοξάζεται με τα μέτρητα πουλιά και τα φάνταστα άνθη. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Χαιρόμαστε την έναστρη προοπτική, κερδίζουμε το δίκαιο του μέλλοντος. Ακόμη και αν δεν είναι γρήγορος, ο παγκόσμιος γάμος του άρτου και της πείνας θα γίνει οπωσδήποτε, γιατί τον θέλει όλη η φύση. Τρέχουμε προς όλες τις ευτυχίες. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου.

Μ' αρέσει η μυρουδιά της βενζίνης, η εξάτμιση των αυτοκινήτων, όπως αθρίζω γρήγορα τους αριθμούς τους ενώ τρέχουν, και χαίρομαι να βγαίνει το άθροισμα 7 και 9. Καλός Ιωνός. Είναι κύμα ζωής τα αυτοκίνητα. Είναι το σήμερα που βιάζεται και δεν περιμένει. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Μ' αρέσει να πηγαίνω στο αεροδρόμιο και να πίνω τον καφέ μου σαν ταξιδιώτης, απολαμβάνοντας έρημος και έρημος προσγειώσεις και απογειώσεις της μηχανής, εκείνο το σκούξιμο που με αχρηστεύει. Βρήκαμε μαγείες ισχυρές. Είναι αλήθεια. Μα όχι,

Αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Μ' αρέσει να βλέπω στο σινεμά εκτοξεύσεις πυράβλων, ακούγοντας ειδονικά τα σκουξίματα από τα καύσιμα και το τρύπημα του ουρανού από τον πύραυλο. Μ' αρέσει να βλέπω. Είμαστε πλατιά στην τελειότητα. Μα όχι. Αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου.

ξαναπίνω καφέ στο αεροδρόμιο. Είναι ωραία η νύχτα και γεύομαι οπτικά τα γαλάζια φώτα των διαδρόμων, όπως λάμπουν αμίλητοι και στο μάκρος του χώρου. Τα μεγάφωνα λένε τις πτήσεις και η μοίρα μας έγινε βολίδα. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν θα βρει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Δεν μιλώ για το φόβο του τάφου, δεν μιλώ για αισθήματα άχρηστα, μα για κάθε στιγμή που ο θάνατος απλουστεύει. Και αν τον δούμε κατάματα, κάτι μέσα μας αλήθεια ζεσταίνει και δεσπόζει στην κάθε ταχύτητα η αγάπη που μπορεί να μας δείξει πως είναι μονάχη της η καλύτερη φύση στη φύση. Δεν υπάρχει στις λέξεις μου πρόβλημα και στο δούμε της μοίρας ελεύθερα του παιχνίδι. Και σε αυτό το παιχνίδι δύο κανόνες υπάρχουν: η αγάπη και ο θάνατος, που σημαίνει για μένα, για σένα, είμαστε με ό,τι ανεβάζει τους ανθρώπους, είμαστε με τους καημούς τους, είμαστε με τα όνειρά τους. Και τούτο καθώς ο πιο μεγάλος ήλιος του καλοκαιριού είναι η ερημική τιμή μας.

Ομιλίες του Επταημέρου. Δευτέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα δέντρα στα καλά καθούμενα κιθάρες. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε σήμερα τα καυσαέρια, την οδόν Ερμού με τις πολλές και ευτυχισμένες αγοράστριες. Δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε άλλο. Τρίτη. Λένε για 6 μέρες ακόμη. Λένε για 6 μέρες. Εγώ δεν τις ξέρω, ούτε εκείνες εμένα. Κρέμομαι μόνη, στο άπειρο, σαν το μικρό φεγγάρι που γίνεται κλωστή στον ουρανό, τον κουρασμένο, και έπειτα σβήνει. Πώς πέθανε το μικρό φεγγάρι. Τετάρτη. Δεν έχω τώρα τα νεκρά μου στα γονίδια, μέσα στο χρόνο κάπου. Γελάστηκα με κάτι ψήθυρους αγάπης και μέλλοντος. Η ζωή δεν υποφέρει τον εαυτό της, υπιώνει. Μα εγώ, η Τετάρτη, εμένω στα δευτερόλεπτα. Επιμένω στην παρουσία της Τετάρτης. Πέμπτη. Κατανάλωση, αλωτρίωση, αμφισβήτηση, παύση. Κατανάλωση, αλωτρίωση, αμφισβήτηση, παύση. Βαρέθηκα. Παρασκευή. Νομίζω πως είμαι μια μεγάλη μέρα. Κάτι θυμάμαι κάθε τόσο που μεγεθύνει τα δευτερόλεπτα με ένα φακό τεράστιο και τα σκοτώνει σαν πανικόβλητες κατσαρίδες. Ή μάλλον όχι. Τα σφάζει σαν αρνιά το καταμεσήμερο. Σάββατο. Θα βροντίξω τον ήλιο. Θα τον φέρω πιο κάτω. Θα φωνάξω κόσμο και θα στήσω ξώανα για να βγει μονάχη της απάνω από τα βουνά η θλίψη. Πρέπει να ρίξουμε το θάνατο στο πηγάδι. Κυριακή. Πώς απλώνεται τούτος ο πάγος. Πώς ανοίγει το αίμα λακκούβες. Τι ωραία που χάθηκαν τα αυτοκίνητα.

Όλες οι ώρες του χριστιανού είναι ίδιες. Είναι η ψυχή μου μόλι την πλάση στολισμένη και ο τρομερός υπέας, ο χρόνος. Εζούσα πριν από καιρό κατάβαθα την εξεζητημένη τούτη εικόνα, γονατίζει μαζί μου εμπρός το ξύλο. «Με νίκησες με την ελπίδα», μου είπε, και πρόσθεσε με όλων των αιώνων τη φωνή. «Σ' αυτόν αλήθεια τον κόσμο, και χλωμός και αίμα γεμάτος, αν απ' την καρδιά σου ελπίδα δεν αναβλύζει, πέθανε Κάλιο, πέθανε. Ύστερα, πίστεψέ με, κι εγώ πονώ με τον τρόμο που σπέρνω».

Εξομολόγηση. Ο μεγαλειώδης πίνακας που μας άφησες και σε δείχνει όμοιο με φλόγα να έχεις πίσω σου τον πειρασμό και να μάχεσαι εναντίον της ακοής σου, εξουσιάζει τη βουβαμένη αυτή στιγμή τα μάτια μου. Η αμαρτία, Κύριε, υποτροπιάζει εντός μου. Τα χείλη της αναμίχτηκαν με τα δικά μου. Και δεν έφτασε τούτο, παραέγραψα, εκτοπίζοντας στεναρά τη μεταμέλεια. Μην το ξεχνάς το βράδυ εκείνο, όπου στη μελαγχολία του σχεδιάσαμε ένα μικρό πορτρέτο της ευτυχίας. Είπε μου εσύ, ό,τι βαθύτερο μέσα μου, πως μετατόπισα τόσο εύκολα το νόημα της ευλογημένης ευδαιμονίας. Αχ, με τι θάρρος και μορφή θα έρθω να σταθώ ενώπιόν σου. Λυπήσου και ελέησε, Υιέ του Θεού, τον τελευταίο δούλο σου στους τελευταίους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίτιμος πρόεδρος της αδελφότητος Δημητσανιτών Γρηγόριος ο Πέμπτος αναγορεύτηκε χθες βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Ο παπάς πρέπει να βρίσκει έναν καλύτερο τρόπο και όχι έναν άγριο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μακαριότατος, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά και την ευχαρίστησή του για την βραδιά αυτή. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, τόνισε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ο Πρωθυπουργός. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα Ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος και Ελληνικός Κόσμος. Συζητείται στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στον ερχομενό Βιωτίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, 164 νεκροί και 1.000 τραυματίες, ο προσωρινός απολογισμός των σφοδρών σεισμικών δονήσεων που έπληξαν την Βενεζουέλα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Βενεζουέλα για τον καταστροφικό σεισμό. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κάθε μέρα παίρνουμε δεκάδες αποφάσεις, άλλες μικρές και ασήμαντες και άλλες που επηρεάζουν καθοριστικά τη ζωή μας. Συνήθως θεωρούμε αυτονόητο πως οι επιλογές αυτές είναι δικές μας. Εξάλλου, ζούμε σε μια εποχή, αγαπητοί ακροατές, όπου οι δυνατότητες μοιάζουν αμέτρητες και όμως την ίδια στιγμή αλγόριθμοι προβλέπουν τις προτιμήσεις μας, η διαφήμιση διαμορφώνει τις επιθυμίες μας πριν καν τις συνειδητοποιήσουμε. Τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν και αυτά με τη σειρά τους στη σκέψη μας, αλλά και οι κοινωνικές νόρμες ορίζουν συχνά τα όρια του αποδεκτού. Είναι όμως πράγματι έτσι? Πόσο ελεύθερα επιλέγουμε και πόσο επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον, την κοινωνία, τις συνήθειες ή ακόμη και την τεχνολογία? Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε ένα ερώτημα που αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης, της ευθύνης, αλλά και της ίδιας της δημοκρατίας. Το πόσο ελεύθερες είναι τελικά οι επιλογές μας σήμερα? Καλεσμένη η ψυχολόγος, η κυρία Ευγενία Γρυπάρη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Γρυπάρη.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε, τι κάνετε? Καλησπέρα.
0: Μια χαρά, κυρία Γρυπάρη. Να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι το σημερινό και να δώσουμε απαντήσεις στο ερώτημα αυτό, πόσο ελεύθερες είναι τελικά οι επιλογές μας σήμερα. Κυρία Γρυπάρη, ζούμε πραγματικά πιο ελεύθερα από τους ανθρώπους παλαιότερων εποχών ή απλώς έχουμε περισσότερες επιλογές σήμερα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα έτσι το οποίο δεν θεωρώ ότι παίρνει μονολεκτική απάντηση. Σε κάποια πράγματα είμαστε σίγουρα πολύ πιο ελεύθεροι να επιλέξουμε, έχοντας περισσότερες εναλλακτικές, έτσι. Αλλά σε κάποια άλλα, δυστυχώς, είμαστε λίγο, ας πούμε, εγκλωβισμένοι από επιλογές που μας επιβάλλονται από τη σημερινή κοινωνία. Το οποίο ίσχυε σε ένα βαθμό βέβαια και παλιότερα. Έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Σίγουρα έχουμε περισσότερες επιλογές, το οποίο δεν είναι πάντα καλό όμως. Και θα το δούμε και στην πορεία, θα σας το εξηγήσω πιο αναλυτικά.
0: Γιατί πολλές φορές, κυρία Γρυπάρη, ενώ μπορούμε να επιλέξουμε σχεδόν τα πάντα, δυσκολευόμαστε τόσο να αποφασίσουμε?
1: Υπάρχει ένας μηχανισμός, έτσι, ο οποίος τι κάνει? Για να μπούμε στη διαδικασία να επιλέξουμε το οτιδήποτε, από το πιο μικρό μέχρι το πιο σοβαρό στη ζωή μας, έτσι, πρέπει να αξιολογήσουμε το ποιες είναι οι εναλλακτικές μας, έτσι. Επομένως, σε αυτό υπάρχει μια περατότητα, τη δυνατότητα αξιολόγησης. Δηλαδή, είναι άλλο να έχεις να αξιολογήσεις 2 πράγματα ή 5 πράγματα, έτσι, σαν εναλλακτικές, και άλλο να έχεις να αξιολογήσεις 100 ή 1000. Αλλάζει η δυσκολία, αλλάζει ο χρόνος που χρειάζεται το άτομο για να επεξεργαστεί όλη αυτή την πληροφορία. Και άρα καταλαβαίνουμε αυτομάτως το πώς επηρεάζει η πληθώρα των επιλογών το κατά πόσο το άτομο θα δυσκολευτεί ή όχι τελικά να επιλέξει.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο ένας παράγοντας. Μετά καθορίζεται από το κομμάτι του που αποσκοπεί ο καθένας. Υπάρχουν, ας πούμε, 2 βασικοί τύποι ανθρώπων ως προς το κομμάτι της επιλογής. Υπάρχουν αυτοί, ας πούμε, οι οποίοι θέλουν να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της επιλογής τους, να κάνουν δηλαδή την καλύτερη δυνατή επιλογή. Αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο όταν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Λες, αυτούς ανθρώπους καλό είναι να δίνουμε λιγότερες επιλογές. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι αυτοί που λένε ότι φτάνει να είναι αρκετά καλό, έχουν δηλαδή ένα κατώτερο όριο ικανοποίησης, να το πω και έτσι, και οτιδήποτε πάνω από αυτό τους προσφερθεί είναι ok και είναι ικανοποιημένοι. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι και 100 επιλογές να έχουν, τους φτάνει να κάνουν μία η οποία είναι αρκετά καλή.
0: Πόσο επηρεάζουν οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας τις επιλογές που κάνουμε ως ενήλικες?
1: Τις επηρεάζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ χρειάζεται λίγο να δώσω ένα πλαίσιο για να γίνει πιο κατανοητό. Αρχικά μιλάμε για επιλογή, αλλά δεν έχουμε ορίσει τι εννοούμε επιλογή, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Η επιλογή που κάνει το άτομο, τι είναι? Ουσιαστικά είναι μια απάντηση εκλογής, δηλαδή δρά επιλέγοντας κάτι ανάμεσα σε άλλα. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει παραπάνω από μία εναλλακτικές για να πούμε ότι υπάρχει επιλογή. Έτσι, αν μπορούμε να κάνουμε μόνο ένα πράγμα, δεν έχουμε επιλογή. Έτσι, κάνουμε αυτό που απαιτείται, για παράδειγμα, από εμάς. Η επιλογή που θα κάνει ο καθένας μας μπορεί να εξαρτηθεί από πάρα πολλούς παράγοντες. Έτσι, σίγουρα η παιδική ηλικία καθορίζει, η παιδική ηλικία βασικά δεν είναι ένας παράγοντας. Καθορίζει μια πληθώρα πραγμάτων. Δηλαδή, οι επιλογές γίνονται ανάλογα, για παράδειγμα, με το φύλο, με την ηλικία, με την πρώτερη εμπειρία που έχει ένας άνθρωπος, με την ιδιοσυγκρασία του, τις προσωπικές του προτιμήσεις, τους διαθέσιμους πόρους, είναι ανεξάντλητοι, είναι περιορισμένοι, το πότε θα λάβει αυτό που λέμε την επιβράβευση, θα έχει άμεση επιβράβευση η επιλογή που θα κάνει ή χρειάζεται να περιμένει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να πάρει την ικανοποίηση που τυπώσεται η επιλογή του. Υπάρχουν επίσης οι ενισχυτικοί και αποθαρρυντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, δηλαδή το περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζει ένας άνθρωπος, συμφωνεί ή όχι με την επιλογή την οποία θέλει ή σκέφτεται να κάνει το άτομο. Υπάρχει κάποιος που τον καθοδηγεί, υπάρχει ένα οργανωμένο πλαίσιο που θα του παρουσιάσει τις επιλογές που θέλει να κάνει? Ή στην παιδική ηλικία, ας πούμε, υπήρξε έτσι, με βάση το γονεϊκό στυλ μεγαλώματος του παιδιού η δυνατότητα να κάνει λάθος, να πάρει τις δικές του πρωτοβουλίες, υπήρξε μια ενίσχυση, ας πούμε, στην αυτενέργεια, ή έπρεπε πάντα να αποφασίζει με βάση τα θέλω και τις ανάγκες των άλλων για να κάνει χαρούμενους τους άλλους και όχι τον ίδιο του τον εαυτό? Δηλαδή, με αυτή την έννοια η παιδική ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο στο τι επιλογές θα κάνουμε στο μέλλον.
0: Κυρία Γρυπάρη, επιλέγουμε συνειδητά ή συχνά λειτουργούμε μέσα από φόβους, τραύματα και ασυνείδητα πρότυπα?
1: Κοιτάξτε, είναι κατά βάση επιλογές είναι ασυνείδητες, έτσι. Γίνονται, έρχονται βέβαια στην επιφάνεια συνειδητά. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα της τελικής, ας πούμε, δράσης. Με βάση μάλιστα έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από τη δεκαετία του 80, νευροαποεικονιστικές, έτσι, λέω στον εγκέφαλο, έχουν βρει ότι ο εγκέφαλος ουσιαστικά έχει μια ετοιμότητα επιλογής. Πριν εμείς εκδηλώσουμε την οποιαδήποτε δράση, την οποιαδήποτε επιλογή για δράση, ο εγκέφαλος έχει ήδη αποφασίσει πριν από εμάς, εκατοντάδες μιλισεκόντ πριν εκδηλωθεί η ανοιχτή, ας πούμε, επιθυμία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι λειτουργεί δετερμινιστικά, έτσι. Δηλαδή, δεν θα αποφασίσουμε αυτόματα και αυτό είναι και τέλος. Υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή, σε αυτό που έχουμε σκεφτεί πρωταρχικά να βάλουμε ένα φρένο. Να πούμε, όχι, εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Ή να αλλάξουμε την απάντησή μας σε κάτι το οποίο είναι πιο αποδεκτό ή πιο κατάλληλο. Δηλαδή, ενώ ο εγκέφαλός μας, να το πω πιο απλά, έχει αποφασίσει ήδη τι θα ήθελε να κάνει, εμείς έχουμε τον τελικό λόγο στο συνειδητό μας κομμάτι. Να πούμε ότι εγώ θα το κάνω αυτό με βάση τα εξής. Έτσι, ανάλογα με τις προτιμήσεις εννοείται και τις προτεραιότητες του καθενός μας. Δεν ξέρω αν σας απάντησα, αν θέλετε κάτι επιπλέον.
0: Ναι. Εκτός και θέλετε εσείς, κυρία Γρυπάρη, κάτι να προσθέσετε πάνω σε αυτό το ερώτημα?
1: Μπορούμε και πιο μετά, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Στη συνέχεια. Πόσο καθοριστική είναι στις μέρες μας η ανάγκη κοινωνικής αποδοχής στις προσωπικές αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε στην καθημερινότητά μας οι άνθρωποι?
1: Ναι, πάντα η κοινωνική αποδοχή έπαιζε ρόλο και εξακολουθεί να παίζει. Μπορεί να γίνεται λίγο με διαφορετική μορφή. Δηλαδή, παλιότερα ήταν πρωταρχική, για παράδειγμα, η αποδοχή μέσα στην οικογένεια, η αποδοχή από τους φίλους, από τη γειτονιά. Τώρα λειτουργούμε μάλλον σε ένα λίγο πιο ευρύ πλαίσιο. Έτσι, υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει η εργασία, η οποία είναι πιο ανοιχτή στον ανθρώπινο παράγοντα. Έρχεσαι σε επαφή με πολύ περισσότερο κόσμο ενδεχομένως, όχι σε όλα από τα πόστα, αλλά σε πάρα πολλά πόστα, έτσι, σε σχέση με παλιότερα. Οπότε αυτομάτως οι επιλογές που θα κάνουμε μπορεί να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε μεγαλύτερο πληθυσμό, ή αντίστοιχα να τις παρατηρούν πολύ περισσότερο. Δηλαδή είναι άλλο, για παράδειγμα, να δει κάποιος τι φοράω, έτσι το λέω τώρα ας ένα απλό παράδειγμα, στην καφετέρια του χωριού μου, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 200 άνθρωποι σε όλο και όλο το χωριό, και άλλο να βγάλω μια φωτογραφία και να την ανεβάσω σε κάποια πλατφόρμα όπως είναι το Facebook, το Instagram, και να το δουν, ας πούμε, 1000 άτομα. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι τελείως διαφορετική εμβέλεια.
0: Και ο αντίκτυπος που υπάρχει, αυτό θέλετε να πείτε. Ο αντίκτυπος,
1: ότι είμαστε και λίγο πιο ευάλωτοι πλέον σε αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατακριθούμε από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν κιόλας, ή να πάρουμε επιβράβευση ή ενθάρρυνση επίσης από άτομα τα οποία δεν μας γνωρίζουν, και εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή έχει χάσει λίγο το κύρος του και την επίδρασή του το υπόλοιπο κοινωνικό πλαίσιο με τη μορφή που είχε παλιότερα, όπως είναι η οικογένεια, για παράδειγμα, η γειτονιά. Δεν έχουν πλέον την ίδια επιρροή πάνω μας σε σχέση με παλιότερα αυτό. Αλλά και πάλι εξακολουθούμε να θέλουμε, ίσως σε διαφορετικό κοινό. Δηλαδή δεν θέλουμε όλοι να απευθυνθούν στο ίδιο κοινό, προφανώς, έτσι. Θέλουμε να πάρουμε την αποδοχή μας από το κοινό επιλογής, από αυτό που προτιμάμε εμείς.
0: Άρα θεωρείτε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, κυρία Κρυπάρη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν περισσότερο από όσο νομίζουμε τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε?
1: Ειδικά για τις νεότερες γενιές, δηλαδή μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι...
0: Τους εφήβους, για παράδειγμα.
1: Οι έφηβοι ακόμα περισσότερο, είναι πολύ πιο εμφανές, αλλά ήδη, ας πούμε, από αυτούς που λέμε, που κατονομάζουμε ως Gen Z, τη γενιά Z, δηλαδή αυτοί που είναι από 29 χρονών και κάτω, που μεγάλωσαν με την τεχνολογία, είναι πολύ πιο έντονο. Γιατί έχει γίνει πλέον το κινητό, το οποίο είναι συνήθως smartphone, έτσι, και έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα αυτά τα social, επηρεάζονται πολύ περισσότερο. Λέει, περισσότερες ώρες η νεολαία θα αφιερώσει στο ίντερνετ, έτσι, με όποιον τρόπο, είτε το κινητό είτε τον υπολογιστή, παρά, ας πούμε, στο οικογενειακό τραπέζι ή στο παιχνίδι, στη γειτονιά. Είναι κυρίως εικονική η πραγματικότητα στην οποία ζουν οι νέες γενιές.
0: Η πληθώρα επιλογών κάνει τον άνθρωπο πιο ελεύθερο ή πιο αγχωμένο, κυρία Γρυπάρη?
1: Πιο αγχωμένο τον κάνει. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή, έτσι, για το τι επιλογή θα κάνουμε θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή πάντα σε επιλογές μας υπάρχει μια αξιολόγηση μεταξύ των εναλλακτικών. Είναι πιο εύκολο να έχεις 5 επιλογές και να αξιολογήσεις αυτές τις 5 επιλογές από το να έχεις 100.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πόσο χρόνο θα πρέπει να αφιερώσει ένας άνθρωπος και πόσες πληροφορίες θα πρέπει να πάρει για την κάθε επιλογή προκειμένου να την κάνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικός ο όγκος στις 5 και διαφορετικός στις 100. Έτσι. Επίσης, πολλές επιλογές δεν είναι τόσο απλές ως, ας πούμε, το τι παπούτσι θα πάρουμε, ή για παράδειγμα από ποιο σούπερ μάρκετ θα ψωνίσουμε, ή δεν είναι τόσο ρουτίνας, μπορεί να είναι πιο σοβαρές, έτσι. Όσο αυξάνει η σοβαρότητα της επιλογής ή το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η επιλογή μας, τόσο πιο αγχωμένοι είμαστε. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε την έκβαση της επιλογής μας, δεν είναι ότι θα επιλέξουμε, ας πούμε, ανάμεσα σε 10 τσάντες ή σε 2 αυτοκίνητα. Ναι. Όσο πιο δύσκολο είναι να προβλέψουμε την έκβαση της επιλογής μας, τόσο πιο αγχωμένοι γινόμαστε. Και ταυτόχρονα, όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο αυξάνεται το άγχος του να κάνουμε τη σωστή ή, τέλος πάντων, την καταλληλότερη για μας επιλογή.
0: Κυρία Γρυπάρη, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Γρυπάρη, γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται να πάρουν αποφάσεις που θα αλλάξουν πραγματικά τη ζωή τους?
1: Γιατί υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος μας προστατεύει, ο εγκέφαλός μας δηλαδή μας προστατεύει από μια αντιλαμβανόμενη αλλαγή ως απειλητική, ας πούμε το καινούριο, το άγνωστο, έτσι μπορεί να μοιάζει απειλητικό. Και τι κάνει, μας δημιουργεί αυτόν τον φόβο προκειμένου να μην αλλάξουμε αυτό που μας είναι οικείον. Οπότε κάπου εκεί πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, να πάρουν ρίσκα, να κάνουν κάτι διαφορετικό, το οποίο μπορεί να αναγνωρίζουν ότι μακροπρόθεσμα είναι καλύτερο για αυτούς. Δηλαδή κάπου εκεί δεν έχει να κάνει με το κατά πόσο το άτομο είναι ικανό να παίρνει σωστές αποφάσεις ή να κάνει σωστές επιλογές. Έχει να κάνει πιο πολύ με το να μάθει να παίρνει ρίσκα, να μάθει δηλαδή να πηγαίνει κόντρα στον φόβο που του λέει μην εκεί που είσαι, εκεί που ξέρεις.
0: Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσει κανείς αυτό που πραγματικά επιθυμεί από αυτό που του έχουν μάθει να επιθυμεί?
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό απαιτεί έτσι πολλή δουλειά με τον εαυτό μας, απαιτεί αυτογνωσία την οποία τις περισσότερες φορές δεν την έχουμε. Και όπως είπαμε και πριν, το τι θέλουμε και επιθυμούμε καθορίζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, οι οποίοι είναι κατά βάση κοινωνικοπολιτισμικοί. Έχουν να κάνουν με τις εποχές, με την οικογένεια που μεγαλώσαμε. Άρα αυτό βγαίνει φυσικά, που λέμε. Είναι το φυσικό, ας πούμε, αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης διαπαιδαγώγησης. Γι' αυτό και αν παρατηρήσετε, όταν ένα άτομο κάνει επιλογές οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές από το ευρύτερο οικογενειακό του πλαίσιο, ας πάμε λίγο στην οικογένεια μόνο, υπάρχει αντίδραση συνήθως, δεν υπάρχει αποδοχή. Οπότε το να ξεχωρίσουμε και εμείς, δηλαδή αν για παράδειγμα σε ένα παιδί του έχουν μάθει ότι μόνο αν είναι επιτυχημένος με πολλά λεφτά, ας πούμε, και τα καταξιωμένος κοινωνικά θα είναι ευτυχισμένος, το παιδί δεν έχει ούτε την εμπειρία, έτσι, ούτε την γνωστική ικανότητα εκείνη την εποχή που διαμορφώνεται η προσωπικότητά του να αντιληφθεί εάν αυτό είναι κάτι ρεαλιστικό ή όχι. Μαθαίνει ότι αν κάνει αυτό, αφού μου το λέει η οικογένειά μου που είναι, την έχω πολύ ψηλά στην παιδική ηλικία, έτσι, υπάρχει μια παντοδυναμία στην οικογένεια όσο μεγαλώνουμε, αυτό είναι για μας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Είναι δύσκολο να σκεφτείς έξω από αυτό. Χρειάζεται εμπειρία σίγουρα, δηλαδή να δούμε και άλλα πράγματα, να συναναστραφούμε με ανθρώπους που έχουν κάνει πράγματα πολύ διαφορετικά από εμάς. Ή και το ταξίδι στο εξωτερικό ενδεχομένως, με το να γνωρίσουμε άλλους πολιτισμούς. Μόνο έτσι μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, ώστε να αναγνωρίσουμε και μια διαφορετική επιθυμία ή να μας γεννηθεί μια διαφορετική επιθυμία από αυτήν που είχαμε μέχρι πρότινος.
0: Υπάρχουν επιλογές που στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο ελεύθερες από όσο φαίνονται?
1: Πώς το εννοείτε αυτό, δηλαδή?
0: Ότι να υπάρχουν κάποιες επιλογές που να θέλουμε να είναι, να είναι κάποια πράγματα τα οποία εμείς πραγματικά τα θέλουμε, αλλά να μην μπορούμε να στην πορεία να τα κατακτήσουμε.
1: Αυτό, ναι, υπάρχει. Εξαρτάται από τους παράγοντες, ας πούμε, που θεωρεί η κοινωνία για πάνω αποδεκτούς ή από το τι θεωρείται νόμιμο. Είναι και αυτό το πλαίσιο. Ή έχει να κάνει με τους πόρους, με τη διαθεσιμότητα δηλαδή των πόρων που έχουμε στο τώρα ή που αναμένεται να έχουμε μακροπρόθεσμα. Όλοι αποφασίζουμε με βάση, σε μια, ας το πούμε λίγο με μια πιο ευρία έννοια, των διαθέσιμων πόρων και την καταλληλότητα της στιγμής. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί εγώ να θέλω κάτι στο τώρα, αλλά τώρα να μην γίνεται. Για διάφορους λόγους, έτσι, να μην έχω την οικονομική δυνατότητα. ή να απαιτεί, ας πούμε, υποστήριξη από το οικογενειακό μου περιβάλλον,
0: ναι,
1: πρακτικά. Και εγώ αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να την έχω. Άρα θα πάω στην αμέσως πλησιέστερη επιλογή. Ή θα πατήσω μία παύση και θα επιλέξω ίσως, έτσι, ενδεχομένως, αυτό που πραγματικά θέλω σε ένα άλλο χρονικό πλαίσιο. Οπότε οι επιλογές μας είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας δυναμικής διαδικασίας η οποία δεν σταματά. Δηλαδή άλλες επιλογές θα κάνει ένα παιδί 10 χρονών, άλλες επιλογές θα κάνει ένας 25χρονος, άλλες επιλογές ένας 40χρονος, άλλες ένας 70χρονος. Και δεν το εννοώ σε διαφορετικά άτομα, εννοώ και το ίδιο το άτομο. Έτσι, σε άλλες φάσεις ζωής επιλέγουμε και με διαφορετικά κριτήρια. Αλλάζουν και οι ανάγκες.
0: Θέλουμε κάποια πράγματα και δεν μπορούμε να τα κατακτήσουμε, να τα κάνουμε δικά μας.
1: Mm-hmm.
0: Πόσο επηρεάζει η οικονομική ανασφάλεια τις προσωπικές και υπαρξιακές μας αποφάσεις, κυρία Γρυπάρη?
1: Η οικονομική ασφάλεια είναι ένα από τα βασικότερα θέματα, ας πούμε, που σκεφτόμαστε πριν κάνουμε επιλογές, τα οποία περιλαμβάνουν, έτσι, το οικονομικό κομμάτι. Έτσι, το αν εγώ θέλω, ας πούμε, να βγω από το σπίτι μου να περπατήσω, δεν περιλαμβάνει το οικονομικό κομμάτι. Έτσι. Επομένως, ας το πούμε, δείτε το λίγο σαν πυραμίδα. Έτσι, στη βάση της πυραμίδας, για να μπορεί να στέκεται, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της επιβίωσης. Στον κόσμο που ζούμε, έτσι, το χρήμα είναι αυτό που σε μεγάλο βαθμό καθορίζει το αν μπορείς να επιβιώσεις ή όχι. Και από εκεί και πέρα ανεβαίνουμε σταδιακά, ας πούμε, βαθμίδες, επίπεδα και ζητάμε και άλλα πράγματα. Ζητάμε, ας πούμε, το να έχουμε καλύτερη στέγη, να έχουμε καλύτερο φαγητό, να έχουμε φίλους, να έχουμε, ας πούμε, συντροφικές σχέσεις, να έχουμε καλύτερη εκπαίδευση, να έχουμε περισσότερους διαθέσιμους πόρους και τελικά να φτάσουμε, για παράδειγμα, σε αυτό που θεωρεί ο καθένας μας αυτοπραγμάτωση για τον ίδιο. Έτσι, αλλά η βάση μας είναι η επιβίωση. Άρα δεν μπορούμε να τη βγάλουμε την εξίσωση των επιλογών μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρώτα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να σταθούμε και να επιβιώσουμε και μετά να κάνουμε το παραπάνω. Δεν μπορεί να γίνει αντίστροφα.
0: Θεωρείτε πως η ελευθερία στις επιλογές είναι ευθύνη, είναι βάρος, είναι και τα δύο μαζί?
1: Η ελευθερία των επιλογών μας, έτσι, δεν είναι ποτέ στο 100%. Υπάρχει αυτό που λέμε ελεύθερη βούληση, πάνω στο οποίο έχουν βασιστεί έννοιες όπως η ηθική, η διαμορφώση των νόμων μας, οι αίσθησεις, έτσι, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης, εντάξει, τα οποία προφανώς επηρεάζουν και τους άλλους συνανθρώπους μας. Δηλαδή η ελευθερία του καθενός μας σταματάει που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Έτσι. Άρα προφανώς υπάρχει η ευθύνη. Διαφορετικά αυτή η ελευθερία γίνεται ασυδοσία. Εννοείται ότι ο καθένας μας ατομικά υφίσταται τις όποιες θετικές ή αρνητικές, έτσι, συνέπειες των επιλογών του. Άρα αυτό αυτομάτως επιφέρει και ευθύνη και βάρος.
0: Γιατί αρκετοί άνθρωποι προτιμούν τις ασφαλείς επιλογές ακόμη και όταν αυτές δεν τους οδηγούν στην ευτυχία, κυρία Γρυπάρη?
1: Συνήθως γιατί είναι αυτό που λέμε οικείο, είναι αυτό που ξέρουν και σχετίζεται με αυτό που είπαμε νωρίτερα, με τον φόβο, δηλαδή το φόβο της αλλαγής, το φόβο να πάρουμε ρίσκα. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται, τουλάχιστον μένω σε μια κατάσταση η οποία μου είναι γνώριμη. Αυτό βέβαια ψυχολογικά έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, έτσι. Έχει να κάνει με το πόσο πιστεύει ο άνθρωπος στον εαυτό του. Έχει να κάνει με το τι πόρους μπορεί να διαθέτει. Μπορεί όντως η επιλογή, ας πούμε, που κάνει να είναι η καταλληλότερη εκείνη τη στιγμή. Έχει να κάνει και με το ποιος τελικά κρίνει το αν η επιλογή του έγινε μόνο εκ του ασφαλούς.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. 101,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, δίνουμε απαντήσεις στη σημερινή εκπομπή στο ερώτημα πόσο ελεύθερες είναι τελικά οι επιλογές μας σήμερα. Συνομιλούμε με την ψυχολόγο, την κυρία Ευγενία Γρυπάρη. Κυρία Γρυπάρη, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε στο προηγούμενο ερώτημα? Γιατί αρκετοί άνθρωποι προτιμούν τις ασφαλείς επιλογές ακόμη και όταν αυτές δεν τους οδηγούν στην ευτυχία. Πριν συνεχίσουμε.
1: Όχι. Ωραία. Θα πω μόνο ότι δεν είναι κατακριτέο έτσι ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Μία ασφαλής επιλογή επιφέρει τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή λιγότερο άγχος και δεν απαιτεί αλλαγή από τον άνθρωπο.
0: Πόσο δύσκολο είναι να πει ένας άνθρωπος, κυρία Γρυπάρη, όχι σε επιλογές που οι άλλοι τις θεωρούν κοινωνικά επιτυχημένες?
1: Είναι αρκετά δύσκολο, θα έλεγα. Βέβαια εξαρτάται πάντα και τη θεματολογία, δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο γίνεται. Να πει όχι, ας πούμε, σε μια επιτυχημένη επιλογή που αφορά τον επαγγελματικό τομέα, που αφορά τον προσωπικό τομέα, δηλαδή ακόμα και το πώς αποφασίζει ο ίδιος άνθρωπος πάντα, έτσι, σε διαφορετικούς τομείς της ζωής του, μπορεί να διαφέρει. Δηλαδή, μπορεί, για παράδειγμα, να του λένε την οικογένεια να είναι και ευρύως αποδεκτό, έτσι, το να γίνεις γιατρός ή να γίνεις δικηγόρος, οδοντίατρος, οτιδήποτε, έτσι, ότι είναι κάτι με κύρος, ότι έχεις καλές χρηματικές απολαβές, ότι έχεις αναγνώριση, ότι είναι πολύ πιθανό, ειδικά άμα το κυνηγείς, να γίνεις επιτυχημένος, αλλά εσένα παρόλα αυτά να μην σου αρέσουν αυτά, για παράδειγμα τα επαγγέλματα. Το αν θα πεις όχι σε αυτό εξαρτάται πρώτα απ' όλα από την προσωπική σου ιδιοσυγκρασία, από τις επιθυμίες σου και από το οικογενειακό περιβάλλον. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι πολλές οικογένειες, δυστυχώς ακόμα, οι οποίες πιέζουν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Οπότε εκεί μπορεί, ειδικά τώρα, το άτομο είναι ανήλικο, έτσι, είναι εξαρτημένο από την οικογένειά του, να είναι πολύ δύσκολο να πει όχι. Αλλά και σε άλλα πράγματα, έτσι, λίγο πιο ρουτίνας, να το πω. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα παιδιά που παίζουν με το PlayStation ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν όλη η παρέα στην τάξη παίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι, το παιδάκι που δεν θα παίζει θα είναι στην απέξω. Άρα κάπου εκεί μπορεί να χρειαστεί αυτό το παιδί να πει ότι εντάξει, θα παίξω κι εγώ το εν λόγω παιχνίδι για να είμαι μέρος της παρέας. Δηλαδή, πολλές φορές το όχι έχει, που δεν λέμε, έτσι, έχει να κάνει με αυτό που προείπαμε, με την αποδοχή, με το να είμαστε μέρος του συνόλου στο οποίο επιθυμούμε να είμαστε.
0: Κυρία Γρυπάρη, και αυτό το όχι το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς τους εξασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Δηλαδή ότι πρέπει να ακολουθήσουν το επάγγελμα του γονέα και τα παιδιά δεν το θέλουν. Με αποτέλεσμα να μην γίνονται καλοί, για παράδειγμα, να πούμε, στο επάγγελμα αυτό που ακολούθησαν. Ή να αλλάζουν επάγγελμα κατά την διάρκεια της ζωής τους. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις, μετά από 10 ή 15 χρόνια. Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Είναι πρόβλημα το οποίο ξεκινάει, έτσι, δηλαδή βαραίνει κατά βάση τους γονείς. Έτσι, γιατί αυτό έχει να κάνει με την οτροπία της συνέχισης, ας πούμε, της οικογενειακής παράδοσης.
0: Είναι ακριβώς. Πού θα μείνει η επιχείρηση, που λέμε.
1: Πού θα μείνει η επιχείρηση, το γραφείο, το ιατρείο, ό,τι είναι αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έχει να κάνει με κομμάτια, έτσι, που λέμε εμείς οι ψυχολόγοι, των ναρκισσιστικών προεκτάσεων. Ότι ο γονιός θέλει να συνεχίσει, ας πούμε, η δική του εργασία, να συνεχίσει η δική του δουλειά στη ζωή, να το πάρει και ο επόμενος. Έτσι, αγνώντας παράλληλα τις πραγματικές επιθυμίες ή και τα ταλέντα του παιδιού του.
0: Έτσι, ακριβώς. Εκεί πρέπει να πει ένα στιβαρό όχι, το παιδί.
1: Εκεί ξαναγυρνάμε πάλι στον τρόπο που έχει διαπαιδαγωγηθεί το παιδί. Δηλαδή, αν ένα παιδί το ακυρώνουν από την ημέρα μηδέν, που λέμε, έτσι, από την
0: στιγμή της γέννησής
1: του, και εκφράζει τη διαφορετικότητά του, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δυστυχώς, να πει όχι. Καλό είναι, εννοείται, αλλά σε παιδιά τα οποία είναι ανήλικα και ακόμα διαμορφώνονται σαν προσωπικότητες, και όχι μόνο, δηλαδή είναι και αναπτυξιακό το θέμα. Στα 18 και στα 17 ακόμα ούτε ο εγκέφαλος δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Θέλει άλλη μια δεκαετία για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του, ειδικά του γνωστικού, ας πούμε, κομμάτιου που είναι ο φλοιός, έτσι. Δεν έχει ούτε καν αναπτυξιακά ολοκληρωθεί το παιδί στα 18 για να το ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Οι πιθανότητες, λένε, ότι ένας γονιός όταν είναι πολύ επιβλητικός και παρεμβατικός και αυταρχικός και θέλει να γίνεται το δικό του, μάλλον τα παιδιά του θα δυσκολεύονται να πούνε όχι.
0: Μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος, κυρία Γρυπάρη, να αντισταθεί ουσιαστικά στην μαζική επιρροή και στην διαρκή σύγκριση, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, η μαζική επιρροή και η διαρκή σύγκριση στο κομμάτι των επιλογών?
1: Εδώ πάμε λίγο για άλλη μια φορά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή ότι έχει διευρυνθεί πλέον το πόσοι...
0: Τα πρότυπα θέλετε να πείτε.
1: Τα πρότυπα, ναι, έχουν αλλάξει και τα πρότυπα, αλλά είναι σαν να βομβαρδιζόμαστε πλέον από πληροφορίες. Έχουμε πάρα πολλά, ας πούμε, προφίλ διαφορετικών ανθρώπων

0: social. Δηλαδή που και πάλι μας βγάζει, ας πούμε, μας πετάει λίγο έξω από αυτό που κάνει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή πάλι κάπου εμείς, αν πάρουμε αυτή την απόφαση, η οποία ναι μεν θα μας σώσει από κάποια πράγματα, έτσι, μας περιορίζει σε άλλα.
1: Άρα είναι, κυρία Γρυπάρη, ορατός ο κίνδυνος των λανθασμένων προτύπων.
0: Είναι ορατός ο κίνδυνος. Εκεί λίγο χρειάζεται να έχουμε ισχυρά πρότυπα από μικρή ηλικία, όχι μόνο στο σπίτι μας, αλλά και στο σχολείο μας, να έχουμε δηλαδή δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι να μπορούν να λειτουργήσουν σαν πρότυπα τα οποία τα παιδιά θέλουν να αντιγράψουν. Έτσι, να τους εμφυσίσουν την έννοια της αξιοπρέπειας, την αυτοπεποίθηση, την αυτενέργεια, την αυτονόμησή τους, να κοιτάνε, να είναι καλά με τον εαυτό τους, να μην συγκρίνονται με τον διπλανό τους. Δηλαδή, αυτό ξεκινάει από μικρή ηλικία, δηλαδή να αποκτήσεις ουσιαστικά τα μέσα, τα όπλα, έτσι, να καταπολεμήσεις και να αντισταθείς σε αυτό που σου προβάλλεται. Δεν είναι ανέφικτο, έτσι. Απλά είναι πολύ δύσκολο στο κομμάτι ότι βομβαρδιζόμαστε συνέχεια και ότι δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Δηλαδή, οι γενιές που κλήθηκαν ουσιαστικά να είναι γονείς στις νέες γενιές που έχουν την τεχνολογία στο χέρι τους, δεν είχαν εκπαιδευτεί για αυτόν τον ρόλο. Δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Δεν το έχουν ξανααντιμετωπίσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, πολύ γρήγορα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας άλλαξε αυτή η δυναμική. Λέει, οι γονείς οι οποίοι μεγάλωσαν χωρίς κινητά, κλήθηκαν να μεγαλώσουν παιδιά τα οποία έχουν τάμπλετ. Καταλαβαίνετε, επομένως, ναι. Και το χάσμα, δηλαδή, δεν ξέρουν. Πραγματικά, αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να το διαχειριστούν.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην προσωπική επιθυμία και στην καταναλωτική επιβολή επιθυμιών?
0: Κοιτάξτε, επιθυμία είναι κάτι το οποίο είναι και αυτό δυναμικό, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία, το πλαίσιο, τη χρονική στιγμή, την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οπότε επιθυμίες ως άνθρωποι μπορεί να έχουμε πάρα πολλές. Μπορεί να έχουμε άπειρες, να μην σταματάει ποτέ. Έτσι. Η καταναλωτική επιβολή είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, μεν μας δημιουργεί τεχνητά καινούργιες επιθυμίες, οι οποίες είναι επιθυμίες, έτσι, δεν είναι ανάγκες. Η επιθυμία δεν ταυτίζεται με την ανάγκη.
1: Αυτό που λέμε τεχνητές ανάγκες.
0: Όχι, είναι η ανάγκη, η οποία χωρίς αυτό δεν γίνεται, χρειάζεται να το έχουμε, έτσι. Για πρακτικούς λόγους ή επιβιωτικούς λόγους, επιθυμία είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε. Έτσι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να θέλει ένα μεγαλύτερο σπίτι. Έτσι, να θέλει ένα πιο καινούριο σπίτι. Είναι επιθυμία. Δεν είναι απαραίτητα ανάγκη.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι στο παρόν σπίτι που βρίσκεται δεν μπορεί να ζήσει καλά. Έτσι. Η ανάγκη, ας πούμε, είναι να έχουμε τροφή. Η επιθυμία μπορεί να είναι να φάμε γαρδό μακαρονάδα. Διαφέρουνε αυτά τα δύο. Έτσι, αυτό εννοώ, ότι η καταναλωτική μανία ή τέλος πάντων αυτή η επιβολή μας δημιουργεί τεχνητές ανάγκες ή τέλος πάντων καινούργιες επιθυμίες, οι οποίες μας
1: αυτό
0: δημιουργούν
1: σας έλεγα πριν για τις
0: άγχος.
1: Τεχνητές ανάγκες, αυτό ότι προκαλούν τεχνητές ανάγκες.
0: Δεν είναι πραγματικές ανάγκες.
1: Ναι, ναι. Εικονικές, ψεύτικες. Και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει στις μέρες μας.
0: Είναι όλο και πιο έντονο.
1: Και όχι μόνο στις μικρές ηλικίες, κυρία Γρυπάρη, όχι μόνο στην εφηβεία ή με τις εφηβικές ηλικίες, και στους μεγάλους.
0: Ναι, ανάλογα πάντα με την ηλικία, έτσι, διαφοροποιείται, όπως ξέρετε κι εσείς, και το μάρκετινγκ. Άλλα προϊόντα με την ευρεία έννοια, έτσι, θα πουλήσουν σε έναν τριαντάρι, άλλα σε έναν 15χρονο. Διαφέρουν και αυτά.
1: Να βάλουμε στη συζήτησή μας και την αυτογνωσία. Πόσο σημαντική είναι ώστε οι επιλογές του κάθε ανθρώπου να γίνονται πιο αληθινές και πιο συνειδητές, κυρία Γρυπάρη?

0: Είναι πολύ σημαντική η αυτογνωσία, η οποία όμως απαιτεί εμπειρία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ο 20χρονος θα έχει αυτογνωσία. Μπορεί να έχει σε μεγάλο βαθμό συνέστηση, δηλαδή να καταλαβαίνει κατά βάση τι κάνει, τι προκαλεί, τι προσπαθούν ας πούμε, να του κάνουν. Π.χ. άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν για πράγμα να τον χειραγωγήσουν, ξέρω εγώ, ή να τον εκμεταλλευτούν. Αλλά η αυτογνωσία είναι κάτι το οποίο χτίζεται σε βάθος χρόνου. Ναι, μεν μας βοηθάει να κάνουμε καλύτερες και ουσιαστικότερες επιλογές για μας, χωρίς αυτό να είναι 100% σίγουρο, έτσι, γιατί μπορεί να έχουμε αυτογνωσία, αλλά να μην έχουμε γνώση επί κάποιου θέματος, να μην έχουμε δηλαδή σωστή καθοδήγηση για αντικείμενα τα οποία δεν άπτονται, ας πούμε, της ειδικότητάς μας ή τέλος πάντων των μέχρι τώρα εμπειριών μας. Καταλάβατε. Ναι. Δεν είναι μόνο η αυτογνωσία. Χρειαζόμαστε και επίγνωση κάποιων πραγμάτων. Χρειαζόμαστε και σωστή καθοδήγηση από κάποιον γνώστη για κάποιες επιλογές μας. Δεν είμαστε μόνοι μας σε μια κοινωνία που απλά μας προβάλλει και μας πουλάει, ας πούμε, πράγματα.
1: Δηλαδή είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι, αυτό σας λέω και πάλι έχει να κάνει με το αντικείμενο, ας πούμε, της επιλογής.
1: Της επιλογής. Αυτό ακριβώς. Ναι.
0: Θέλουμε δηλαδή να επιλέξουμε επάγγελμα, θέλουμε να επιλέξουμε αυτοκίνητο, θέλουμε να επιλέξουμε, ας πούμε, εταιρεία στην οποία θα πάμε να δουλέψουμε. Όλα αυτά χρειάζεται μια καθοδήγηση. Όταν είσαι καινούριο σε κάτι, προτάρεις σε κάτι, δεν μπορείς να ξέρεις, δεν μπορούμε να περιμένουμε από έναν άνθρωπο που δεν έχει ξανακάνει κάτι να γνωρίζει. Και αυτό μπορεί να είναι άσχετο με το αν έχει αυτογνωσία ή όχι. Μπορεί να έχει να κάνει με το αν έχει καθοδήγηση, αν έχει τη σωστή πληροφόρηση για να πάρει την καταλληλότερη απόφαση.
1: Και τη σωστή επιλογή.
0: Αυτό θα γίνει, θα λέω και πάλι, με τις προσωπικές προτεραιότητες και τα κριτήρια του καθενός, αλλά ένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η πληροφόρηση που έχει κάποιος ή η οργάνωση της πληροφορίας, το πώς παρατίθεται από αυτούς που έχουν την πληροφορία, το αν σε σένα θα γίνει κατανοητή, ας πούμε.
1: Και πώς την φιλτράρει την πληροφορία, κυρία Γλυπάρη.
0: Και πώς τη φιλτράρει, παίζουν πάρα πολύ, και το μορφωτικό επίπεδο μπορεί να παίξει ρόλο. Η κοινωνική τάξη, η οποία δεν το λέω την άποψη κύρους, το λέω την άποψη ότι τελικά με τι άλλους ανθρώπους μπορεί να έχεις συναναστραφεί, τι άλλα ερεθίσματα μπορεί να έχεις, έτσι, και στην παιδική σου ηλικία. Με βάση εμπειρίες σου, μπορεί να μην γνωρίζεις πώς να κάνεις μια επιλογή, να μην έχει να κάνει δηλαδή με το πόσο καλά ξέρεις τον εαυτό σου. Μπορεί να έχει να κάνει με το πόσο καλά ή όχι γνωρίζεις ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Γρυπάρη, στο κομμάτι των επιλογών, μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει βαθιά τρόπο σκέψης και ζωής ή τελικά επαναλαμβάνει ασυνείδητα τα ίδια λάθη?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο, έτσι. Αλλαγές προφανώς και μπορούν να γίνουν. Βέβαια, χρειάζονται και οι απαραίτητες καθοριστικές εμπειρίες, έτσι. Αυτό μπορεί για τον καθένα να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Συνήθως, ναι, επαναλαμβάνουμε ασυνείδητα μοτίβα. Επαναλαμβάνουμε αυτό που μας είναι οικείο. Ή κάποιες στιγμές μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε συνειδητά μια διαφορετική επιλογή, γιατί πλέον έχουμε αυτό που λέμε, έχουμε φάει τα μούτρα μας πολλές φορές από το ίδιο πράγμα. Οπότε συνειδητά επιλέγω να κάνω κάτι το οποίο εκείνη την ώρα μπορεί να μην το πολύ θέλω, αλλά ξέρω ότι είναι το σωστό για μένα. Παρ' όλα αυτά, για να πούμε ότι υπάρχει μια πραγματική εσωτερική μεταστροφή, χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός να έχει δουλέψει με τον εαυτό του, έτσι, να έχει δουλέψει ψυχικά και πνευματικά. Είτε αυτό λέγεται να έχει μια πνευματική στροφή, είτε αυτό λέγεται το να κάνει, ας πούμε, για καιρό συνεδρίες με κάποιον ψυχολόγο συνάδελφο, έτσι. Είτε μέσα από καθοριστικές εμπειρίες, δηλαδή για κάποιους ανθρώπους δυστυχώς πρέπει να συμβούν σοβαρά πράγματα, να συμβούν, ας πούμε, ατυχήματα, να χάσουν κάποιον, ένα πρόβλημα υγείας και να υπάρξει μια μεταστροφή, δηλαδή μέσα από κάποιον τρόπο κάτι που συνέβη στη ζωή τους, ας πούμε, να νοηματοδοτήσουν διαφορετικά το τι έχουν κάνει και τι θα θέλαν να κάνουν στην πορεία. Οπότε, ναι, μπορεί να υπάρξει μεταστροφή βαθιά και αλλαγή νοοτροπίας σε έναν άνθρωπο, αλλά πάντα υπό προϋποθέσεις και δυστυχώς δεν είναι ο κανόνας.
0: Πότε μία επιλογή μας απελευθερώνει πραγματικά και πότε μας φυλακίζει περισσότερο?
1: Ναι, μία επιλογή θα μπορούσα να πούμε ότι μας απελευθερώνει όταν τελικά μας προκαλεί ηθική και συναισθηματική ικανοποίηση. Και αυτό πολλές φορές δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε από πριν. Μπορεί να είναι κάτι που μας κάνει αισθανόμαστε ότι τελικά έκανε το σωστό. Για μένα πρωτίστως και μετά και για τους άλλους, γιατί όχι. Ότι μπορεί να δυσκολεύτηκα, έτσι, πήρα τα ρίσκα μου, κόπιασα, αλλά τελικά, ας πούμε, πέτυχα μακροπρόθεσμα αυτό που ήθελα. Και συνήθως οι επιλογές αυτές που οδηγούν, ας πούμε, στην αυτοπραγμάτωση, στην ηθική ικανοποίηση, στην ευτυχία, δεν είναι οι εύκολες. Και δυστυχώς πολλές φορές οι άνθρωποι τείνουμε να επιλέγουμε αυτά που έχουν τις επιλογές, δηλαδή, που μας δίνουν άμεση ικανοποίηση. Αυτά που είναι πιο εύκολα στο τώρα, βραχυπρόθεσμα.
0: Εν κατακλείδη, τι σημαίνει αληθινή ελευθερία για τον άνθρωπο ως προς τις επιλογές τις οποίες κάνει στην καθημερινή του ζωή?
1: Αληθινή ελευθερία, θα έλεγα τώρα, επειδή είναι λίγο φιλοσοφικό το ερώτημα, έτσι. Αληθινή ελευθερία για μένα θα ήταν το να μπορείς να είσαι εντάξει με τις επιλογές που έχεις κάνει, να έχεις αποδεχθεί και τις λανθασμένες επιλογές που μπορεί να έκανες στο παρελθόν, να αποδέχεις ότι μπορεί να κάνεις λάθος και στο μέλλον, να κάνεις ό,τι μπορείς, ό,τι περνά από το χέρι σου, για να διορθώσεις ενδεχομένως λάθος επιλογές που έκανες και να προχωράς μπροστά, να παίρνεις τα ρίσκα σου, να στηρίζεσαι κυρίως στο ένστικτό σου, σε αυτό που πραγματικά σε κάνει να νιώθεις καλά, ακόμα και αν είναι αυτό που είπαμε πριν η δύσκολη επιλογή. Και τότε μόνο μπορείς να νιώθεις πραγματικά ελεύθερος, γιατί αν οι επιλογές μας βασίζονται μόνο στο τι θέλουν οι άλλοι, μόνο στο τι μας επιβάλλει η κοινωνία, μόνο στο τι ικανοποιεί την οικογένειά μας ή και το επαγγελματικό μας περιβάλλον, έτσι, τότε εμείς δεν είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαστε ο εαυτός μας. Και όπου δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος και δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος.
0: Και σε όλη μας τη ζωή θα παίρνουμε και θα έχουμε επιλογές, θα έχουμε και το ρίσκο των επιλογών που το ακούμε πολύ συχνά και αυτό στις μέρες μας.
1: Πάντα υπάρχει αυτό, ναι. Αλλά το να μην επιλέξεις τελικά, δηλαδή ναι. Ακόμα και αυτό που λέμε το τελικά δεν επιλέγω τίποτα, δεν υπάρχει. Επιλέγει η ζωή για σένα.
0: Οδηγεί και, δηλαδή, και σε αδιέξοδο, δεν οδηγεί αυτό.
1: Είναι επιλογή. Αδιέξοδο όχι απαραίτητα, εξαρτάται πάλι όπως είπαμε από τις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και αν ας πούμε κολυσιεργούμε λίγο ή δεν κάνουμε κάποια επιλογή με την ελπίδα ότι θα μας έρθει η επιφύτηση ας πούμε, ότι θα φανερωθεί κάποιο σημάδι και θα επιλέξουμε ή ότι θα επιλέξει κάποιος άλλος για μας, τελικά η επιλογή γίνεται, είναι από μόνη του επιλογή. Έχεις επιλέξει να μην δράσεις και αυτό έχει αποτελέσματα τα οποία συνήθως είναι αρνητικά, είναι δυσάρεστα για το άτομο που δεν επιλέγει. Οπότε η πρότασή μου θα ήταν πάρτε τα ρίσκα σας, ζήστε αυτό που επιθυμείτε να ζήσετε και τα υπόλοιπα θα έρθουν.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
0: Συνομιλήσαμε με την ψυχολόγο την κυρία Ευγενία Γρυπάρη. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολή Αφονταρά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή, εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες και τέλος ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτία ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωήν μου,

0: Εκάθισεν με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιν πίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτήσει ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη, εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφθορων, ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσω μεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυταρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων ή φουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ξένων τόκων δόντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνε ουρανών μεταθέντε, δια τούτο βάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνο απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διεί σε λήθη παράβαση, χαίρε διεί η νύχτη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εισενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ρήτορα πολυφθόγκου, ο συχθεία αφώνου, ο ρώμεν επί Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντα πλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντα Αγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύβοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψαλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, «Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα», εκδόσεις Αμπλή.

Μας έλεγε ο γέροντάς μας, ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, αν δεν μπορέσετε να γίνετε πνευματικοί άνθρωποι, τουλάχιστον να γίνετε ευγενείς. Η ευγένεια είναι το πρώτο σκαλοπάτι της πνευματικότητος. Η ευγένεια όχι με τον τυπικό δυτικό τρόπο φερσίματος, αλλά ως εγκάρδια κίνηση, φιλότιμη στάση, πνευματική αρχοντιά. Ο μοναχός δεν έχει μια ανούσια στήρα, υποκριτική αυροφροσύνη των σαλονιών, αλλά μια πηγαία μόνιμη θέση χαμηλών τόνων. Έτσι, και όταν βαδίζει, και όταν γευματίζει, και όταν συνομιλεί, είναι προσεκτικός και σοβαρός, όχι με μια επιτίδευση, αλλά απλά, αυθόρμητα, άνετα. Όπως ας πούμε είναι στην εκκλησία. Δείγμα μάλλον της εντός του ζωηρής αισθήσεως του πανταχού παρόντος Θεού. Νέος μοναχός, παρατηρήθηκα από τον γέροντα γιατί καθόμουν στο κελί μου σταυροπόδι. «Μα δεν είναι κανένας εδώ», θέλησα αφελώς να πω. Η πατρική ματιά του μου υπενθύμιζε με νόημα την παντού και πάντοτε παρουσία του παντεπόπτου Θεού. Η αγένεια δεν είναι απλά από κακή αγωγή ή συνήθεια, αλλά δείχνει μια καρδιά χοντρόπετση, σκληρή.

ακαλλιέργητη. Πόσο κουραστικές αυτές οι συνήθεις γνωστές προσφωνήσεις της νεολαίας. Έχουν λησμονηθεί τα μικρά ονόματα. Πόσο εντύπωση μου έκανε ένα χειμωνιάτικο πρωινό σε ένα ξένο πανεπιστήμιο. Ένας νέος συναντά μια νέα στο προάβλιο, της βγάζει το γάντι και της φυλά το χέρι. Μη με πείτε ρομαντικό, μικρά πράγματα ομορφαίνουν τη ζωή. Λέγοντας αυτά, δεν θα ήθελα παρακαλώ να παρεξηγηθώ. Δεν βρίσκομαι απόψε πλησίον σας για να σας πω πόσο ωραία είμαστε εμείς εκεί πάνω στα βουνά και πόσο άσχημα εσείς εδώ στις πόλεις. Δεν ήλθα να κάνω συγκρίσεις και αποτιμήσεις. Έκαστος εφώ ετάχθη, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο καθένας να είναι σωστός εκεί που είναι. Ο μοναχός να είναι καλός. Ο μαθητής καλός. Ο φοιτητής καλός και ο δάσκαλος και ο καθηγητής καλή. Απλά από αυτά που λέγω θα ήθελα, αν μπορούν, κάποια στοιχεία να προσλάβουν και οι νέοι για το δρόμο της ζωής τους από τη ζωή των μοναχών, όχι με το να γίνουν μοναχοί, ούτε ασφαλώς θρησκόληπτοι και φανατικοί, αλλά ελεύθεροι πιστοί, αληθινοί χριστιανοί, αληθινά χαρούμενοι άνθρωποι. Γνωρίσαμε αρκετούς και νέους και μεγαλύτερους ανθρώπους μέσα στον κόσμο που με την ειλικρίνεια και την τιμιότητά τους δεν παρασύρθηκαν από τις ειρήνες της ευκολίας και της επιπολαιότητος και βιώνουν μια μυστική χαρά και ειρήνη και ας μην έχουν την καλύτερη μάρκα αυτοκινήτου ή άλλων σύγχρονων ανέσεων. Βιώνουν εντός τους αθόρυβα τον γλυκασμό και τη λύτρωση της θρησκευτικής γαλήνης, μη πτωούμενοι από τους μύριους καθημερινούς πειρασμούς. Η μετά το 1970 αναγέννηση και ανανέωση του Αγίου Όρους, με την προσέλευση πνευματοφόρων γερόντων που μαθήτευσαν σε παλαιότερους έμπειρους, φορείς της ησυχαστικής παραδόσεως, ήλκησε πλησίον τους πολλούς διψασμένους για αρετή νέους με ιερές απαιτήσεις για υψηλή πνευματική πρόοδο. Η μόρφωση δεν ήταν το απαραίτητο, ούτε θεωρεί το προσόν, απλά έδειχνε την ενεπιγνώση ακολούθηση της μοναχικής οδού. Δεν ακολουθούσαν τον μοναχισμό γιατί απέτυχαν στον κόσμο, γιατί μισούσαν τον κόσμο, γιατί δεν είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν. Θα μπορούσαν να προοδεύσουν πιθανώς τον κόσμο, αλλά οι θελημένα τον άφησαν εφιέμενοι ανώτερης πνευματικής ζωής. Η αναχώρηση τους πάντως προβλημάτισε τους γύρω τους και αργότερα δημιούργησε μια καλή, νομίζουμε, επίδραση. Δημιουργήθηκε ένα, πιστεύουμε, γνήσιο φιλομόναχο και φιλοαθωνικό πνεύμα. Δημιουργήθηκαν σύλλογοι φίλων του Αγίου Όρου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίως όμως επηρεάστηκε η πνευματική ζωή με μια πιο γνήσια εκκλησιαστική ζωή, μακριά από τον καθοσπρεπισμό κάποιων θρησκευτικών οργανώσεων και τον ηθικισμό κάποιων συντηρητικών πουριτανών. Οι άνθρωποι έμαθαν για το κομποσχήνι, όχι ως φυλαχτό ή χαϊμαλή για γούρι και διακοσμητικό, αλλά ως προς τον σκοπό του, την ταπεινή δηλαδή προσευχή για έκχυση του Θείου Ελέους.

ήταν διακριτική και αθόρυβη και έτσι θα πρέπει να παραμείνει. Οι αγιορείτες ποτέ δεν θέλησαν κανένα ποιμένα της Εκκλησίας να αντικαταστήσουν, να διορθώσουν ή να ξεπεράσουν. Το Άγιο Όρος ποτέ δεν είχε μια καλά οργανωμένη ιεραποστολική κίνηση, ούτε ποτέ δημιούργησε τάγματα ιεραποστολής και φιλανθρωπίας. Η ιεραποστολή και η φιλανθρωπία του ήταν πολύ διαφορετική, αλλά ταπεινά φρονούμε αρκετά σημαντική. Δεν ήταν γενική και αφηρημένη, αλλά συγκεκριμένη και προσωπική. Έχουμε την παρουσία αγιορειτών σε όλα τα Βαλκάνια και τη Ρωσία καθ' όλη την υπερχιλιόχρονη ιστορία του Αγιονίμου Όρους. Μορφές ιερές και μεγάλες όπως του Αγίου Σάβα, πρώτου Αρχιεπισκόπου Σερβίας, του Ευθυμίου Τυρνόβου στη Βουλγαρία, του Νίφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, αναμορφωτού της Ρουμανίας, του Μαξίμου του Γρεκού, φωτιστού της Ρωσίας και πολλών άλλων που ξεκινούν από το φωτοδότη Άθωνα. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αυτό το φως συνεχίζεται να μεταλαμπαδεύεται στους υποδούλους. Η ίδρυση της περίφημης Αθωνιάδος Ακαδημίας με λαμπρούς καθηγητές μόρφωσε πλήθος ελληνοπαίδων. Η παρουσία αγιασμένων, φωτισμένων και χαρισματούχων μορφών στον Ιερό Άθωνα συνέδραμε στην εμψύχωση και μετάνοια άρνηση Χρίστων και δημιουργήθηκε το ένδοξο νέφος των νεομαρτύρων. Βιβλία, κηρύγματα, περιοδίες αγιορειτών αναθέρμαναν την πίστη, απεσόβησαν εξισλαμισμούς. Κορυφαία μορφή ο ιερομάρτυρας Κοσμάς ο Αιτωλός, σπουδαίος, ακάματος, χαριτωμένος διδάχος του γένους των Ρωμιών, σπουδαστής της Αθωνιάδος Ακαδημίας, ιερομόναχος της Μονής Φιλοθέου, προφήτης και απτόητος κήρυκας της αλήθειας. Όπως λέγει ένας σύγχρονος αγιορείτης γέροντας απευθυνόμενος σε νέους, βγαίνει μια εποχή, ο Άγιος Κοσμάς, που η τρικυμία μένεται και τα πάντα απειλούνται. Οι κατακτητές πιέζουν, οι προπαγανδιστές από τη Δύση οργιάζουν, οι Εβραίοι βυσοδομούν, οι ραγιάδες υποκύπτουν, κατά επαρχίες αλλαξοπιστούν. Εκείνος δεν ταράσεται καθόλου. Σαν έμπειρος καπετάνιος ξέρει τι θα ρίξει στη θάλασσα και τι θα κρατήσει. Μιλά απλά, σταθερά και ήρεμα. «Θα ήθελα, αδελφοί μου, να ανέβαινα στον ουρανό και να φωνάξω ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός και ζωή των απάντων. Αλλά επειδή δεν μπορώ αυτό να κάμω, γυρίζω από τόπο σε τόπο και διδάσκω». Με όλη του τη ζωή τους λέει: «Μη φοβάστε καθόλου. Είμαι μαζί σας. Είμαι ελάχιστος και αδύνατος. Δεν είμαι ικανός όχι να σας διδάξω, αλλά ούτε να φιλήσω τα ποδάρια σας. Είστε βαφτισμένοι, μυρωμένοι και ο καθένας σας είναι μεγαλύτερος από όλο τον κόσμο. Και εγώ σας μιλώ σαν αδελφός, όχι σαν δάσκαλος. Η δουλειά η δική μου είναι η δική σας, είναι της πίστεώς μας, του γένους μας. Είναι αυθεντία και όντως δάσκαλος ανθρώπων. Γι' αυτό δεν έρχεται σαν αυθεντία και δάσκαλος, αλλά σαν μικρός και μαθητής. Είναι ταπεινός. Βάζει τον εαυτό του κάτω από όλους. Ξέρει να μιλά, να σέβεται τον άλλο, να διοργανώνει, να πολιτεύεται με διάκριση, να αντιμετωπίζει τα αναπάντεχα σαν γνωστά. Είναι ρηξικέλευθος και συνεσταλμένος, εξουθενωμένος και αγέροχος, συντετριμένος και ηγεμονικός, και όλα αυτά για το καλό του άλλου. Είναι αληθινός επαναστάτης, ανανεωτής των πάντων. Κρίνει τον πλούσιο που δεν δίδει στο φτωχό. Διοργανώνει δωρεάν παιδεία. Σέβεται τη γυναίκα. Βλέπει ότι την καταπιέζουν. Φανερώνεται πραγματικός υπερασπιστής της. Ρίχνει όλους στο φιλότιμο. Είναι ρήτορας, παιδαγωγός, ιεροκήρυκας, γλωσσοπλάστης, ησυχαστής. Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Ιβυρίτης. Μήπως κάπου μοιάζει η εποχή εκείνη με τη δική μας? Μήπως χρειάζεται ο κόσμος ένα νέο κοσμά που με τον κασμά του να χαλάσει την ακοσμία του? Μήπως η νεοελληνική ταυτότητα έχει τσαλακωθεί και δεν έσβησε μόνο το θρήσκευμα, αλλά και όλο αυτό που ονομάζουμε ελληνοορθόδοξη παράδοση? Μήπως τα

Για πολιτιστικά στοιχεία, ήθος, έθος, αγωγή, αρετή, παιδεία, πίστη είναι σήμερα αχρίαστα. Δεν ήταν οι αληθινές αξίες που δημιουργούσαν ενότητα, εγρήγορση και ανάταση. Ο πολυπολιτισμός, η παγκοσμιοποίηση, η δορυφορική τηλεόραση οδηγούν σε μία νέα και μόνη γλώσσα, νέο πολιτιστικό και πολιτικό ρεύμα αναπόφευκτα. Όχι μυρολατρικά, αλλά ρεαλιστικά και γενναία, καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τις νέες αυτές καταστάσεις. Πιστεύω, μπορούμε αν θέλουμε. Ο ελληνισμός πέρασε πολύ πιο δύσκολες μπόρες και καταιγίδες και άντεξε.

Ταπεινά φρονώ πως το Άγιον Όρος έχει κάτι να πει σε όλα αυτά. Το Άγιον Όρος δεν ανήκει αποκλειστικά σε μας, υπάρχει για όλους. Έζησαν σε αυτό άνθρωποι από διάφορους τόπους, με διαφορετικούς τρόπους ζωής, άλλη γλώσσα και άλλες παραδόσεις. Συμβίασαν όμως αγαστά επί χίλια και πλέον χρόνια, αναγνωρίζοντας ο ένας τον άλλο. Υπάρχει, όπως είπαμε, ισότητα, αλλά διόλου δεν σημαίνει ισοπαίδωση. Μέσα στην Εκκλησία ιδιαίτερα τιμάται η ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του ιερού ανθρωπίνου προσώπου. Να κουράζεσαι εσύ για να ξεκουράζεται ο άλλος. Να ταπεινώνεσαι και να μεγαλύνεσαι και να χαίρεσαι αληθινά. Αδελφοσύνη και ελευθερία, ταπείνωση και αγάπη. Κρύβεται και μια αυστηρότητα που δεν επιτρέπει τη μόνιμη παραμονή σε ό,τι είναι άηθες, αληθοφανές, ευσεβοφανές, μη διαφανές. Στο Άγιον Όρος μαθητεύει συνεχώς. Όχι μόνο καθημερινά στα λειτουργικά κείμενα και τα γεωγραφικά και γεωπατερικά αναγνώσματα, αλλά και στα εξαίσια αρχιτεκτονήματα. Πύργοι, φιάλες, κρίνες, καμπαναριά, στις καταπληκτικές αγιογραφίες τοιχογραφιών και φορητών εικόνων, βυζαντινών και μεταβυζαντινών, με τον επιδέξιο χρωστήρα του Πανσέλινου, του Θεοφάνη και του Τζόρτζη, στα μύρια αριστουργηματικά καλλιτεχνήματα από χρυσό, άργυρο, χαλκό, ξύλο, μάρμαρο, ύφασμα, στα μνημεία του λόγου, πεζού και ποιητικού, υμνογραφικού και μουσικού. Η τέχνη σε ανεβάζει και η μελέτη σε μεταμορφώνει. Ό,τι το αληθινό είναι διαχρονικό, αιώνιο. Γνώρισα αλήθεια στο Άγιον Όρος γέροντες που είχαν γίνει ως τα μακαριζόμενα υπό του Κυρίου παιδεία. Απλή και όχι απλοϊκή. Αγαθή και όχι αφιλής. Αγράμματη και όμως σοφή. Ασκητές αυστηροί με λόγο μαλακό. Άγνωστοι σε εμάς που μας καλοδέχτηκαν σαν να μας ήξεραν από χρόνια. Κατάφερναν να μας φιλοτιμήσουν κάπως. Να μας πείσουν ότι δεν επιτρέπεται ποτέ να λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Είναι ωραίο να κατέβει ο νου στην καρδιά. Ο ορθολογισμός είναι παγερός. Ο συναισθηματισμός σκέτος, νοσηρός. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μιλούν για επιμελή, υπομονετική και επίμονη κάθοδο του νου στην καρδιά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος όντως αυτός Αγιορείτης, που συνεχή προσευχή του είχε το «Κύριε φώτισόν μου το σκότος», μας ξεδιάλυνε καλά τα πράγματα, τα ξεκαθάρισε περίτρανα και τα διατύπωσε με σαφήνεια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την ουσία του Θεού, μπορεί όμως να γνωρίσει διασκήσεως, καθαρότητος, προσευχής και ταπεινότητος τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Ο αντίθετος του Αγίου Γρηγορίου, Βαρλαάμ ο Καλαβρός, δεν το δεχόταν αυτό. Πίστευε σε μια φιλοσοφική και διανοητική προσέγγιση της ιδέας του Θεού. Η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη. Η άκτιστη ενέργειά του όμως είναι μεθεκτή ως χάρη, φως, ειρήνη και κάλος.

Στην Ορθόδοξη παράδοση δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ πράξεως και θεωρίας, μοναχών και λαϊκών. Ένα Ευαγγέλιο υπάρχει για όλους. Ορισμένοι διανοούμενοι των επιφυλίδων θεωρούν γραφικό τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό των προφητιών και θεότρελο τον στρατηγό Μακρυγιάννη των σπουδαίων απομνημονευμάτων του. Να όμως που ο Άγιος Κοσμάς γίνεται ακαταμάχητος στρατηγός που δεν δηλιάζει να θυσιαστεί και ο Μακρυγιάννης θεολόγος βιωμάτων. Οι κουλτουριάριδες μας παρακούρασαν. Διψάμε για αλήθεια και ζωή. Δεν τρομοκρατούμε και φυλακίζουμε κανένα. Ο άνθρωπος είναι τόσο ελεύθερος ώστε να αρνηθεί και τον Θεό. Η Εκκλησία δεν είναι ιδεολογία, θεσμός, θρησκεία, σύστημα. Είναι μια τεράστια αγκάλη που αναμένει υπομονετικά και με πολλή αγάπη να αγκαλιάσει φαρισαίους, γραμματείς, ασώτους, ληστές, πόρνες, να τους καταφυλίσει, να τους φουγγίσει τα δάκρυα. Να δίνεις αγωγή σε ένα νέο τελικά σημαίνει να πεθαίνεις εσύ για να ζήσει εκείνος. Έπαθε ο απαθής Χριστός για εμάς τους εμπαθείς. Η Εκκλησία δεν είναι όλο απαγορεύσεις, επιτίμια, κανόνες και απειλές, αλλά φιλόστοργη μάνα που δεν ρίχνει βέβαια αλάτι στις πληγές, αλλά τις καθαρίζει με δάκρυα. Η Εκκλησία δεν χαϊδεύει και καλλιεργεί πάθη, αλλά τα παρατηρεί με πόνο και αγάπη και παρακαλεί για την εθελούσια εκρίζωσή τους. Η Εκκλησία δεν νοιάζεται για το λίγο, αλλά για το όλο. Δεν κοιτά να μπαλώσει τα πράγματα όπως να περάσουμε σήμερα, αλλά για πραγματική αυριανή ευημερία και είσοδο στην αγαλίαση της ατέρμονης αιωνιότητος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς άφησε την εράσμια αθωνική ησυχία για να υποστηρίξει το ορθόδοξο δόγμα και να νουθετήσει τους πιστούς στον 14ο αιώνα. Το ίδιο θεοκίνητα έκανε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός τον 18ο αιώνα για να ενισχύσει τον λαό. Στα τέλη του 18ου αιώνος και στις αρχές του 19ου, μια αξιόλογη ομάδα αγιοριτών νεοησυχαστών που υποστήριζαν την ακρεφνή ορθόδοξη παράδοση και ηρωνικά από τους αντιθέτους ονομάζονταν κολυβάδες, τις οποίες ηγούντο οι Άγιοι Μακάριος Νοταράς, Νικόδημος ο Αγιορείτης, Αθανάσιος Πάριος και Παΐσιος Βελιτσκόφσκι και άλλοι μεγάλοι αρετείς άνδρες, ως αυτοεξόριστοι περιήλθαν κυρίως τα γεωπελαγίτικα νησιά και ίδρυσαν μοναστήρια, μετέφεραν το αγιορείτικο τυπικό και πνεύμα και επηρέασαν σημαντικά τη λαϊκή ευσέβεια. Από το κολυβάδικο πνεύμα επηρεάστηκαν οι λογοτέχνες μας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και Φώτης Κόντογλου. Οι ιεροπρεπείς κολυβάδες έγκαιρα και έγκυρα διέγνωσαν τον κίνδυνο από την είσοδο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού στην Ελλάδα και με συγγραφές και διδαχές αγωνίστηκαν για τον φωτισμό της καρδιάς, της διατήρησης της αυθεντικής ορθόδοξης παράδοσης ανώθευτης, ως ζωντανής εμπειρίας και αληθινής σχέσεως με το ζώντα Θεό. Οι κολυβάδες διέσωσαν το ακέραιο ορθόδοξο ήθος. Ήθελαν μια εκκλησία λυτή, ταπεινή, ασκητική, διακονούσα, φιλάνθρωπη και όχι εξουσιαστικά επερώμενη, πλούσια, κυρίαρχη, δυναμική και εκοσμικευμένη. Ψήγματα του κολυβαδικού πνεύματος ενυπάρχουν στις καρδιές των νεοελλήνων. Γι' αυτό και όταν έρχονται και οι νέοι στον Ιερό Άθωνα, στο περιβόλι της Παναγίας, αντικρίζουν αυτό που ποθούν. Την ησυχία, την ηρεμία, την απλότητα, την κατάνοιξη. Συμμετέχουν στη Θεία Λατρεία δακρύζοντας. Η έκδοση του βιβλίου της Φιλοκαλίας το 1782 από τους κολυβάδες Νικόδημο και Μακάριο, το οποίο γνώρισε πολλές εκδόσεις και μεταφράσεις, αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην νεοελληνική ορθόδοξη πνευματικότητα και δίκαια, δικαιολογημένα και εύστοχα, χαρακτήρισε μια εποχή που ονομάστηκε Φιλοκαλική Αναγέννηση. Όταν η Ελλάδα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Γαλλίας έγραψε
Σήμερα εισήλθε στην Ευρώπη η χώρα της φιλοκαλίας. Σήμερα τι κάνει αυτή η χώρα της φιλοκαλίας? Μας διαψεύδει και μας κάνει με τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη να λέμε «Όπου και να πάω, η Ελλάδα με πληγώνει».

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, «Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα», εκδόσεις Αμπλή.

0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και κοινοτομίας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, τόνισε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ο Πρωθυπουργός. Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος και Ελληνικός Κόσμος. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύονται οι διασωθέντες από την πτώση ελικοπτέρου αεροπυρόσβεσης στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλίας στο Ηράκλειο. 64 νεκροί και 1000 τραυματίες, ο προσωρινός απολογισμός των σφοδρών σεισμικών δονήσεων που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Γενικά αίθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός και τη μουσική επιμέλεια την έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Σήμερα θα προσεγγίσουμε τον 109 ψαλμό που είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν προλάβαμε να τελειώσουμε. Μάλιστα θα τον ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, ώστε να έχουμε μια πλήρη προσέγγιση του. Ο ψαλμός αυτός έχει μόνον 7 στίχους. Ας τους διαβάσουμε, είναι λίγοι. «Είπεν ο Κύριος στο Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξαποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε. Όμως ε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύσεις στον αιώνα κατ' εν την τάξην Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλαψεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνεση, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν». Αυτός είναι ο σύντομος 109 ψαλμός. Ονομάστηκε Χριστολογικός στην εκκλησιαστική παράδοση. Χριστολογικούς λέμε τους ψαλμούς ή τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στο Μεσσία, δηλαδή στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού. Η λέξη Μεσσίας, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δηλώνει αυτόν που είναι χρισμένος, δηλαδή αναφέρεται σε πρόσωπο που έχει εκλεγεί από τον Θεό ή από τον λαό για να υπηρετήσει τον λαό του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση ο Θεός παρεμβαίνει και σφραγίζει ένα τέτοιο πρόσωπο, ήδη υποδεικνύει σε έναν προφήτη να το σφραγίσει. Στη δεύτερη περίπτωση ο λαός του Θεού εκλέγει και σφραγίζει ένα πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί στη λατρεία του εν ονόματι του Θεού. Όταν αργότερα γύρω στον 10ο π.Χ. αιώνα εμφανίστηκε ο θεσμός του βασιλέα, παρά την αντίδραση των προφητών, τότε αυτός ο βασιλιάς έλαβε και ιερατική ιδιότητα, γι' αυτό και εχρίετο, λογιζόταν ως Μεσσίας, δηλαδή και χρισμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη από πολύ παλιά ο Χριστός Κυρίου είναι κατά τη βούληση του Κυρίου Χριστός, επομένως δεν αρκεί η απόφαση του λαού για να χρηστεί, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και το σημείο της Θείας Βούλησης. Το σημείο της Θείας Βούλησης εμφανιζόταν είτε μέσω θεοφανιών είτε μέσω των προφητών, που και οι προφήτες επίσης εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτόν λοιπόν τον Μεσσία συνθέτει και ψάλλει ο ποιητής τον 109 ψαλμό του. Στίχος 1. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου». Είπε δηλαδή ο Κύριος στον Κύριό μου, «Κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου υπό την εξουσία σου». Πρόκειται για πολυσήμαντο στίχο με κυρίαρχη θέση ήδη από την εποχή του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτό το στίχο και τον συνδέει με τον εαυτό του και με το έργο του. Αλλά και η ερμηνευτική θεολογία των πατέρων έδωσε ιδιαίτερη σημασία και προεκτάσεις σε αυτόν τον στίχο. Θεωρήθηκε επίσης προφητικό στίχος, το περιεχόμενο του οποίου αποκάλυψε ο Θεός τον ποιητή κατά αγιοπνευματικό τρόπο, καθώς και όλον τον ψαλμό. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ο ψαλμός προφητεύει την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και την ανάληψή του. Ο ψαλμός ούτως την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και την εις ουρανούς άνοδον αυτού προφητεύει. Είπαμε ότι ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε τον στίχο σε διάλογό του με τους εκπροσώπους των Ιουδαίων, όπως γνωρίζουμε από τις Ευαγγελικές διηγήσεις. Αναφέρω το απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Συνηγμένων δε των Φαρισαίων,
επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι ημίν δοκεί περί του Χριστού, τι γνώμη έχετε για τον Χριστό, τίνος Υιός εστί, λέγουσι αυτό, του Δαβίδ. Λέγει αυτής, πόσουν Δαβίδ εν πνεύματι Κύριον αυτόν καλεί, λέγον. Πώς λοιπόν ο Δαβίδ, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, τον καλεί αυτόν τον Κύριο λέγοντας, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, εάν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριον, πώς Υιός αυτού εστί, γιατί λέτε ότι είναι δικός του γιος, και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθήν ελόγων, ουδέ τόλμησέ της από εκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη. Οι δύο πρώτες λέξεις του στίχου, ο Κύριος το Κυρίο μου, αποδίδουν τις λέξεις Αντωνέ και Αντωνάη της Εβραϊκής Βίβλου. Το Αντωνέ σημαίνει κατά λέξη Κύριος Γεννήτορ και το Αντωνάη σημαίνει Κύριος Γενόμενος, που γεννιέται. Αλλά είναι ταυτόσημα αυτά τα δύο πρόσωπα, οι δύο Κύριοι. Διακρίνονται όμως ως προς την αποστολή που έχουν ή ως προς τον τρόπο που υπάρχουν. Δηλαδή ο ένας υπάρχει γεννώντας τον Υιό και ο άλλος υπάρχει γεννόμενος υπό του Πατρός. Απομένει να δούμε την κατάληξη του στίχου «Κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου». Σε μια εξαιρετική ανάπτυξη όσον αφορά την εξέλιξη της Ιεράς Ιστορίας, συναντούμε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής, το περιεχόμενο του πρώτου αυτού στίχου του ψαλμού. «Άνδρες αδελφοί, εξών υπήν μεταπαρησίας προς ημάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού έστεινεν ημίν άχρη της ημέρας ταύτης. Προφήτης ουν υπάρχον και ειδός ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός εκαρπού της ως φίος αυτού το κατασάρκα αναστήσιν των Χριστών καθίσε επί του θρόνου αυτού προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού Ισάδου ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες. Τη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο, ο νυν ημείς βλέπετε και ακούετε. Ου γαρ Δαβίδ ανέβη εις τους ουρανούς. Λέγει δε αυτός, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιων των ποδών σου. Ασφαλώσουν γινοσκέτο, πας οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν, όν ημείς εσταυρώσατε. Και να το παρουσιάσω και σε νεοελληνική απόδοση. Άνδρες αδελφοί, μου επιτρέπετε να σας πω χωρίς δισταγμό για τον προπάτορα Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε και το μνήμα του υπάρχει στον τόπο μας μέχρι σήμερα. Αλλά επειδή ήταν προφήτης και γνώριζε καλά την υπόσχεση που με όρκο του έδωσε ο Θεός ότι από έναν δικό του απόγονο θα γεννηθεί σαρκικά ο Χριστός για να καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, πως δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον Άδη ούτε το σώμα του γνώρισε τη φθορά. Αυτόν τον Ιησού ο Θεός τον ανέστησε, γεγονός για το οποίο όλοι είμαστε αυτόπτες μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε στα δεξιά του Θεού, εκτέλεσε την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός για τη χορήγηση του Αγίου Πνεύματος και το διέχισε, πράγμα που εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Και δεν είναι βέβαια ο Δαβίδ εκείνος που ανέβηκε στον ουρανό,
Όμως λέει, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, στα δεξιά μου να κάθεσαι, ώσπου να κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των πόδων σου. Επομένως, όλος ο λαός του Ισραήλ ας γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα ότι και Κύριο και Μεσσία ο Θεός κατέστησε αυτόν τον ίδιο τον Ιησού, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Ο Χριστός μας φανερώνει ότι ο εχθρός είναι ένας. Είναι ένας, αλλά αυτός ο ένας εχθρός είναι όλοι οι εχθροί του ανθρώπου. Ο ένας αυτός εχθρός λέγεται θάνατος. Η μάχη που έχει να δώσει ο Χριστός είναι εναντίον του θανάτου. Αυτόν τον εχθρό τον πατάει, τον κάνει υποπόδιό του. Η Ανάσταση του Χριστού αποδεικνύει τη δύναμη που έχει να συντρίψει τον αρχικακό εχθρό.

Πάμε στο δεύτερο στίχο. Ράβδων δυνάμεων σε εξαποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Θα εξαποστείλει δηλαδή ο Κύριος το σκύπτρο της εξουσίας σου από τη Σιών, ώστε να κυριεύεις εν μέσω των εχθρών σου. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ράβδων δυνάμεως των ευαγγελικών λόγων ενόησαν τον απεσταλμένον, ο οποίος και πάντων των εθνών κατεκυρίευσε. Και κατά τον Θεοδόρητο, του Σωτηρίου Σταυρού το κράτος δια της ράβδου δειλή, δι' εκείνου γάρ πάσαν υπέταξε των αντιπάλων την φάλαγγα, εκ Σιών δε ούτως επάγει. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει οι δύο αυτοί οι πατέρες να προσεγγίζουν διαφορετικά το στίχο. Για το Μέγα Αθανάσιο η ράβδος είναι ο ευαγγελικός λόγος, για τον Θεοδόρητο η ράβδος είναι ο ίδιος ο Σταυρός. Εάν παρατηρήσουμε πιο καλά το περιεχόμενο αυτής της ερμηνείας, θα δούμε ότι και οι δύο αναφέρονται στο ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η προσέγγιση αυτή, μάλιστα, ότι δηλαδή ράβδος δυνάμεως του απεσταλμένου Μεσσία είναι ο Σταυρός του Κυρίου, είτε ως σημείον, είτε ως ανάπτυξη, είτε ως λόγος, θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην υμνογραφία της Εκκλησίας. Ο πόλεμος είναι συγκεκριμένος, να νικηθεί ο μέγας εχθρός που είναι ο θάνατος και οι πολλές μορφές θανάτου που προηγούνται, δηλαδή η σύγχυση και ο περισπασμός. Και ως όπλο δυνάμεως εναντίον του θανάτου λειτουργήσε ο Σταυρός. Δι' αυτού φανερώθηκε ο σώος άνθρωπος, ο Χριστός, ως Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Και αυτός ο νέος Αδάμ ενυπάρχει πλέον σε καθέναν που αποφασίζει να γίνει μέλος του σώματος του Χριστού. Με βάση αυτό τον δεύτερο στίχο του ψαλμού αναπτύχθηκε η θεολογία της Εκκλησίας εν σχέση με τους πολέμους που καλείται να διεξαγάγει ο πιστός εναντίον των ορατών και αοράτων εχθρών, εναντίον των εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων που ως ροπή εκκινούν και να προσβάλλουν τον άνθρωπο για να τον οδηγήσουν μακριά από τον Χριστό και μακριά από την οδό της σωτηρίας. Το ερώτημα παραμένει και είναι συγκεκριμένο. Με τον Χριστό που βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός ή χωρίς τον Χριστό? Με όλες τις συνέπειες που επιφέρει μια απάντηση. Ο τρίτος στίχος είναι επίσης πολύ σημαντικός. «Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Η εξουσία που βρίσκεται σε σένα θα φανερωθεί κατά την ημέρα της δόξας σου ανάμεσα στη λαμπρότητα των Αγίων σου, γιατί έχεις γεννηθεί από εμένα πριν το πρωινό αστέρι. Ασφαλώς πρόκειται για μυστικό και αλληγορικό στίχο που αναφέρεται στην ένδοξη παρουσία του Χριστού, ίσως στην πρώτη που φανερώθηκε με την ενανθρώπιση του, ίσως στη δεύτερη που θα φανερωθεί κατά τους έσχατους χρόνους, ή και στις δύο που νοούνται ως μία αιώνια παρουσία, κατά την έννοια ότι οι δύο παρουσίες ενούνται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η παρουσία του Υιού του Θεού ως Χριστού Κυρίου, ως Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία, έχει προαγγελθεί από τον Θεό. Και μάλιστα, όχι μόνο έχει προαγγελθεί, αλλά η ίδια η δημιουργία έχει ως περιεχόμενό της την ένωση του ανθρώπου με τον Υιό του Θεού, αυτό που η θεολογική γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζει θέωση. Ο κόσμος δημιουργείται για να προσφερθεί στον προαιώνιο Θεό. Το έργο αυτής της προσφοράς καλείται να το πραγματοποιήσει ο άνθρωπος ως εργάτης και φύλακας της δημιουργίας.
θυμηθείτε τη θεμελιακή διατύπωση της Αγίας Γραφής «Και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων, ον έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της θρυφής, εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν». Ο άνθρωπος αποτυγχάνει και χάνει την πολιτεία του παραδείσου. Ο προαιώνιος Υιός σαρκούται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και δια του Σταυρού της Αναστάσεως και της Αναλήψεως επανεισάγει τον άνθρωπο στον Παράδεισο. Η ημέρα της δυνάμεως του Θεού του Θεού εμφαίνεται ως Εκκλησία, γι' αυτό επισημαίνεται η παρουσία των Αγίων. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, καταρτισμένη ήδη στη Θεία Βούληση πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Κατά την ενδιαφέρουσα διατύπωση που εμφανίζεται σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστού ως «Ο Ποιμήν του Έρμα», η Εκκλησία υπάρχει πρώτου κόσμου και για αυτήν καταρτίστηκε ο κόσμος. Αυτήν την Εκκλησία, με τον Χριστό επικεφαλής, περιγράφει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή, που περιέχεται στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όταν καταθέτει ότι έχει περατώσει το έργο του, το έργο ετελείωσα ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω, και ως περάτωση του έργου αυτού αναφέρει τη συγκρότηση του ομίλου των μαθητών του, ανάγοντάς την στη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η ναόσιν εν καθώς ημείς, η να πάντες εν όσι καθώς σι πάτερ εν εμί, καγώ εν σι, η να και αυτή εν ημίν εν όσιν, ημίν εν όσιν, η να όσιν εν καθώς ημείς εν εσμέν, εγώ εν αυτής και σι εν εμί. Αυτήν επίσης την Εκκλησία, την Εκκλησία των Αγίων, «Εν τες λαμπρότηση των Αγίων», σου λέει ο στίχος του ψαλμού, μας περιγράφει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, όταν βλέπει τη Σιών, ως Άνω Ιερουσαλήμ, να κατέρχεται από τον ουρανό και γύρω από τον θρόνο του Θεού παρόντες τους Αγίους. Εκεί βλέπει τη λαμπρότητα των Αγίων. Και αυτοί οι Άγιοι είναι το πίμνιο του Χριστού, που έχει μέλη Άγια. Οι Άγιοι είναι ο λαός του, είναι τα μέλη του σώματός του. Υπάρχει βέβαια και το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου, «Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Ο εοσφόρος είναι το πρωινό αστέρι, το άστρο που φέρνει την ημέρα, το άστρο που σημειολογικά υποδεικνύει την αρχή της δημιουργίας. Αυτό λοιπόν το άστρο κάποτε δημιουργήθηκε. Και πριν δημιουργηθεί αυτό το άστρο, υπήρχε ένας χρόνος ως μη χρόνος. Σε αυτόν τον

0: μη χρόνο, δηλαδή αιωνίος, υπάρχει ο Υιός του Πατρός, αυτός που γεννάται εκ του Πατρός. Το ημιστήχιο αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους δογματικούς πατέρες στον πόλεμο κατά των αιρέσεων για να υποστηρίξουν την προαιώνια ύπαρξη του Χριστού και την ισότητά του με τον Πατέρα του, όπως διατυπώνεται στο σύμβολο της πίστεως. Ας πάμε τώρα στον τέταρτο στίχο. «Όμως ε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Έχουμε και σε αυτόν τον στίχο δύο ημιστήχια. Πρώτον, ο Κύριος υποσχέθηκε και ποτέ δεν θα πάρει πίσω την υπόσχεσή του. Δεύτερον, ο σωτήρας που θα έλθει θα είναι ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ας δούμε ξεχωριστά το περιεχόμενο αυτών των δύο ημιστοιχείων. Ο Δαβίδ, που κατά τον ίδιο τον Χριστό μιλάει σε αυτόν τον ψαλμό εν πνεύματι, αναφέρεται στην υπόσχεση του Κυρίου προς το λαό του, προς τους ανθρώπους δηλαδή. Ο πρώτος όρκος του Πατρός προς τους ανθρώπους δίδεται όχι στον άνθρωπο, αφορά όμως τον άνθρωπο. Δίδεται στο σύμβολο του κακού, το φίδι. Στο σύμβολο αυτό του κακού πρωτολέει ότι από τη γυναίκα θα γεννηθεί παιδί που θα σε συντρίψει και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σύ δε τηρήσεις αυτού πτέρναν. Αυτή την υπόσχεση την ονομάζουμε πρώτο Ευαγγέλιο, πρωτευαγγέλιο με μια λέξη. Αναφέρεται στη σταύρωση του Χριστού, απόγονου της γυναίκας μέσω της Παναγίας. Αυτός ο απόγονος της γυναίκας θα κακοπάθει εξαιτίας σου, θα σταυρωθεί, αλλά θα σου συντρίψει το κεφάλι. Αυτός είναι ο πρώτος όρκος. Ουσιαστικά αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται σε όλες τις θεοφάνειες που μας φανερώνουν τα προφητικά κείμενα. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Νόε μετά από μια τεράστια καταστροφή. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται κυρίως στον Αβραάμ, εφόσον με εμπιστευθείς θα ξεκινήσει από σένα μια γενιά που θα φέρει τη σωτηρία. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στους απογόνους του Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Μωυσή και στις δύο θεοφάνειες, και στο Χορίβ και στο Σινά. Αποκαλύπτεται αυτός ο Γιαχβέ, ο Θεός, ότι είναι πιστός στον όρκο του, πιστός στη συμφωνία του, πιστός στην υπόσχεσή του. Αυτός ο όρκος ολοκληρώνεται με τη γέννηση του Χριστού, με την ενανθρώπιση του Υιού. Η φανέρωση αυτής της ολοκλήρωσης γίνεται το ξημέρωμα εκείνης της Κυριακής, όταν οι γυναίκες βλέπουν έναν άδειο τάφο. Η αίσθηση όμως αυτής της σωτηρίας κατατίθεται την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στον Θεό να αντιληφθούν την παρουσία των δυνάμεων του Θεού εντός τους. Η ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίζεται στην ιστορία 10 ημέρες μετά την Ανάληψη. Η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του δηλαδή. Τελείωσε αυτό που είχε να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν ότι η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του, τελείωσε αυτό που του είχε αναθέσει ο Πατήρ να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του πατρός. Τι σημαίνει στα δεξιά του πατρός? Ποιος κάθισε? Ο Υιός είναι μια πρώτη απάντηση. Ο Υιός όμως ήταν πάντοτε στα δεξιά του πατρός. Αυτό λοιπόν που κάθισε είναι ο νέος άνθρωπος. Ο Υιός του ανθρώπου, όπως τον ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος συνέχεια επιμένει σε αυτήν την ονομασία. Αυτός που κάθισε είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, η ενωμένη με τον Ιησού. Αυτός που κάθεται πια μετά την ανάληψη στα δεξιά του πατρός είναι ο θεάνθρωπος Ιησούς. Να το πω κάπως αλλιώς. Αυτός που κάθεται στα δεξιά του πατρός εν δυνάμει είναι ο καθένας μας. Αν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε από μία γυναίκα, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από τον καθένα μας, αλλά μόνον ως προς την προαίρεση της, ως προς τη γνώση της, ως προς την εσωτερική της αρτιότητα, αν ένας άνθρωπος λοιπόν που γεννήθηκε από αυτή τη γυναίκα ενώθηκε με το Θεό, επειδή ενώθηκε με τον Υιό του, έγινε Υιός του πατρός, τότε μπορώ και εγώ. Ο καθένας μπορεί. Δηλαδή, ως προς την ύπαρξη δεν είναι αδύνατον αυτό. Αρχίζουμε πια και πηγαίνουμε στο άλλο θέμα, το τεράστιο. Ποιος είναι ο δρόμος ώστε να μπορώ και εγώ να γίνω Υιός του κατά υπαρξιακό τρόπο? Μπορώ λοιπόν και εγώ, αλλά κάποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Ποιος είναι ο δρόμος? Και έτσι αναπτύσσεται η ερμηνεία που είναι η βάση της υπαρξιακής ανάπτυξης του ανθρώπου. Όχι της φυσικής του ανάπτυξης, αλλά της εσωτερικής του ανάπτυξης. Διαμορφώνεται λοιπόν ένας δρόμος. Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο ημιστοίχιο του στίχου. «Συ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Σε αυτόν τον Υιό ο Πατήρ παρέδωσε κάθε λειτουργική εξουσία. Ποιες είναι οι λειτουργικές εξουσίες που έχει ο ηγέτης μιας ομάδας, ενός λαού, μέσω των οποίων θα λειτουργήσει η ορατή έκφραση της ενότητάς του? Είναι η ιερατική, η προφητική και η βασιλική. Αυτές οι λειτουργίες εμφανίζονται σε όλες τις θρησκείες. Ποτέ και σε καμιά θρησκεία, ούτε στον Ισραήλ, αυτές οι τρεις λειτουργίες δεν ενώθηκαν σε μία, παρά μόνον στον Χριστό. Μόνον ο Χριστός εμφανίστηκε να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες. Και αυτή η συνύπαρξη των τριών λειτουργιών εμφανίζεται ως πρόρηση του προφήτη Δαβίδ στον στίχο που εξετάζουμε, με τη διατύπωση «κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Για να κατανοήσουμε αυτή τη φράση, ας δούμε την ίδια την ιστορία του Μελχισεδέκ και τους συμβολισμούς της. Το περιστατικό της εμφανίσεως του Μελχισεδέκ περιγράφεται στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης και συνδέεται με την ιστορία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναγκάζεται να εκστρατεύσει εναντίον των εχθρών του που έχουν εχμαλωτήσει τον ανιψιό του Λότ. Δίνει μάχη, νικάει τους εχθρούς, απελευθερώνει τον Λότ. Επιστρέφοντας στον τόπο του, γίνεται δεκτός από τον βασιλιά της πόλεως Σαλίμ. Στα εβραϊκά Σαλίμ σημαίνει ειρήνη. Από τον βασιλιά λοιπόν της πόλεως ειρήνη, τον Μελχισεδέκ, ο οποίος τον ευλογεί και του προσφέρει ψωμί και κρασί. Ο Μελχισεδέκ είναι βασιλιάς της πόλεως Σαλίμ, αλλά και ιερέας. Με την ευλογία που προσφέρει στον Αβραάμ, λογίζεται και ως προφήτης. Αργότερα, το πρόσωπο του Μελχισεδέκ λαμβάνει συμβολικό χαρακτήρα, μέχρι ο Δαβίδ να αποτυπώσει αυτόν τον συμβολισμό στον 101ο ψαλμό του, ανάγοντας τις ιδιότητες του Μελχισεδέκ σε ιδιότητες του Μεσσία. Κυριότερη μάλιστα ιδιότητα είναι η ιερατική του, η οποία δεν προέρχεται από την τάξη των Λεβιτών, αλλά εμπεριέχει μία παγκόσμια διάσταση. Κατεξοχήν όμως ο Απόστολος Παύλος θα τονίσει οι ιδιότητες του Μελχισεδέκ στον Χριστό, θεωρώντας τον πρώτο τύπο του δεύτερου. Τέτοια στοιχεία κατά τον Απόστολο Παύλο, που ασφαλώς διασώζει στοιχεία της εβραϊκής αποκαλυπτικής γραμματείας, είναι μεταξύ άλλων. 1. Η συνύπαρξη σε ένα πρόσωπο του ιερατικού, προφητικού και βασιλικού αξιώματος. Β. Η απουσία γενεαολογίας, κάτι που επιτρέπει στον Απόστολο να τον θεωρήσει απάτορα και αμήτορα. Γ. Η προσφορά άρτου και ίνου ως ευχαριστία. Δ. Η απουσία μνήμης θανάτου και ταφής. Ακούστε το χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή. Ούτως γάρ ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ο συναντήσας Αβραάμ υποστρέφονται από τις κόπεις των βασιλέων και ευλογήσας αυτόν, στον οποίο και δεκάτην από πάντων εμέρισαν Αβραάμ, πρώτον μεν ερμηνευόμενος βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε και βασιλεύς Σαλήμ, ο εστί βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτορ, αγενεαολόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφομοιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το διηνεκές. Αυτή η μυστική αντίληψη που ξεκινάει από την εποχή του Αβραάμ σταματάει στον μεγάλο σταθμό της εποχής του Δαβίδ, που ως ποιητής ανάγει την παρουσία του στο πρόσωπο του Μεσσία και ολοκληρώνεται στην Καινή Διαθήκη με τη δόξα του Χριστού. Αυτή λοιπόν η μυστική παρουσία είναι εν δυνάμει παρούσα μέσα στην Εκκλησία μέχρι σήμερα, στο πρόσωπο κάθε επισκόπου και κάθε ιερέα που εντέλεται να υποκαθιστά τον επίσκοπο στη Θεία Λειτουργία. Τελικά το πρόσωπο του Μελχισεδέκ στο χωρίο της Γενέσεως έρχεται από πουθενά και χάνεται στο πουθενά, και κυρίως η θυσία του ανατρέπει τα ισχύοντα στην εποχή του. Αντί καρπών και ζώων, αυτός προσφέρει ίνο και άρτο, δηλαδή καρπούς του ανθρώπινου μόχθου. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο σκοπός του ανθρώπου ήταν να εργάζεται και να φυλάσει τη δημιουργία. Καρπός αυτού του μόχθου του ανθρώπου είναι το ψωμί και το κρασί. Τι κάνουμε σε μια σύναξη ευχαριστιακή? Μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι. Ποιοι? Μαζευόμαστε αυτοί που έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Μαζευόμαστε γιατί? Μαζευόμαστε για να εισέλθουμε σε ένα μυστήριο. Αυτό το μυστήριο λέγεται μυστήριον της Υιοθεσίας. Αν αυτός ο ένας, σαν και εμάς, κάθισε στα δεξιά του Πατρός, ο Χριστός, μπορώ και εγώ να καθίσω στα δεξιά του Πατρός και δεν έχω άλλο δρόμο παρά να ενωθώ με αυτόν τον ένα, να συνδεθώ μαζί του. Αυτή η σύνδεση γίνεται μέσω δυνάμεων. Δεν μπορεί να γίνει αφηρημένα, συναισθηματικά. Αυτές οι δυνάμεις είναι δυνάμεις του Θεού. Αυτές οι δυνάμεις διαχέονται μέσα στη δημιουργία. Υπάρχουν ούτως ή άλλως αυτές οι δυνάμεις. Το ερώτημα είναι πώς εγώ θα τις οικειωθώ αυτές τις δυνάμεις. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, προσπαθώντας να τακτοποιήσει τα της ευχαριστιακής συνάξεως και να αντιμετωπίσει μερικές αταξίες που υπάρχουν ή μερικές εντελώς ατομικές δράσεις, να τις οδηγήσει σε έκφραση ομάδας, δηλαδή σώματος, υποδεικνύει πως το παν είναι να μπορούμε να πούμε συγχρόνως το αμήν.

Πώς θα φέρουμε όμως τη δημιουργία σε αυτή τη σύναξη? Θα αντιφέρουμε με τα στοιχεία τα αντιπροσωπευτικά που έχουμε, ψωμί και κρασί. Γι' αυτό φέρνουμε στη Θεία Ευχαριστία αυτά τα δύο στοιχεία, για να καταθέσουμε καταρχήν την πρόθεσή μας, κατά δεύτερον τη μετοχή μας, κατά τρίπτον για να γίνουμε κοινωνία. Σε αυτή τη σύναξη λοιπόν, αυτός που μας συγκροτεί ως ομάδα δεν είναι ούτε ο Πατήρ ούτε ο Υιός. Είναι παρόν και ο Πατήρ και ο Υιός πάντοτε. Αυτός που μας συγκροτεί ως ομάδα είναι ένα άλλο πρόσωπο που λέγεται Άγιο Πνεύμα. Το έχουμε ξαναπεί. Στην ανάληψή του ο Χριστός έφυγε από την ιστορία. Το έργο «Ο δε δοκάσμη ετελείωσα», λέγει στον πατέρα του, «σου φέρνω τον άνθρωπο που ήταν μακριά σου». Αυτό ήταν το έργο του. Τον πήρα, τον προσέλαβα αυτόν τον άνθρωπο, τον έχω ενώσει, είμαστε ένα πρόσωπο με αυτόν τον άνθρωπο και στον φέρνω. Και αυτός ο άνθρωπος κάθεται στα δεξιά του Πατρός, ο Υιός του ανθρώπου. Στη θέση του Χριστού υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Όταν φεύγει ο Χριστός, κατά την ανάληψή του, λίγο πριν το προαναγγέλει, λέει στους μαθητές του «φεύγω». Τα χάνουν οι μαθητές. Και τι τους λέει? «Συμφέρει ή να εγώ απέλθω? Για σας γίνεται αυτό. Πρέπει να φύγω εγώ για να έρθει ο άλλος». Αυτός ο άλλος λοιπόν μας συγκροτεί ως σώμα, και ως σώμα αρχίζουμε να προσευχόμαστε, να ευχαριστούμε, όπως λέμε. Προσφέρουμε τη δημιουργία, τον εαυτό μας, τον εαυτό μας και τη δημιουργία ως ψωμί και κρασί προς τον ουράνιο Πατέρα, και του ζητάμε αυτά τα στοιχεία που είναι ύλη, όπως ήταν ύλη το σώμα του Χριστού που γεννήθηκε από την Παναγία, αυτά τα στοιχεία να τα κάνει Υιό του. Δηλαδή τι του ξαναζητάμε? Να ξαναγεννηθεί ο Υιός, να έχουμε ξανά Χριστούγεννα, ξανά ο Υιός να ενανθρωπίσει, αιωνίως να ενανθρωπίζει ο Υιός. Τα αναφέρουμε λοιπόν αυτά τα δώρα στον Πατέρα και ο Πατέρας μας τα ξαναστέλνει ως Υιό του. Αυτόν τον Υιό τον τρώμε και τον πίνουμε και έτσι γινόμαστε κοινωνία μαζί του. Ασφαλώς προηγείται η πρόθεση, ασφαλώς προηγείται η λαχτάρα, ασφαλώς προηγείται η ενδιάθετη είσοδός μας σε αυτή την κοινωνία. Ήδη είπαμε για πράγματα που είναι άειλα. Επισφραγίζονται όμως όλα με ύλη, και μάλιστα μέσω των αισθήσεων. Γιατί αυτό που είχε πάντα σημασία για τη δική μας παράδοση είναι να ψηλαφούμε πράγματα, όχι να εμπνεόμαστε από ιδέες ή από μυθεύματα ή από στοχασμούς. Πράγματα να ψηλαφούμε, όπως τον ψηλάφισαν τον Χριστό οι μαθητές του. Ο Θωμάς, που εκπροσωπεί όλους μας, καταθέτει μια ένσταση πάρα πολύ λογική. «Τι μου λέτε για σώμα, ότι αναστήθηκε? Να ακουμπήσω θέλω». Αυτό το ακούμπημα έχει σημασία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν γράφει την πρώτη καθολική επιστολή του, λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύττουμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Δύο αισθήσεις, είδα και άκουσα. Και προσθέτει, και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Και εκεί, σε κάθε Θεία Ευχαριστία, συντελείται το μυστήριο που περιγράφουν οι στίχοι του ψαλμού, το μυστήριο της υιοθεσίας. Γινόμαστε Υιοί του ουρανίου Πατρός, ενωνόμαστε με τον Υιό και γινόμαστε Υιοί του ουρανίου Πατρός.

Στον πέμπτο στίχο ακούμε τον ποιητή να μας λέει: «Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής». Εδώ πια τους βασιλείς θα τους δούμε ως οποιονδήποτε εχθρό. Πόσο οποιονδήποτε εχθρό. Τόσο ώστε μέσα στη λέξη βασιλής θα βάλουμε και τον εαυτό μας. Για να μπορέσω να ελευθερωθώ πρέπει να συντριφτώ. Αυτός που θα συντρίψει εμένα για να με ελευθερώσει είναι ο Κύριος, ο Υιός. Αυτά τα έχει πει με έναν τρόπο ανεπανάληπτο ο ίδιος ο Χριστός. Θέλεις να σώσεις τη ζωή σου, πρέπει να τη χάσεις. Θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, πρέπει να τη χάσεις. Δηλαδή, θέλεις να σώσεις το εγώ σου, πρέπει να το συντρίψεις το εγώ σου. Εγώ θα μείνεις πάλι, αλλά με συντριμμένο εγώ, δηλαδή ένα άλλο εγώ. Ένα άλλο εγώ σε κάνει να είσαι άγιος. Τι είπε στον προηγούμενο στίχο ο ποιητής? Μίλησε για τους Αγίους που περιβάλλουν τον βασιλέα της δόξης, ο οποίος έρχεται να ποιμάνει έναν λαό που αποτελείται από Αγίους. Ο στίχος αυτός παραπέμπει και σε ένα άλλο τεράστιο θέμα. Το θέμα του αοράτου πολέμου. Η διατύπωση αόρατος πόλεμος είναι μια διατύπωση που υπάρχει σε όλα τα νηπτικά μας κείμενα και χαρακτηρίζει τη μάχη που δίνει κάθε άνθρωπος όχι τόσο προς εξωτερικούς εχθρούς ή ορατούς εχθρούς, όσο προς τους εσωτερικούς εχθρούς και τους αόρατους εχθρούς. Εσωτερικός και αόρατος εχθρός είναι τα πάθη, είναι οι λογισμοί, είναι οι περισπασμοί, είναι οι συγχύσεις. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους εχθρούς δίνουμε μάχη. Αυτή τη μάχη στη θεολογία της Εκκλησίας μας την ονομάζουμε άσκηση. Ο ασκητικός χαρακτήρας της Ορθοδοξίας βασίζεται στην ανάγκη του ανθρώπου να μπορέσει να υποτάξει το θέλημα του προσώπου, δηλαδή το θέλημα της κοινωνίας του με τον Χριστό και τα μέλη του σώματος του Χριστού, να υποτάξει λοιπόν το θέλημα, με συγχωρείτε, να εμφανίσει το θέλημα του προσώπου ως κυρίαρχο θέλημα απέναντι στο θέλημα του ατομικού θελήματος που είναι το θέλημα της φύσεως. Στην νηπτική θεολογία αυτή τη δυναμική της σχέσης ανάμεσα στο φυσικό θέλημα και το θέλημα του προσώπου την ονομάζουμε θέλημα φυσικών και θέλημα γνωμικών. Σε αυτό τον πόλεμο λοιπόν ο Κύριος μπορεί να είναι παρόν και να συνθλίψει όλους τους εχθρούς. Εν ημέρα οργής αυτού. Ποια είναι η ημέρα της οργής του Κυρίου? Εκ πρώτης όψεως και από τη διδασκαλία που έχουμε και την Ιουδαϊκή αλλά κυρίως τη Χριστιανική, η ημέρα οργής του Κυρίου είναι η ημέρα της κρίσεως του. Συνηθίσαμε αυτή την ημέρα να τη βλέπουμε ως ένα εσχατολογικό γεγονός, να την τοποθετούμε σε αυτό που ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία. Είναι αυτό έτσι? Είναι αυτό ακριβές? Ασφαλώς είναι ακριβές, αλλά εμπεριέχει και μια άλλη διάσταση. Αυτή η έσχατη ημέρα της Βασιλείας του Θεού μπορεί να υπάρχει εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμη. Αν η Βασιλεία του Θεού κατά την ρίση του ίδιου του Χριστού είναι εντός ημών, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, τότε αυτή η ώρα της κρίσεως είναι συνεχής ώρα. Συνεχώς κρινόμαστε. Συνεχώς αποδεικνύεται αν είμαστε μαζί του ή μακριά του. Και για να προχωρήσω ένα βήμα ακόμα, θα ήθελα να πω ότι αυτή η ημέρα της οργής του βασιλέως, του Κυρίου που συνθλίβει τους βασιλείς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ώρα της Θείας Λειτουργίας. Στον έξι στίχο μας λέει ο ποιητής ότι αυτός ο Μεσσίας,
ο Χριστός θα κρίνει τα έθνη, κρινεί εν της έθνεση, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλά σε πηγής πολλών. Όταν αποστέλει ο Χριστός τους μαθητές του στο έργο του, τους λέει «Σας αποστέλω σε έναν κόσμο γεμάτο λύπη, σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Και σε έναν από τους μακαρισμούς του υπογραμμίζει ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος που πενθεί. Πενθεί για τα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία. Πενθεί για αυτόν τον διαρκή πόλεμο που γίνεται με τους εσωτερικούς και με τους εξωτερικούς εχθρούς. Μακάρι οι πενθούντες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο θέμα της κρίσεως θα υπογραμμίσει ότι ο πατήρ κανένα δεν κρίνει. Την κρίση, την εξουσία της κρίσης την παρέδωσε στον Υιό, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό. Και διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων στα πρώτα κεφάλαιά της, στο περιστατικό του μαρτυρίου του πρώτου διακόνου του Στεφάνου, διαβάζουμε αυτό το όραμα που βλέπει ο Στέφανος: «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα». Και μερικά κεφάλαια παρακάτω διαβάζουμε επίσης στις Πράξεις ότι «έστησε ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισε», αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, «πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών». Καταλαβαίνετε ότι είναι εικόνα αυτή μιας μάχης που αργότερα την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Όλα αυτά τα κεφάλια που συνθλίβονται επί της γης, όλα αυτά τα πτώματα είναι οι εαυτοί μας που πρέπει να συντριφτούν για να αναγεννηθούν, για να ξαναζήσουν. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, υπάρχει τρόπος να ξεδιψάσουμε. Υπάρχει τρόπος να ξεδιψάσουμε πραγματικά, και θα ξεδιψάσουμε γιατί ο Μεσσίας, ο Χριστός, μαζί με όλους μας πίνει από το ίδιο νερό. Δεν ζητάει ένα νερό διαφορετικό. Μάχη δίνουμε, στρατός είμαστε. Έχουμε επικεφαλής αυτόν τον Χριστό Κυρίου. Αυτός ο Χριστός Κυρίου σε αυτή τη μάχη συμμετέχει στη δίψα μας και για μια ελευθερία, και πίνει από την ίδια πηγή που πίνουμε όλοι μας και ξεδιψάει. Έτσι τελειώνει αυτό το έξοχο ποίημα, αυτός ο 109 ψαλμός: «Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν». Ποιος ο Μεσσίας? Ποιος? Ο καθένας μας. Ο καθένας μας που ακολουθεί τον δρόμο πίσω από τον Μεσσία. Έχουμε αποφασίσει να τον ακολουθήσουμε, και το έχουμε αποφασίσει με ελευθερία: «Όσθις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Αυτή η οδός μαζί με τον Κύριο, επικεφαλής ενός λαού, του λαού του Θεού, αυτή η οδός οδηγεί σε ένα συνεχές ξεδίψασμα από οποιαδήποτε δίψα, εσωτερική ή εξωτερική, σε έναν χορτασμό από οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε πείνα, εσωτερική ή εξωτερική. Τελικά μας οδηγεί αυτός ο Κύριος ως η κεφαλή ενός σώματος να είμαστε μαζί του εις τα δεξιά του Πατρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Το Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο στη Ραβένα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Πιέρης. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό το σημαντικό μνημείο που μπορεί να συναντήσει κάποιος στη Ραβένα, το Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο. Καλεσμένος στην εκπομπή μας, καθώς έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Βέβαια, πριν φτάσουμε να πούμε περισσότερα πράγματα και να μάθουμε κι εμείς περισσότερα πράγματα για αυτό το αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο της στη Ραβένα, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά για την Ραβένα, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κι εμείς καλύτερα για ποιο λόγο αυτά τα μνημεία και αυτά τα ψηφιδωτά της Ραβένας έγιναν τόσο πολύ γνωστά, είναι τόσο πολύ ονομαστά και σημαντικά μέχρι τις μέρες μας.
1: Θα αρχίσω με μια σύντομη επιγραμματική ιστορική εισαγωγή στις Ραβένας μέχρι τις αρχές του 8ου αιώνα που τερματίζεται πλέον η Βυζαντινή παρουσία στη Βόρεια Ιταλία. Η Ραβένα βρίσκεται, όπως ξέρετε όλοι, στον κόλπο της Αδριατικής θάλασσας, στην επαρχία Εμίλια Ρωμάνια της Ιταλίας και περιβάλλονταν, σήμερα έχουν γίνει αποστραγγίσεις από πολύ παλιά, από έλη και τέρματα που καθιστούσαν αρκετά ασφαλή, από τους διάφορους επιδρομές αλοφύλων. Στη γυμνοθάλασσα που σχηματίζονταν στο δέλτα του ποταμού Πάδου υπήρχαν νησίδες. Σε αυτές τις νησίδες πιθανόν εγκαταστάθηκαν αρχικά τοπικά ιταλικά φύλλα και σε συνέχεια Ετρούσκια. Οι Ετρούσκοι είναι ένας μεγάλος πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην αρχαιότητα στην Ιταλία. Οι πτωχές αυτές εγκαταστάσεις δεν είχαν μέχρι τον 1ο αιώνα μετά π.Χ. καμία ιδιαίτερη σημασία για τους Ρωμαίους. Το 89 π.Χ. η περιοχή εντάχθηκε τελικά στην Ρωμαϊκή Δημοκρατία. Ο Οκταβιανός Αύγουστος, μετά το 301 π.Χ., μετά τη μάχη του Ναυαχία του Ακτίου, ιδρύει το λιμάνι Κλάσε και ο Ανδριανός, το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, κτίζει το υδραγωγείο. Μεγάλη ακμή θα αρχίσει να γνωρίζει η πόλη από το 2ο μετά Χριστόν αιώνα. Η ακμή αυτή θα ενταχθεί από τις αρχές του 5ου αιώνα. Τότε ο αυτοκράτορος του δυτικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Ονόριος, 395-423, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, κατά συμβολή του στρατηγού του στη Λίχωνα, θα μεταφέρει το 402, αυτό είναι σημαντικός σταθμός στην ιστορία της πόλης, την έδρα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για λόγους ασφαλείας από το Μιλάνο στη Ραβένα, και που προστατεύονταν από τα Έλλη και που την περιέβαλαν και διέθετε και θεωρείται ότι ήταν ασφαλής από τις επιδρομές των Γόρθων που εντείνονται αυτή την εποχή. Και κυρίως διότι διέθετε το σπουδαίο λιμάνι στην Κλάσε, είναι 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Ραβένας, στην παραλία, που διασφάλιζε την επικοινωνία με το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας. Το 410, ο Βυσιγόθος βασιλιάς Αλάριχος Πρώτος, πριν καταλάβει και λαιλατήσει τη Ρώμη, εισήλθε στη Ραβένα και πήρε εχμαλώτος την αδελφή του Ονορίου και κόρη του Μεγάλου Θεοδοσίου, μια ιδιαίτερα δυναμική γυναίκα, Γάλα Πλακιδία, με το γιο της Βαλεντινιανό Τρίτο. Αυτοί μετά από πολλές περιπέτειες απελευθερώθηκαν με ενέργειες του αυτοκράτορα και ανιψιού της Γάλλας, αυτοκράτορα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Θεοδοσίου Δευτέρου. Η πρώτη αυτή ρωμαϊκή ακμή θα διαρκέσει μέχρι το 476. Στην εποχή αυτή ανήκουν σημαντικά μνημεία της πόλης, όπως είναι το μαυσολείο της Γάλλας Πλακίδιας, που τα ψηφιδωτά του σώζονται σχεδόν στην αρχική του μορφή όλα. Είναι μαυσολείο, λέγεται μαυσολείο της Γάλλας Πλακίδιας, το έκτισε βέβαια η γυναίκα αυτή, αλλά η Γάλλα Πλακίδια δεν τάφηκε εδώ. Πέθανε στη Ρώμη και τάφηκε εκεί στο οικογενειακό μαυσολείο της οικογένειας του Θεοδοσίου, που ήταν δίπλα στον Άγιο Πέτρο. Η άλλο μνημείο είναι η βασιλική του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού και το βαπτιστήριο των Ορθοδόξων. Είναι τα πρώτα ορθόδοξα βυζαντινά μνημεία που έχουμε στη Ραβένα. Από το 424 μέχρι το 450, μετά το θάνατο του Ονορίου, η αυτοκράτηρα του δυτικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι η δυναμική Γάλλα Πλακιδία. Το 476 ο στρογόρθος βασιλιάς Οδόακρος καταλαμβάνει την πόλη και διαλύεται έτσι η δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Διαλύεται με αυτή τη μορφή που είχε μέχρι τότε. Το 489 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ζήνων στέλνει τον αστρογόρθο βασιλιά Θεοδόρικο, ο οποίος υπήρξε για πολλά χρόνια όμηρος των Βυζαντινών και είχε εξοικειωθεί με τη Βυζαντινή διοίκηση και τον πολιτισμό, να ανακαταλάβει τη Ραβένα. Ο Θεοδόρικος ο Μέγας, όπως αποκαλείται, είναι ο σημαντικότερος πρώτος βασιλιάς των Ογκόρθων, των Γερμανών, καταλαμβάνει τη Ραβένα το 493, είναι πολύ σημαντικός αυτό, 493, και σκοτώνει με δόλο ο ίδιος τον Οδόακρο και να κηρύσσεται πια πλέον βασιλιάς της Ιταλίας. Στην οστρογωθική αυτή περίοδο ανήκουν τα οστρογωθικά μνημεία. Είναι ο Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, το βαπτιστήριο των Αριανών, δίπλα στον καθεδρικό Αριανό ναό, σήμερα ξανακτισμένο το 18ο αιώνα, είναι και γνωστό σήμερα ως το Αγίου Πνεύματος, σαν σπίριτο, και το μαυσολείο του Θεοδωρίκου που είναι έξω από την πόλη. Οι γόρθοι που ακολούθησε που ακολουθούσαν την αίρεση του Αρίου συνυπήρχαν ειρηνικά με τους Ορθοδόξους Ρωμαίους, γιατί όπως είπαμε ο Θεοδόρικος είχε ζήσει πολλά χρόνια στο Βυζάντιο και είχε εξοικειωθεί με τον πολιτισμό του. Και ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος κτίζει, με ανοχή βέβαια οπωσδήποτε των Αριανών Γόρθων, κτίζει στο τέλος του 5ου αιώνα το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και μαζί και μέσα σε αυτό το γνωστό παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα. Το 526 πεθαίνει ο Θεοδόρικος και τον διαδέχεται ο ανήλικος εγγονός του Αθαλάρικος υπό την εποπτεία της κόρης του Αμαλασούνθου, που ήταν ευνοϊκά φιλικά διακείμενη προς το Βυζάντιο. Το 535 πεθαίνουν και οι δύο τελευταίοι απόγονοι του Θεοδωρίχου. Και συνεχίζουν, είναι κάποιοι άλλοι υποδιέστεροι και που δεν έχουν μεγάλη επιτυχία. Το 535 ο Βυζαντινός στρατηγός του αυτοκράτορου Ιουστινιανού πρώτου, Βελισάριος, εισβάλλει στην Ιταλία και το 540 καταλαμβάνει τη Ραβένα. Αρχίζει έτσι η μεγάλη Βυζαντινή περίοδος της Ραβένας και γίνεται έδρα της Βυζαντινής διοίκησης της Ιταλίας. Για καλύτερη οργάνωση της διοίκησης της Ιταλίας ιδρύεται το Εξαρχάτο της Ραβένας. Ο Εξαρχός είχε αυξημένες πολιτικές και εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες και μπορεί τον άλλο Εξαρχάτο ήταν στην Βόρεια Αφρική, στην Καρχιδόνα. Είναι τα δύο σημαντικά εξαρχάτα που, καθώς οι περιοχές ήταν απομακρυσμένες από το κέντρο από την Κωνσταντινούπολη, μπορούσε ο Έξαρχος να ασκεί με κάποια ελευθερία την εξουσία. Στη Βυζαντινή αυτή περίοδο ανήκουν μνημεία που έχουν έντονο το, έντονο το βυζαντινό ύφος. Και σε μερικά από αυτά, και ασφαλώς, δούλεψαν καλλιτέχνες από την Ανατολή, και Αιγύπτες και μοσαϊστές. Η δεύτερη, σε αυτή την περίοδο ανήκει η δεύτερη φάση του διακόσμου του Αγίου Απολληναρίου του Νέου. Mm-hmm. Ο Άγιος Βιτάλιος, που είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία με έντονο το βυζαντινό ύφος και το περιεχόμενο του εικονογραφικού του προγράμματος, προβάλλει τη βυζαντινή παρουσία στη Ραβένα. Ο Άγιος Απολληνάριος στην Κλάσε και ο Άγιος Μιχαηλίνα Φρυσίσκο. Το τελευταίο ψηφιδωτό, από τον Άγιο Μιχαήλ την Αφρισκίσκο δηλαδή, mm-hmm. αναστηλωμένο σήμερα μετά την καταστροφή του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται στα κρατικά μουσεία του Βερολίνου. Το ψηφιδωτό του ναού, ερυπωμένο από τις αρχές του 19ου αιώνα, σήμερα σώζονται τα ερείπια του στη Ραβένα, πωλήθηκαν το 1824 στον πρόσωπο αυτοκράτορα Φρυδερίκο Γουλιέρμο τον Τέταρτο. Αλλά η αναστήλωση που έχει γίνει στο Βερολίνο, στο ψηφιδωτό αυτό στο Βερολίνο, από την εποχή του καθηγητή Βέσελ, είναι πολύ επιτυχημένη, με βάση φωτογραφίες και ούτω καθεξής που υπήρχαν από το αρχικό ψηφιδωτό. Στην Αρχιεπισκοπή της Ραβένας παραχωρήθηκε αργότερα αυτοκεφαλία το 666, η οποία όμως μετά από έντονη αντίδραση του Πάπα ανεκλήθηκε γρήγορα. Το 712 οι Λομβαρδοί με την βασιλιά Λιοπράνδο καταλαμβάνουν τη Ραβένα. Η Ραβένα προσωρινά, αλλά αναγκάστηκαν να την επιστρέψουν στους Βυζαντινούς γρήγορα. Το 751 όμως ο Λομβαρδός Αϊστούλφος ανακαταλαμβάνει την πόλη και τερματίζεται έτσι η Βυζαντινή κυριαρχία στη Βόρεια Ιταλία. Θα σταματήσω εδώ αυτή την αναδρομή, γιατί μετά στο Μεσαίωνα αλλάζουν τα πράγματα. Από εδώ και πέρα κυριαρχούν οι Λομβαρδοί και το Βυζάντιο πλέον στη Βόρεια Ιταλία δεν έχει καμία παρουσία.
0: Μάλιστα.
1: Μα ό,τι έχει κυρίως στη Νότια Ιταλία, κεντρική και Νότια Ιταλία, συνεχίζει να έχει παρουσία το Βυζάντιο. Τώρα, μπούμε στο αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο.
0: Πριν μπούμε στο αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο,
1: κτίστηκε την εποχή του Θεοδωρίχου,
0: ναι,
1: επί της αρχιερατείας
0: του Ορθοδόξου
1: Πέτρου Δευτέρου, που ήταν αρχιεπίσκοπος, είχε αρχιερατεί αυτός το 494 με 519. Όπως μας πληροφορεί, και από αυτό συμπεραίνουμε, βγαίνει πληροφορία, επιγραφή που υπάρχει, όπως και η τεχνοτροπία των ψηφιδωτών που σώζονται. Είναι το παλαιότερο σωζόμενο ιδιωτικό παρεκκλήσιο που σώζεται ακέραιο. Πρόκειται για μικρό μονόχωρο τετράσιο σταυρόσχημο ναίδριο με επίμικη προθάλαμο στον πρώτο όροφο του αρχιεπισκοπικού Μεγάρου. Mm-hmm. Στο αρχιεπισκοπικό αυτό Μέγαρο υπάρχει και ένα μικρό μουσείο, μια μικρή αρχαιολογική συλλογή. Στον πρώτο όροφο του αρχιεπισκοπικού Μεγάρου βρίσκεται μια μικρή αρχαιολογική συλλογή από την κατεστραμμένη, εδώ υπάρχουν, mm-hmm. υπάρχουν από την κατεστραμμένη βασιλική του 18ου αιώνα Ορσιανή βασιλική, παλαιοχριστιανική Οσιανή Βασιλική, προέρχονται τμήματα μοσαϊκών από την αψίδα που χρονολογούνται στον 12ο αιώνα. Πρόκειται για την δεόμενη με τοπική Παναγία που σώζεται ολόκληρη και 5 κεφάλια, 2 Αποστόλων, 2 Επισκόπου και ενός στρατιώτη μάλλον στρατιωτικού Αγίου. Υπάρχει ακόμα τμήματα διακοσμημένων θωρακίων του 6ου αιώνα, όλα που προέρχονται από την Ανατολή. Τμήμα άμβωνα του τέλους του 6ου αιώνα που προέρχεται από τη βασιλική των Αγίων Ιωάννου και Παύλου και με διάκοσμο από διάφορα μέσα στα οποία εικονίζονται διάφορα ζώα σε παραδοσιακό τοπίο. 4 δίζωνα και ονόκρανα, και δίζωνα και ονόκρανα είναι αρκετά συχνά στο Βυζάντιο, που έχουμε στο κάτω μέρος έχουμε φυτικό διάκοσμο και στο πάνω έχουμε ημίτωμα ζώων και αυτά χρονολογούνται, είναι από την Ανατολή πάλι και αυτά προέρχονται, είναι του 5ου και 6ου αιώνα. Μια μαρμάρινη λείψανοθήκη, είναι πολύ σημαντικό, με λείψανα της Αγίας Ιουλίτης και του Κύρου, Κύρικου, που ανάγεται στα μέσα του 5ου αιώνα. Αυτό στις τέσσερις πλευρές έχει τέσσερις παραστάσεις. Η μία είναι ο Δανείλης στον Λάκο των Λεόντων, η προσκύνηση των μάγων, που είναι οι τρεις μάγοι και η Παναγία με το θείο βρέφος, mm-hmm. η παράδοση του νόμου, ένα σημαντικό θέμα, η Τραντίτιο Λέγγις, όπως είναι ο Ρωτονικός όρος, mm-hmm. ένα που έχει γνωρίσει μεγάλη διάδοση δύση, είναι η παράδοση του νόμου στον Πέτρο. Στην παράσταση αυτή πως είναι, που είναι συνηθισμένο, πολύ ήδη συνηθισμένο στη Δύση, στη μέση εικονίζεται ο Χριστός, εκατέρωθεν αυτού οι Απόστολοι Πέτρος, στον οποίο ο Χριστός προτείνει το λιτό του νόμου, και ο Παύλος από την άλλη πλευρά. Το θέμα θα προπαγανδίζει το πρωτίο του Πάπα και γνωρίζει μεγάλη διάδοση στη Δύση, στην Κωνσταντινούπολη, για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολιτική, θα δημιουργηθεί η παράδοση του νόμου στον Παύλο Αποστόλου, που ιδιαίτερα συνδέεται με την Ανατολή. Θα επινεωθεί επίσης και η παράδοση της ίδρυσης της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης από τον Απόστολο Ανδρέα. Ήδη από τον 4ο αιώνα, ο Ανδρέας δεν πήγε βέβαια ποτέ στην Κωνσταντινούπολη. Και τέλος υπάρχει μια άλλη σκηνή στην ίδια αυτό η ψανοθήκη, που εικονίζει δύο μυροφόρες που τείνουν τα χέρια προς τον αναλαμβανόμενο Χριστό. Πρόκειται για απεικόνιση της Ανάστασης και της Ανάληψης του Χριστού μαζί, που σύμφωνα με την πρωτοχριστιανική αντίληψη συνέβησαν τα δύο αυτά γεγονότα την ίδια ημέρα, η Ανάληψη συνέβη την ίδια μέρα με την εκνεκρών έγερση του Ιησού. Εδώ τούτο συμβαίνει στην πρώτη εμφάνιση του Ιησού στις μυροφόρες. Είναι μια παράδοση που επικρατεί στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, γιατί αυτή η παράδοση που των πράξεων για 40 μέρες μετά ανάληψη θα επικρατήσει από το τέλος του 4ου αιώνα. Παλιότερα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ανάσταση και ανάληψη θεωρούνται σύγχρονα γεγονότα. Υπάρχει ακόμα μία σαρκοφάγος που χρονολογείται γύρω στο 500, που διακοσμείται με κίονες και που διαμορφώνουν διάφορα ενίδικων χών που απολύγουν σε κονχύλι. Υπάρχουν πάλι αρκετές επιτίδιες επιγραφές λατινικές. Ένα ακέφαλο άγαλμα του τέλους του 4ου αιώνα από πορφυρό λίθο. Ο πορφυρός λίθος χρησιμοποιείται, κυρίως είναι αιγυπτιακής προελεύσεως, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον αυτοκράτορα. Μάλλον εδώ απεικονίζεται ο στρογός του βασιλιάς Θεοδόρικος. Υπάρχουν ακόμη υφάσματα μεταξυτά πορφυρά που βρέθηκαν σε τάφο του τέλους του 7ου με αρχές του 8ου αιώνα και ως τον Άγιο Απολλινάριο του Νέο, Νικλάσε. Υπάρχει ακόμη μια ιερατική στολή του 12ου αιώνα που μπροκάρει υφασμά. Στο τέλος είναι ο περίφημος αυτός επισκοπικός θρόνος, επενδεδειμένος με το σημαντικότερο εκκλησιαστικό έπιπλο από την παλαιοχριστιανική εποχή που σώζεται, με πλάκες από ελαφό αντόδοτο. Ο πυρήνας του βέβαια είναι ξύλινος. Ο θρόνος δωρήθηκε στον αρχιεπίσκοπο Μαξιμιανό, που εικονίζεται και στα γνωστά αυτά ψηφιδωτά με τις πομπές του Ιστονιανού και της Θεοδόρας στον Άγιο Βιτάλιο, από τον αυτοκράτορα Ιστονιανό πρώτος στα μέσα του 6ου αιώνα, μάλλον του 545. Στο κάτω μπροστινό μέρος εικονίζεται ο πρόδρομος με τους τέσσερις ευαγγελιστές. Διακοσμητικά θέματα στο πάνω μέρος του κάτω μέρους της μπροστινής πλευράς, με φυτά και ζώα και το μονόγραμμα του Μαξιμιανού. Ανάλογα τέτοιες ζώνες με φυτικά θέματα και ζώα υπάρχουν και σε άλλα σημεία και σε πολλά άλλα σημεία της επισκοπικής αυτής έδρας.
0: Ήταν κάτι συνηθισμένο, ήταν συνηθισμένο αυτό το μοτίβο.
1: Με χριστολογικές σκηνές. Ναι, χριστολογικές σκηνές και μάλιστα μια σκηνή από τη γέννηση του Χριστού, όπου επικονίζεται αυτό το απόκριφο επεισόδιο με τη Σαλόμη που πλησιάζει το χέρι στο βρέφος για να το θεραπεύσει, γιατί δεν πίστευε στην άσπορη σύλληψη και στην παρθενία της Παναγίας, είναι από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Στα πλάγια του θρόνου υπάρχουν παλαιοδυτικές σκηνές από το βίο του Ιουδαίου Ιωσήφ του Παγκάλου, που θεωρείται προτύπωση στη ζωή. Όλες αυτές οι σκηνές του Ιωσήφ του Παγκάλου το ξέρουμε καλά και από τη μηνογραφία της Μεγάλης Εβδομάδας για τον Ιωσήφ τον Παγκάλο, θεωρούνται προτύπωση της ζωής. Προτύπωση της ζωής του Χριστού. Τώρα για το αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο, να ασχοληθούμε κάποιος πιο λεπτομερώς. Τι υπάρχει? Τα μουσαϊκά που σώζονται εδώ στο αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο έχουν αλλοιωθεί, όπως και τα περισσότερα μνημεία της Ιταλίας, έχουν όλα συμπληρωθεί. Δεν υπάρχουν τα κενά που βλέπουμε στα λίγα ψηφιδωτά που σώζονται στην Ανατολή. Ήδη από πολύ παλιά, ήδη από την εποχή του μανιερισμού, από το 16ο αιώνα. Τα ψηφιδωτά εδώ είναι όλα συμπληρωμένα και αναστηλωμένα, κοσμούν το πάνω μέρος των τείχων και την οροφή, ενώ το κάτω καλύπτεται από όρθο μαρμάρος, όπως είναι συνηθισμένο στα μνημεία αυτά, όλα τα μνημεία. Στον προθάλαμο η καμάρα κοσμείται με ψηφιδωτό τάπητα από σταυρικά διαταγμένα τρίφυλλα, μεταξύ των οποίων παρεβάλλονται πτηνά, ενώ το ανώτερο τμήμα των τείχων καλύπτεται από εκτενή επιγραφή. Το τύμπανο πάνω από το βόρειο είσοδο εικονίζεται ο θριαμβευτής Χριστός με στρατηγική στολή που πατά την κεφαλή φιδιού και λιονταριού. Στο δεξί κρατά σταυροφόρα ράβδο που τη στηρίζει οριζόντια σχεδόν στους ώμους, και στο αριστερό ανοιχτό βιβλίο με την επιγραφή «Έγκουσου μου βία, βέριτα σε βίτα». Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, που προέρχεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μόνο το ανώτερο τμήμα της παράστασης είναι αρχικό. Το κατώτερο έχει επισκευαστεί ήδη από το 16ο αιώνα με τα ελάχιστα κατάλοιπα που υπήρχαν εκεί. Το θέμα αυτό του θριαμβευτού Χριστού, που είναι πολύ αγαπητό στην παλαιοχριστιανική εικονογραφία, είναι ευνεσμένο από τον 90ο ψαλμό, στίχος 13, όπου λέει «Επασπίδη και βασιλίσκον επιβίση και καταπατήσεις λέοντα και δράκατα». Συμβολίζει τη νίκη, τον θρίαμβο του Χριστού στη μάχη κατά του κακού και της βίας, και προσωποποιούνται στον λέοντα και τον δράκοντα. Πρότυπο της σύνθεσης αυτής είναι η αυτοκρατορική εικονογραφία, όπως και όλη η εικονογραφία του Χριστού στα μεγαλύτερο ποσοστό. Ήδη, που έχει θριαμβευτικό περιεχόμενο δηλαδή, ήδη ο Μέγας Κωνσταντίνος, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, εκχριστιανίζεται το παλιό θέμα που παριστάνει τον θριαμβευτή αυτοκράτορα να πατάει πάνω στους βαρβάρους που νίκησε ή να τους τρυπάει με τη λόγχη του. Ο Ευσέβιος, βιογράφος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, περιγράφει παράσταση στο ανάκτορο της Κωνσταντίνου Πόλος, όπου ο αυτοκράτορας, κρατώντας σταυροφόρο ράβδο αντί λόγχης, διατρυπά το σκολιόν όφιν, που είναι ο πολέμιος του ανθρωπίνου γένους, Λυκίνιος, που ο Λυκίνιος, όπως ξέρετε, ήταν ο γαμπρός του Κωνσταντίνου. Αλλά στην οικογένεια του Κωνσταντίνου υπάρχουν πολλά εγκλήματα. Και παραβάλλει τη νίκη του αυτοκράτορα με του Χριστού, που κατατρόπωσε με το σταυρό τον διάβολο. Το νόημα όμως στην παράσταση του Παρεκκλησίου δεν σταματά εδώ. Η επιγραφή από τον Ιωάννη 14:6, που είναι γραμμένη στο βιβλίο που κρατά ο Χριστός, δίνει νέες προεκτάσεις στο θέμα, καθώς μάλιστα το μοσαϊκό έγινε από Ορθόδοξο Επίσκοπο την εποχή της κατοχής της Ραβένας από τους οπαδούς της αίρεσης του Αρίου Βόρθος. Εποχή που είναι έντονος ο αγώνας της Ορθοδοξίας κατά του Αριανισμού. ο Χριστός με το κείμενο αυτό διεκηρύσει την θεότητά του και το ομοούσιον με τον πατέρα του. Ακριβώς αυτό το κείμενο χρησιμοποιεί ο Μέγας Αθανάσιος στον πρώτο κατά του Αρίου λόγο του, για να αποδείξει τις δύο φύσεις του Χριστού και κυρίως να υπογραμμίσει την θεία την οποία αμφισβητούσε ο Άριος. Έτσι η παράσταση υποσημαίνει τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας επί του ρεαλισμού και γίνεται σε ένα και αυτό που είναι μια προπαγάνδα κατά των Οστρογόρθων γίνεται μέσα σε ένα μνημείο που βρίσκεται υπό την Αριανή κυριαρχία. Η οροφή του στου Σταυρόσκημου Παρακλησίου έχει τη μορφή του Σταυροφωνίου, δηλαδή η οροφή χωρίζεται χιαστή σε καμπύλες επιφάνειες, τέσσερις καμπύλες επιφάνειες που έχουν ακμή. Αυτό το σταυροστόλιο στηρίζεται σε τέσσερα τόξα, τα εσωράκια των οποίων κοσμούνται με μετάλλια που εγκλείουν πρωτομές. Στο δυτικό και ανατολικό υπάρχουν από έξι στιθάρι αποστόλων με πρωτομή του γένιου Χριστού στο μέσο, σε μεσαίο δηλαδή Χριστός Εμμανουήλ. Στο βόρειο τόξο υπάρχουν έξι γυναικείες μορφές και στο νότιο έξι άγιοι άνδρες και στη μέση υπάρχει μετάλλιο με Χριστόγραμμα και το Α και το Ω. Από τις πρωτομές αυτές ενδιαφέρουσε είναι η του Αποστόλου Ανδρέα με την χαρακτηριστική ακατάστατη φλογόδη κόμη που θα τον χαρακτηρίσει από την εποχή αυτή σε ολόκληρη την εικονογραφία νηφία του. Τούτο προδίδει τη στενή σχέση της Ραβένας με την Κωνσταντινούπολη. Μην ξεχνάμε, οι Απόστολοι, όταν στην εικονογραφία των Αποστόλων αρχικά αποκτούν ατομικά χαρακτηριστικά ο Πέτρος και ο Παύλος, και αργότερα που αρχίζει αυτή μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, που αντιδρά ο Πάπας έντονα και ο Ρωμαϊκός Ναός για αυτή την υποτίμηση της Ρώμης, και διαμορφώνεται τότε η παράδοση περί της αποστολικής καταγωγής που πράγματι είναι της Ρώμης, και ότι η Κωνσταντινούπολη δεν έχει αποστολική καταγωγή, δημιουργείται τότε η παράδοση ότι ο Απόστολος Ανδρέας πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έσυνε τον στάχη και είδε στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολης για να αντιμετωπίσει αυτή την προπαγάνδα.
0: Κύριε καθηγητά, θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, η οποία και αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Είναι λοιπόν η εκπομπή του Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο στη Ραβένα. Γι' αυτό έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συζητάμε σήμερα και να ακούμε την περιγραφή σημαντικών τμήματων του Παρεκκλησίου από τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό λοιπόν περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις σας για όλα όσα αναφέρουμε σε αυτό το αφιέρωμα του 89,5 στη Ραβένα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, είχαμε σταματήσει αυτή την αφήγηση στα όσα αναφέρατε για τους Αποστόλους και είχατε κάνει μια ειδική αναφορά για τα χαρακτηριστικά του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, που είναι οι πρώτοι στους οποίους αποδίδονται κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ο Αποστόλος Παύλος χαρακτηρίζεται από τη φαλάκρα του, είναι αναφαλαντία δηλαδή, όπως λέγεται, ενώ ο Πέτρος έχει πολύ, πολύ πυκνή κόμη και χαμηλή στο μέτωπο, ξενό μέτωπο. Αμέσως μετά εξαίρεται ο Ανδρέας για αυτούς τους λόγους που είπαμε, για να, που προβάλλεται από την Κωνσταντινούπολη, ο συντηρητής της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολη, λέως, που έχει μια ακατάστατη κόμη, μια φλογώδη, έτσι, κυματιστή κόμη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Γιατί αυτό ξεκινά από τα ρωμαϊκά προτρέτα. Στα ρωμαϊκά προτρέτα διαφυλοποιούνται κυρίως από την κόμωση.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζεται και εδώ.
0: Τι άλλο μπορούμε. Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία, μας λέτε, που μπορεί κάποιος να συναντήσει και να μάθει περισσότερα πράγματα για αυτά σε σχέση με το παρεκκλήσιο αυτό το αρχιεπισκοπικό.
1: Έχει και άλλο συνέχεια. Δεν είπαμε τα άλλα ακόμα. Υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Σας ακούμε.
1: Ναι. Εκτός από αυτά που είπαμε, που είναι στα ισοράκια των τόξων, είναι Απόστολοι, Άγιοι και Αγίες. Υπάρχει και τώρα στο Σταυροθόλιο, στην Ιεροφή δηλαδή, διατάσσονται χιαστοί τέσσερις άγγελοι που υψώνουν τα χέρια και κρατούν σαν καριάτιδες μεγάλο μετάλλιο με χριστόγραμμα πάνω από το κεφάλι τους. Το θέμα των τεσσάρων αγγέλων που κρατούν δίσκο με σύμβολο του Χριστού ή πρωτομήτου θα το ξαναβρίσκουμε και στον Άγιο Βιτάλιο στη Ραβένα, στα μέσα του 6ου αιώνα, αργότερα στην Καρολίνια εποχή, στο καθεδρικό ναό του Τορτσέλο στη Βενετία και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ζήνωνα στην Σάντα Πρασέντε της Ρώμης. Το κορεογραφικό σχήμα αυτό πηγάζει από τη ρωμαϊκή ζωγραφική που απαντούν και όπου απαντούν νίκες να κρατούν ασπίδα με πρωτομή και έχει θριαμβευτικό χαρακτήρα. Και στη χριστιανική τέχνη αντικαθίστανται οι νίκες με αγγέλους. Οι άγγελοι έχουν αντικαταστήσει τις ρωμαϊκούς ή τις ρωμαϊκές νίκες που υπήρχαν στα θρεμβευτικά αυτά θέματα. Θριαμβευτικό χαρακτήρα έχει και εδώ η σύνθεση. Μπορεί να ερμηνευτεί ως η περίπτωση του ονόματος του Χριστού στον ουρανό που συμβολίζει ο θόλος και της εκείθεν κυριαρχία σου σε όλο τον κόσμο στην επίγεια εκκλησία που αντιπροσωπεύεται από τους Αποστόλους, τους Αγίους οι οποίοι εικονίζουν στα τέσσερα τόξα. Δηλαδή οι Άγιοι και οι Απόστολοι που εικονίζουν στα ισοράκια τόξα είναι συμβολική απεικόνηση εκκλησίας. Η κυριαρχία αυτή γίνεται με τη Θεία Διδασκαλία που διαδόθηκε με τους Ευαγγελιστές. Και γι' αυτό έχουμε εδώ πέρα μεταξύ των αγγέλων που κρατούν το μετάλλιο με το Χριστόγραμμα εδώ, έχουμε τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Τα ξέρετε, γνωστά ψάματα, Ελέον, Αϊτός, Άνθρωπος, Βούς. Το Και αυτό ακριβώς, αυτό το νόημα έχει το, η οροφή των οδηγών, απεικονίζεται η Εκκλησία και ο Λόγος του Θεού που μεταδίδεται από τους Ευαγγελιστές στην επίγεια Εκκλησία και δείχνει την επικοινωνία της επουράνειας με την επίγεια Εκκλησία. Στο δεδοστέριο της μικρής αψίδας υπάρχει ένας ένασος ουρανός και στη μέση υπάρχει ένας εσχατολογικός σταυρός. Ο σταυρός αυτός έχει εσχατολογικό περιεχόμενο, είναι εμπνευσμένος από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου που μιλά για τη Δευτέρα Έλευση. Mm-hmm. Είναι το φωτοειδές σημείο που θα εμφανιστεί στον ουρανό και θα προτρέχει της Χριστού παρουσίας κατά την Δεύτερη Έλευση. Αυτό το, και το χώρος του Ιερού Βήματος, η αψίδα κυρίως έχει κατά κύριο λόγο εσχατολογικό περιεχόμενο, προπαγανδίζει αυτό ότι το μυστήριο της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτά δεν θα ασχοληθώ με την τεχνοτροπία. Η τεχνοτροπία, τα ψηφιδωτά αυτά ασφαλώς έχουν γίνει, δεν έχουν την υψηλή ποιότητα, εκτός από ελάχιστες μορφές, μερικά πορτρέτα αποστόλων που δείχνουν κάποια εξηγή ποιότητα, περισσότερα πρέπει να έχουν γίνει από ντόφους μουσαϊστές και δεν έχουν καμία σχέση με τα υψηλής ποιότητας ψηφιδωτά που έχουμε αυτή την εποχή από την Ανατολή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι αυτά τα λίγα παράγραφα στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Γεώργιο,
0: θέλουμε να ρωτήσουμε,
1: και
0: ναι, θέλουμε να ρωτήσουμε πάνω σε αυτό, κύριε καθηγητά, ποια είναι αυτή η ποιοτική διαφορά, η οποία ουσιαστικά θα λέγαμε ότι διαμορφώνει έτσι τις μορφές των ψηφιδωτών σε σχέση με τα ψηφιδωτά της Δύσης. Ποια είναι αυτή η ποιοτική διαφορά?
1: Η διαφορά είναι με το πνεύμα, το ελληνιστικό πνεύμα που είναι ζωντανός στην Ανατολή περισσότερο από ό,τι στη Δύση. Όπου εκεί πέρα με τις βαρβαρικές επιγραμμές υποχώρησε πιο γρήγορα το ελληνιστικό πνεύμα που κυριαρχούσε και στη ρωμαϊκή τέχνη, στην καλή ρωμαϊκή τέχνη. Εκεί πέρα υποχωρεί πιο γρήγορα το κλασικό ιδεώδες λόγω των βαρβαρικών επιδρομών και της απομόνωσης της Δύσης από την Ανατολή. Ενώ στην Ανατολή κυριαρχεί αυτό το πνεύμα το ελληνιστικό, το ελληνισιακό, και το βλέπουν πολύ καλά με μια τάση βέβαια καθαρά χριστιανική, μια περισσότερη πνευματικότητα και αντινατουραλιστική τάση που χαρακτηρίζει. Είναι αυτό το ελληνιστικό πνεύμα που επιβιώνει περισσότερο στην Ανατολή και το ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα στη Δύση παρατηρούμε ότι υπάρχουν μορφές όπως τον Άγιο Απολλινάριο το Νέο, που υπάρχουν πομπές Αγίων και γυναικών και ανδρών και όλες σχεδόν

0: Πάντα προσπαθούν να αποδώσουν ατομικά χαρακτηριστικά και ακόμα και στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη στον 7ο αιώνα που είναι πολύ κακή ποιότητα, ψηφιδωτά δεύτερη περίοδο, καλά, ο 7ο αιώνα είναι περίοδο, εποχή κατάπτωση. Και εκεί βλέπουμε στα ατομικά ότι κάθε μορφή από αυτέ έχει ατομικά χαρακτηριστικά. Πράγμα που δεν παρατηρείται στη Δύση. Εκτός από μερικά σημαντικά μνημεία όπως είναι η γάλα πλακίδια, το μυοψήγιο της γάλας πλακιδίας που είναι υψηλής ποιότητας μοσαϊκό και σώζεται σχεδόν ακέραιο από την αρχική φάση του, ή και ο Άγιος Βιτάλιος που είναι το ψηφιδωτό που έχει έντονη την επίδραση της Βυζαντινής και πρέπει στον Άγιο Βιτάλιο να έχουν δουλέψει και ψηφοθέτες από την Ανατολή.
1: Μάλιστα. Μου λέγατε στην προσυνεννόηση που κάναμε για αυτή την εκπομπή, κύριε καθηγητά, ότι τα περισσότερα από αυτά τα ψηφιδωτά στα οποία αναφερόμαστε δεν βρίσκονται στην αρχική τους μορφή. Δεν είναι όπως ήταν, όπως τα φτιάξανε εκείνη την περίοδο, έτσι.
0: Όχι. Τα ψηφιδωτά στη Δύση, από πολύ παλιά, ήδη από την εποχή της Αναγέννησης, άρχισαν να τα συμπληρώνουν. Ιδίως από το 16ο αιώνα και μετά, να τα συμπληρώνουν όλα τα κενά. Γιατί φυσικό ήταν μέσα στην πορεία του χρόνου, λόγω της υγρασίας και το καθεξής και διάφορων άλλων καταστροφών, να είχαν πέσει μερικά κομμάτια. Όλα αυτά προσπάθησαν να τα συμπληρώσουν και μερικές φορές παραποιούν και το εικονογραφικό πρόγραμμα. Στον Άγιο Πολυνάρι το νέο, υπάρχουν σκηνές που έχουν παραποιηθεί εντελώς. Στη Δύση βέβαια εμείς δεν είχαμε τέτοια δυνατότητα αναστήλους, γιατί ήμασταν υπό τουρκοκρατία και το καθεξής και δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να αναστηλώσουμε τα ψηφιδωτά, και τα ψηφιδωτά που σώζω στην Ανατολία με εξαιρέσουμε αυτά στη Μονή Σινά, όλα τα άλλα είχαν καλυφθεί από σουβά από τους Τούρκους, γιατί τα μνημεία τα Ιλλανδικά και της Μικράς Ασίας, στη Μικρά Ασία δυστυχώς δεν σώζεται σχεδόν τίποτα πλέον σήμερα. Υπήρχε βέβαια στην ίδια, υπήρχε το ψηφιδωτό που καταστράφηκε το 22, είχαν σουβατιστεί και δεν υπήρχαν σημειώσεις. Όταν μετά την τουρκοκρατία που αποκαλύφθηκαν τα ψηφιδωτά και κυρίως τον 20ο αιώνα, οι αρχές για την αναστήλωση είχαν προχωρήσει και δεν ήταν εύκολο να συμπληρωθούν, δεν μπορούσαμε και καλώς κάναμε να συμπληρώσουμε τα ελείποντα τμήματα που είχαν καταστραφεί στα ψηφιδωτά. Και γι' αυτό στα ψηφιδωτά της Ανατολής, αυτά τα λίγα σφαράω, στη Θεσσαλονίκη που είναι τα περισσότερα, στην Κύπρο, στο Σινά κυρίως που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, στο Σινά είναι σχεδόν ακέραια, δεν έχει ούτε ψηφίδα ξεπέσει από το αρχική του φάση. Είναι αυθεντικά. Ενώ στη Δύση τα έχουν ξαναφτιάξει σχεδόν όλα, σε μερικά πολλά από αυτά. Και μερικές φορές σε πολλά από αυτά τα ψηφιδωτά μιμούνται και την τεχνοτροπία της εποχής. Δηλαδή του δεκάτου της Αναγέννησης και του καθεξής και του Μπαρόκου ακόμα. Μερικές φορές, σε μερικές περιπτώσεις.
1: Άρα αυτές
0: λίγα είναι τα αυθεντικά κομμάτια.
1: Αυτές οι επισκευές,
0: όπως η Σάντα Μαρία Ματζόρε, μερικές σκηνές είναι αυθεντικές, που είναι στον 5ο αιώνα. Εδώ, όπως είπαμε, στο βαπτιστήρι, στο μαυσουλείο της Ιδωράλας Πλακιδίας και στον Άγιο Βιτάλιο. Τα άλλα έχουν αλλοιωθεί αρκετά. Και στο αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο έχουν αλλοιώσει αρκετές, όπως είπαμε, και έχουν συμπληρωθεί μερικά κενά αυτά στη συνοροφή στο διάδρομο που υπάρχει, έχουν συμπληρωθεί που υπάρχει ένας διακοσμητικό μοτίβα εκεί πέρα, υπάρχουν αυτά σε ένα μεγάλο ποσοστό, έχουν συμπληρωθεί με ακουαρέλες μεταγενέστερα, όχι από ψηφίδες.
1: Μια τελευταία ερώτηση θέλω να απευθύνω, κύριε καθηγητά. Σχετικά με το ιστορικό περιβάλλον, αναφερόμαστε σε μια εποχή δύσκολη, έντονη. Έχουμε την αίρεση του Αρίου και θέλουμε να μας πείτε πόσο αυτές οι εποχές, οι δύσκολες, οι έντονες, επηρεάζουν τελικά και την τέχνη, επηρεάζουν τα μνημεία, την αρχιτεκτονική, πολύ περισσότερο την εικονογραφία τους.
0: Όχι, αρχιτεκτονική δεν νομίζω να την επηρεάζουν η εικονογραφία. Αλλά αριανά μνημεία δεν σώζονται. Άμα κοιτάξουμε το εικονογραφικό πρόγραμμα του Αγίου, γιατί οι γόρτοι που εγκαταστάθηκαν δεν είχαν καμιά καλλιτεχνική παιδεία. Οι μοσαϊστές που δούλεψαν, ας πούμε, στον Άγιο Απολλινάριο το νέο, προπαγανδίζουν το ορθόδοξο δόγμα, το διοφυσιτικό ορθόδοξο δόγμα. Γιατί οι άλλοι δεν

0: είχαν θεολογική παιδεία, δεν καταλάβαιναν από αυτά τα πράγματα.
1: Να.
0: Είναι παραγγελία, είναι, το μοσαϊκό είναι παραγγελία Οστρογόρθου, του Θεοδόρηχου, και όμως, με τις σκηνές από την παιδική ηλικία του Χριστού και τα πάθη, είναι καθαρά προπαγανδίζεται το ορθόδοξο δόγμα. Γιατί δεν είχαν καμιά θεολογική παιδεία οι Γόρθοι αυτή την πρώιμη εποχή. Και αυτοί που είχαν καλλιτεχνική παιδεία και θεολογική παιδεία ήταν οι Ορθόδοξοι που ζούσαν στις περιοχές αυτές και έφτιαξαν τα ψηφιδωτά. Καθαρά αριανά μνημεία δεν νομίζω, δεν στον τίποτα. Δεν νομίζω. Και στα βαπτιστήρια δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το τριαδικό δόγμα υπογραμμίζεται σαφέστατα στο βαπτιστήριο των Αριανών με την Περιστερά και το καθεξής.
1: Μάλιστα. Και αναφερόμαστε.
0: Δεν είχαν παιδεία, καλλιτεχνική παιδεία, ούτε και θεολογική οι Γόρθοι. Ακολούθησαν την αίρεση του Αρίου από αντιπολίτευση προς το Ρωμαϊκό κράτος που ήταν Ορθόδοξο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρεις, έτσι συνέβησαν. Ακολουθούνταν κάτι αντίστροφο όπως έγινε και με τον μονοφυσιτισμό που ακολουθήθηκε στην Αίγυπτο και στη Συρία. Γιατί ακολούθησαν ένα μεγάλο μέρος των Σύρων και της Αιγύπτου, γιατί ήταν δυσαρεστημένοι προς το Βυζάντιο, προς την κεντρική εξουσία, που πράγματι τους εκμεταλλευόταν σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και δεν ήθελαν να ακολουθήσουν το ορθόδοξο δόγμα. Και ακολούθησαν ακριβώς το αντίθετο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Γόρθους. Και τους Οστρογόρθους που είναι εδώ στην Ιταλία, αλλά και τους Βυσιγόρθους, δηλαδή τους Δυτικούς Γόρθους που είναι στην Ισπανία.
1: Και κύριε καθηγητά,
0: αλλά καθαρά αριανά μνημεία με καθαρά αριανό θεολογικό περιεχόμενο δεν σώζονται. Ελάχιστα στοιχεία μπορεί να βρει κανείς σε κάποια από αυτά τα μνημεία που έχουν. Που προπαγανδίζουν το αριανό δόγμα.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: Είναι χαρακτηριστικό στα μνημεία αυτά της Ραβένας.
1: Μάλιστα.
0: Που οι Ορθόδοξοι προπαγανδίζουν στους αριανούς το ορθόδοξο διαφυσιωτικό δόγμα.
1: Κύριε καθηγητά, το αρχιεπισκόπο παρεκκλήσιο της Ραβένας, για το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε σήμερα, θεωρείται και το παλαιότερο τέτοιου είδους.
0: Ναι, είναι το παλαιότερο που σώζεται. Παρεκκλήσιο σε ένα αρχιεπισκοπικό μέγαρο. Δεν έχουμε πάρα παλαιοχριστιανικά μνημεία από την εποχή που να έχουμε τέτοιο παρεκκλήσιο. Από ανασκαφές και αυτά ξέρουμε ότι ίσως ήταν αρχιεπισκοπικό μέγαρο, επισκοπικό μέγαρο δίπλα από τη Βασιλική και το καθεξής. Αλλά δεν σώζεται τίποτα. Είναι το παλαιότερο που σώζεται, ιδιωτικό παρεκκλήσιο.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Αρχιεπισκόπου.
1: Ναι. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά πραγματικά για το χρόνο που διαθέσατε και όλο αυτό το υλικό που μας παρουσιάσατε με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, αλλά είναι δύσκολο να μιλάς για τέχνη χωρίς να έχεις εικόνα μπροστά.
1: Προσπάθησα
0: όσο ήταν δυνατόν να δώσω μια εικόνα, αλλά ελπίζω. Γιατί είναι και η ορολογία, ξέρεις, είναι δύσκολη και
1: έτσι,
0: ο περισσότερος κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με την ορολογία.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για σταυροθόλια, αλλά τι ακριβώς είναι ακριβώς, είπα κάτι, αλλά...
1: Νομίζουμε όμως ότι δώσαμε μια εικόνα, νομίζουμε, κύριε καθηγητά, και το ιστορικό πλαίσιο περιγράψαμε.
0: Όσο μπορούσα. Και κάποια σχόλια εικονογραφικά για αυτά, ας πούμε, από όταν μπόρεσα εκεί πέρα, για την Τραντίτη Ολέγγες και τις Αποστόλους και αυτά.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ότι ήταν εύκολο. Και αυτό το ιστορικό, η ιστορική αναδρομή σύντομη, γιατί η Ραβένα οπωσδήποτε είναι προπύργιο του Βυζαντίου στη Δύση για όλο αυτό το διάστημα μέχρι τον 8ο αιώνα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά λοιπόν για ακόμα μια φορά.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ
1: για όσα μας είπατε.
0: Ελπίζω.
1: Να είστε καλά.

Στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και να αναδείξουμε ένα ακόμα από τα σημαντικά και τα πολλά μνημεία που βρίσκονται ακόμα εκεί στην περιοχή της Ραβένας, για να θυμίζουν ακριβώς αυτό που επιχειρεί να περιγράψει και ο γενικότερος τίτλος του αφιερώματός μας, το Ραβένα, δηλαδή ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, γιατί αυτό ακριβώς υπήρξε η Ραβένα και τα ίχνη του αυτά μένουν μέχρι την εποχή μας. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε με τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για αυτό το ιδιωτικό αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο της Ραβένας ή το παρεκκλήσιο του Αρχιεπισκόπου, όπως επίσης είναι γνωστό, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Παλατιού των Επισκόπων στη Ραβένα της Ιταλίας και είναι το μικρότερο από τα 8 διάσημα ψηφιδωτά μνημεία της πόλης. Είναι ένα ιδιωτικό ιερό των Ορθοδόξων Επισκόπων που χρονολογείται από τα τέλη του 6ου αιώνα, αν και συνήθως αποδίδεται στον Άγιο Πέτρο τον Χρυσόλογο, αρχιεπίσκοπο της Ραβένας, στο διάστημα 433 με 450. Το παρεκκλήσιο κτίστηκε στην πραγματικότητα από τον Πέτρο τον Δεύτερο, λίγο μετά που έγινε αρχιεπίσκοπος, το έτος 495. Τα ψηφιδωτά του λοιπόν χρονολογούνται από την αρχική κατασκευή ή λίγο μετά. Αυτό λοιπόν το μικρό σταυροειδές παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ανδρέα, αν και η αρχική αφιέρωση, και αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό, ήταν στον Σωτήρα Χριστό, όπως αποδεικνύεται από ένα τύμπανο επάνω από τη βόρεια θύρα του Νάρθηκα, που αναπαριστά τον Κύριο να πατάει πάνω σε θηρία, ντυμένος ως στρατηγός ή νικηφόρος αυτοκράτορας. Ο θόλος του Νάρθηκα έχει κρίνους και πτηνά, ενώ πιο κάτω υπάρχει μια πραγματικά συγκλονιστική επιγραφή που αναφέρει τα εξής. «Το φως γεννήθηκε εδώ, είτε εχμαλωτίστηκε, πάντως εδώ βασιλεύει ελεύθερα», που είναι μια αναφορά του Ορθόδοξου Επισκόπου στην επικράτηση επί των Γόθων Αριανών. Ο Αγένιος Ιησούς κρατάει το Ευαγγέλιο. Τα ζώα που πατή συμβολίζουν και την κακοδοξία, την αίρεση. Τα κατώτερα μέρη των τείχων είναι επενδεδημένα με μαρμάρινες πλάκες, ενώ το υπόλοιπο εσωτερικό καλύπτεται με πλούσια ψηφιδωτά σαν τα πισερή, όπως είναι ακόμη ο θόλος. Ορισμένα τμήματα αυτών διασώθηκαν, ενώ άλλα αντικαταστάθηκαν από πίνακες, από τέμπερα, από τον Λούκα Λόγκη τον 16ο αιώνα.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούσατε την εκπομπή «Το Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο στη Ραβένα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βασίλης Πιέρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξει στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η θεία γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω κι αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω κι αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού άνθρωπος έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που το επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο. Θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ομοιότης του χαρακτήρος των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρότης θα επέπιπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίος εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

Ο άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν η δημιουργηθής ακτήσεις να ενεί ενσυνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμό του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπαιτιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοήν του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολή.

Το αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειαν του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής, ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεόν». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο. Πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδραν της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία έλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατον να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιοι. Η αγάπη αυτή, η επιπόθεση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει το νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίον ή μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρ ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν ή μπορούμε να σωθούμε, και αληθώς, για να γίνομαι αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε, λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε τον σταυρόν υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποία εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσω με τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθερη. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Για να απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας και να μας δώσει ό,τι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό.

καταγνωρίζουμε. Είμεθα όλοι σοφοί. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θείο. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή, για να ακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή, θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίσουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσυκλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της, και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο και να τους μιμηθούμε.

Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

Όταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας το δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Όσον περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από το κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με έρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συχνώς και συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγκη και η βασιλεία των ουρανών, και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή, παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς, κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα κλπ, και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα, ενώ όταν τα εκτιμούμε δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό.

Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά του την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και να ρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία φορά, μία συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο έλεος Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα. Και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος Πισόπτινα.

Οι φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους αρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμυνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα. Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση, μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: «Αδελφοί μου, όταν ήμουν νέος, έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή. Αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου: νέος είμαι, ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία. Ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δε χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω, κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς, για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες».

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα. Θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι. Και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος. Και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Υποτασσόμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκιο του άλλου. Δεν υποτασσόμεθα όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει: αυτό είναι το δίκιο. Αυτή είναι η εντολή. Λοιπόν, αλλά να σας πω για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες. Εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος. Και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισσα Γαβριλία.

Τα ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και δρυσευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε μόλι του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μόλον ότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ο Πόντος στους Βυζαντινούς χρόνους. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην ιστορική πορεία που ακολούθησε η περιοχή του Πόντου κατά τους Βυζαντινούς χρόνους μέχρι και τον 13ο αιώνα. Καλεσμένη στην σημερινή εκπομπή η διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας, η κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Μωυσίδου.
1: Καλησπέρα σας κυρία Γιαννακόπουλε.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κυρία Μωυσίδου, θα θέλατε να μας δώσετε το γεωγραφικό στίγμα αλλά και τα όρια της περιοχής του Πόντου έτσι όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί κατά την Βυζαντινή περίοδο.
1: Θα προσπαθήσω κύριε Γιαννακόπουλε. Είναι, βλέπετε, πάρα πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς μια γεωγραφική περιοχή όταν δεν μπορεί να δείξει ένα χάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Παρόλα τα αυτά θα προσπαθήσω.
0: Έχετε δίκιο. Γιατί η εικόνα είναι δύναμη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ο Πόντος στην πραγματικότητα είναι το βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας. Η περιοχή του Πόντου είναι στο βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας. Είναι σχεδόν στην εσχατιά των συνόρων, των Βυζαντινών συνόρων. Είναι η νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Να πω ότι ο χώρος είναι πολυεθνικός όλα τα χρόνια, με κυρίαρχο πολιτισμό τον ελληνικό, τον ελληνο-ρωμαϊκό-χριστιανικό για την ακρίβεια. Τα σύνορα δεν είναι επακριβώς καθορισμένα, διαφοροποιούνται καθώς η περιοχή ακολουθεί τις διοικητικές διαφοροποίησεις των αυτοκρατοριών στις οποίες την κάθε φορά ανήκει. Και θα προσπαθήσω να το ορίσω λίγο και πιο συγκεκριμένα γεωγραφικά, με βάση τα ποτάμια, ούτως ώστε αν κάποιος θέλει να το δει, να μπορεί να το δει πάνω σε ένα χάρτη. Λοιπόν, είναι από τον ποταμό Άλλη έως τον ποταμό Φάση, που είναι κοντά στον Κάφκασο. Και η περιοχή ορίζεται και από τα βουνά και τις πεδιάδες του Άλλη και του Λίπου. Είναι μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιοχή, η οποία έχει πόλεις βεβαίως από την αρχαιότητα και ελληνικές πόλεις από την αρχαιότητα, δίκτυο πόλεων από την αρχαιότητα. Αυτό λοιπόν που λέμε χοντρικά Βυζαντινός Πόντος μπορεί να οριστεί αρχικά στα χρόνια του Διοκλητιανού, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Και λέω τα χρόνια του Διοκλητιανού γιατί, όπως είναι γνωστό, είναι αυτή η εποχή που διαμόρφωσε το πλαίσιο για τη βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και αναφέρω τα χρόνια του Διοκλητιανού, που είναι ο προηγούμενος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, γιατί αυτό που λέμε Βυζάντιο, που έχουμε πει τι σημαίνει αυτός ο όρος και πόσο τέλος πάντων νεότερος είναι, αλλά τον χρησιμοποιούμε συμβατικά. Αυτός λοιπόν ο όρος χρησιμοποιείται για τα χρόνια από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και μετά, και από τη μεταφορά της πρωτεύουσας, την επίσημη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη του 330. Άρα για να δούμε πώς είναι διαμορφωμένος ο Πόντος στα πρώτα χριστιανικά, τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, πρέπει λίγο να πούμε μερικά πράγματα για την εποχή του Διοκλητιανού. Ο Διοκλητιανός, θυμίζω ότι βασιλεύει 384 με 305 μετά Χριστόν, είναι τα χρόνια της βασιλείας του. Και αυτός, ο οποίος έκανε διάφορες αναδιαρθρώσεις στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, χωρίζει τον Πόντο σε δύο μεγάλες επαρχίες, που είναι ο Ελενόποντος, που στις πηγές τον βρίσκουμε αργότερα, και ο Διόσποντο, που είναι από τη Σινόπη μέχρι τον ποταμό Λύκο και έχει ως κέντρο του την Αμάσια, την πόλη της Αμάσιας, και τον Πολεμονιακό Πόντο, που φτάνει μέχρι την Τραπεζούντα και έχει ως κέντρο του την Αιωνία. Αυτό που οι σύγχρονοι πόντοι που ενδεχομένως μας ακούνε το ξέρουν ως Νιξάρ. Είναι ο Κεσάριο λοιπόν. Πολιτικά αυτές οι δύο επαρχίες διοικούνταν από βικάριο, ο οποίος βικάριος είχε ως έδρα του την Αμάσια. Στρατιωτικά ανήκανε το Δούκα του Πόντου και της Αρμενίας έως τα μέσα του 5ου αιώνα. Αυτό δηλαδή κρατάει σε μεγάλο βαθμό και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Έτσι είναι τα πράγματα δηλαδή στις αρχές. Αυτός είναι ο χώρος, έτσι ορίζεται κάπως ο χώρος στα πρώτα Βυζαντινά χρόνια. Αργότερα η περιοχή διοικείται από δούκες και οι δύο επαρχίες διοικούνται από δούκες. Και να σας πω και έναν ακόμα λόγο για τον οποίο ξεκινώ από το Διοκλειδιανό. Είναι γιατί ο Διοκλειδιανός είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή και είχε ανοικοδομήσει την Τραπεζούντα, η οποία είχε πάθει πολύ σοβαρές ζημιές από μία επίθεση των Γότθων. Στα χρόνια του Διοκλειδιανού υπήρξε μία επίθεση των Γότθων, η οποία σχεδόν ισοπαίδωσε την Τραπεζούντα και ο Διοκλειδιανός την είχε ανοικοδομήσει. Τραπεζούντα, η οποία είναι το ίσως το σημαντικότερο κέντρο του Πόντου, του Βυζαντινού Πόντου, από την αρχή μέχρι και, μέχρι και την πτώση, μέχρι το 1461 που πέφτει πια η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έδωσα μια μικρή εικόνα για το που ακριβώς βρίσκεται αυτή που ακριβώς, πώς ακριβώς ορίζεται αυτή η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και από πότε χρονολογικά ορίζουμε τον Βυζαντινό Πόντο, να δώσουμε έτσι
1: πέρα. Το Βυζαντινό Πόντο από τη στιγμή που ορίζουμε και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δηλαδή από τα 430.
0: Αυτό το έτος είναι ορόσημο.
1: Είναι συμβατικό ορόσημο, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Ναι.
1: Είναι συμβατικό ορόσημο. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχει καμία τεράστια τομή που να λέει ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπαξε να υφίσταται και ξαφνικά έγινε Βυζαντινή. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η οποία απλώς μεταφέρει το 330 το κέντρο βάρους της προς την Ανατολή, γιατί η Δύση έχει αρχίσει να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει το κέντρο βάρους στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανατολή και να μην το αφήσει στη Δύση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στη Δύση έπαψε να λειτουργεί η Ρώμη. Ή έπαψε να είναι πρωτεύουσα η Ρώμη, υπήρχαν στην πραγματικότητα δύο πρωτεύουσες. Δηλαδή, για να ολοκληρωθεί η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, περάσανε αρκετοί αιώνες. Δηλαδή, βεβαίως και άρχισε να λειτουργεί εκεί η σύγκλητος, βεβαίως και μεταφέρθηκαν διάφοροι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη το 330, βεβαίως και παίρνονταν αποφάσεις εκεί, αλλά σύγκλητος λειτουργούσε και στη Ρώμη παράλληλα. Και δεν διοικούσαν όλοι οι αυτοκράτορες από την Κωνσταντινούπολη, μέχρι τουλάχιστον και τον 5ο αιώνα, μη σας πω. Δηλαδή, μέχρι και την οριστική πτώση της Δύσης, δεν είναι αποκλειστική πρωτεύουσα, δεν είναι ο χώρος, δεν είναι το αποκλειστικό κέντρο διοίκησης. Είναι το κύριο κέντρο διοίκησης της Κωνσταντινούπολης. Οπότε, πρόκειται για ένα συμβατικό πράγμα που έχουμε κάνει οι μελετητές. Αυτό με το Βυζάντιο το ανακάλυψαν οι νεότεροι. Βυζάντιο στις βυζαντινές πηγές λέγεται μόνο η περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Και Βυζαντινοί μόνο οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί. Δεν είναι όλοι οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δηλαδή, και μέχρι το τέλος είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως Βυζαντινούς, εκτός αν μένουν στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, αλλά ως Ρωμαίους πολίτες. Βυζαντινοί είναι Ρωμαίοι πολίτες. Εμείς τους λέμε Βυζαντινούς, αυτός είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε τον 16ο αιώνα από τον γερμανό-ελληνιστή Ιερόνιμο Βόλφ και το τριοθετήθηκε για να ορίσει το κράτος αυτό που λειτουργήσε με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη από το 330 μέχρι το 1453. Μέσα σε αυτό ως επαρχία είναι και ο Πόντος όπως σας τον όρισα. Πρώτα ήταν αμιγώς ρωμαϊκή επαρχία, αργότερα πήρε τα χαρακτηριστικά που πήρε και το κράτος. Ακολουθεί δηλαδή ο Βυζαντινός Πόντος την πορεία του Βυζαντινού, αυτού που λέμε σήμερα, Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, στην αρχή είναι όπως σας το είπα, έχει δύο μέρη, είναι ο Πολεμονιακός Πόντος και ο Ελενόποντος. Αργότερα χωρίζεται, αργότερα όταν θα προκύψει ο θεσμός των θεμάτων, θα δημιουργηθούν θέματα στην ίδια περιοχή. Δηλαδή, η περιοχή του Πόντου, τον 9ο αιώνα πια, έχει τρία θέματα. Το θέμα Χαλβίας, με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, το θέμα Κολονίας, με πρωτεύουσα την Κόπη, και το θέμα Θεοδοσιουπόλεως, με πρωτεύουσα την Ερζερούμ. την περίοδο δε στην εποχή του Ιουστινιανού, πάλι είχε γίνει μια διοικητική μεταρρύθμιση, ας πούμε. Ο Ιουστινιανός ενέταξε τον πολεμονιακό πόντο στην Αρμενία, που τότε είναι βεβαίως εντός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και στρατιωτικά το δίνει τον αναθέτει στον μαγκίστερ Μίλητου της Αρμενίας. Και έχει αυτός ο μαγκίστερ Μίλητου, αυτός ο στρατηγός τέλος πάντων, έχει σαν έδρα του την Τραπεζούντα. Λοιπόν, αργότερα, το αξίωμα αυτό το συγκεκριμένο, αργότερα έγινε αυτό που λέγαμε στρατηγός των Αρμενιακών, του θέματος των Αρμενιακών. Μετά, λίγο αργότερα, το ξανάλλαξε ο ίδιος ο Ιουστινιανός. Και τον Ελενόποντο τον είχε αφήσει ως ιδιαίτερη περιοχή με πρωτεύουσα την Νέο Κεσάρι. Αυτό συνέβαινε, ας πούμε, την εποχή του Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα. Τον 9ο αιώνα πάλι έχει δημιουργηθεί ο θεσμός των θεμάτων. Το 824, ας πούμε, δημιουργείται το θέμα Χαλκιδίας με πρωτεύουσα, όπως σας προανέφερα, την Τραπεζούντα. Κολονία στην Ιππόπολη, στο Δοδοσφυρπόλιο, το Ευζέρουμ. Λοιπόν, είναι ένας χώρος που ακολουθεί διοικητικά και εκκλησιαστικά, γιατί έχουμε και εκκλησιαστική δραστηριότητα από πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε χριστιανισμό στον πόντο από πάρα πολύ νωρίς, εκκλησίες από πάρα πολύ νωρίς. Πόντοι επίσκοποι λαμβάνουν μέρος στις οικουμενικές συνόδους, είναι παρόντες στις οικουμενικές συνόδους. Και βεβαίως έχουμε και άνθηση στην περιοχή. Γιατί αν σκεφτούμε, είπαμε, είναι το βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας, βεβαίως, η νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Που σημαίνει ότι τα λιμάνια εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικά για το εμπόριο. Είναι περιοχή η οποία έχει και δύσβατα μέρη, έχει και πολλά βουνά, αλλά έχει και έφορα μέρη και βεβαίως έχει και πολλά λιμάνια, αρκετά λιμάνια, τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την αυτοκρατορία. Γι' αυτό ποτέ η αυτοκρατορία δεν θέλει να χάσει τον πόντο. Δηλαδή όλες οι απώλειες γίνονται στην πραγματικότητα στο ανατολικό σύνορο, με το είναι η Αρμενία μέσα στο κράτος, δεν είναι η Αρμενία μέσα στο κράτος. Γι' αυτό πολεμάνε και τόσο πολύ τους Άραβες, που δεν θέλουν να τους επιτρέψουν να πάρουν κομμάτια από τον πόντο. Γιατί οι Άραβες επιτίθενται όπως στον πόντο, όπως και στην Καπαδοκία και όπως και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Γι' αυτό πολεμάνε και με τους Τούρκους. Και είναι μια περιοχή εξαιρετικά δυναμική για την λειτουργία της αυτοκρατορίας. Είναι στην πραγματικότητα βορειοανατολικό σύνορο. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό.
2: Κυρία Μωυσίδου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.

0: Κυρία Μωυσίδου, πόσο σημαντική ήταν η βασιλεία του αυτοκράτορα Ιουστινιανού για τον Πόντο?
1: Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική για την αυτοκρατορία, είναι ένα σημαντικό της κομμάτι, διότι στην πραγματικότητα είναι ο δρόμος προς την Ανατολή. Είναι ο χώρος από τον οποίο προασπίζεσαι τα σύνορα της αυτοκρατορίας από τους εχθρούς που βρίσκονται στην Ανατολή ή έρχονται από την Ανατολή. Οπότε του Ιουστινιανού ήταν πολύ χρήσιμη η περιοχή, διότι είχε πολλά προβλήματα εκεί, κυρίως με τους Πέρσες. Οπότε ο Βελισσάριος ξεκίνησε από εκείνη την περιοχή να κάνει πόλεμο εναντίον των Περσών. Έχουμε διάφορες μαρτυρίες στα έργα του Προκοπίου για την κινητοποίηση του Βελισσαρίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Με τη γνωστή του, και σας είπα και προηγουμένως, ότι ο Ιουστινιανός τέλος πάντων ενέταξε τον πολεμονιακό πόντο στην Αρμενία, στην πρώτη επαρχία Αρμενίας με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, και τον Ελενόποντο τον άφησε ως χωριστό τμήμα, ως χωριστή διοίκηση με πρωτεύουσα την Ελκεσάρια, για να τα ξαναλλάξει, όπως σας είπα λίγο αργότερα. Αλλά αυτό που έκανε ήταν και να φροντίσει μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του ευρύτατου, ας πούμε, μεσαγωγικά οικοδομικού του προγράμματος, και αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, από το πολύ γνωστό έργο του Προκοπίου περικτισμάτων μαθαίνουμε όλη του τη δραστηριότητα στην περιοχή. Και αναφέρεται εκεί και η χώρα των Τζάνων. Να θυμίσω εδώ για άλλη μια φορά ότι ο πληθυσμός στην περιοχή του Πόντου είναι πολυεθνικός. Δεν είναι μόνο Έλληνες στο γένος οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Είναι από πολλά διαφορετικά έθνη και είναι κυρίαρχος πολιτικισμός ο ελληνορωμαϊκός και κυρίαρχη η ελληνική γλώσσα. Οπότε υπάρχουν και άλλες εθνότητες οι οποίες είναι ενταγμένες μέσα σε αυτό το χώρο. Και είναι οι γνωστοί οι λαοί του Καυκάσου, οι οποίοι επίσης έχουν εκχριστιανιστεί πάρα πολύ νωρίς, και οι οποίοι αποτελούν και αυτοί ένα κομμάτι της συγκεκριμένης περιοχής. Αυτό το λέω γιατί μερικές περιοχές του Πόντου, στα έργα του Προκοπίου, αναφέρονται και με το όνομα των ιδιαίτερων φυλών που τις κατοικούν. Σας ανέφερα προηγουμένως τη χώρα των Τζάνων, και που και αυτή Πόντος είναι πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι την πόλη της Τραπεζούντας ειδικά έκανε πολύ μεγάλη παρέμβαση ο Ιουστινιανός και στα τείχη. Έφτιαξε υδραγωγείο αφιερωμένο στον Άγιο Ευγένιο, ο οποίος είναι ο Άγιος Προστάτης της πόλης, και βέβαια και πολλές εκκλησίες. Πάρα πολλές εκκλησίες είναι της εποχής που σώζονται και μέχρι σήμερα, δηλαδή. Η πρώτη τους φάση χρονολογείται στην εποχή του Ιουστινιανού. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας διαβάσω από μετάφραση, φυσικά, για να μην κουράσουμε τους ακροατές μας. Τι μας λέει ο Προκόπιος στο περικτισμάτων έργο του, στο έργο δηλαδή αυτό το οποίο αποτυπώνει την οικοδομική δραστηριότητα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, τι λέει ειδικά για τον Πόντο.
0: Σας ακούμε, λοιπόν, κυρία Μωυσίδου.
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Στη χώρα όμως που βρίσκεται πέρα από αυτούς, πέρα από τους Τζάνους δηλαδή, στον Εύξηνο Πόντο, υπάρχει η πόλη Τραπεζούς. Επειδή εδώ δεν υπήρχε νερό, ο Ιουστινιανός κατεσκεύασε υδραγωγείο που έχει το όνομα του μάρτυρα Ευγενίου, και με αυτόν τον τρόπο έδωσε λύση στο σοβαρό πρόβλημα των κατοίκων της. Ο Ιουστινιανός ανεκαίνισε τα περισσότερα από τα ιερά που είχαν καταπονηθεί από το χρόνο, τόσο στην Τραπεζούντα όσο και στην Αμάσια. Μετά τα σύνορα της Τραπεζούντας υπάρχει ένα μέρος που ονομάζεται Ριζέων. Είναι ένα γνωστό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα αυτό, το Ριζέων. Δηλαδή πόλη η οποία ήταν ζωντανή μέχρι το 1923 και το οποίο υπάρχει ακόμα. Οι Τούρκοι το λένε Ρίζε, νομίζω. Το οποίο λοιπόν Ριζέων, αφού το ανακαίνισε, το το περιέβαλε με οχύρωμα ανώτερο από κάθε περιγραφή και φήμη. Δεν είναι δηλαδή κατώτερο, ούτε στο μέγεθος, ούτε στην ασφάλεια, από τα ισχυρά οποιασδήποτε πόλεως που βρίσκεται στα σύνορα της Περσίας. Νάτι και η πληροφορία μας για την Περσία.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνει δηλαδή είναι ότι οχυρώνει πράγματα στην περιοχή του Πόντου για να προστατευτεί από τους Πέρσες. Ακόμα δεν έχει καταρρεύσει η Περσική Αυτοκρατορία και του δημιουργούν κομματικά προβλήματα. Έχτισε και στη Λαζική, να πούμε ότι η περιοχή πέρα από την Τραπεζούδα λέγεται και Λαζική και υπήρχαν εκεί τα λεγόμενα φύλλα των Λαζών. Αυτά που είναι κοντά στην περιοχή του Καυκάσου, ας πούμε, εκεί είναι εγκατεστημένοι Λαζοί.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι βεβαίως έχουν έρθει σε επιμειξία με τους Έλληνες, είναι χριστιανοί Λαζοί. Καλά, τώρα είναι και μερικοί μουσουλμάνοι και μερικούς Λαζούς έχουν φέρει και στην Κωνσταντινούπολη επίκους και στην Ήμβρο, που είναι τουρκολαζοί στην πραγματικότητα. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και δεν μετέχουν του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Έχτισε και στη Λαζική λοιπόν ένα φρούριο, το Λασόριο, και τύχησε τα στενά που τα αποκαλούν κλεισούρες της περιοχής για να μην μπορούν οι εχθροί να εισβάλλουν στη Λαζική. Ανακαίνισε και τη χριστιανική εκκλησία των Λαζών, που ήταν παλαιά και είχε αρχίσει να παρουσιάζει τις σφαίρες του χρόνου. Λοιπόν, και λέει μετά και για τα υπόλοιπα, τι έκανε και πέρα από εκεί. Να φτάσει δηλαδή, δεν φτάνει στην πραγματικότητα μέχρι την Πέτρα και μέχρι, μιλάει για όλη την περιοχή μέχρι τη Μεώτιδα Λίμνη, τι έχει κάνει. Και λέει και για την περιοχή που είναι ακριβώς απέναντι από την Τραπεζούντα και την... και το κομμάτι που λέμε Πόντος, και το οποίο είναι απόλυτα με το κομμάτι που είναι απόλυτα συνδεδεμένο όμως με τη ζωή του Πόντου, που είναι η περιοχή της Χερσόνας, που είναι πια στο βόρειο, στη βόρεια πλευρά. Δεν είναι η νότια ακτή, είναι η βόρεια ακτή, είναι ακριβώς απέναντι από την Τραπεζούντα και πολύ συχνά έχει πολύ κοινές τύχες με την περιοχή του Πόντου, το πράγμα στο οποίο αναφέρομαι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιωστινιανός έδωσε πάρα πολύ μεγάλη αξία στην περιοχή και σημασία και ασχολήθηκε και πέρα από τις πολεμικές του δραστηριότητες για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και η περιοχή αυτή άκμαζε στα χρόνια αυτά. Τον 7ο αιώνα ξέρουμε, δηλαδή μετά το θάνατο του Ιωστινιανού, ότι είχε και πνευματική άνθηση. Δηλαδή μαθαίνουμε από τις πηγές ότι ήταν ένα πολύ σπουδαίο κέντρο με σχολή πνευματικό, με σχολή μαθηματικών και αστρονομίας. Και ξέρετε, καθώς σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται και οι Άραβες, εκεί υπάρχει μια επικοινωνία πνευματική. Μπορεί να είναι η κατάσταση με τους Άραβες άσχημη, μπορεί να επιτίθενται οι Άραβες στην περιοχή του Πόντου πολύ συχνά, παρόλα αυτά οι ιδέες κυκλοφορούν. Δηλαδή είναι ένας χώρος, ο Πόντος είναι ένας χώρος όχι μόνο θρησκευτικού συγκριτισμού, όπου όλες οι θρησκείες μπορούν να συμβιώνουν με κυρίαρχη τη χριστιανική ορθοδοξία, είναι ένας χώρος στον οποίο και οι επιστήμες συναντώνται και οι απόψεις διακινούνται, όπως επίσης και η Καπαδοκία είναι ακριβώς από κάτω και τα σύνορα είναι λιγάκι ρευστά. Δηλαδή αυτοί που μέχρι και σήμερα, ας πούμε, αν ρωτήσετε τους πρόσφυγες στο νότιο και μεσογειακό Πόντο, έχουν οι άνθρωποι περισσότερη σχέση με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην Καπαδοκία παρά με αυτούς που βρίσκονται στον Πόντο. Δηλαδή είναι πιο κοντά, πώς να σας πω, σε σχέση με τα ήθη, τα έθιμα και ενίοτε και με τη γλώσσα, γιατί και εκεί απαντούν περισσότεροι τουρκόφωνοι από ότι στην περιοχή του Πόντου, στην οποία ομιλείται, όπως ξέρουμε, η Ποντιακή, κατά κανόνα. Κατά κανόνα, αλλά όχι χωρίς εξαιρέσεις. Λοιπόν, για να επανέλθουμε λοιπόν στον 7ο αιώνα και στον 8ο, μεγάλη, πολύ μεγάλη πνευματική άνθηση. Βεβαίως και τους άγγιξε το θέμα της οικονομαχίας και όλα αυτά που ακολούθησαν, και βεβαίως ήταν απολύτως λογικό να είναι περισσότερο κοντά οι ίδιοι στους οικονομάχους παρά στους οικονολάτρες, γιατί βρίσκονται αρκετά κοντά με το Ισλάμ και στήριζαν ίσως περισσότερο την ανεικονική θρησκεία. Αλλά πάντοτε πρέπει να σας πω ότι είχαμε μεγάλη συμμετοχή στην, πώς να το πούμε, στο να βρει το ορθόδοξο το ορθόδοξο δόγμα το βηματισμό του. Έχουμε πολύ σπουδαίους ανθρώπους στο επίπεδο της διανόησης, εκκλησιαστικούς άνδρες εννοώ, που έχουν ξεκινήσει από το που είναι πόντιοι. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα από λίγο αργότερα. Έναν άνθρωπο, τον Νίκονα το μετανοείται. Δηλαδή αυτός ο τρελός άνθρωπος, ο οποίος πήγε να εκχριστιανίσει τους Λάκωνες, οι οποίοι μέχρι το 10ο αιώνα δεν είχαν καταφέρει να εκχριστιανιστούν και τριγύρναν στους δρόμους φωνάζοντας μετανοείται και διαδίδοντας το Ευαγγέλιο, αυτός ήταν πόντιος. Για να πούμε λίγο και το αστείο της ιστορίας. Λοιπόν, οπότε αυτά τα λίγα έχω να πω για τον Ιουστινιανό και, και τη δράση του στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε και πολλά και από το βιβλίο του Προκοπίου για τους πολέμους και να δούμε τη δραστηριότητα στην περιοχή του Πόντου, η οποία δεν έμενε ποτέ, του Βυζαντινού Πόντου, που δεν έμενε ποτέ στην πραγματικότητα ήσυχη. Δεχότανε δηλαδή όλα τα χτυπήματα από την Ανατολή, οποία δεν ήταν καθόλου εύκολο να αντιμετωπιστούν.
0: Έχουμε, έχουμε και ένα ερώτημα ακροατή. Επειδή κάνατε λόγο για τα χτυπήματα, λέει, ποιοι ήταν οι κύριοι εχθροί του Πόντου? Δεν μπορεί να μην είχε περιοχή εχθρούς.
1: Βεβαίως και είχε εχθρούς. Οι κύριοι εχθροί του Πόντου ήταν καταρχήν οι Άραβες. Καλά.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα. Τους αναφέρατε πριν, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα οι Πέρσες. Όταν έπαψαν να υπάρχουν οι Πέρσες, η δεύτερη και βασική ήταν οι Άραβες. Όταν κάπως συστήχαζε το πράγμα με τους Άραβες, ήταν οι Σελτζούκοι. Και όταν έπαψαν να είναι οι Σελτζούκοι, ήταν οι Οθωμανοί. Και ενδιάμεσα ήταν οι Τουρκομάνοι. Και τα διάφορα τουρκικά φύλλα τα οποία έκαναν εγκαταστάσεις στην περιοχή. Με τα οποία ήταν αναγκασμένος ο Βυζαντινός Πόντος, είτε όταν λειτουργούσε ως αυτόνομη, που θα τα πούμε αυτά, πότε λειτουργούσε σχετικός αυτόνομα, είτε λειτουργούσε συνδεδεμένος με την Κωνσταντινούπολη, με την αυτοκρατορία δηλαδή, αναγκαζόταν να αντιμετωπίζει αυτούς τους εχθρούς. Να μην αναφέρω και τους Μογγόλους, γιατί είναι αργότερα από αυτά που λέμε σήμερα. Δέχτηκε επιθέσεις και από τους Μογγόλους. Οι πάντες είχαν χτυπήσει την περιοχή του Πόντου. Και γι' αυτό πάντοτε δούλευε στρατός στην περιοχή του Πόντου. Δεν γινόταν διαφορετικά.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915, στη σημερινή εκπομπή αναφερόμαστε στην περιοχή του Πόντου κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Συνομιλούμε με την διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας, την κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Είχαμε μείνει στους εχθρούς του Πόντου, κυρία Μωυσίδου.
1: Να πω έτσι λίγο ενδεικτικά, να μην τρελάνουμε τον κόσμο με τις ημερομηνίες. Ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό ήταν το 863 για παράδειγμα. Είχαν κάνει μια φρικιαστική επίθεση οι Άραβες σε αυτή την περιοχή και στον ποταμό Λαλακάοντα τους αντιμετώπισαν οι Βυζαντινοί. Και ήταν καλό αυτό, γιατί στην ουσία ανακτήθηκε η περιοχή, διότι αυτά που σας λέω, ότι γίνεται μια επίθεση η οποία μπορεί να έχει και να μην έχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν σημαίνει ότι με το που έχεις αποφύσει τον εχθρό κέρδισες κιόλας. Δηλαδή ο πόλεμος όπως γίνεται στα μεσαιωνικά χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο όπως τον έχουμε μάθει στα νεότερα χρόνια, όπως τον βλέπουμε στις ταινίες στα νεότερα χρόνια. Δηλαδή όταν είσαι στα σύνορα ενός κράτους μπορεί να δέχεσαι επιθέσεις όλη την ώρα και μπορεί να σου καταλαμβάνουν εδάφη όλη την ώρα και μπορεί να μεταβάλλεται συχνά η συνοριακή γραμμή. Οπότε σε διάφορες στιγμές στην ιστορία από τον 4ο αιώνα μέχρι τον 13ο, για τον οποίο συζητάμε σήμερα, και μετά ακόμα χειρότερα μετά το 1204, λίγα θα πούμε γι' αυτό. Διάφορες φορές βρίσκεται ο Πόντος στο να χάνει διάφορα κομματάκια, τα οποία μπορεί να πηγαίνουν ή στους Πέρσες, ή στους Άραβες, ή στους Τούρκους, ή στους Τουρκομάνους, τα τουρκομανικά φύλλα εδώ μεταξύ, είτε στους Μογγόλους. Διάφορες φορές υποχρεώθηκαν και αργότερα η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και το Βυζαντινό κράτος νωρίτερα, πριν το 1204, να πληρώνουν φόρο, ούτως ώστε να απελευθερώσουν τις συγκεκριμένες περιοχές, να κάνουν ανταλλαγές εχμαλώτων. Δηλαδή, δεχόταν συνέχεια κύματα επιθετικά. Δεν είναι τυχαίο ότι στον Πόντο και στην Καπαδοκία γεννήθηκαν τα ακριτικά τραγούδια. Είναι ανατολική εσφαλιά της Αυτοκρατορίας ο Πόντος και μερικά από τα ακριτικά τραγούδια δημιουργήθηκαν εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το έπος του Βασιλείου Διγενεία Κρήτη, μία από τις παραλλαγές, είναι η παραλλαγή της Τραπεζούντας. Υπήρχε σε ένα χειρόγραφο στην Τραπεζούντα. Λοιπόν, επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα αντιμετώπισε ο Πόντος μετά το 1071. Να θυμίσω ότι το 1071 οι Σελτζούκοι μπήκαν για Τούρκοι μπήκαν για πρώτη φορά στο χώρο της Μικράς Ασίας μετά τη μάχη του Μάτζικερτ, στο οποίο ο Μάτζικερτ πιάσανε τον καημένο τον Αυτοκράτο, έναν πολύ γενναίο άνθρωπο, το Ρωμανό Διογέννη, τον πιάσανε χμάλωτο. Λοιπόν, και μπήκαν στη Μικρά Ασία στην ουσία αποκτώντας ένα πόδι. Μπήκαν και δεν ξανάφυγαν ποτέ, αυτό θέλω να πω. Και το Βυζάντιο αναγκάστηκε να κάνει διάφορες συμφωνίες μαζί τους, να τους παραχωρεί διάφορες περιοχές και να φτιάξουν πάνω στην Μικρά Ασία διάφορα σουλτανάτα, με γνωστότερα το σουλτανάτο του Εικονίου, του Ρουμ το σουλτανάτο, δηλαδή με πρωτεύουσα το Εικόνιο, το οποίο στην πραγματικότητα απέκοψε την επικοινωνία του Πόντου με την πρωτεύουσα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έπρεπε δηλαδή, αν ήθελες να φέρεις στρατό από την Κωνσταντινούπολη προς τον Πόντο, να φέρεις βοήθεια, όπλα, έπρεπε να τα φέρεις από τη θάλασσα. Διαφορετικά έπρεπε να περνάς έξω ή και μέσα από το Σουλτανάτο του Ρουμ και από τα μικρότερα σελτζουκικά κρατήδια, τα οποία δημιουργήθηκαν στον χώρο της Μικράς Ασίας. Βέβαια, κρατήδια, όταν λέμε, μην φανταστείτε ένα κράτος με ισχυρή, πώς το λένε, κεντρική διοίκηση και οργάνωση κτλ. Φυλετικά είναι εκεί κατά κανόνα αυτά και δημιουργούνται στον χώρο της Μικράς Ασίας. Και οι αυτοκράτορες αναγκάζονται να κάνουν διάφορες συμμαχίες με αυτούς, να λένε αυτοί ότι προσφέρω τη βοήθειά μου στον αυτοκράτορα τη στρατιωτική, και να κρατάνε μια περιοχή. Θα μου πεις και τι γίνεται με τους ελληνοορθόδοξους, ελληνορωμαϊκοορθόδοξους πληθυσμούς που είναι εγκατεστημένοι σε αυτή την περιοχή. Θα το πω λίγο κοινικά αυτό. Ο αγρότης που είναι εγκατεστημένος στο Εικόνιο προτιμάει, αν του δίνουν την θρησκευτική του ελευθερία, γιατί αυτοί είχαν την ευθεία να αφήνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι θέλουν, προτιμάει, αν τον αφήνεις να είναι χριστιανός ορθόδοξος και να έχει τις εκκλησίες του κτλ, να μην του καίει το χωράφι κάθε χρόνο στον πόλεμο, και ας έχει από πάνω το Σελτζούκο και όχι το Βυζαντινό. Ο ίδιος έχει απόλυτη συνείδηση τι είναι, αλλά αυτό με βάση το οποίο προσδιορίζεται ο μεσαιωνικός άνθρωπος είναι ο τόπος της καταγωγής του, το θρήσκευμά του και το θρήσκευμά του. Αυτά είναι κατά κανόνα. Και μετά πηγαίνει το Ρωμαίος πολίτης. Αυτοί ξέρουν ότι είναι Ρωμαίοι πολίτες. Αλλά παρόλα αυτά είναι Ρωμαίοι πολίτες που τους έχουν κατακτήσει την περιοχή οι Σελτζούκοι. Εάν κανείς δεν τους πειράζει, εφόσον είναι αγροτική κατά βάση, αγροτική η βάση της κοινωνίας, συνεχίζει η κοινωνία τη ζωή της. Παρόλα αυτά βρίσκονται όλη την ώρα μέσα στη δίνη του πολέμου.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά το 1071 τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, κύριε Γιανακόπουλε, για τις περιοχές αυτές. Και για τον τοποτηρητή, για τον εκάστοτε τοποτηρητή της περιοχής και για τους στρατηγούς των θεμάτων και τα λοιπά. Και δεν είναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι πάντοτε ένα πράγμα ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν το πάρουμε χρονολογικά, αν δούμε ένα χρονολόγιο, τη μία χρονιά είναι ελεύθερες όλες τις περιοχές και την επόμενη ένα μικρό κομματάκι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, στα χέρια των Τούρκων ή των Τουρκομάνων. Ή πρέπει να έχεις αναγκαστεί να κάνεις μια συνθήκη ανταλλάσσοντας πάρα πολλούς ορμαλώτους για να μπορέσεις να ελευθερώσεις μια περιοχή ή να ελευθερώσεις τους δικούς σου στρατιώτες. Δεν είναι εύκολη η ζωή στις Βυζαντινές επαρχίες στην Ανατολική Εσφατιά. Και έγινε, δόθηκε πολύ μεγάλος αγώνας για να κρατηθεί αυτό το κομμάτι μέσα σε εισαγωγικά Βυζαντινό να είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Είχε κάποια ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά η περιοχή αυτή?
1: Όλη η Μικρά Ασία, όλη η Μικρά Ασία έχει ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα μου πεις, η Μικρά Ασία είναι το κέντρο της αυτοκρατορίας, βεβαίως. Όσο όμως πιο ανατολικά πάμε, τόσο πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει. Και όσο περνάνε οι αιώνες, τόσο το πράγμα χειροτερεύει. Μάλλον δεν χειροτερεύει, αλλάζει. Όταν μια περιοχή σαν τον Πόντο βρίσκεται αποκλεισμένη στην πραγματικότητα από την πρωτεύουσα, από το βασικό κέντρο εξουσίας που είναι η Κωνσταντινούπολη, κοιτάει ως ένα βαθμό να αυτοδιοικηθεί. Έχει γραφτεί ένα θαυμάσιο βιβλίο εδώ και αρκετά χρόνια. Ο καθηγητής Σαββίδης έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται, με συγχωρείτε, το ψάχνω το πρώτο για να διαβάσω τον ακριβή τίτλο, λέγεται «Βυζαντινά στασιαστικά κινήματα» και μιλάει για όλα τα κινήματα, τα στασιαστικά αυτονομιστικά που έχουν γίνει στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και κυρίως στο μικρασιατικό χώρο από τον 11ο αιώνα και μετά, και πιστέψτε με, είναι αρκετά. Είναι διάφοροι αυτοί οι οποίοι ονειρευόντουσαν να κάνουν την περιοχή τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή αυτόνομη. Μερικοί από αυτούς είχαν και λόγο που το κάνανε. Δηλαδή, στον Πόντο έχουμε την περίφημη οικογένεια των Γαβράδων, οι οποίοι υπήρξαν στην πραγματικότητα διοικητές του θέματος Χαϊδίας, δηλαδή του μεγάλου θέματος του Ποντιακού, του ενός και μεγάλου, του μεγάλου θέματος. Από το 1067 μέχρι το 1160. Αυτοί άλλοτε έδιναν λογαριασμό στον αυτοκράτορα και άλλοτε δεν έδιναν. Δηλαδή, άλλες φορές υπάκουαν τον αυτοκράτορα στα λεγόμενά του και δήλωναν υποταγή και λειτουργούσαν σαν τοποτηρητές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και άλλες φορές δεν έδιναν σημασία και έκαναν τις δικές τους συμμαχίες με τους γείτονες και τους εχθρούς, προσπαθώντας να κάνουν την περιοχή να επιβιώσει. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτή είναι μια πολύ... είναι μια οικογένεια για την οποία έχει γίνει πάρα πολλής λόγος οι Γαβράδες. Αυτή η καταγωγή τους μάλλον ήταν από το θέμα Χαλδίας. Ο ιστορικός, ένας σπουδαίος Αρμένιος ιστορικός, ο Χράτς Παρτικιάν, θεωρεί ότι ένα κομμάτι της οικογένειας των Γαβράδων είναι από την Αρμενία, που αυτό δεν μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί η Αρμενία, όπως σας είπα, ήταν κομμάτι επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για πάρα πολλούς αιώνες, και δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση. Οι Αρμένοι είναι χριστιανοί, δεν είναι μεν ορθόδοξοι, είναι παλιοί χριστιανοί, είναι προχαλκιδόνοι, αλλά παρόλα αυτά είναι χριστιανοί και είναι πιστοί χριστιανοί, και οι σχέσεις ανάμεσα στην αυτοκρατορία και

σε διάφορα πολιτικά γεγονότα που συμβαίνουν στην αυτοκρατορία και σε σχέση με τον πόντο, σας λέω, είναι διοικητές στην πραγματικότητα του θέματος Φαλμπίας για 100 χρόνια στην πραγματικότητα. Από το 1067 μέχρι το 1167. Το 1160, σύντομα. Πιο γνωστός από αυτούς, ο οποίος έχει αγιοποιηθεί κιόλας, είναι ο Θεόδωρος Πρώτος Βαβράς, ο οποίος μαθαίνουμε από ένα Ευαγγέλιο που βρίσκεται στην Πετρούπολη, στην Αγία Πετρούπολη, και το οποίο το έχει αφιερώσει ο ίδιος σε κάποιο μοναστήρι και τέλος πάντων βρέθηκε στην Αγία Πετρούπολη, ένα κώδικα Πετροπολιτάνους δηλαδή. Βλέπουμε ότι είναι σεβαστός και πατρίκαιος, έχει αυτούς τους τίτλους της Βυζαντινής Αυλής, και πρέπει να σας πω ότι και στον Κολοφώνα αναφέρεται και η λέξη ύπατος, δηλαδή στην πραγματικότητα έχει τρία αξιώματα. Αυτός λοιπόν παντρεύτηκε μια γυναίκα η οποία είχε αρμενική καταγωγή, ήταν η οικογένεια των Ταρωνιτών, μια βυζαντινή οικογένεια με αρμενική καταγωγή, και αργότερα παντρεύτηκε μια ξαδέλφη της οικογένειας του Ισαακίου Κομνηνού. Μετά από την απελευθέρωση της Τραπεζούντας από τους Σελτζούκους το 1075, γιατί είπαμε το 1071 έγινε το Μάντιτερ, από το 1071 με το 1075 είχαν τους Σελτζούκους πάνω από το κεφάλι τους. Πλήρωναν φόρο, ήταν υπό σελτζουκική κατοχή. Μόλις λοιπόν τους ξεφορτώθηκαν, ο Αλέξης Κομνηνός ο Αυτοκράτορας, θυμίζω 1081-1118, διόρισε τον Θεόδωρο Γαβρά δούκα του θέματος Φαλδίας. Αυτός ως διοικητής του θέματος Φαλδίας υπερασπίστηκε την Κολόνια, την Νεοκεσάρια, από τους Δανεισμενίδες, από τέλος πάντων ένα τουρκικό φύλλο, την Τραπεζούντα από τους Ήβηρες, που οι Ήβηρες είναι συγγενείς με τους Γεωργιανούς, είναι χριστιανοί, αλλά και αυτοί ζητάνε το κομμάτι στην περιοχή. Επανάκτησε τη Βαϊβερδόνα από τους Τούρκους και σκοτώθηκε ηρωικά στη Θεοδοσιούπολη, στο σημερινό Καρίν, μαχόμενος εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων. Και πάρα πολύ νωρίς τον θέσανε στη χωρία των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Άγιο Θεόδωρο Γαβρά. Και έχουν γραφτεί και τραγούδια για αυτόν κτλ. Στοιχεία έχουμε επίσης για τον Γρηγόριο Γαβρά, που ήταν γιος του Θεοδόρου από την Ταρονίτισσα, από το δεύτερο γάμο του που σας είπα, που τον ταυτίζουν οι ιστορικοί με τον Γρηγόριο Ταρονίτη των Βυζαντινών πηγών, τέλος πάντων. Αυτός στα 1103, δηλαδή στις αρχές του 12ου αιώνα, έγινε δούκας Φαλδίας στη θέση ενός διαβατινού που τον είχε διορίσει μετά το θάνατο του Γαβρά ο Αυτοκράτορας. Ο Γρηγόριος Γαβράς έκανε και αυτός συμμαχία με τους Δανεισμενίδες, και όταν οι Βυζαντινοί, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας πήγε να τον να του πει να μην κάνει τέλος πάντων κινήσεις με τους Δανεισμενίδες, γιατί αυτό είναι κατά των τέλος πάντων συμφερόντων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αυτός πολέμησε τους Βυζαντινούς και στην πραγματικότητα τον πήραν και τον ρίξαν στη φυλακή. Στη συνέχεια του δώσανε χάρη το 1118, και το 1119 του δώσανε χάρη το 1118 και δεν ξανακούμε γι' αυτόν, και το 1119 υπάρχει ένας Κωνσταντίνος Γαβράς, ο οποίος ήταν γιος ή ανιψιός του Θεόδωρου Γαβρά, που ήταν στη θέση αυτή και μετά το 1140, δηλαδή τον βλέπουμε για πολλά χρόνια να είναι, πώς το λένε, υπεύθυνος αυτός του θέματος Φαλδίας. Και φαίνεται να γίνεται ανεξάρτητος από την αυτοκρατορία το 1126. Μέσα από διάφορες περιπέτειες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν, οι Γαβράδες, να κάνουν, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, τις δικές τους συμμαχίες με τους γείτονες, για να μπορέσουν να αποκτήσουν περισσότερα εδάφη και φυσικά να μπορούν να κινούν το εμπόριο και να μπορεί να ζει η περιοχή τους. Διάφορες φορές ερχόμενοι σε σύγκρουση με την κεντρική εξουσία, με τους Κομνηνούς. Το οποίο οι Κομνηνοί δεν μπορούν πάντοτε να τα αντιμετωπίσουν. Ενίοτε δεν θέλουν κιόλας. Δηλαδή, τους αφήνουν στην ησυχία τους, αρκεί να δουλεύει αυτό, να μπορούν να περνάνε τα καράβια, να θεωρείται στην πραγματικότητα Βυζαντινή Αυτοκρατορία και να διοικείται από έναν άνθρωπο ο οποίος στην πραγματικότητα κάπως το έχει αυτονομήσει το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι απολύτως υπάκουος στις εντολές της κεντρικής εξουσίας. Και πώς να είναι υπάκουος όταν έχει να αντιμετωπίσει.

0: αντιμετωπίσει γύρω του 1002 που η αυτοκρατορία δεν μπορεί να του αντιμετωπίσει. Δηλαδή αναγκάζονται να κάνουν προσωπικές συμφωνίες. Υπάρχει δηλαδή μια αποσχιστική πολιτική. Παρατηρείται μια αποσχιστική πολιτική στις εσχατιές. Και είναι αυτή η αποσχιστική πολιτική της οποίας αποκύημα στην πραγματικότητα είναι αργότερα και η δημιουργία της αυτοκρατορίας της τραπεζούντας. Για παράδειγμα, να σας πω ότι αυτός που σας ανέφερα τελευταίως, ο Κωνσταντίνος Γαβράς, ο στρατηγός Φιλαδελφίας και Δούκας Τραπεζούντος κτλ., που είναι από το 1126 μέχρι το 1140 ανεξάρτητος και έχει σταθιάσει κατά του Ιωάννη Β' Κομνηνού, έχει ιτηθεί από τον Ιωάννη Β' Κομνηνό. Παρ' όλα αυτά οι πόντιοι τον έχουν για ήρωα. Εμφανίζεται στις επιγραφές ως ήρωας. Τώρα, για τα χρόνια από το 1140 μέχρι το 1182, μέχρι το 1179 μάλλον, διοικητής είναι ο Δούκας Νικηφόρος Παλαιολόγος της περιοχής του Πόντου, ο οποίος στην πραγματικότητα υπακούει τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, και εκεί βρίσκεται, για να το συνδέσω και με την αποσχιστική κίνηση, το 1180 ως διοικητής Πόντου ο Ανδρόνικος Κομνηνός. Ο Ανδρόνικος πρώτος Κομνηνός, μετέπειτα αυτοκράτορας του Βυζαντίου και παππούς των ιδρυτών της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Ο Ανδρόνικος Κομνηνός, όταν πήγε στον Πόντο, ο ίδιος ήταν πόντιος στην καταγωγή, αυτή είναι κατά πάσα πιθανότητα από τα κόμμανα, όχι της Καρπαδοκίας αλλά του Πόντου, είναι η οικογένεια δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πόντιοι, είναι εξαιρετικά συμπαθείς στην περιοχή. Αυτός ήταν και ένας πολύ περίεργος άνθρωπος, και ως αυτοκράτορας ήταν περίεργος άνθρωπος, παρόλο που αιματοκυλήθηκε η Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε τη δικαιοσύνη, να μην πουλούνται τα αξιώματα, να μην... ήταν εξαιρετικός διοικητής στον Πόντο, και η μνήμη του είχε μείνει στη συνείδηση του λαού τον οποίον διοικούσε πάρα πολύ καλά. Και συνδέθηκε αυτό με την αυτονομιστική κίνηση την οποία έκαναν τα εγγόνια του όταν η υπόλοιπη αυτοκρατορία είχε πέσει στα χέρια των Φράγκων και των Λατίνων το 1204. Αυτός έφτιαξε την αυτοκρατορία, οι εγγονοί του φτιάξανε την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας με τη βοήθεια των Γεωργιανών.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κυρία Μωυσίδου, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρία Μωυσίδου, τι θα λέγαμε για τον πόντο κατά τους Βυζαντινούς χρόνους?
1: Θα λέγαμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλα τα επίπεδα. Θα λέγαμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος προσφέρει προϊόντα τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι οι ανατολικές εστατιές της Αυτοκρατορίας, έχει την αίσθηση η περιοχή για το, σε σχέση με το που ανήκει, δηλαδή ανήκει στην Αυτοκρατορία, είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ακόμα και τα στασιαρχικά κινήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, οι άνθρωποι αυτοί, οι γαβράδες δηλαδή, που σας ανέφερα προηγουμένως, δεν πήγανε οι άνθρωποι να στεφθούν αυτοκράτορες. Δεν πήγαν να στασιάσουν για να πάρουν το τίτλο του αυτοκράτορα. Δεν το έκαναν ποτέ αυτό. Απλώς δεν υπάκουαν το κέντρο στο πλαίσιο, στην προσπάθειά τους να αμυνθούν και να διατηρήσουν την περιοχή ζωντανή. Και επίσης πρέπει να αναφέρω κάτι που δεν το είπαμε πολύ και που πρέπει να το πούμε, ότι από το Βυζαντινό Πόντο έχουμε πολύ σοβαρή πνευματική παραγωγή, τόσο σε εκκλησιαστικό επίπεδο όσο και σε κοσμικό. Δηλαδή και η εκκλησιαστική και η σύραθεν παιδεία και παραγωγή υπηρετείται και υπάρχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζωντανό κομμάτι της Αυτοκρατορίας. Αυτό φαίνεται αν περιηγηθεί κανείς στην περιοχή και δει ποια είναι τα βυζαντινά κατάλοιπα στην περιοχή. Και ένα χωνευτήρι βεβαίως πολιτισμών. Ενσωμάτωσε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, πήρε και δήμωσε πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς για να έχει μια ουσιαστική πνευματική παραγωγή, πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή. Και αυτό φάνηκε και αργότερα, όταν μετά το 1204 δημιουργήθηκε η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Όταν δηλαδή όλη η Αυτοκρατορία είχε πέσει στα χέρια των Λατίν, εκεί ήταν ο ένας Βυζαντινός πυρήνας. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας είναι ένα Βυζάντιο, ένα Βυζάντιο στις εσχατιές της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένα Βυζάντιο στις εσχατιές της Παλαιάς Επικράτειας, στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί υπάρχει και αυτοκράτορας πια, μετά το 1204, γιατί μετά το 1204 τίποτα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή αν κανείς πάει να ψάξει μια τομή ή μια τέλος πάντων περίεργη συνέχεια στην ιστορία του Βυζαντινού Πόντου, αυτή είναι το 1204. Όταν δηλαδή έχουν καταληθεί τα πάντα και έχουν μείνει μόνο πυρήνες. Και θα μπορούσε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, αν η αυτοκράτορα δεν ήταν τόσο, αν ο Δαβίδ και ο Αλέξος δεν ήταν τόσο άτυχοι, να είναι αυτοί που θα έχουν κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτό ήταν το πρώτο. Αυτή ήταν η πρώτη επιθυμία από τον Πόντο, να καταφέρουν να κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη και να φτιάξουν ξανά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν τα κατάφεραν, γιατί η Νίκαια ήταν πιο κοντά και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Οπότε η Νίκαια ήταν αυτή που ανέκτησε την Κωνσταντινούπολη και συνέχισε. Το κράτος των Παλαιολόγων ήταν αυτό που συνέχισε, συνέχισε την Αυτοκρατορία, αυτή που θεωρείται Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και αυτοί, μην μπορώντας να το κάνουν αυτό, ίδρυσαν μια άλλη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην εσχατιά των παλαιών συνόρων. Αυτό είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της πορείας την οποία είχαν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνομιλήσαμε με την διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας, την κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου. Ο Πόντος στους Βυζαντινούς χρόνους. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός και τη μουσική επιμέλεια την έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη.